0: Νότια Κορέα.
1: Όχι Βόρεια που είναι ο άλλος ο τρελός. Νότια.
0: Όχι, αυτό είναι κοιμάται και νοηρεύεται τις πυράβλους.
1: Βόρεια δεν έχω.
0: Και νοηρεύεται ότι θα ρίξει την Αμερική.
1: Πάμε. Καλά.
0: Και να πούμε Μέξικο με τους κοντοδούλιδες. Νότια Κορέα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον μεγάλο πρόεδρο Μιχάλη Τζίτζι. Οι γραμμές ανοιχτές, είπαμε 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπιλιάρα, καλημέρα. Βάλαμε και εμένα για τον μπιστρό να πάμε να διασκεδάσουμε με τις επιτυχίες του Τζίτζι, του μεγάλου πρόεδρου.
1: Μεγάλο πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ που να πούμε, Βασίλη, ότι πριν λίγο τελείωσε το παιχνίδι Καναδάς.
0: Μετά την κόκκινη κάρτα, λέει, έπαιξα over 6,5. Λέω, φίλο, όχι, το χάσε ο Βασίλης Ουρατσίας. Έχει κίνηση, έχει γίνει αυτός.
1: Over 6,5.
0: Ναι, και ήρθε 6-0. 6-0 ήρθε το παιχνίδι.
1: 6-0. Και τι λέει μετά από την κάρτα.
0: Ναι, κόκκινη.
1: Πώς ήταν το μάτς εκεί την ώρα.
0: 3-0.
1: Και σου λέει, πουλάνε 4.
0: 4-0 ήταν, με την δεύτερη κόκκινη.
1: Α, ήταν 4-0.
0: Ναι, και πάλι 3, λέει, καλά το παίξε.
1: Καλά το παίξε, ναι, δεν πειράζει. Να πούμε, Βασίλη, το μάτς τελείωσε 6-0 ο Καναδάς, μεγάλη νίκη στην πρώτη θέση με ισοπαθμία βέβαια την Ελβετία. Καναδάς 6-1-7 και έχει φάει 1. Σωστά.
0: Το έχει πει αυτό 50 φορές.
1: 7-1. Πρώτος ο Καναδάς με 4 πόντους. 4 όμως και οι Ελβετοί, οι πονηροί που έχουν και το χρήμα κι αυτοί. Και
0: έχουν ωραία ρολόγια αυτοί, ελβετικά ρολόγια.
1: Ελβετικά ρολόγια και ωραίες κολόνιες.
0: Ναι, και σοκολάτες ωραίες.
1: Ναι, σοκολάτα πάντα ωραία. Οι Ελβετοί και οι Ολλανδοί γάλατα.
0: Ναι.
1: Να πούμε λοιπόν.
0: Και οι Ολλανδοί έχουν και μοσχάρια. Ωραία.
1: Όχι του χείλου.
0: Πιανού.
1: Του που ήταν τότε η αρρώστια.
0: Όχι των κόκκινων χείρων που λέγανε.
1: Α. Να πούμε, Βασίλη, ότι οι Ελβετοί λοιπόν είναι ισοβαθμία με τον Καναδά, αλλά έχουν δεύτερη γιατί. Γιατί ο Καναδάς έχει 6-1-7 και 7-1 και οι Ελβετοί έχουν 4-1-5-5-2.
0: Αυτό
1: 5,
0: το έχεις πει 10 φορές, Ζιζί.
1: Να
0: αυτό κουράζει αυτό όμως να το λες συνέχεια.
1: Ναι. Μετά έρχεται.
0: Είπες, αφού, τέσσερα,
1: μετά
0: τέλος.
1: Έρχεται όμως τρίτη Βοσνία.
0: Δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα.
1: Όχι, έτσι τρίτη λέω γιατί δεν έφαγε τόσα κόλλα από τη.
0: Ναι, σωστό.
1: Από το Κατάρ έχει βάλει και έτσι, ναι.
0: Δώστε στον άρχοντα εκπομπή το Τζίτζι Παρασκευή Σάββατο βράδυ να κάνει μεταδόσεις.
1: Ναι,
0: να κάνει μόνο να κάνει εκπομπές, λέει. Το πότε του δίνουν τσαπαλιάρι.
1: Να το κάνει να περιγράφει τις αγώνες.
0: Ναι, να κάνει και κοσόλα εδώ. Ξέρεις, εύκολα είναι.
1: Ναι, εντάξει, τι.
0: Θα τα μάθεις και κουμπιά είναι.
1: Ναι, μετά λέει από τη δεύτερη κάρτα την κόκκινη το έπαιξε over 6,5.
0: Ναι.
1: Και γελάει.
0: Χαχαχα.
1: Και ήρθε 4-0 και ήρθε 6-0.
0: Ναι.
1: Γιατί, δεν ρωτάει το Τζίτζι γιατί.
0: Γιατί για Βασιλή, γιατί.
1: Γιατί. Ενώ ο φίλος μου ο Ρομπίνιο.
0: Που ρωτάει το Τζίτζι πάει ταμείο.
1: Ο Γιαννάκης
0: πάει ταμείο.
1: Ο Νίκος
0: δεν πάει ταμείο. Τώρα κουβάει, φάγε την Τσεχία. Έχει παίξει άσο και over 1,5. Over...
1: Να ράβει over... σήμερα.
0: Α, σήμερα ναι. Σήμερα
1: και χτες το βράδυ την Κολοβία λέει.
0: 3-1.
1: Άκου τι έπαιξε άνθρωπος. 3-1 την Κολοβία, over την Κολοβία.
0: Ναι.
1: Και να κερδίσει η Κολοβία. Το πήγε σε 3 σημεία. Σήμερα όμως τον έστειλα ταμείο. Over είναι εκεί.
0: Τι βλέπεις τώρα εκεί.
1: Εκεί πέρα βλέπω δύο παιδιά καθόλου στον ίδιο κοιλιαζότσα.
0: Α, βλέπεις άλλα εκεί, βλέπεις άλλες ταινίες εσύ ακόμα
1: περιεχομένου. Ναι, εξωτικές
0: ταινίες. Ναι, ναι,
1: εξωτικές.
0: Ναι,
1: εξωτικές. Να πω, Βασίλη, ότι, ότι ο Νικόλας όμως πήγε ταμείο και σήμερα, ε.
0: Βέβαια.
1: Και νομίζω ότι τώρα περιμένει το βράδυ κι αυτός. Κάτι περιμένει.
0: Θα μας στείλει μήνυμα, δεν ξέρω.
1: Α, ξέρω τι περιμένει. Θυμήθηκα. Ο Ρομπίνιο περιμένει γκολ.
0: Γκολ-γκολ Μεξικό, Ρομπίνιο.
1: Όχι, over goal-goal.
0: Goal-goal, σκέτο.
1: Ενώ ο φίλος μας, ο Νίκος, περιμένει τον Άσο,
0: ναι,
1: του Μεξικού.
0: Για πάμε, γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τον Αλέξανδρο.
2: Απλώς, τώρα η Ελβετία, ο Καναδάς, έχει και την ισοπαλία με την Ελβετία για να βγει πρώτος.
0: Ναι, εντάξει, δύσκολα το να χάσει τέση ο Καναδάς.
2: Πώς να χάσει το
0: τελείο. Μόνο να χάσει, ναι.
2: Να χάσει. Κοίτα, και με το 5-0 πάλι ο Καναδάς θα βγαίνει πρώτος. Δεν έχει πρόβλημα. Και με 4 δεν βγαίνει πρώτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι
0: ναι.
2: Την ισοπαλία εννοώ. Γιατί τα γκολ δεν τα χρειαζόταν εκεί. Για μένα, όταν μπορούσε μια άλλη μενέα, το κόψε κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, δεν έβαλε, το κόψε, έβαλε, γκολ έβαλε.
2: Εντάξει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά.
1: Στη δεύτερη κόκκινη ήταν 4 τα γκολ.
0: Νομίζω 4-0.
1: Εντάξει, έκοψε όμως, ε.
0: Εντάξει, έβαλε άλλα 2.
1: Αντίθετα που οι Γερμανοί δεν κόψαν, ε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οι Γερμανοί είναι δύσκολοι, δεν κόβουν κιόλα. Καλημέρα κιόλα στο φίλο.
2: Εντάξει, καλά, Μιχάλη. Ήταν αυτό καλό παιχνίδι πάντω στο Μεξικό Νότιο Κορέα.
0: Καλό ρόματ, ναι.
2: Ναι,
1: όλοι αυτό πιστεύουμε, ναι.
2: Κοίτα, επειδή να σου πω κάτι. Τώρα που το λες, όλο αυτό πιστεύουμε, τώρα μου έρθει η σκέψη ότι είχε έρθει μόνο ένα 0-0, το πιο απρόσμενο. Ισπανία πέρασε ένα ακροτήρι.
1: Ναι.
2: Άρα, μήπως υπεράγουμε αλλιεξοδοτέρωση των ομάδων.
0: Εντάξει, μπορεί να μα πει επιθετικά από επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι καλές ομάδες.
2: Αυτό λέω, ναι, ναι. Αυτό
1: είναι 4-30 το διπλό, 2 άσος. Το πήγαινε 2 όμως στο Μεξικό. Αλλά σημαίνει ότι είναι δυνατή κι άλλη.
0: Ναι, καλό παιχνίδι.
1: Ναι. Αλλά αυτό δεν νομίζω να μείνει στο 0. Όχι, γιατί και η Κορέα που εγώ με τον Βασίλη, πέρα με την Τσεχία, παίζει καλά. Έχει καλούς παίκτες.
0: Ναι, παίζει και
1: παίζει. Ναι, δεν κλείεται η Κορέα, δεν ξέρω από κλείσιμο. Παίζει μπροστά.
2: Έχει μόνο 2 φορές ο σκορ 1-0. Σκοτία IT.
0: Ναι.
2: και Γκάνα.
0: Γκάνα, χτες το 1-0.
1: Ναι. Που έδωσε ο Τζίνι στο 95 γκολ.
2: Μόνο τρία παιχνίδια κάτω από δύο γκολ.
0: Ναι, θα μπει πολλά γκολ μέχρι τώρα. Πολλά γκολ.
2: Θέλω να πω ότι όπου να είναι θα έρθουν και κάποιο ακόμα.
0: Για να το πω, πιστεύω θα πιο πολύ θα δυσκολέψει τα νοκάουτ εκεί θα είναι.
2: Εκτός αν τα αποφύγουν, ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι το αποφύγουν, δηλαδή το πρώτο απόγευμα.
1: Α, θα τα δούμε τώρα. Να πούμε, Βασίλη, ότι ο φίλος μου στο Γάλλο που έχει παίξει τις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ε. Ένα κουπόνι που νομίζω δεν το βρίσκα, αλλά το βρήκα. 39 ισοπαλίες, εντάξει, όλο το Μουντιάλ. Ναι, έχει πιάσει 12.
0: Ναι, εντάξει,
1: με τη σημερινή.
0: Δύσκολες.
1: Ένα-ένα, δεν ήρθε. Το σημερινό.
0: Ναι.
1: 12
0: ισοπαλίες. Λοιπόν, Αμερική, Αυστραλία, Σκωτία, Μαρόκο, Βραζιλία, IP σήμερα.
2: Ποιο είναι το πρώτο.
0: Αμερική, Αυστραλία. 10 το βράδυ.
2: Α, 10 δεν έχει πιο πριν, ε.
0: Όχι. 1 η ώρα Σκωτία, Μαρόκο και 3.30 Βραζιλία, IP.
1: Α, 3.30 αλλάξαν, είδες. 3.30. Μία με 3.30. Είμαι ως τελειώσει το ένα, ξεκινήσει το άλλο.
2: Σκωτία, Μαρόκο, ε.
1: Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ένα 70 βίνει στο Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο δεν είναι φαβορή, είναι 75.
2: Λογικό είναι. Η Σκωτία παίζει καλή άμυνα.
1: Και το Μαρόκο όμως με τη Βραζιλία έπαιξε καλά. Αλλά δεν έδειξε προς τα τίποτα να βάλει και καλά γκολ.
0: Καλύτερο ήταν ο Μαρόκο.
1: Ο Ακαμπή δεν έκουμε και την μπάλα με τίποτα. Πήγαινε να στάρει μόνος του, δεν την έδινε. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, Σκοτσέζοι παίζουν άλλο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα δυσκολευτούν οι Μαροκινοί, πάντοτε. Το 1,70 δεν το έχω και για πολύ. Εγώ μην το δω και καμία σε παλιά αυτά. 1-1.
2: Έτσι δεν παίζει η Τουρκία σήμερα με την.
1: Όχι. Η Τουρκία παίζει το Σάββατο, νομίζω.
0: Σάββατο παίζει η Τουρκία.
1: Σάββατο.
2: Άρα έχει αύριο μόνο τρία παιχνίδια.
0: Ναι, τρία παιχνίδια. Ναι.
1: Και άμα χάσει η Τουρκία, τελειώνει κιόλα. Εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλο μάτς. Έχει δύο ήττες, μία ήττα την Αυστραλία.
2: Άμα κάνει μία νίκη. Όχι, έχει μία ήττα μόνο.
1: Ναι, δεν μπορεί να περάσει όμως στις πρώτες δύο θέσεις με τρεις πόντους. Άμα κάνει ήττα τώρα, δυσκολεύεται πολύ.
2: Η τρίτη, όποιος συνεδρίζουμε και με τρεις βαθμούς θα περάσει. Με τρεις βαθμούς γιατί είναι.
0: Αλόγω η 8, είναι 8.
1: Ναι, μου επικίνδυνε 8.
2: 8-12 όμως.
0: Τουρκία, Παραγουάη. Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Εκτήρια Φαντοστού και Εκουαδόρ, Κουρασάο είναι το βράδυ στις. Το Σάββατο, μάλλον. Το Σάββατο, ναι.
2: Άρα, ποιο είναι το πρώτο Σάββατο.
0: Ναι, Τουρκία, Παραγουάη το πρωί, ξημερώματα. 6 ώρα.
2: Α, είδες, έχει 4 παιχνίδια.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν το έχει βάλει γιατί είναι η επόμενη μέρα γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Αυτό το έχει στο πρόγραμμα του Σαββάτου.
0: Ναι.
1: Αλλά τη Παρασκευή είναι 3. Το Σαββάτο μόλις ξημερώσει είναι του Παραγουάη Τουρκία που η Παραγουάη καίγεται, εντάξει. Ναι.
0: Παραγουάη τι έκανε πρώτο παιχνίδι.
1: 4-1 την Αμερική. Καίγεται όμως.
0: Άρα δεν είναι καλή ομάδα. Η Τουρκία είναι καλή. Δεν έχει ευκαιρίες πολλές η Τουρκία. Το 2-0-5 πάλι που δίνει στην Τουρκία είναι καλό.
2: Άρα πάλι έχει 4 παιχνίδια με τόσο ζωή.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι το ένα ξημέρωμα, σωστά.
2: Ναι,
1: αλλά έχασε από την Αυστραλία. Όπου οι Αυστραλοί, Βασίλη, να το θυμάσαι αυτό. Ψιλοτερμπάκι θα γίνει με την Αμερική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα... Μπράβο, τα ξέρει τα κόρη, επειδή είναι από εκεί αυτά τα κράτη, θα παλέψουν οι Αυστραλοί γιατί θέλουν και το χ. Σου λέει 3 και έναν 4.
0: Για πάμε, Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, να πούμε κάτι. Για το.
1: Α, να τονίσω μόνο αυτό,
0: Βασίλη. Μετά.
1: Ότι οι τρεις βαθμοί που λέω, Αλέξανδρο, θα είναι δύσκολο να αποκριθεί γιατί ακόμα ό,τι και να γίνει, εάν το Κατάρ σήμερα, ας πούμε, ή η άλλη ομάδα, η Βοσνία, κερδίσει, πάνε στου 4.
0: Δεν λέμε αυτόν τον ομίλο, Ρετζή, λέμε για άλλου ομίλου.
2: Γιατί είναι 8
0: από του 12 ομίλου. Δεν περνάνε από έναν όμιλο. Α, στη Βοσνία. Η Βοσνία μα τελείωσε.
2: Θέλω να πω για τον Μπιστρό.
1: Κοίτα όμω και η Αφρική.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Να πούμε λίγο για τον Μπιστρό, στο Περιστέρι, ότι είναι ένα πολύ γλυκό, ωραίο καφέ μπαρ. Είναι στη γόνια. Είναι σε
0: πήγες, κέρδισε. Μπουκαλάκι.
2: Την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι σε μια ωραία γωνία. Είναι πέρασμα πολύ καλό. Δηλαδή κάθεσαι είτε από έξω είτε από μέσα. Βλέπει γύρω-γύρω τα πάντα. Κοίτα, είναι πολύ ωραίο για ποιο λόγο. Ο Παναγιώτης, ενώ δεν ήταν ούτε καν εγώ τον ήξερα τον άνθρωπο, θυμόμουν μόνο το όνομα Παναγιώτης, από όσο μια φορά το έχει πει ο Βασίλης, πήγε καφέ στον Παναγιώτη. Ρε παιδί μου, λες και σε γνωρίζει.
0: Ναι, είναι καλό, είναι από τα παιδιά ο Παναγιώτης.
2: Λες και σε γνωρίζει κανένα χρόνο και τα λέτε κάθε μήνα και πάτε καφέ για φαγητό και σου λέει τι είναι, φίλε, πάλι από εδώ. Δεν σου λέει έτσι. Θα σε κάνει έτσι τόσο οικία που τα ξυπνοψιάστηκα. Και είχαμε πιάσει και κουβέντα στην αρχή, μιλάγαμε κάθε λίγο και λιγάκι, αλλά έχει κόσμο κλπ. Να πάει να εξυπηρετήσει ο άνθρωπο. Αλλά στις 11 παρά μέχρι 12 που φύγαμε από εκεί είπαμε για το πώς, για τα πάντα, είπαμε για τις ζωές μας και λοιπά, η παρέα μας, η παρέα του εξυπηρετικότατος και έχει καλές τιμές ο άνθρωπος. Σε ποτέ είναι πολύ καλές τιμές και ωραίο φαγητό. Δηλαδή η πίσα σα κλαψάντου, η τσιπική.
0: Έπρεπε να φας ποικιλία κρατικών, έφαγες.
2: Ποικιλία κρατικών όχι, αλλά
0: ήταν. Αυτό, την επόμενη φορά φας ποικιλία κρατικών, να πας σε μια.
2: Αλλά είδε σε μια άλλη απέναντι παρέα που είχαν κάτι ποικιλίες. Λέω ρε Παναγιώτη, μου λέει αφού είσαι πίτσα, λέω τι να κάνω, δεν πειράζει.
0: Την επόμενη φορά πας ποικιλία, πας πλάκα.
2: Φορά. Αλλά το έχει κάνει ωραίο. Το έχει κάνει καλό. Κάτσε τώρα. Ακούγομαι ή όχι.
0: Ακούγες καμπάνα.
2: Εγώ να σε ακούσω ένα. Το έχει κάνει πολύ ωραίο πάντως. Και φαντάσου εκείνη τη μέρα είχε βρέξει κιόλας.
0: Ήταν βροχή, ναι, ήταν μέρα που έβρεχε.
2: Αλλά τώρα που σιγά σιγά έχουν τελειώσει και τα σχολεία, θα ξυχθεί ο κόσμος. Είναι ωραίο το Ιουνίου, είναι ωραίο, το έχει κάνει όμορφο το παιδί. Και μπράβο του, γιατί είναι πολύ άξιος. Έχει κάνει από την ψυχογνία και λίγο παρακάτω ένα ζαχαροπλαστείο. Έχει όρεξη, είναι ορεξάτος.
0: Είναι εργάτης.
2: Χάρηκα που τον γνώρισε ο Παναγιώτη και είπα θα τα ξαναπούμε και συντόμως και εκεί και καμιά φορά από σαν ανατολικά βόρεια προάστια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να πάτε για καφέ, για ποτό, πας οπότε θέλεις.
0: Ναι, ναι, εύκολα.
2: Τώρα, εγώ δεν έχω δει πάρα πολύ το Μουντιάλ. Πιο πολύ στο χάζημα, ξέρεις, 10 λεπτά τεταρτάκια, δεν έχω δει τόσο πολλούς αγώνες. Είναι και οι ώρες βέβαια. Αλλά προς παρόν γίνονται ανοιχτά παιχνίδια.
0: Ναι, πολλά γκολ. Πάρα πολλά.
2: Ομάδες και οι μικρές ομάδες που λέμε, δηλαδή οι αδύναμες, δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Παίζουν, ναι, ρε παιδί μου, παίζουν. Και σου λέει, όσα βάλουμε, θα φάμε. Ναι,
2: ακριβώς. Το Ουσμπεκιστάν σκόραρε.
0: Ναι.
2: Το Ιράκ.
0: Το Κουρασάο με τη Γερμανία σκόραρε.
2: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου γενικώ η Αμερική που είδε ότι δεν δίνει βίζα σε πολλού. Εδώ λέει δεν είχε πάρει βίζα η μητέρα του τερματοφύλακα του πρόσφατου ακροτηρίου.
0: Ναι, μόνο γιατί έχουν πολύ αυστηρά τα μέτρα τώρα εκεί. Με το φόβο, ξέρει, των διαφόρων πραγμάτων που μπορούν να γίνουν. Γιατί θα είναι καταστροφή για την Αμερική να γίνει κάτι τώρα μέσα στο Μουντιάλ. Το φοβούνται πολύ και ψάχνουν τα πάντα. Δηλαδή,
2: μα τώρα κάνουν... η μητέρα του.
0: Ναι, εντάξει, δεν πήρε κακό και κακό δεν πήραν κι άλλοι βίζα, αλλά το ψάχνουν πάρα πολύ.
2: Τη δώσαν βίζα, λέει. Επειδή αυτός έκανε πολύ καλή εμφάνιση με το πράσινο ακροτήρι και αυξήθηκαν πάρα πολύ στο Instagram μια
0: κολλή. Ναι, το φύλαξε.
2: Είναι λίγο διάσημος, οπότε το πάρε τώρα και η Σιβίζα και θα δει η μητέρα το γιο της να παίζει μπάλα δεύτερη αγωνιστική. Εντάξει, φοβούνται οι Αμερικάνοι, αλλά τώρα το έχουν παρακάνει και με τους Ιρανούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο, αν το δεις πολιτικά, το θέμα είναι λυπηρό. Αλλά επειδή δεν έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, περάνε τρεις ομάδες επί της ουσίας. Από του 8 ομίλους. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Γι' αυτό βλέπεις.
0: Πολλές ομάδες, πολλές ομάδες φέτος. Πολλές ομάδες. 48 είναι. 48 πώς.
2: 48 είναι 32. Δηλαδή περνάνε.
0: Και πάνε για το χρόνο, γιατί πάνε μουντιάλ, μπορεί να είναι και παραπάνω.
2: Ακριβώς.
1: 54.
0: Το πάνε πολύ. Δηλαδή να παίζει μπάλα ο κόσμος.
1: 54.
0: Σε λίγο καιρό δεν θα έχει προκληματικά. Σου λέει θα έρθει να παίξει όλες τις χώρες.
2: Όλοι μαζί μέσα.
0: Όλες τις χώρες.
2: Περνάνε 2 στις 3.
0: Ναι, αυτό λέω. Σε 9 χρόνια, σε 10-15 χρόνια μπορεί να αποφασίσουν ότι όλες τις χώρες όσοι θέλετε ελάτε σε Μουντιάλ. Όσοι μπορείτε δηλαδή.
2: Και στο ευρωπαϊκό παιδιά, αν δείτε, περνάνε 24 χώρες. Αν βγάλεις Ανδώρα, Μάλτα, Άγιο Μαρίνο,
0: περνάνε όλοι.
2: Περνάνε μία στις δύο.
0: Ναι, περνάνε όλες.
2: Αυτό περνάνε 24.
1: Νησιά φορέ.
0: Αυτές, ναι. Λουξεμβρούργο και αυτά.
2: Ωραία. Όχι, το Λουξεμβούργο το βάζω μέσα. Εγώ σου το βγάζω μόνο όταν είσαι δηλαδή γυρίζει.
0: Ναι, γίνει σε αφαιρό, αυτά. Ναι.
2: Αν βγάζει 5-6 χώρες, σημαίνει 48.
0: Έχουν τύχει, ναι.
2: Δηλαδή έχει παραγίνει μωρέ. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε. Πολλά τα δικαιώματα, πολλά τα λεφτά. Αυτό είναι. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ χρήμα.
2: Και αυτό για μένα είναι οκλητικό να βλέπει από τι διαφημίσει οι τρει ή τέσσερι να είναι τρει στοιχηματικέ.
0: Έτσι θα πει, τριάκα διαφημίσει στον εφηβο βράδυ αγόλα ή παρατάκια.
2: Δεν έχει άδικο, αλλά αυτό δείχνει κάτι το οποίο δεν είναι καλό για μια κοινωνία. Άλλο που μπορεί εγώ και να ασχολούμαστε, αλλά το λες μόνο στοίχημα ιδιαίτερα.
0: Φίλε, για αυτές τις εταιρείες πληρώνω, μόνο διαφημίσεις.
2: Ναι, το οποίο δεν είναι καλό για μια κοινωνία. Άλλο που μπορεί εγώ και να ασχολούμαστε, αλλά το λες μόνο στοίχημα ιδιαίτερα.
0: Φίλε, για αυτές τις εταιρείες πληρώνω, μόνο διαφημίσεις.

0: εκείνη την ώρα, γιατί πολλοί κόσμος, α πούμε, σου λέει παίζω πρακτορείο, ρε φίλε, δεν θα να πάω να παίξω στοιχηματική. Τώρα από τα παιχνίδια το βράδυ, να τους αναγκάζουν να παίξουν, να γίνουν μέλη, να γραφτούν. Και με διάφορες προσφορές που κάνουν με μπόνους και αυτά που δίνουν οι εταιρείες για να σε προσελκύσουν, γράφονται πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Αλλά τώρα ο Παύλος ήταν καλό να ανοίξει μέχρι την προστορία το βράδυ και να είναι όποιος να είναι.
0: Αφού έχει το site. Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού έχει ιντερνετικό. Ιντερνετικό, γιατί να έχει τον υπάλληλο τώρα εκεί και να πληρώνει υπάλληλο ρεύματα και αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει αφού έχω ιντερνετικό, θα μπουν από εκεί.
1: Ναι. Πάντως κοίταξε, εφόσον αυτοί διαφημίσουν, άρα βγάζουν. Για να βγάζουν, από κάποιους θα παίρνουν. Είναι γνωστό που τα παίρνουν, δηλαδή εννοώ τα χάνουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Ναι, ρε φίλε, ο κόσμος μιλάμε για δισεκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, αν το δεις, είναι πολύ λυπηρό. Απ' την άλλη, για να βγαίνουν τόσα χρήματα, να περιμένουμε τώρα. Λέω, τώρα μου έρθει τελείως, όπως λέει ο Μιχάλης, ότι την ώρα που το λέει, ότι όλοι το περιμένουν αυτό να γίνει έτσι. Μήπως εδώ πέρα υπάρχει αλλοξωτέρωση και το σχόλιο, μάλλον και δεν υπάρχει κόλπο και γίνει κανένα 0-0. Αλλά αύριο.
2: Είναι δύσκολο μας το σημαίνει ο πάντοτε.
1: Το ξέρω.
2: Γιατί οι Μεξικάνοι δεν θα είναι έτσι όπως ήταν με την Νότια Αφρική. Που τους είχαν βγει τους Αφρικανούς.
0: Είναι πιο καλή ομάδα η Κορέα αυτό.
2: Ναι, αλλά έφαγε και δύο κόκκινες η Αφρική.
0: Εντάξει,
2: θα είναι. Με 9, έτσι.
0: Είναι πιο καλή ομάδα η Κορέα.
2: Τη δεύτερη κόκκινη βγήκε το δεύτερο γκολ. Στην αρχή τρώγε ένα γκολ. Αλλά και μετά που δείξαν όμως οι Αφρικανοί σήμερα ότι δεν χάσανε που παίζανε με 11 με την Τσεχία. Ήταν ένα τη κόκκινη.
0: Εντάξει, μικρή δυναμικότητα.
2: Αλλά η Κορέα θα τρέξει. Να το ξέρεις, τρέχουν οι Κορεάτες.
1: Ή κανένα μηδέν. Στατιστικά σου λέω, έχουν γίνει τόσοι αγώνες και μόνο τρία παιχνίδια κάτω από δύο γκολ. Το λέω καθαρά από εστοχή, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα μάστα καλά θα γίνουν στους ομίλους μετά, στα νοκάου. Τώρα είναι ομάδες, περνάνε πολλές ομάδες, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, γι' αυτό βλέπουμε και πολλά γκολ. Μετά που το πράγμα θα είναι σπίτι σου, η μένη θα
2: στρίψει τα καλά. Τα νοκάου. Τα νοκάου πότε, 16-32.
0: Στο 16 μετά.
1: Στο
0: 32 όταν τελειώσει.
2: Όχι, όταν τελειώσει αυτό ο γύρο, αρχίζει το νοκάουτ.
0: Βέβαια.
2: Ναι, γι' αυτό ίσω και οι μεγάλοι.
0: Για να παίζανε πάλι, θα τελειώνανε τον Αύγουστο.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό και όλα στέλνουν τώρα οι ομάδε, βλέπει, κυνηγάνε την πρώτη θέση και τα πολλά γκολ. Και τα αστέ, σου λέω, ο Καναδά θα πέσουμε ένα άλλο από εκεί πιο βατό.
0: Όποιοι περάσουν θα είναι καλέ ομάδε, Μιχαλή.
2: Ο τρίτο δεν θα είναι τόσο καλό. Αν περάσει η Σκωτία θα είναι καλή και αντιμετωπίσει την Αμερική. Θα τη φάει η Αμερική.
0: Εντάξει, δεν ξέρει κανένα φορά τι γίνεται. Ναι,
2: πάντως όμως εγώ, Βασίλη, βλέπω κάτι και στο φίλο στη γραμμή ότι η Αμερική έχει ομάδα. Έχει. Μαρκάρει όλο το γήπεδο, ρε φίλε. Είδα τον αγώνα με
0: εντάξει,
2: το...
0: φίλε, έχει δει ένα παιχνίδι με μια καφενείο, ρε παιζε.
2: Γιατί όμως καφενείο.
0: Παραγουάη δεν είναι τίποτα.
2: Ρε. Ναι, αλλά η Παραγουάη όμως μετέχει στα τελευταία 30 χρόνια στα Μουντιάλ. Δεν είναι ποτέ από Μουντιάλ.
0: Δεν πάει να πει. Δεν λέει.
1: Γιατί όμως ο Μιχάλη. Γιατί...
0: Περνάνε 12 ομάδες από 14 στην Λατινική Αμερική.
1: Όχι, πέρασε... η Αμερική είναι 10 χώρες.
2: 10 χώρες.
1: Και
2: οι 6 περάσανε από τις 10 χώρες. Έμεινε η Βολιβία 6 και αυτές.
1: Περνάγαν οι 4 και η 5η.
0: Ναι, περνάγε ποτέ.
2: Δεν περνάει ποτέ, ναι. Και το μεταξύ, η Παραγουάη περνάει σε αγώνες Μουντιάλ, αλλά δεν θυμίζεται για. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει κάπου, ρε Βασίλη. Ποτέ, έτσι, ναι. Απλά.
0: Εντάξει, δεν παίζει μια ομάδα. Τώρα θα δούμε τα καλά παιχνίδια.
2: Μόνο άμα παίξουμε την Ουρουγουάη εκεί θα γίνει.
0: Τώρα.
2: Κλωτσά σύννεφο.
0: Το πράσινο ακροτήριο φέρει σοπαλία με την Ισπανία. Τι θα φέρει και άλλη σοπαλία να μην σου πράσινο ακροτήριο. Εντάξει, έτυχε. Πότε το παιχνίδι τώρα.
2: Βέβαια, λέμε ότι οι Ισπανοί το ξαναπαμε. Είχα πει εγώ πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, λίγο την πρώτη αγωνιστική να φοβούμαστε την Ισπανία, κουρασμένοι όλοι οι παίχτες. Όλοι από όλες τις χώρες παίζουν. Τώρα κατάλαβες. Η Βαρσελόνα φτάνει από εκεί, η Ισπανία παίζει 35 αγώνες στο πρωτάθλημά τους. Ο Γιαμάλ είναι κουρασμένος άλλος. Τώρα όμως δεν θα είναι έτσι η δεύτερη αγωνιστική.
1: Νομίζω η Ισπανία είναι μαζί με τον Ουρουγουάη.
0: Ναι, αυτό το όμιλο είναι.
1: Μπράβο, νομίζω. Άρα το πράσινο ακροτήρι θα παίξει με την Σαουδική Αραβία. Πάρει και κάποια νίκη και πέρασε ως τρίτο.
2: Λίγο, εντάξει, είναι καλύτερο ομάδα του Δονή, πιστεύω. Σαουδική Αραβία.
0: Σαουδική Αραβία είναι καλύτερη.
2: Ναι, ναι, παιδιά, είναι καλύτερη, εντάξει. Όχι επειδή έφερε χει με την Ουρουγουάη.
1: Όχι.
2: Έχει δείξει καλύτερα στοιχεία, ναι.
1: Και μακάρι, παιδιά, γιατί εμένα μόνο είναι πολύ συμπαθής ο Δονής να περάσει Σαουδική Αραβία.
2: Εγώ μόνο μια κίνηση που μου αρέσει από τον Δονή ήταν που οι Σαουδάραβες το έφερε το χει. Εντάξει, κοιτάγανε τον Αλάχ και αυτά τα δικά του. Και προσευχές και τέτοιες και δούλεσαι για το σταυρό.
0: Ναι, ναι,
2: ένα από δίπλα την κοιτάει, δεν άλλαξε μάτι. Για το σταυρό του, δεν είσαι ωραίος. Ναι, εν τω μεταξύ, ο Βάραβας, να λέμε και την αλήθεια, επειδή το είπαμε τον Βασίλη εδώ, ήταν πολύ τυχερή. Εντάξει, έπρεπε να είχαν φάει αρκετά γκολ.
1: Ποιο?
2: Είχαν καλό τερματοφύλακα, θυμάσαι, Βασίλη.
0: Ναι, ναι, πιάσε πολλά.
2: Έπιασε πολλά. Την έπαιζε 29 τελικές η Ουρουγουάη. Σε εκείνον τον αγώνα, ενώ αυτοί κάναν 6. Δεν
1: και
2: ήταν.
1: Το Ρέκ μου έκανε εντύπωση, είχα λίγο το Ρέκ στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το Ρέκ είχε πολλές ευκαιρίες στην Νορβηγία, δεν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ειδικά από το 40 μέχρι το 47 έχασε 3 ευκαιρίες στο Ρέκ.
2: Ναι.
1: Έχανε την Νορβηγία 2.
2: Απλά πιστεύω εγώ τους έφαγε δύναμη. Είναι πιο δυνατή.

0: την οδηγεί.
1: Έχει πιο ψηλά παιδιά.
0: Ναι, μωρά, αυτό του είπα την Βασίλη. Πιο ψηλά παιδιά.
2: Ναι, ναι, εντάξει, καλύτερο μάλλον Νορβηγοί. Το πάλε σαν Ιρακινή, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και το ίδιο και οι Ιρανοί, βέβαια είναι πιο καλή ομάδα, πιο γνωστά ονόματα. Παίζουν σε καλά πρωταθλήματα πολλοί παίκτες.
1: Έχει γέλα όμω τώρα, έφερε το 2-2.
2: Το 2-2, ναι, με την.
1: Με την Αυστραλία,
2: όχι με την Αυστραλία.
0: Με την άλλη, τη Νέα Ζηλανδία.
2: Νέα Ζηλανδία, με του αυτού που φορεύουν παράξενα.
1: Ήταν μεγάλη γέλα αυτή.
0: Ήταν γέλα για το Ιράν, γιατί.
1: Ήταν γέλα.
0: Είναι γιατί οι Ζηλανδοί τώρα λογικά θα χάσουν τα δύο μάτσε, νομίζω.
2: Κάτσε να δούμε. Και αυτή στη λίγη ομάδα, πολύ.
0: Ναι, μωρέ, δεν έχουν όμω καμία σχέση με του Αυστραλού και του Αμερικανού. Όχι, ναι, είναι πολύ πίσω.
1: Μπα και έγινε μεγάλη ιστορία αυτό από την Ισπανία, Βαλένθια, Βαρκελόνα.
2: Ένα από το,
1: Επειδή πάρε τη συνήθεια 114-114.
2: Και ο Μοντέρο φοβερό που έχει γίνει πάλι. 3-2 πόντου έβαλε πόσα μάτια, 25.
1: Ναι, μου έσπασε κάτι όμω.
0: Ποιο δείξε τελικά.
2: Ισπανία ή Μπαρσελόνα.
1: Εκεί παίζει μόνο του, έχει ασυλία, διασυλία, δεν του λέει κανένα τίποτα. Στο Ολυμπιακό πρέπει να παίξει πιο οργανωμένα.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ότι στο Ολυμπιακό πρέπει να παίξει διαφορετικά γιατί εκεί είναι το μεγάλο αστέρι.
1: Ακριβώς.
2: Ενώ στο Ολυμπιακό δεν θα είναι το μεγάλο αστέρι, θα είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Ρολίστα. Γιατί τα μεγάλα αστέρια είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζέγκοφ στον Ολυμπιακό.
0: Και μπορεί να μην τον εμβάζει και πολύ.
2: Θα τον εμβάζει, παιδιά, θα τον εμβάζει. Αλλά
0: τρεις άσους έχει.
2: Τα μεγάλα αστέρια θα είναι ο Βεζέγκοφ και ο. Όπως το λένε, και ο Φουρνιέ. Οι άλλοι θα είναι κατά. Όχι καλοί παίκτε, αλλά θα είναι κατά δεύτερο ρόλο.
1: Αυτό που είναι εγγυημένη η λύση είναι αυτό ο Μακιντάιρ.
2: Μακιντάιρ, ναι, θα παίξει πιο περισσότερο χρόνο. Δηλαδή μην σφανεί παράξενο να βλέπει το Μοντέρο και παίζει. Τα λεπτά που έπαιζε και ο Πίτερς.
1: Όχι, θα παίζει παραπάνω.
2: Λίγο παραπάνω, οκ. Okay. Λίγο παραπάνω μπορεί να παίζει. Αλλά μην περιμένει κανείς να παίζει 25 λεπτά.
1: Όχι. Το μόνο καλό.
2: Όπως δεν παίζει στη Βαλένθια που είναι ο παίκτης ορχήστρα.
0: Ρολίστε.
1: Το μόνο είναι 22-23.
2: Ναι, έχει μπροστά το μέλλον.
1: Το χρόνο μπροστά δικό του.
2: Και σκαλοπάτι για να πάει για το NBA που θέλει.
0: Εντάξει, είναι καλό παίκτη όμω. Ναι, πολύ καλό παίκτη και θα ξεκουράζει και
2: τώρα. Απλά πρέπει τώρα. Πολύ καλό παίκτη, αυτή είναι αλήθεια, τον έχουμε δει. Αλλά πρέπει τώρα αυτό να μπει σε ένα καλούπι του Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
2: Άλλο το προπονητή τη Βαλένθια που σου λέει το να φύγει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει και άλλο Μπαρτζόκα που έχει ρόλου.
0: Ο προπονητή τη Βαλένθια ήταν free to go. Μπε και παίξει.
1: Μα δεν είχε. Στη Βαλένθια κάθε επίθεση ήταν 14.
2: Αυτό λέω. Στον Μπαρτζόκα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει να μπει σε καλούπι άλλο.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί και ο Σόρτς, ας πούμε, που ήταν πολύ καλό στην Παρή, δεν μπήκε σε καλούπι Παναθηναϊκού Αταμάν και λέει ότι δεν πήγε καλά. Που ένα παίξει που λέγανε πέρυσι τι κάνει αυτό ο άνθρωπο. Αλλά στην Παρή που παίξτε, βάλτε όσα θέλετε, όσα φάτε θέλετε.
1: Λόγω του Τούρκου προπονητή, ο Παναθηναϊκός παίζει για άδαχα, δεν παίζει. Δεν έπαιζε,
2: ναι, θέλω να πω ότι θυμάσαι το σφόρ στην Παρή, α πούμε. Λες το άδειο πεθαρά είναι αυτό το παιδί. Πού έχει εμφανίσει το πεθαρά.
1: Γιατί παίζει από στη Βαλένθια.
2: Ναι.
1: Πάνω κάτω τρέχουμε
2: τώρα. Λέω.
1: Οπότε δεν είναι διαφορετικά εδώ.
0: Θέλει να πάρει για τον άλλο Ολυμπιακό σήμερα, άκουσα. Με φορά αστέρα εκεί το μαύρο.
2: Ποιο μαύρο.
0: Ένα καλό παιχνίδι.
2: Το πήρε, το Μακεντάιρ λε.
0: Το πήρε,
2: το έχει πάρει το Μακεντάιρ.
1: Πώ
0: το Μονέκε.
2: Το Μονέκε, λε, δύσκολη περίπτωση.
0: Το Μονέκε, λέω ότι σήμερα μίλαγε για 2-1.
1: Όχι, τεσάρι που είναι. Αυτό είναι εξωβάσει.
2: Τεσάρι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φίλος του Τάρι Τζόνι. Παρόλο που
2: καλά, ο Τάρι δεν ξέρω αν θα μείνει. Θα μείνει.
0: Ναι, μα θα μείνει αυτό. Φάγανε ποινές σήμερα και αυτό.
2: Ποινέ τώρα, χάρτια, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Είχε ζήσει.
0: Ζήτησε μετά, ζήτησε συγγνώμη.
2: Πήγα χιλιάρια στο NBA, δεν ξανά πέσανε να υπάρξει ποτέ.
0: Όχι, λέω, ζητήσανε συγγνώμη μετά. Τώρα οι ομάδες δεν φταίνουν όμως.
2: Δεν λέω για τις ομάδες.
0: Ναι, αυτοί οι δύο τους έχουν φταίνει.
2: Πέτε φάγανε τιμωρία, να τα λέμε όλα. Τιμωρία, χάρτη.
1: Ο Βασίλη πλάκα είναι
2: 50.000 τώρα, τι είναι 50.000 σαν να δικά μου 10 ευρώ είναι.
0: Πιο πολλά έφαγε ο Μπαζόκας, 100. Ο Μπαζόκας έφαγε 100.
2: Και θα βάζουν και ομάδες. Για μένα έπαιρνα τιμωρίες να είναι τιμωρίες. Εντάξει, τώρα ανά πάσα στιγμή ο καθένας θα παίρνει απλακώνεται, σου λέει 50.000, τι έγινε.
1: Α, καλά, ναι, μπράβο,
0: ναι, αλλά,
2: στο NBA αυτό πράγμα θα τιμωρούσαν για 6 μήνες τον κάθε παίκτη.
0: Ναι, να δώσουμε όμως μια πληροφορία ότι τσακωθήκανε ενώ οι άλλοι ήταν στο αγωνιστικό χώρο. Οι δυο τους. Οι δυο τους, δεν πήγαν άλλοι, ας πούμε και μετά. Ναι, οι ομάδες δεν φταίνε.
2: Δεν είπα για τις ομάδες σου λέω.
0: Α, εντάξει, λες για τους παίκτες.
2: Παίκτες, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά.
0: Οι παίκτες κανονικά πρέπει να φάνε για μένα 3 αγωνιστικές θέσεις ο καθένας. Γιατί παίξανε πουνίδια.
2: Κάτσε
0: τώρα. Δεν ξέρει αν όρμηξε ο άλλο ή όρμηξε.
1: Έχει δίκιο ο Βασίλη. Θα λέει κάποιο: έχω τώρα τα νεύρα μου.
2: Ναι, ρε, πλακώνω με άλλο παιχνίδι από τα νεύρα του και τι έγινε 2015-2010. Οι ομάδε πληρώνουν. Για να σε και ονοματάκι, πληρώνουν και οι ομάδε.
1: Εκεί αυτό που λε κανονικά πρέπει να πει 4 αγωνιστικέ και 500.000.
0: Ναι, ναι,
2: το NBA πέφτει πολύ ξύλο κατά καιρού. Αν δει τιμωρίε, είναι εξοντοτικέ. Υπάρχουν τιμωρίε και ένα χρόνο έξω.
1: Ναι.
2: Για τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε συνήθως τέτοια πράγματα.
2: Ναι, παιδί, για να μην,
0: έτσι, ναι,
2: και,
0: Βασίλη,
2: και, για να μην έχουμε, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε,
1: μπράβο,
2: ας κάνουν στην αρχή να το καθαρίσει το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Γιατί με την ίδια λογική όμως και ο άλλος έπρεπε να τιμωρηθεί στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ.
2: Πολλοί ρε που κάνουν
0: αυτό. Αυτό ο Γάλλος του Παναθηναϊκού που είδε τι έκανε.
2: Όλοι όσοι κάνουν φασαρίε και τσακώνονται με παίξει μεταξύ πρέπει να τιμωρούνται.
0: Ναι, γιατί τώρα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν ήταν και ωραίο, ωραία εικόνα, ρε φίλε. Τώρα...
1: Ναι, ακριβώς γιατί λόγω το καταγράφει η κάμερα.
0: Ναι, μου αρέσει τώρα.
1: Και
0: αστυνομία τώρα να τους βουτάει από τις φανέλες και να σκίζουν τις φανέλες τώρα από τον αστυνομικό δεν είναι και ωραία πράγματα.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, εκεί πάνω στην συντρέλα του αφενός, μπορεί να είχαμε βοηθήσει κανένα προπονητή.
2: Ναι.
1: Σε κανένα τι. Και ξέρεις και οι άλλοι δεν έχουν μάθει να πλακώνονται. Και αν όλοι συντρελαθεί. Και είναι και 2 μέτρα, 2-10.
2: Και είναι και οι Αμερικάνοι που είναι το. Εντάξει, είναι η φιλοσοφία σου τέτοια. Στο να παίζουν ξύλο, το NBA. Πλακώνονται συνέχεια.
1: Και τώρα φαντάζομαι, ας πούμε, 2-10, 2-8 και ένα διαιτητή είναι 85, 88 πόσο είναι. Κάπου έχει ένα
2: πρόβλημα. Ναι, τι λες τώρα, τρομάζεις.
0: Εντάξει, είχαμε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ φέτος. Είχαμε σόου αταμά σε κάθε παιχνίδι.
1: Των οπαδών. Αυτοί που κάθε πιστεύω σε καρικλάκια που το παίζουν μάγκε. Αλλά αν κάνει μπροστά με τον οποιοδήποτε παίχτη.
2: Ναι, πήγε, το φρουνιέ, μα τότε στο Βαγγέλιο.
1: Δεν θα τρέχανε ένα κρυστούν μετά.
2: Ναι.
1: Πώ θα το μάγκα. Δηλαδή για μένα κάθε παίχτη, τι σημαίνει παίρνει κάποια χρήματα, θα πρέπει να τα παίρνει ηρεμιστικά για να είσαι καταστολή. Πώ το προκαλεί εκεί πέρα, τι να παίζει με τα νεύρα του άλλου. Να γίνει είναι. Πραγματικά με συζήτα γιατί παίζει με πολλού φυγμού. Τι πα και του λε.
0: Ναι,
1: από εμάς θα μπορούσε να συγκρατηθεί.
2: Ναι, εντάξει, πολλοί δεν ξεφεύγουν. Και λογικό παίξερο προσφέρει κάποιε φορέ να ξεφεύγει και αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, είναι. Ότι εγώ το έχω πάνω κάτω πάνω το καλάθι και ακούω κάποιον να μου μιλάει για τη μητέρα μου. Για
2: ναι.
1: Πώ εγώ τι να συγκρατηθώ. Τι θα πω, παίρνω 5 εκατομμύρια, άρα συγκρατούμε. Παίρνω ένα, δεν συγκρατούμε. Παίρνω 100.000 ευρώ, άρα πάω και. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Και για μένα στέλνουν και οι ομάδε. Πρέπει εκεί.
2: Πρέπει να καταργηθούν αυτά, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Τα μπροστά, ειδικά τα ελληνικά εδώ πέρα. Γιατί πάνε οι περισσότεροι είναι
1: έχει
2: πιο κάφρι από τους οι άλλοι τράβηξη φανέλα του γιατί του Παναθηναϊκού. Μια και κυρία.
1: Και το κακό να πούμε είναι ο Βασίλη ότι βλέπεις μετά η ομάδα.
2: Και δίπλα βλέπεις ότι εκεί που κάθεται στα καρεκλάκια είναι δίπλα με τα παιδάκια τους.
1: Ακριβώς.
2: Έχει πολλά παιδάκια εκεί. Για μένα πρέπει να καταργηθούν στο NBA που τα έχουν μπροστά. Αν δεις παιχνίδι του NBA που τα έχουν μπροστά, ο παίκτης ο αντίπαλος σκοράρει τρίποντο και τους κοιτάει στα μάτια και τους κάνει πλάκα και δεν μιλάει κανείς. Δεν μπαίνουν μέσα.
1: Και να σου πω κάτι, και δεν μπορεί να ότι βλέπεις όλοι, μάλλον οι πιο πολλοί, οι οποίοι είναι στρατευμένοι δημοσιογράφοι, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι στρατευμένοι της ομάδας, αρχίζουν και υποστηρίζουν τον παίχτη.
2: Α, ναι, ρε, αυτό το είπα από χτες εγώ.
1: Γυναίκα.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση, όχι, δηλαδή, βλέπω το Jones με τον Άννα γίνεται αυτό που γίνεται, χωρίς να λέω ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, γιατί αν τσακωνηθούν δύο πρέπει να φταίνε και οι δύο. Μπα τσακωνεί μόνο σου. Εντάξει, δύο μπαίνουν σε ένα καύγα. Κάποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, κάποιος λιγότερη, και οι δύο τσακώνονται. Και βλέπω βιλιά μετά δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, κανείς να μην γράφει για το γεγονός.
1: Όχι, ποτέ.
2: Ότι ο ένας ότι το προκάλεσε ο άλλος, ο ένας γιατί ο δικός μου παίχτης δεν φταίει, φταίει ο άλλος. Κανείς να πει ρε παιδιά ότι αυτό είναι λάθος.
1: Όχι.
2: Γιατί είναι, ο καθένας υποστηρίζει τον παίχτη του.
1: Βασίλη μου είναι τυχαίο, να σου πω κάτι
2: πάνω. Είδα δημοσιογράφο του Ολυμπιακού, το θυμάμαι σαν τώρα ρε φίλε, που έκανε ψιλομεγάλο σε ηλικία, στην ηλικία μας, που έκανε, γάβιζε σαν σκύλος λυσασμένος, όταν τότε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο ροπονητής, ο τωρινός που είναι, πώς το λένε, ο ροπονητής του ΠΑΟΚ που έπαιζε παλιά μπάλα, ο νευρικός που πήγε στον Ατρόμητο, τώρα πήγε στην
0: Γκαρσία.
2: Ο Γκαρσία, που χτύπησε τον Διόγκο, ποιο χτύπησε.
1: Μπράβο τον Διόγκο, ναι, τον κεφαλιά.
2: Έκανε σαν τρελός για τον Γκαρσία και καλά έκανε τότε. Και τώρα με το, βλέπω για τον Τζόουνς, έκανε σαν τρελός να μην τιμωρηθεί ο Τζόουνς. Ναι. Και λέω, παιδιά, ο ίδιος άνθρωπος σε δύο πράγματα τα ίδια.
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει, είναι και οι παράγοντες μου τώρα.
2: Τι
0: παράγοντες. Βλέπω τα αδέρφια της Αγγελοπουλεύες.
2: Βρε, άσου παράγοντες.
0: Ναι, γιατί κάθονται πίσω-πίσω και βλέπεις τώρα.
2: Βρε, άσου παράγοντες.
0: Να μην πούμε ονόματα.
2: Έτσι τώρα, άσου παράγοντες τώρα.
0: Συγγνώμη, το καναπέ από το σπίτι.
2: Και καλά κάνει, ομάδα του είναι.
0: Όχι, δεν είναι ομάδα του.
2: Δεν τα λέει σαν τα Αγγελόπουλα, τα λες τώρα. Άστε, να είσαι αντικειμενικό.
0: Δεν μπαίνει και μέσα.
2: Λέω.
0: Η Αγγελόπουλη δεν μπαίνει μέσα.
2: Το γεγονός τσακώθηκε. Μην το πα άλλο την κουβέντα τζίζι που σε βολεύει. Το γονό ψακώθηκε ο Τζόνς με τον Άν, δεν έχει καμιά δουλειά ούτε για να κόψει τον Αγγελόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Τζέντζη πάει να κάνει αυτό που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Πάντα τα ισοβαθμίσει.
0: Καμιά φορά, φταίει και η Προέδρη που λένε.
2: Τι μου λέει τώρα ο Τζέντζη για τον Γιανακόπουλο. Και μιλάμε για Τζόνς και Νάν.
1: Να σου πω γιατί είναι πολύ απλό να το εξηγήσουμε όλο. και το σκοταλάβουν όλοι οι φιλάθλοι, μάλλον παδί, δεν είμαστε φιλάθλοι, ο παδί είμαστε, το μην κρυβόμαστε. Να το καταλάβουν, γιατί ποιο μετά είναι το χειρότερο για μένα. Ότι βλέπεις το παδί των ομάδων και λένε σε αγαπάω πάρα πολύ, ξέρω ο Νίκο μου, Κωνσταντίνα μου κλπ. Επειδή είναι ρεπόρτερ, ουσιαστικά τι είναι, ο παδός της ομάδας και απλώς κάνει αυτό το επάγγελμα. Και λέει σε αγαπάω, να είμαστε ενωμένοι κλπ. Οι άλλοι, να είμαστε ενωμένοι εμείς ΣΑΕΚ, του Ολυμπιακού, να είμαστε ενωμένοι και μιλάμε στους γράφους. Λες και είναι η παρέα από εδώ, οι αντίπαλοι, από εκεί κακοί, από εκεί μέσα οι καλοί και κακοί. Αυτούς θα το κάνουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι.
2: Ναι, ναι, φίλε, επηρεάζουν πολύ κόσμο.
1: Προσδοκούνε, ξέρεις πως προσδοκούνε, να πάρουν κάποτε αυτή τη θεσούλα υπεύθυνος τύπου το στο γράφιο.
2: Ναι, κάπου, ναι, ναι, ναι.
1: Δες πώς από αυτούς πουλάνε φανατιλίκη και πάλι πουλάνε φανατιλίκη και έχουν πάρει καρεκλίτσα με μισθό πολύ μεγάλο σε γραφεία τύπου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα σου λέω και πάλι, Αλέξανδρε, επηρεάζουν πολύ κόσμο. Κάποιοι. Κακώ τον επηρεάζουν. Α πούμε, ο Τζίτζη τώρα έχει επηρεαστεί. Τι μου είπε ο Τζίτζη τώρα, φταίει ο Γιανακόπουλο και όχι Αγγελόπουλο. Περίμενε, Τζίτζη. Και μιλάγαμε για Νάν και Τζόουν.
0: Ναι, εγώ
2: τι δουλειά έχει ο Τζόουν και ο Νάν με τον Αγγελόπουλο.
0: Εγώ είπα κάποια. Εγώ όχι, τα μπέρδεψε. Εγώ είπα για να λέω το σωστό. Ότι οι παράγοντες καμιά φορά φανατίζουν τον κόσμο μας.
2: Όχι, μιλάμε για παίκτες όμως, δεν για κόσμο.
0: Δεν μπορεί να πετάς τώρα ολόκληρος Γιαννακόπουλος και ολόκληρος προπονητής από τα μάλλον μπουκάλι στο διατητή στην
2: Βαλένθια. Εμείς μιλάμε, Τζίτζι.
0: Αυτά βλέπω ακόμα μετά στο Βάκα και κάνει τα ίδια.
2: Είσαι εδώ ή είσαι σε άλλο μαγαζί. Μιλάω για τον παίκτη, τον Αν και τον Τζόουν.
0: Ναι.
2: Τι βάζει στους οπαδούς εσύ.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι.
1: Μόνο μία συμβολή.
2: Λες πόσο Τζίτζι έχει επηρεαστεί. Έχει ξεχάσει τον Τζόουνς και τον Αν και σου λέει ο Γιανακόπουλος πέταξε καρέκλα.
0: Ο Τζόουνς και ο Γιανακόπουλος παίρνει και παραδείγματα.
2: Γι' αυτό τσακώθηκε ο Αν.
0: Όχι, αλλά.
2: Τι αλλά.
0: Α, δεν είναι πολύ λάσκα. Ο μπασκετμπολίστας.
2: Αλλά αυτό. Αυτό
0: δεν δημιουργείται την ίδια την ομάδα μια αγωνιστική και για να είναι πιο cool.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό που
0: συζητάω.
1: Μια συμβουλή, όχι εσά, λέω γενικώ, αλλά και ω όλου μα. Μην λατρεύετε, μην αγαπάτε οπαδού δημοσιογράφου.
2: Πες το, Τζίτζι.
1: Γιατί αυτό το κάνουν.
0: Λάθος κάνεις. Εγώ δεν λατρεύω.
1: Ο παδί μου θα το κάνουν για να βγάλουν χρήματα. Να σου πω πολύ απλό και το κάνουν. Ο καθένας μετά έχει την ιστοσελίδα του, εκπομπούλα στο YouTube.
2: Ναι, ρε, ναι.
1: Εκπομπούλα από εδώ, κάνε μου like, κάντε μου like, ξέρετε κάτι μου. Σας κάνω λέει, κάποια like, κάποια κλικ για να πάνε να πάρετε τη διαφήμιση και να έχει και από εδώ και από εκεί. Δεν είναι. Δεν είμαστε η κάθε ομάδα ένα στρατό. Δεν είμαστε στρατό. Μας δεν πάμε για ποτό. Λοιπόν, εμείς οι οπαδοί, οι άλλοι το κάνουν επαγγελματικά, αποσκοπούν κάπου. Δεν είμαστε την ίδια πλευρά. Και δεν είναι οι καλοί της ομάδας μας, οι δημοσιογράφοι, και οι άλλοι είναι οι κακοί.
2: Ναι, οι κακοί οι άλλοι της άλλης ομάδας.
1: Ακριβώς.
2: Όλες οι ομάδες έχουν δημοσιογράφους κάφρους. Όλες οι ομάδες.
1: Ακριβώς.
2: Όταν λέμε κάφρους, κάφρους.
1: Ακριβώς. Αναλογικά, κάποια ομάδα έχει πιο πολλούς οπαδούς, άρα θα έχει πιο πολλούς
2: κάφρους. Εντάξει, οκ.
1: Δημοσιογράφους. Εκ των πραγμάτων. Αλλά ποσοστία η κάφρη είναι η ίδια σε κάθε ομάδα. Μην λατρεύετε λοιπόν δημοσιογράφους, επειδή α πούμε μια φορά ένα παίκτη, παιδιά πλέον οι παίκτες, δεν σου αρέσουν δημοσιογράφοι. Τους πιο πολλούς μαθαίνετε από τα μέσα του εξωτερικού. Διαβάζετε εφημερίδες, διαβάζετε εκεί, θα τα μάθετε. Μην περιμένετε και να μάθετε κάποια μετεγραφή έναν τον νωρίτερα. Θα λατρέψετε κάποιον δημοσιογράφο. Γιατί το κάνετε αυτό. Μην μισείτε τους απέναντι. Όλοι πάνω κάτω το ίδιο. Αυτοί είναι επαγγελματίες, από εκεί ζουν.
2: Εντάξει, παιδί μου, επαγγελματίες, εγώ το να το δεχτώ, αλλά πρέπει ο κόσμος να φιλτράρει αυτό που διαβάζει.
1: Δεν είναι εύκολο, γιατί.
2: Δηλαδή τώρα, α πούμε, ο Τζίτζη κάπου διάβασε ότι ο Γιανακόπουλος θέλει πονάν πλακώθηκε. Το είπε. Ναι. Το είπε. Δεν το φιλτράρει. Να πει ο Γιανακόπουλος δεν έχει καμιά δουλειά με τον Σακομπό Νάνσκι. Ή α πούμε, θέλει Αγγελόπουλο για τον Τζόνς. Τι δουλειά έχει Αγγελόπουλο με τον Τζόνς. Ο άλλος είναι μπουρλός, τσακώθηκε με τον Νάν. Τι θέλει, Προέδρε.
1: Για να μπορέσει να φιλτράρουνε.
2: Δεν το φιλτράρει όμως, το είπε.
1: Θα πρέπει.
0: Εγώ είπα ότι. Εγώ λέω ότι δεν έχω δει σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα να τιμωρούνται έτσι οι πρόεδροι.
2: Μα δεν κάνουν και δύο πράγματα οι πρόεδροι, φίλε.
0: Πες μου έναν πρόεδρο σε όλη την Ευρωλίγκα που μπήκε μέσα.
2: Όχι, αυτό λέω. Μα αυτό είναι άλλο πράγμα ακόμα του Τζόνς. Με το που μιλες, μου μιλες. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Με τον Τζόνς και τον Άντε φταίει ο Γιανακόπουλος. Να κάνουμε, δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν σου είπα εγώ ότι
2: φταίει. Τι το βάζεις στη μέση τότε.
0: Γιατί όμως να μην του πει του Αματαμάνα
2: κάτι. Πάμε, Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει.
1: Εγώ είπα κάτι που είχε δύο ομάδες.
2: Δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνω κάτι άλλο.
1: Αυτή είναι η συμβουλή μου. Δεν χρειάζεται να λατρεύει κανείς κανέναν. Όλοι μας οπαδοί. Το λέω πραγματικά. Οπαδοί μας των ομάδων. Δεν υπάρχει φίλος με ένα σπίτι, ένα φίλος. Ποιος είναι. Αν Βασίλη σε ρωτήσω αύριο το πρωί, η άκτη τερμάτια θα μου πει εγώ δεν ασχολούμαι, όπου εντάξει είσαι φίλος. Λες που και πού έκανα αγώνα στο Μουντιάλ. Να σου πω ότι άμα η άκτη κερδίσει ή χάσει και εσένα το ίδιο πράγμα, ναι είσαι φίλος. Αν η άκτη κερδίσει και χαρείς, η χάση άκη αλυπηθείς, τότε ο παδός και καλές ο παδός.
2: Εγώ είμαι ο παδός, το έχω πει.
1: Μα δεν κακό.
2: Ο παδός δεν είναι κακή λέξη. Ας την έχουν παρεξηγήσει στην Ελλάδα.
1: Ακολουθείς, είναι υποστηρίζεις την ομάδα σου. Σου αρέσει, ακολουθείς.
2: Άλλο παδός, άλλο κάφρος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά.
1: Με την νίκη, λυπάσαι με την ήττα. Εάν για σένα όλα νίκη ή ήττα είναι το ίδιο πράγμα, είναι σαν να είσαι, παιδί μου, σε καταστολή.
2: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον πρόεδρο, τον Τζίτζι, που έχει πετύχει τα προγνωστικά του. Βέβαια, εδώ πέρα οι φίλοι λίγο τον ψιλοκράζουν. Παιδιά, παιδιά, έκανε λάθος ο Τζίτζι. Τώρα μετά βάλαμε τον Γιάννακόπουλο.
0: Δεν τα βάλαμε Γιάννακόπουλο εγώ.
2: Ο κόσμο σου λέει.
0: Ο κόσμο μπορεί να λέει ότι θέλει.
2: Ο κόσμο σου λέει.
0: Εγώ έβαλα, εγώ
2: είπα. Μιχάλη λέει, φιλαράκου, ναι, Μιχάλη. Αυτό που σου λέει ο Βασίλης δεν έχει καμιά δουλειά ο Γιάννακόπουλο. Μην τον μπερδεύει με τον Τζόνς και με τον Αν. Δεν έχει καμιά δουλειά το να τιμωρηθεί. Ο Γιάννακόπουλο θα τιμωρηθεί παραδειγματικά όπω τιμωρείται κάθε φορά. Έχει φάει τώρα, έφαγε ένα χρόνο τιμωρία. Να μην εκτός υπέρ για αυτά που κάνει. Αλλά δεν θέλει για το επεισόδιο για Γιαννακόπουλος, ο Αγγελόπουλος, για τον Ντάρικ Τζόνς και τον Αν. Αυτό συζητάμε. Απλά εσύ πήγε στην κουβέντα εκεί που ήθελε Τζίτζι Λεωνίκος για να πει για τον Γιαννακόπουλο.
0: Και προπονητή Μπαζόκα τότε ανάλαβε λίγο τον Τζόνι εκεί, μάζεψε τον οπαδό του 2-3 τον πάγκο φορές να δεις.
2: Εφόσον με τον έβαλε όμως, δεν φταίει ο Μπαρτζόκας.
0: Εντάξει, τον ξέρει όμως ο Μπαζόκας.
2: Ναι, φταίει ίσω ο Τζόνς. Ναι, να κάνει ο
0: και στην Παρτιζάν του είχε κάνει μαγκές ο ναι. Μπαζόκα Τζόνς.
2: Ωραία. Και τι να κάνει τώρα, να μην τον πάρει να τον βγάλει εκτός αμόδας, να τον πληρώνει τσάπα.
0: Να τον βάλει και ένα-δύο φορές στον πάγκο να κάτσει.
2: Τον έχει βάλει πόσες φορές στον πάγκο. Τον έβαλε. Μέσα τσακώθηκε, δεν φταίει ο Μπαρτζόκας, δεν φταίει ο Αγγελόπουλος.
0: Στον αγώνα μην τσακώθηκε όμως.
2: Μετά. Άρα δεν φταίει ο προπονητής, ούτε ο παίκτης. Ο φταίει ο παίκτης και ο παίκτης.
0: Ο παίκτης και ο παίκτης, γιατί δεν ξέρουμε τι είπαν. Τα είπαν μόνοι τους.
2: Ό,τι και να λέμε τώρα, δεν φταίει ο Γιάννακόπουλος, ο Αγγελόπουλος που λες εσύ.
0: Εγώ δεν είπα ότι φταίνει η πρόεδρη.
2: Δεν τις είπες. Έβαλες τον Γιάννακόπουλο, τον Αγγελόπουλο.
0: Η πρόεδρη όμως μπορεί να μαζέψει, ναι, αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, τους φιλάθους λίγο.
2: Τους φιλάθους.
0: Τους μαζέψει λίγο, ναι.
2: Όχι τόσο
0: κοντινά τα καθίσματα.
2: Όχι τους παίχτες. Παίχτες στην δουλειά έχουν. Πήγαν να πλακωθήκαν στα αποδυτήρια. Πού να ξέρουν ο Γιάννακόπουλος και ο Αγγελόπουλος, θα πάνε δύο κάφρι να πλακωθούν να πιάσουν τα χέρια.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ, οι ομάδες δεν φταίνε σε κατά
2: τιμωρηθήκανε.
0: Αυτό έλειπα, τιμωρηθήκανε οι ομάδες.
2: Πώς φαίνεται ο Τζίτζι, λέει ότι είναι Ολυμπιακός, θα έβαλε πάλι με τον Γιάννακόπουλο.
0: Δεν έβαλα Γιάννακόπουλο.
2: Γιάννακόπουλο είπες.
0: Μπορεί να λέτε λόγια εσείς και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν λέω.
2: Ναι, ο Τζίτζι θα λέει σταράτα. Πώς πρέπει. Αυτό πιστεύει, αυτό λέει. Τώρα μα φωνείτε, διαφωνείτε. Εντάξει, υπάρχουν διαφωνίες. Και Τζίτζι να δέξει και του. Αυτού διαφωνούν και Τζίτζι, δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι μαζί σου, πρόεδρε.
0: Όχι. Εγώ όλους είμαι φίλος.
2: Μέση. Καλημέρα, μόνο από Ταύρο, ο φίλος ο Γιάννης, πες τηλε μήνυμα. Καλημέρα Παναθηναϊκός, είμαι Τζίτζι, δεν πειράζει αυτά που λες, εγώ σε ακολουθώ πιστά. Ορίστε. Μπορεί να διαφωνεί μαζί σου, ας ακολουθεί πιστά.
0: Ο φίλος μας. Ο πρόσωπος Παναθηναϊκός είναι και τα δόχια μου Παναθηναϊκή είναι. Όλοι.
2: Τι λόγο θα γίνει. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε σέντρα και Τζίτζι, το ξέρεις, ε. 4 η ώρα. Ματσάρα.
0: Όποιο κερδάει, στο σπίτι κερδάει. Όχι όποιο κάνει, όποιο κερδάει.
2: Σωστό.
0: Όποιο κερδάει, κερδάει.
2: Σωστό.
0: Γι' αυτό έχω πληρώσει εγώ πόσα πράγματα στο σπίτι.
2: Καλημέρα στη φίλη μας Σοφία. Θέλω να νιώσω το κορμί του Τζίτζι.
0: Ωραία, πήγαμε.
2: Αλλάξαμε κουβέντα. Πήγαμε στα κορμιά τώρα.
0: Πήγαμε στα κορμιά, σε λίγο θα ξεκινήσει.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια.
0: Που όλο ο κόσμο αυτό το παιχνίδι το περιμένει γκολ-γκολ.
2: Λε να γίνει κανένα σούπα.
0: Όχι.
2: Δεν νομίζω και εγώ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές να θέλουν να το κάνουν σούπα, δεν νομίζω, γιατί είναι τόσο πολύ ο κόσμος στο Μεξικό, σε αυτό το μεγάλο γήπεδο του Αστέκα, που δεν νομίζω.
2: Έτσι λέγαμε και σήμερα με το Κατάρ, θα βάλει γκολ, σίγουρα, αλλά.
0: Ναι, αλλά το Κατάρ δεν ήταν Μεξικό-Κορέα, ήταν ανώτερη ο Καναδάς.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά λέγαμε ένα γκολ θα φάει, λέγαμε.
0: Και έπαιξε με 9. Εκτός αν ο Μεξικανό διατητής Αμερικάνος. Μπράβο. Εκείνος εκεί ο Μεξικό. Αυτός παραμένει Μεξικανοαμερικανός. Το θυμάμαι, ένας κοντούλης είναι καλά. Το πάει και βγάλει καλά κόκκινη στη Νότια Κορέα. Θα πει τίποτα με 9, όπως το Κατάρ. Και δεν μπορεί να βάλει ανθρώπινο γκολ. Αλλά μη φοβάσαι, Ρομπίνιο, στο λέω ο Τζίτζης και σε όλο τον κύριο που το έχει παίξει γκολ, θα προηγηθεί η Κορέα.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι. Σε λίγο θα αλλάξουμε κανάλι. Θα το έχει το ερτέν. Θα τα αλλάξουμε. Πάρε, πήγαινε το κοντρόλ εκεί, το έχει μπροστά σου. Πήγαινε τα καναλικά του. Θα το δει. Η Ματίνα λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Μπιλάρα. Τζίτζι, χαίρομαι που σε ξαναβρήκα στα ραδιόφωνα. Σε έχω χάσει καιρό. Ελπίζω να με θυμάσαι. Λέει η φίλη μας η Ματίνα. Έχουμε περάσει ωραία βράδια μαζί. Yeah. Η Ματίνα από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σε Ματινάκι.
0: Α, τι
1: μια φίλη μου.
0: Α, φίλες τώρα.
1: Βραδιά εννοείς είχαμε πάει για πίτσα.
0: Πολλές βραδιές είπε.
1: Α, πολλές. Είχαμε πάει για πίτσα, για μεξικάνικα.
0: Ναι.
1: Φαγητά.
0: Ναι. Παίζει το Μεξικό σε λίγο με την Κορέα.
1: Και για...
0: Κορεάτικα.
1: Κορεάτικα και το άλλο που έχουν οι Κινέζοι. Πώς λέγεται αυτό το φαγητό.
0: Ναι, του έχει αναστατώσει. Άκουσα λέει και πάλι αναστατώθηκα μετά από 2-3 χρόνια που σε είχα ακούσει την τελευταία φορά.
1: Σούτσο.
0: Όχι σούτσο.
1: Σούσι. Σούσι. Στρατάκι. Σούτσο, στρατάκι, γράψε. Το σούσι το είπα.
0: Σούτσο.
1: Σούτσο.
0: Λοιπόν,
1: το Ματινάκι είναι μια φίλη μου που είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια.
0: Γιατί αναστατώθηκε.
1: Γιατί με είχε χάσει.
0: Γιατί αναστατώθηκε όμως, έχει χάσει.
1: Γιατί είπα και άλλες λεπτομέρειες.
0: Α, δεν λέγονται στον αέρα αυτά.
1: Δεν λέγονται στον αέρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αυτά λέγονται μόνο στα.
0: Τέτατέτ.
1: Τέτατέτ. Τα ωραία μας.
0: Όπως παίξει με τον
1: τραπέζι. Καναπέ.
0: Ναι, του καναπέως.
1: Του καναπέως. Γιατί του καναπέως γίνονται τα τέτατέτ. Οι διαιτητές είναι και τρεις Ουρουγουανοί.
0: Και οι τρεις.
1: Ναι, και οι δύο είναι Αμερικάνοι. Πέντε είναι οι διαιτητές, έτσι είναι.
0: Πέντε και δύο βαρίστες.
1: Δύο βαρίστες, λοιπόν. Όλοι βγήκαν και οι βαρίστες.
0: Όλοι μαζί βγαίνουν. Βγαίνουν αυτοί οι δύο που είναι στον πάγκο. Ναι. Στου πάγκου των ομάδων.
1: Να, οι βαρίστες, να. Ουρουγουανοί δεν λέει. Ουρουγουανοί, βαρίστας, Ουρουγουανός, Ουρουγουανός. Είναι όλοι λοιπόν οι διαιτητές. Τρεις διαιτητές, δύο και ένας δηλαδή στο γήπεδο, δύο στις άκρες. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και ένας, ο απλωματικός, και αυτός είναι που πιάνεται για να μην γίνει τίποτα άλλος.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτοί, όλοι οι Ουρουγουανοί είναι. Άρα το Ουρουγουάι, να σου ρωτήσω κάτι, στο Μεξικό ποια είναι, η Παραγουάι. Αλλά ναι, έχουμε τίποτα μπερδέματα.
0: Α, εσύ ξέρεις αυτά, εσύ ο σπίκερ.
1: Α, τίποτα φιλαράκια.
0: Εσύ ο σπίκερ.
1: Και φάνε την Κορέα σήμερα, γεια.
0: Φάνε τις Κορεάτες.
1: Φάνε ή επειδή και δείσανε τα φιλαράκια τους. Την Παραγουάη, μήπως και αν τα δείτε.
0: Δεν είναι Παραγουάη, η Ουρουγουάη είναι εχθρή, φίλε.
1: Είναι εχθρή, αλλά.
0: Δεν είναι φιλαράκια, είναι εχθρή.
1: Πάω σε Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη σε παιχνίδια.
1: Είναι
0: σκοτωμός.
1: Να σου πω την αλήθεια, Ουρουγουάη, γιατί έχω ξανασυναντήσει σε Μουντιάλ και τέτοια. Κοιτά, δεν είναι και τόσο καλή οι φίλτρες. Δεν είπα κλασάτα παγκόσμια ονόματα.
0: Ναι. Για να δούμε. Είναι διαιτητέ τη Λατινική Αμερική, φίλε. Παίζουν στο Champions League στη Λατινική Αμερική.
1: Τι σημαίνει αυτό, σκληρό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αφήνουν τα σκυλιά.
1: Αφήνουν δηλαδή. Αλλά σήμερα θα το αφήσετε το ποδόσφαιρο να παιχτεί.
0: Κοράτσι κάνουν ξέρουν και καλά τα αυτοί.
1: Και καλάτε. Να, ο πιο ψηλό σα είπα εγώ, 1,87.
0: Δεν είναι κοντό.
1: 1,87, 1,85, 1,86, 1,83. Εντάξει. Λάξει. Δεν είναι και κοντό, είναι, εντάξει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Οι Μεξικάνοι νομίζω πιο ψηλοί είναι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω Πινέδα.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα ξέρει. Θα είσαι σπίκερ του αγώνα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι οι διαιτητέ είναι Ουρουγουανοί.
0: Ναι.
1: Οι βαρίστε Ουρουγουανοί.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε. Σε λίγα λεπτά τον αγώνα.
0: Και οι παίκτες είναι Ουρουγουανοί. Όχι.
1: Οι παίκτες είναι Μεξικάνοι. Μεξικάνοι παίκτες. Μαζί με τους άλλους τους Κορεάτες. Ο προπονητής της Κορέας φαίνεται σαν τον Τζάκι Τσάν. Σαν τον Τζάκι Τσάν, γιατί. Τον καρατερίστα. Αλλά να πούμε ότι εγώ πιστεύω θα γίνει ένα πολύ. Οι ομάδες είναι όρκο νίκης.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Είναι όρκο νίκης. Να πούμε λοιπόν ότι εγώ πιστεύω θα έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι. Καταρχήν θα έχουμε γρήγορο παιχνίδι. Αποκλείεται η Κορέα πάνω σε σίγουρο παιχνίδι. Δεν
0: είναι. Ναι, είναι ομάδες που τρέχουν και οι δύο.
1: Τρέχουν και οι δύο.
0: Αυτό και έδειξαν, και έδειξαν πολύ καλά δείγματα από τα παιχνίδια. Η Νότια Κορέα έκανε ανατροπή, κέρδισε 2-1. Όχι, ανατροπή.
1: 2-1 με την Τσεχία. 1-0 και μετά 2-1.
0: Η Μεξικό κέρδισαν εύκολα την Νότια Αφρική την πρεμιέρα.
1: 4-1 την Παραγουάη.
0: Η φίλη μας η Ματίνα επιμένει, Μπιλάρα καλημέρα, άστο να λέει, ξέρει αυτός,
1: ναι.
0: Μη σου ρίχνει σαν τη σουπιά μελάνη,
1: ναι.
0: Ξέρει αυτός έχει γίνει πριν χρόνια, με μένα και με τον Τζίτζι,
1: α.
0: Με ξέχασε, να μας πει πότε θα ξανάρθει.
1: Ματίνα.
0: Πότε θα ξανάρθει πάλι Τζίτζι.
1: Όχι η Ματίνα.
0: Ματίνα είναι εδώ
1: πέρα. Ματίνα ή Μαρίνα.
0: Ματίνα.
1: Έχουμε και μια Μαρίνα.
0: Ματίνα, εδώ είναι Ματίνα.
1: Μαρίνα
0: στην Αίγινα.
1: Μαρίνα
0: της Αίγινα.
1: Και η Ματίνα είναι αυτή που είχα περάσει ωραία.
0: Στο Γάλλο, από το Γάλλο.
1: Ναι.
0: Όταν ήσουν να λες στο κοσμοπολίτικο.
1: Στο κοσμοπολίτικο.
0: Μετά σε έχασε, λέει. Σε έχασε τα δυο φορά.
1: Αλλά να ξέρει ότι είναι χαρτιά έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Μου το είπε ένα φίλο μου ότι κάνει εκπομπή εκεί.
1: Όπα.
0: και έβαλα ξαφνικά και σ' άκουσα. Πότε θα ξανάρθει εκπομπή, πότε θα ξανακάνει, λέει.
1: Την Κυριακή.
0: Πότε κάνει εκπομπέ.
1: Την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη.
0: Μπράβο. Μια Κυριακή, η κορίτσι μου θα είναι εδώ. Τζίτζη, να περάσω, μπορώ να περάσω από εκεί, λέει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να περάσει, γιατί δεν αντέχει και το ξύλο πολύ. Άστο.
1: Αλλά η Ματίνα να πούμε.
0: Υπάρχει ένα χέρι ξύλο.
1: Αλλά η Ματίνα να πούμε ότι είναι πολύ φίλοι μου και περάσαμε ωραία εκείνα τα χρόνια.
0: Ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Ναι. Αλλά για να περάσουμε ωραία εκείνα τα χρόνια είναι και φίλοι μου ή δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ για αυτά ξέρεις.
1: Δεν την μπορεί να στο μυαλό να δουλέψει.
0: Εγώ τα βάζω στο μυαλό μου. Το ξύπνο το φάει.
1: Το ξύπνο να το φάει η Ματίνα, όχι εγώ.
0: Ναι, εγώ μην τη πει που είναι ο Σαμό και από εδώ και σε βαρέσει την Δευτέρα. Ναι. Για να γυρνάει σε κάνει ασήκωτο.
1: Σήμερα θα με βαρέσει η Ματίνα ή η Εμμανουέλα.
0: Η Εμμανουέλα σπίτι που θα πα. Η Ματίνα εδώ.
1: Σπίτι την παντούφλα την έχω σίγουρη. Την Κυριακή θα πηδήσει με συμπάθεια στην πλάτη.
0: Παντούφλα την έχω. Ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, ο αγώνας ξεκίνησε.
1: Ο αγώνας ξεκίνησε λοιπόν.
0: Τα μικρόφωνα ανοιχτά για σένα.
1: Τα μικρόφωνα ανοιχτά για όλο τον κόσμο και για μένα όμως. Οι συνθέσεις λοιπόν των ομάδων είναι ο Χάσαν Ρέγκελ. Ξεκινάει το Μεξικό. Ο Εστένε Σαρβάρε. Ο Γιωχάμα Βάνσκε. Να δούμε αν παίζει ο Πινέδα. Ε? Πινέδα πώς λέει τελειώς.
0: Πινέδα.
1: Αλλιώς.
0: Πινέδα, δεν πως λέγεται αλλιώς. Ράζει βαφτίσει και πινέδα ο άνθρωπος. Έχει το υπόνυμο έχει.
1: Ναι, έτσι να δούμε στον πάγκο είναι μέσα.
0: Πάγκο πρέπει να τον έχει.
1: Ναι, είναι στον πάγκο.
0: Καλύτερα. Για να μην τον δουν άλλα μάτια και μας τον πάρουν από την ΑΕΚ. Καλύτερα, μην παίξει καθόλου.
1: Ρομάριο Κοζάλες έχει μπροστά. Ραούλ Χεμένες μπροστά, το Μεξικό. Επίσης έχει Ρομπέρτο Αρβεντάνο. Χούλιο Κινέζακ.
0: Όχι, μην είναι Πινέζας.
1: Αυτός είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Χούλιο. Κινούνες. Χουλιό, Κινούνες. Νούνες. Δεν είναι αυτός.
0: Νούνες. Δεν είναι αυτός, ναι.
1: Κινούνες. Ο Πινέδας πώς δεν ήταν αλλιώς.
0: Πινέδα, ρε. Πινέδα γράφει. Στον πάγκο τον έχει.
1: Πινέδα.
0: Θα κάνεις περιγραφή τώρα ή θα γίνει.
1: Ναι, στον πάγκο τον έχει. Ενώ οι Κορεάτες ξεκινήσανε με το Σου Γκέγκελ. Α, ωραία ονόματα. Ο Γι Χαλ Λι. Ο ξαδερφός του Μπρουζ Λι. Αυτός ο ξαδερφός του Μπρουζ Λι. Πρόσεχε τώρα. Ο Χαν Μαρί Λι.
0: Άλλο Μπρουζί.
1: Α, τι είδε, ρε παιδιά, ο Λιλί θα γίνουν εκεί πέρα. Ο Μπρέιν Χαν, ο Μουσού Χασάν Κιλ, αυτό δεν πρέπει να είναι και Κινέζο. Ο Χαϊλ Λιλ, να το σπάλω. Ο Κιλ Λιλ, αυτό είναι. Τον βρήκα.
0: Ναι.
1: Βρήκα τον άνθρωπο, τον ξέρω του Μπρουζί, σκορεμένου. Ο Κιλ Χι Λι. Είναι ο άνθρωπο του Μπρουζί, παιδιά, σα το λέει ο Τζίτζη, άλλο που αυτό παίζει μπάλα. Είναι ο άνθρωπο του σκορεμένου πρέπει να είναι ο ξεδερφό του. Γιατί ο αδερφό του δεν υπάρχει. Λοιπόν, και να πούμε μετά.
0: Ορμπελίν το γράφει η φανέλα, λέει τον Πινέδα. Ορμπελίν. Έχει κανένα ορμπελίν φανέλα, έχει δει. Δεν κοιτά.
1: Ορμπελίν.
0: Όχι ορμπελίν, ορμπελίν.
1: Λοιπόν, είναι ορμπελίν Πινέντα.
0: Που τον έχει μέσα βασικό.
1: Είναι στου αναπληρωματικού.
0: Ωραία, το βρήκα.
1: Θα μπει σε λιγάκι.
0: Όχι σε λιγάκι, μπορώ να μπει σε 2-3 λεπτά.
1: Να μπει σε λιγάκι, ναι, πιστεύω θα το βάλει όμως. Χρειαστεί. Και να πούμε λοιπόν ότι οι δύο τελευταίοι παίκτες τη Σεούλ, τη Νότιο Κορέα, είναι. Σεούλ, τι είναι, Νότιο Κορέα που τέβουσα, ε. Μιλήστε, ωραία που τα είπα, ε. Τη Σεούλ.
0: Θα ξέρει τώρα, ρε.
1: Κίτρινη κάρτα η πρώτη.
0: Ω, από τώρα, ε.
1: Από τώρα,
0: ναι. Είναι ο Κορέατη, του άρεσε. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στου δύο τελευταίου παίκτες του Βασίλη ο Τσαβά Σου Λι και ο Χαού Μι Σου Λι. Λι.
0: Πώς ονόματα έχει. Πες Λι, εσύ και σε μέσα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά Χασού Μι Σου Λι. Τέσσερα ονόματα έχει.
0: Ναι.
1: Αν μας πει τη γιορτή του άνθρωπος, πότε γιορτάζει.
0: Τέσσερις φορές
1: το χρόνο. Τέσσερις φορές το χρόνο. Ο Τζάκι Τσάν στον πάγκο. Να λέμε την αλήθεια ότι μοιάζει πολύ την Τζάκι Τσάν, αλλά δεν είναι. Ο Τζάκι Τσάν είναι καρατερίστας και γυρίζει ταινίες, ταινιρίστας. Να πούμε επίσης ότι αυτός που είπε Βασίλη, ναι. Ο Πινέδα είναι στον πάγκο, ο Ρομπίλ Πινέδα είναι στον πάγκο. Θα μπει σε λιγάκι όμως. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στην πρώτη.
0: Πάμε.
1: Έχουμε φτάσει στο τέταρτο λεπτό. Το Μεξικό μπήκε δυνατά. Πρώτη κίτρινη κάρτα για την Κορέα. Σε λίγο θα σας πω.
0: Να γίνει της Κορέας σήμερα.
1: Αφήνει την μπάλα λίγο. Κοίτα πόσο γρήγορα. Δεν μπορεί να είμαστε. Εντάξει, ήταν πιο γρήγορο ο Κορέας. Να πούμε λοιπόν. Ξεκίνησε η πρώτη κίτρινη κάρτα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη κίτρινη κάρτα, για να ξέρετε πόσο μπροστά είναι ο πρόεδρος, την έφαγε ο Γινγκ Λι Λι.
0: Δύο Λι.
1: Στο 4.
0: Ναι.
1: Ο Κι Λι Λι. Ακούστε όνομα. Ο Κι Λι Λι. Στο 4. Πολύ ωραία περιγραφή. Οι Κορεάτες λοιπόν τώρα γυρίζουν την μπάλα στην άμυνά τους. Βλέπουμε, Βασίλη, ότι ναι, μεν όπως τα λέγαμε, ότι οι Κορεάτες είναι πολύ γρήγοροι και οι Μεξικανοί, σωστά.
0: Ναι.
1: Κοίτα στο ύψος, κοίτα ένα ψηλό που έχουν οι Κορεάτες μπροστά. Έχουν και ένα ψηλό. Είναι αυτό το 1,87. Ναι. Έχουν έναν ψηλό. Με 1,87 οι Κορεάτες και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 1,82 και 1,83. Εντάξει. Αντίθετα με το Μεξικό όμως που έχει έναν μαύρο μπροστά που κατάει τώρα την μπάλα που είναι γύρω στο 1,89. Αυτός, Βασίλη, τον βλέπεις.
0: Ναι.
1: Αυτός εδώ τώρα που έχει την μπάλα, αυτός ο συγκεκριμένος είναι 1,89 ο μαύρος, το 23.
0: Ψαθεί
1: να δώσει την μπάλα. Γίνεται μεγάλη χέρι. Να πούμε λοιπόν ότι οι Κορεάτες που είναι σαν Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι, γιατί όλοι είναι ίδιοι αυτοί.
0: Δεν είναι όλοι ίδιοι, άλλο Κινέζοι, άλλο Κορεάτες.
1: Και άλλοι Κινέζοι. Ναι, πάνω κάτω είναι ψηλοί. Είναι λίγο ψηλούλιδες. Να πούμε ότι η Νοτιοκορέα, να ξεχωρίσουμε τη Βόρεια Κορέα, γιατί η Βόρεια Κορέα είναι μόνο με τους πυράβλους, ο Χουντρούλης. Η Νοτιοκορέα λοιπόν είναι με τα μοβ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Με τα μοβ. Αντίθετα, οι Μεξικάνοι το γνωστό παραδοσιακό τους πράσινο, σκούρο και παρισί. Ή φοράει μαύρα. Όχι, πράσινο σκούρο πρέπει να φοράει.
0: Μεγάλο Τζίτζης.
1: Βεβαίως. Πράσινο σκούρο κυπαρισί, λοιπόν, έπεσε μέσα ο Τζίτζης ο μεγάλος. Μοβ η Νότιο Κορέα. Ξεκινήσαμε, κύριε Ρομπίνιο, για γκολ γκολ και εγώ και όλος ο κόσμος. Πάμε λοιπόν. Φάση ξεκινάει. Μέσα στην περιοχή, κοντρολάρει ο παίκτης της Μεξικού. Είναι έξω την περιοχή του. Κάνει ένα σούτ αδύναμο βέβαια. Πέφτει ο τερματοφύλακας που το όνομά του, παρακαλώ, είναι εύκολο. Λέγεται Σαμψόν Κουν Κιλ. Νάτος. Ορίστε. Και το αποβεβαιώνει και η φανέλα του. Ο Σαμψόν Κουν Κιλ. Μπλοκάρει την μπάλα λοιπόν. Να, είδες που μαθαίνουμε και τα ονόματα σας σιγά. Να πούμε στον πάγκο για το Μεξικό κάθεται και ο Πινέδα. Και βέβαια και ο φίλο μας, ο ονομαζόμενος που του μοιάζει Τζάκι Τσάν. Ο προπονητής της Κορέας, Τζάκι Τσάν. Αλλά να σου πω και πώς λέγεται ο προπονητής, το αμέσως θα δούμε για τον προπονητή. Α, να του δώσω παγό. Ο προπονητής της Κορέας, Λι Τσιν Τσάν. Δεν είναι βέβαια ο Τζάκι Τσάν, Λι Τσιν Τσάν. Πάμε λοιπόν, έξω την περιοχή. Ένα σουτ. Πάλι αδύναμο, Δύο σουτ στο τέρμα. Εντάξει. Τελικά, εσύ Βασιλή, σκούρο. Μπρος το μαύρο βλέπω τη φανέλα του Μεξικού,
0: Ναι, το έχουμε δει από κοντά τη μια κάμερα να μας δείξει, αλλά νομίζω και εγώ ναι, έτσι είναι.
1: Είναι η φανέλα του Μεξικού, φίλοι μου, μας μπερδεύει. Είναι σκούρο πράσινο, αλλά το πολύ κλειστό, το μαύρο, Απλά στα μανίκια τους έχουν το πράσινο. Λίγο, ενώ οι θεατές είναι όλοι πράσινοι.
0: Ναι, πράσινοι, ναι.
1: Οι θεατές έτσι καλώς είναι πράσινοι, γιατί φοράνε τις πράσινες φανέλες του Μεξικού, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Το εθνικό του σήμα. Επίσης η Κορεάτες είναι με τα μοβ. Την έχω ξαναδεί την Κορεά με μοβ, πάλι. Οι Κορεάτες. Η μπάλα γυρίζει στο κέντρο, φτάσαμε στο έκτο, προσθέτουμε λεπτό. Πάμε για το όγκο, για να δούμε. Μαράκι, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα χαιρετίσματα. Ματίνα, μην αγχώνεσαι, θα τα ξαναπούμε, το τηλέφωνο το ξέρεις. Να, η Ματίνα, είσαι εκεί, η Βασίλη, στέλνει και μηνύματα. Έτσι είναι. Η παλιά φίλη που την έχασα, Είναι ωραία. Βασίλης εδώ κοιτάει με αγωνία, δεν ξέρω να το έχει. Δεν ξέρω, Βασίλη.
0: Βλέπω εδώ πέρα το παιχνίδι, αλλά βλέπω να κουνιέται φίλο Τζίτζι μου.
1: Το έχει στοιχηματίσει?
0: Όχι, ρε.
1: Δεν να πέσει μέσα ο Αλέξανδρος.
0: Να πέσει μέσα ο φίλο ο Ρομπίνιο, να πέσει μέσα. Που το έχει παίξει γκολ γκολ. Το φίλο μα το Ρομπίνιο, κάμε το. Και του κόσμου που έχει παίξει γκολ γκολ. Πολύ σκόνο
1: έχει παίξει.
0: Και over.
1: Εγώ είδα στα πρακτορία σήμερα.
0: Κόρνερ τι βλέπουμε για κόρνερ, λέει ο Κώστα. Σήμερα μιλάμε να παίξουμε κόρνερ, αλλά το Τζίτζι βλέπει κόρνερ.
1: Κάτσε να πάμε τώρα να δούμε, να δώσουμε.
0: Δεν έχει καλά κόρνερ μέχρι τώρα ή έχει ένα. Όχι, μια κίτρινη έχει. Κόρνερ δεν έχει ακόμα. Πριν είχε 20.
1: Ναι. Μέσα στην μήνυμα ο Ροπίνιο, κάτι γράφει.
0: Εντάξει, και άλλο ένα στοίχημα να βάλει ένα γκολ το Μεξικό και να έχει πάνω από 5 κόρνερ το Μεξικό μόνο του. 4-25 απόδοση. Δηλαδή γκολ το Μεξικό και 5 κόρνερ το Μεξικό.
1: Άρα θέλουμε νίκη του Μεξικού.
0: Ένα γκολ, όχι νίκη.
1: Α, ένα γκολ. Θέλει νίκη.
0: Ένα γκολ.
1: Θέλουμε ένα γκολ λοιπόν του Μεξικού για το φίλο μας το Ροπίνιο και
0: να έχει 5 κόρνερ.
1: Άμα έχει 6.
0: 6 κόρνα πιάσει δηλαδή αυτό.
1: Α, από 5 και πάνω.
0: Όχι 5 ακριβώς.
1: Ναι, δεν εννοεί 5 ακριβώς.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: 5 και πάνω. Ναι, ναι, ναι. Να μπουν 6, 7 κόρνα, 8.
0: Ναι, δεν έχουμε κανένα κόρνα μέχρι τώρα, και Μιχάλη που είσαι.
1: Όχι,
0: και...
1: δεν έχουμε κανένα κόρνα. Έχουμε φτάσει στο 8 λεπτό. Κόρνα δεν έχουμε. Μόνο μια κίτρινη. Εντάξει,
0: ναι,
1: στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζει το αγώνα. Αυτό το μεγάλο παιχνίδι που, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, μου μυρίζει και λίγο.
0: Λες,
1: Αλλά δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Ναι. Α, δούμε. Εγώ πιστεύω θα δικαιωθούμε. Για να δούμε. Το Μεξικό γίνεται εσύ εδώ. Γιατί και πολλοί κόσμοι το περιμένει,
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμοι. Εγώ στο πρακτορείο που πέρασα το απόγευμα για να κάνω τα χρήματα που έπιασα. Έτσι είναι. Γιατί έπιασα για τα χρήματα, φιλαράκι. Είδα ότι 10 άνθρωποι.
0: Πληρώθηκε.
1: Ναι, μα το είπα. Πήρα 63 ευρώ στο ένα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο. Να το έφυγε ο Κορεάτη. Έφυγε ο Κορεάτη, αλλά τρέχει όμω και ο μπλοκ. Όπω φίλε. Απίστευτη φάση. Ο Κορεάτη το 7 έφυγε, λε και το κυνήγαγε. Το κυνηγάνε τον έφτη. Είχε φύγει μπροστά, αλλά έτρεχε, αλλά την μπάλα δεν είχε δει. Η μπάλα ήταν πιο γρήγορη από τον Κροατή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν του κάνει καλή παλιά ο μεσοκεντρικός, γιατί του πέταξε πολύ δυνατά, έτσι, ναι. Και πρόλαβε και βγήκε ο Μεξικάνος, τερματοφύλακας. Αλλιώς, άμα την τσάκωνε, Βασίλη, θα έγραφε και το 0-1.
0: Θα είχαμε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί και γρήγορη μπροστά. Ναι. Το είδες πόσο γρήγορα έφυγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, λοιπόν, ότι στο πρακτορείο που είχα πάει για να πληρωθώ τα 63 μου ευρώπουλα και τα άλλα 50, δύο κουπονάκια, οι 10 άνθρωποι το βραδινό ματς παίζανε γκολ και over το Μεξικό και άσο. Δεν είναι άνθρωπο να παίζει την Κορέα. Τώρα, εντάξει. Ο καθένας ό,τι θέλει παίζει,
0: Σωστό, σωστό γι' αυτό.
1: Γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν στην Κορέα, έτσι,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί είναι λίγο το 4-30, είναι λίγο bad way. Να πούμε λοιπόν ότι ο αγώνας έχει ξεκινήσει εδώ και φτάσαμε στο 1ο λεπτό, πάμε στο 10ο. Αυτή τη στιγμή το Μεξικό κινημένεται στο 1,95 ο άσος, 4,50 για την Κορέα το διπλό, Βασίλη, 3,10 το Χ, το over το 1,5-1,57, όπα, over 1,5-1,57, το over 2,5-2,90, είναι λίγο, κάτσε ρε φίλε, 2,90 ακόμα δεν ξεκίνησε, και το goal 1,78, εντάξει, το έχουν το goal, αυτό δεν γράφει goal, γράφει δύο ομάδες να σκοράρουν.
0: Σωστό.
1: 1,78, δηλαδή το έχουν ότι μπορεί να μπει,
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: σωστό.
1: Για πάμε λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Περιμένει και ο φίλος μας Αγωπίνιο που έχει παίξει άλλο ένα, είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο ένα να βάλει 5 κόρε και πάνω και το ένα κούλ το Μεξικό. Α, ένα κούλ το Μεξικό, έχει νικεί.
0: Και τώρα συνδεόμαστε κατευθείαν με το γήπεδο και περιγραφή τζίτζης με κόσμο.
1: Με κόσμο από το Αστέκας. Έτσι λέει το γήπεδο του Μεξικού. Αστέκας. Άκου πώς φωνάζουν αυτή τη στιγμή.
0: Και ο τζίτζης περιγράφει μεγάλες στιγμές.
1: Λοιπόν. Οι Μεξικάνοι λοιπόν που φωνάζουν στις εξέδρες και ο Τζίτζης ακούει ή δεν ακούει λιγάκι. Κεφαλιά προς τα πίσω της Κορέας. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό που φωνάζει ο λαός πάνω από το κεφάλι μου.
0: Τζίτζη, παίξε για το λαό σου, φωνάζει ο λαός.
1: Ναι. Άκου πως κάνουν οι Μεξικάνοι. Γιατί φωνάζουν έτσι. Για να πετύχουν τον γκολ. Για πάμε. Ωραία περιγραφή. Για άφησε λίγο Βασιλή το λαό. Τραγουδάνε οι Μεξικάνοι με κάτι ταμπρούλα και κάτι μεγάλα καπέλα. Έχουν και μεγάλα καπέλα αυτοί για τον ήλιο. Προστατεύονται. Κοράτσι έχουν την μπάλα κατά τη σέντρα. Να με την κοράτσι τώρα. Αλλάζουν μια παλιά και στο κέντρο κλέβει το Μεξικό. Ξανακλέβουν οι κοράτσι, φεύγουν οι φωτοβολίδα μπροστά. Για να δούμε. Δεν υπάρχει φάουλ ο διαιτητής. Βάμος. Οι θεατές φωνάζουν πάνω το κεφάλι. Καλησπέρα και στο Γιάννη από το Παγκράτη. Καλησπέρα και στο Γιώργο από τον Ασπόπηγο. Αυτά είναι περιγραφές.
0: Αυτά είναι, φίλε.
1: Μας λένε και τις καλησπέρα.
0: Κατευθείαν από το ΑΣΔΕΚΑ. Ακούμε live.
1: Ακούγαμε μέχρι τώρα live.
0: Θα ακούσουμε πάλι.
1: Ναι.
0: Για διάλειμμα τώρα.
1: Σε λιγάκι ακούμε live από το ΑΣΔΕΚΑ.
0: Ναι, και ο Τζίτζι live από, από το Ήλιον.
1: Από το Ήλιον.
0: Έχουμε συνδεθεί όμως με το ΑΤΖΕΚΑ.
1: Αγίου Νικολάου ΑΤΖΕΚΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Πολύ ωραία. Κόβει εκεί ο Μεξικανός. Έχει την μπάλα όμως πάλι στο Μεξικό. Για να δούμε όμως τώρα, γιατί έχουμε φτάσει στο 12ο λεπτό και δεν έχουμε δει και καμία φάση.
0: Καμία φάση, ναι.
1: Μόνο δύο σουτ, χαλαρά.
0: Ναι, χαλαρά, χαλαρά. Σωστό.
1: Γιατί είναι αυτό που είπαμε, ο Γιάννης φοβάται το Φεγιό και το Φεγιό το Γιάννη.
0: Ναι, σωστό.
1: Κοίτα, κοίτα, με τρεις παίζουν επιθετικούς οι Μεξικάνοι.
0: Ναι.
1: Κατά πιστεύω τρεις, βλέπεις. Και τρεις όμως παίζουν και οι Κορεάτες. Οπότε θα έχουμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Χαμός. Να πούμε λοιπόν και την καλημέρα μας στο Γιάννη από το Παγκράτη. Αυτή είναι η μετάδοση. Μεταδίδουμε και λέμε και καλημέρες. Στο φίλο μας που μας παρακολουθεί ακόμα, κοίτα, το Λαγκαδίτη, μπράβο. Στο Γιάννη του Παπακοστοπούλου που σου στέλνει χαιρετίσματα.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα, φιλαράκο.
1: Και άκου τι έχει παίξει ο άνθρωπος.
0: Τι έχει παίξει ο άνθρωπος.
1: 2-2-1-1-3-1.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Γιάννη, από 10 ευρώ.
0: Ακούει πολύ τζίτζι φέτος.
1: 11 το 3-1, το 2-2-15 και το 2-1-7. Για πάμε, ρε Γιάννη. Έχει παίξει Μεξικό. Για πάμε να δούμε τώρα. Και ο φίλο μας τι περιμένει, ο Νίκος, και αυτός Μεξικό. Οι Κορεάτες τώρα κόβουν την μπαλά. Αυτό είναι λοιπόν. Πω, τι γίνεται, φωνάζουν. Φωνάζουν εκεί πέρα.
0: Πω, φωνάζουν.
1: Οι Μεξικάνοι φωνάζουν. Οι Κορεάτες δεν ακούγονται γιατί.
0: Βλέπω τον Τζίτζι να τα φτιάχνει με καμία ξαδέρφη του Πινέδα και να την πηγαίνει μόνιμα στο Μεξικό, λέει ο Ρομπίνιο. Παίζει και αυτό. Το σενάριο. Έχει μια Μεξικάνα και στο Γάλλο.
1: Βέβαια. Και Πινέδα.
0: Που τη φτιάχνει Μεξικάνικα.
1: Και είναι και συμπάθειά μου ο Πινέδα, το ξέρει.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, συμπαθώ τον Πινέδα και τον άλλο που παρόλο που είναι λίγο γαϊδούρι πίσω και δύο χρόνια όπως να είναι,
0: Ποιος?
1: Το μαύρο μου.
0: Το κουντί.
1: Ναι, τον άτσιμπα. Ο Γιάννη Τσιμπαλό, τον άμπαλο. Άμπαλο είναι λίγο όμω, άμα πάει να διώξει, δεν διώξει και τόσο καλά.
0: Καλό όμω.
1: Καλό είναι. Εντάξει, είναι καλό χαρακτήρα όμω. Και παίρνει και κάτι κεφαλιές.
0: Ναι, βάζει και γκολ.
1: Ωχ, επικοινωνεί το Μεξικό. Όπω η Κορέα κάνει ένα πλασέ και μπαλά. Πάνω στην
0: γραμμή.
1: Έβγαλε λάθο. Γι' αυτό λέμε ότι.
0: Ψαλιδάκι, φιλέ.
1: Με ψαλιδάκι, φιλέ, είναι πολύ δύσκολο να βγει. Βέβαια. Όχι.
0: Κάτσε να μου τι έγινε. Offside να το δώσει.
1: Μια να το δώσει, offside.
0: Για να δούμε.
1: Πόπτη 20 offside μετά από μία ώρα.
0: Για να δούμε. Αφήνει τη φάση.
1: Α, δεν υπάρχει offside.
0: Δεν υπάρχει offside, όχι.
1: Δεν υπάρχει βασίλειο offside.
0: Δεν υπάρχει, εντάξει, εδώ θα πήγαινε στο βαρ. Α, και, τι έβγαλε ο αμυντικό όμω, ε. Κοίτα, Μιχάλη.
1: Με ψαλιδάκι.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Μέσα πήγαινε.
0: Βέβαια, μέσα πήγαινε.
1: Και το βγάλει με ψαλιδάκι. Α, έτρεχε και ο άλλο όμω.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει ο άλλο, φίλε. Δεν προλαβαίνει.
1: Ναι. Και το. Και βέβαια,
0: σαν, δεν... σαν να είμαστε εκεί, λέει, είναι η μετάδοση. Μπράβο, Τζίτζι.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε πάλι, ε!
0: Βέβαια, θα φωνάζουν πάλι. Τόσο αφήσανε.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι ο διαιτητής. Να πούμε καταρχήν και οι τρεις διαιτητές είναι Ουρουγουανοί. Και τα βάρη είναι Ουρουγουάη.
0: Η Κορέα ξεκίνησε καλά κι αυτή, ε!
1: Ναι.
0: Είναι παραδόφατη κι αυτή. Τίποτα δεν
1: έδωσε. Όμως τώρα είχε. Όχι,
0: δεν έδωσε τίποτα. Ο Ουρουγουανός ξεκίνησε. Καλά, λέει, παιδιά, ο Τζίτζης.
1: Έχω πέσει μέσα σε αυτό νομίζω.
0: Καλά, τα λέει ο Τζίτζης, παιδιά.
1: Είναι λίγο
0: κολλή.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι οι τρεις διαιτητές είναι Ουρουγουάη και ο Ταβάρη είναι Ουρουγουάη και τώρα έφαγε μία κονιά ο Κορεάτης. Αλλά έκλεισε τα μάτια ο Ουρουγουάης. Εγώ σε επιθυμητοποίησα πριν τον αγώνα και όλους τους φιλάθλους. Ότι είναι λίγο υποστηριχτής προς τον Μεξικού, νομίζω, γιατί τα ακούσα τόσο.
0: Να δούμε τώρα, πάμε.
1: Για πάμε. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Να το πρώτο κόρνερ του αγώνα.
0: Πρώτο κόρνερ.
1: Πρώτο κόρνερ
0: του αγώνα. Θέλει Μεξικό το πρώτο. Θέλει Μεξικό Ρομπίνιο, όχι γενικώ. Το Μεξικό να κάνει πέντε κόρνερ.
1: Ναι, αλλά βγήκε κόνη ή out.
0: Κόρνερ.
1: Offside. Αλλά νομίζω ότι γλίτωσες.
0: Αυτό δεν το είδε.
1: Όχι. Μετά το είδε.
0: Α, τώρα το είδε, ναι. Φωνάζει το προβλητής.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Κορέα πάλι στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Ο, καλά που την βρήκε μπάλα στο πόδι, αλλιώς. Όπου κοίτα πως την πρόλαβε, πάνω στη γραμμή, ρε. Είναι γρήγορη η Κορέα της, ε.
0: Ναι,
1: εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα.
0: Α, ωραία τρίπλα. Ωραία τρίπλα έκανε, Μάγκη.
1: Ωραία τρίπλα, αλλά ο άλλος ακόμα σηκώνεται από έξω.
0: Μεξικάνικη τρίπλα. Μαγκιόρικη.
1: Να πούμε ότι έφαγε μια κουλίτσα ο άλλος, ε.
0: Ναι,
1: γιατί δεν έβρισε τίποτα. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, οι Ρουγουανοί, όλα αυτά τα κράτη που έχουν τίτλου γιατί αφήνουν το σκληρό παιχνίδι. Ενώ τώρα το σφίριξε όμως.
0: Που δεν είναι σκληρό.
1: Δεν είναι σκληρό, το σφίριξε.
0: Α, δεν μας αρέσει καλά, κύριε Γιατιτά.
1: Ειδικά από τώρα άρχισε να μην συμβάλλουμε και καμία όνομα. Όπως ήταν ο άλλος, ο προηγούμενος ήταν Μεξικοαμερικάνος. Ο άλλος ήταν Μεξικοαμερικάνο Παλαμέζος. Ναι, θυμάσαι την κάνα.
0: Ωραία, βγάλεις και εσύ. Νομίζω.
1: Θυμάσαι την κάνα, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόλις κατέβαινε, του έβγαινε φάουλ. Αυτό το γιατί μου φαίνεται θα τον βγάλω Μεξικονουργανό. Για να δούμε όμως. Γιατί πολύ πιέζει,
0: ναι,
1: πιέζει η Κορέα.
0: Τρέχει πολύ.
1: Ο Ρομπίνιο, βέβαια, για να κλείσει το κουπόνι θέλει γκολ-γκολ.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο κουπόνι, έτσι, ναι. Και στο δεύτερο κουπόνι το έχει βάλει, λέει, 5 κόρνερ για το Μεξικό και αυτό. Για πάμε όμως στον αγώνα τώρα να περιγράψουμε.
0: Πάμε στον αγώνα.
1: Είναι το δεύτερο μάτς που περιγράφουμε σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Μετά από τα 6-0 του Καναδά εναντίον
0: τα
1: του Κατάρ.
0: Τα 5 γκολ live. Να τα λέμε αυτά.
1: Να τα λέμε ότι τα 5 γκολ τα περίγραψε ο μεγάλος Τζίτζης live. Το έκτο το χάσαμε γιατί κάναμε cool cool πίτσα. Αυτοί κάνανε νερό να μας προλάβανε. Εμείς πίτσα αυτή νερό, 1-0. Για πάμε τώρα. Δεν έβγαιξε ο Κοράτης, πέσει πάρα πάνω το κεφάλι και πει κουντουλής. Τα 5 όμως τα περίγραψα.
0: Ναι, ξέρετε μπάλα Κοράτη όμως, ε. Τεχνική
1: ναι.
0: Ομάδα.
1: Τα 5 τα περίγραψα, Βασίλη, έτσι. Ναι. Το 1 έχασα, ε. Και αυτό δεν το χάσα.
0: Το χάσα
1: τη πίτσα.
0: Ε, βέβαια, μα και αυτή λίγο νερού.
1: Να πούμε, Βασίλη.
0: Γύρισαν νωρίτερα αυτή.
1: Ότι οι Κοράτη ξέρουν πολύ καλή μπάλα, έτσι. Βλέπω εδώ. Είναι καλή. Παίζουν καλά και οι δύο ομάδες, ε.
0: Μπαίνει ένα γκολ στο ημίχρονο να έχει μπει.
1: Ναι, το μεταξύ να πούμε ότι. Να πούμε, Βασίλη, ότι σε λίγο θα έχουμε πάλι σύνδεση,
0: ναι,
1: με το Αστέκα. Θα ακουστούν πάλι οι φωνές. Γιατί ένας τηλεφιατής λέει: Τζίτζι, που είναι ο λαός, να πει μπαλά. Κεφαλιά, κουκό! Όχι! Το πιάσε. Αμάν, αμάν, Ρομπίνιο.
0: Τι έπιασε το μαμαφυλάκα.
1: Αμάν, με δεύτερη νομίζω.
0: Ωραίος όμως, ε.
1: Ναι. Ωραίος. Φώναξε ο Τζίτζι Κολ. Νομίζω ότι με τη δεύτερη. Την πρώτη κεφαλιά, δεύτερη. Για να δούμε.
0: Εντάξει, πάω του πήγε βέβαια. Πάω του πήγε.
1: Ναι, αλλά φαινόταν.
0: Ωραία κεφαλιά όμως.
1: Ο πρόεδρος φέναξε γκολ, ε.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε τον γκολ δηλαδή. Να πούμε, Βασίλη, ότι σε λίγο μας συνδεθούμε πάλι, ε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο λαός εδώ, ο κύριος Γιάννης, λέει: Τζίτζι, μας άρεσε οι φωνές του Μεξικάνων. Εντάξει, οι Κορέατες δεν φωνάζουν. Είναι πιο πολύ του Χάμπουκεν. Εδώ είναι ο Νικολαίδη. Τι κάνει να τη δει. Γράψε στρατάκι, φίλε.
0: Σούσι.
1: Σούσι.
0: Σούσκι.
1: Όχι σούσι, σούσου. Είπε ο Τζίζα αντί για σούσι. Για να δούμε τώρα μα γιατί πιέζουν συνέχεια οι Κορεάτε στο κέντρο του γηπέδου και να κάνουν του Μεξικάνου να γυρίζουν την μπάλα πίσω, ε. Βέβαια. Εγώ βλέπω Βασίλη θα έχουν θέματα οι Μεξικάνοι σήμερα.
0: Έχει φάει σούσι.
1: Μια φορά, ναι.
0: Τι άρεσε.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Ούτε έχω.
1: Αλλά να σου πω την αλήθεια, να. Ο Σύμπρομα φωνάζει. Και από πίσω το ο Μάικ Νάικ.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι. Εγώ έφαγα μια φορά σούσι. Και δεν πολύ μου άρεσε και δεν ξαναφάγα.
0: Ούτε εγώ, ομό κρέας.
1: Έφαγα όμως μεξικάνικο φαγητό.
0: Ωραίο, μεξικάνικο, ωραίο. Πικάνικο, ωραίο, πικάνικο. Καυτερό. Όσο άρεσε τα καυτερά, έχει και μη καυτερά, αλλά τα πιο πολλά είναι καυτερά που έχουν. Ναι. Ωραία είναι τα μεξικάνικα. Ωραίες, τσερούγες εκεί, ωραίες.
1: Πει, τα μεξικάνικα είναι ωραία φαγητά και είναι και αυτό που λες. Όσοι θέλουν, τρώνε με καυτερό. Όσοι θέλουν.
0: Λιγάκι, ναι, πιο λίγο καυτερό.
1: Ναι.
0: Μα και θα πάει. Όλοι είπε, όλοι. Όλοι είναι.
1: Κάτι γίνεται όμως εκεί.
0: Να το λέω όλοι.
1: Εντάξει, η μισή είναι λί. Κάτι φωνάζουν όμως πάλι, ε.
0: Ποιοι?
1: Οι Κορεάτες.
0: 56-37 η κατοχή. Για το Μεξικό, έχει την κατοχή το Μεξικό. Έχουμε παίξει 20 λεπτά. Έτσι έγινε, κύριε Τζίτζι.
1: 20, πάμε στο 21 είμαστε.
0: Ναι.
1: Λεμονίτα έχουμε, νερό έχουμε, κοκακόλα έχουμε.
0: Από όλα έχουμε.
1: Σουβλάκι μέσα έχει μείνει.
0: Πίτσα, το φας σπίτι. Πίτσα δεν έχει μείνει ούτε δείγμα.
1: Βέβαια κομμάτια. Είμαστε πολύ μεγες. Μεγάλα κομμάτια κιόλας. Και όπως λέει και ο Σωτηράκης ο Μπέλιος στο μήνυμα, έπρεπε να του βάλεις του Γερασίμου, έτσι γράφει.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα πιπεριά για να μην τη φάει και να πουλάει.
0: Πιπεριά δεν τρώω.
1: Να το έχει μήνυμα εδώ. Μου στείλε μήνυμα.
0: Ο Μπέλος είναι ειδικός, περπατητής αυτός.
1: Ναι, και λέει.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, σου πω τι γράφει.
0: Ναι, γράφει.
1: Έτσι να το πούμε. Λοιπόν, λέει. Ναι, βρε Τζίτζι, πιπεριά να του βάζει στην κερασί μου, να σε αφήνει να τρως και λίγο.
0: Ναι.
1: Και μετά μου γράφει. Και του γράφω, δεν του έβαλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι φορά χωρίς πιπεριά. Δεν θα προλάβει κομμάτι, λέει.
0: Πρόλαβε όμως.
1: Και γελάει.
0: Πρόλαβε όμως.
1: Και προλάβαμε, κύριε.
0: Πες του κύριου Μπέλου, γιατί όταν είναι ο Μπέλος τραπέζι δεν προλαβαίνουμε. Αν και τώρα κάνει δίαιτα, τον είδα από χτες, δεν έχει χάσει γραμμάριο, τέλος πάντων. Είναι δίαιτα του Μπέλου αυτή.
1: Δίαιτα του Μπέλου, δηλαδή.
0: Δεν τρώει όταν κοιμάται.
1: Δεν τρώει όταν κοιμάται και.
0: Έλα.
1: Δεν τρώει όταν κοιμάται ο Μπέλος και περπατάει, αλλά μετά τρώει 3 κουρασάν.
0: Μεγάλα.
1: Μεγάλα.
0: Δράστια.
1: Αυτά τα μεγάλα τσάπο. Που έχουν 2,5 ευρώ.
0: Τα τσάπο κουρασάν, ναι.
1: Τα μεγάλα, τα μεγάλα.
0: Τα μεγάλα, τα μεγάλα.
1: Άκου ο άνθρωπος τι μου είπε, αν του έχεις βάλει, λέει πιπεριά, δεν ξέρει, δεν ξέρει.
0: Παιδιά δεν τρώω.
1: Λέει δεν θα τρώει κουμπάκι.
0: Τη βγάζω όμως. Τη βγάζω, άμα είναι μεγάλη. Κομμαγά τα μεγάλα.
1: Άκου ο άνθρωπος τι μου είπε, αν του έχεις βάλει, λέει πιπεριά, δεν ξέρει, δεν ξέρει.
0: Παιδιά δεν τρώω.
1: Λέει δεν θα τρώει κουμπάκι.
0: Τη βγάζω όμως. Τη βγάζω, άμα είναι μεγάλη.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Δεν κουνιέται, φίλο, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι.
0: 35 λεπτά, δεν έχει γίνει τίποτα, ε.
1: Ναι, κάτι σουτάκια.
0: Κάτι σουτάκια.
1: Αλλά έχουμε και μήνυμα.
0: Μια πες.
1: Οι φίλοι μας, η Χαρά.
0: Α, μαν, η Χαρά, η οποία πέρασε σήμερα το πρωί. Την είδαμε το αυτοκίνητο. Πήγαινε, δεν πήγαινε το αυτοκίνητο. Σπρώξε μου, λέει, λιγάκι το κάνουμε στην κατηφόρα. Κατηφόρα πήγε σφαίρα.
1: Εντάξει, κατηφόρα, όλα τα αυτοκίνητα σφαίρα πάνε.
0: Ναι, ναι, μου έφερε και, πώς το λένε, μουσακά. Δεν ακούμπησα.
1: Γιατί δεν φαγες.
0: Πάρ' το πίσω, της λέω, πώς είσαι.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, ναι, πάρ' το πίσω. Δεν φάγανε, μου λέει, σπίτι, ούτε οι άλλοι. Έτσι λέω, κάτι ξέρανε.
1: Α, βέβαια.
0: Το έφερε σε μένα, της λέω, να την
1: πιάσει. Που λέμε, μαγειρεύει 7 κομμάτια, μείνετε 7.
0: Τρώει η Χαρά ένα. Αλλά η Χαρά έχει ανοσία.
1: Ναι.
0: Έχει συνηθίσει τη μαγειρική της και δεν παθαίνει τίποτα. Μου λέει ένα κομμάτι, δεν φάγανε σπίτι, μου λέει. Τι λέω, φάτω εσύ. Ναι, φίλοι μου, η Χαρά. Καλημέρα, Χαρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα τι μαγειρεύεις, τι καλό. Να δώσουμε στο Τζίτζι που πεινάει.
1: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει είσαι.
1: Έχω φάει από τα 12 κομμάτια τα 6.
0: Μπράβο.
1: Την πίτσα.
0: Άρα εντάξει, να Τζίτζι, δεν θέλει τίποτα άλλο. Σε ένα σήμερα τη μέρα, είναι Παρασκευή, θα έχει κανένα ρεβίθι, θα έχει. Βλέπω τη δουλειά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Γεια σου Κωστή μου, εκεί Εθέλ, λεωφορείο. Μιλάρα αποθεώνει το λεωφορείο. Η Εθέλ αποθεώνει όλο το Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλα τα λεωφορεία της Εθέλ μαζί με, μέσα με τον κόσμο.
1: Με τον κόσμο μαζί. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
0: Όταν γίνει θύμα, όσα έχει και συγκοινωνία το Γάλλο, κανονική. Εντάξει.
1: Συγκοινωνία κανονική, τοπική, δωρεάν, καπή δωρεάν.
0: Φαΐ δωρεάν από τη Χαρά.
1: Φαΐ δωρεάν, όχι από τη Χαρά. Γιατί.
0: Αποφεύγεις εσύ.
1: Θα χάσω τις ψηφοφόρους.
0: Α, Χαρά.
1: Επίσης θα έχει δωρεάν περίθραψη, δωρεάν νοσοκομεία, δωρεάν φάρμακα και βέβαια δωρεάν και το ξύλο που θα φάω.
0: Σωστό, αυτό θα είναι τσάμπα.
1: Αυτό θα είναι τσάμπα. Ελάει η Χαρά.
0: Ψεύθλη. Δεν ψεύθλη, κατάλαβα. Τι ψέματα είπα, Χαρούλα.
1: Άμα έτρωγε ο άνθρωπος τώρα, δεν μπορούσε να το πει.
0: Μα όταν μιλούσαμε με τον Τζίτζι τώρα, θα είχαμε εκπομπή, θα ήμουν πουθενά αλλού. Θα μιλάγαμε με τον Άγιο Πέτρο.
1: Με τον Άγιο Πέτρο,
0: τι ψεύθυνες. Πού λέω ψέματα.
1: Δεν θες ότι ο άνθρωπος
0: γλίτωσε
1: από τα χέρια σου και από τα ωραία φαγητά.

0: Λοιπόν, να μου πεις ένα νουμεράκι, κύριε Τζίτζη, από το 1 έως το 29 για τον Μπιστρό.
1: Θα πω το 12.
0: Το 12. Λοιπόν, θα βρούμε το φίλο σε λιγάκι, θα πούμε το όνομά του που κέρδισε ένα μπουκαλάκι δωρεάν για 4 άτομα, ή σήμερα Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά, ή Σάββατο που έχει βραδιά χάους. Μπορεί να πάει με την παρέα 4 άτομα εκεί στον Μπιστρό στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού είναι το κατάστημα.

0: Πάντα σε παρατήρησα κάτι, Βασίλη. Ο προπονητής του Μεξικού πολύ φωνάκλασε, φίλε.
1: Φωνάζει, ε.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, φωνάζει και στους αντιπάλους. Δηλαδή, που λέει τώρα του Κορεάτη, δεν ξέρει βέβαια Κορεάτη, αλλά μπορεί να του πει Αλ Κουκίν. Δηλαδή, σήκω πάνω, ρε, φίλε.
1: Ναι, σήκω πάνω, δηλαδή, κάνει τώρα κάτω.
0: Ο Αλ Κουκίν, κύριε, ναι. Σήκω πάνω, ρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε είπε, φίλο τον είπε. Αλλά τι φωνάκλασε είναι αυτό, σε φίλε. Σε κάθε φάση πετάει τον πάγκο. Ναι, εντάξει, μεγάλε. Δεν σου έχουν πει ότι θα πάρει και τον παγκόσμιο.
1: Έτσι, σωστά και αυτό.
0: Είπαμε, γίνεται στη χώρα σου και στις άλλες δύο χώρες, έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Αμερική, ο Καναδάς και το Μεξικό δεν είναι και τα πρώτα βιολιά για να. Έτσι, ναι. Έτσι. Αυτοί πρέπει να λένε να περάσουν, ας πούμε, και στους 16, πιστεύω.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, και θα δούνε. Γιατί σε λίγο έρχονται τα θερία, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί.
1: Και... οι Γερμανοί ξανάρχονται, που λέει.
0: Οι Γερμανοί ξανάρχονται και ένας φίλος μου είπε σήμερα ότι. Που λένε οι Βραζιλιάνοι ότι άμα τους βγουν θα πάνε το αίμα τους πίσω. Εγώ λέω, παιδιά, χωρίς να σας απογοητεύσω, καλύτερα μην παίξετε με τη Γερμανία, γιατί θα σας βγει κορασάω πάλι. Σας λέω, να σας βγει και πάλι αυτά. Δεν είσαστε και σε καλή. Δεν είναι η Βραζιλία η καλή για να μπορεί να βγει στη Γερμανία αυτά γκολ. Έτσι είναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν είναι, έτσι είναι. Αυτό είδαμε και μόνοι μας.
1: Το δίκαιο σου βουνό. Το δίκαιο σου κύριε Τζίτζι, μπορώ να πω.
0: Μπορεί να την κερδίσετε 1-0, 2-1. Αλλά για να τις βάλετε 7 γκολ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Αντίθετα με τους Γερμανούς που δεν σταματάνε. Έχουν και αυτό το θέμα.
1: Ναι,
0: ε?
1: Σωστό, σωστό.
0: Και αυτό το έχει κυμπάγει το βιολί. Βάζει και δεν σταματάει. Οχ, άλλη κλωτσά. Πω, δεν δίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, δύο παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε τα 2-1-0 είναι. Σπόρτο Ρεσίφε Ατλέτικο Γκοένς 1-0 στο 80 και Τσίλε Χίγκινγκς 1-0 και αυτό στο 78 είναι αυτό.
0: Βασάκια. Ναι. Ο φίλος μου ο Ρομπίνιο δίνει τίποτα κασά, ότι μας έστειλε μήνυμα.
1: Όχι, δεν μας έστειλε. Ο Νίκος έστειλε μήνυμα από το περίπτερο με τις αλεπούδες στην Πετρούπολη. Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα. Ο άλλος που είναι ο Πελασγίας, που χάθηκε αυτή η ψυχή.
0: Καλημέρα Νίκο.
1: Κάνει μπανιά.
0: Πελασγίας έχει χαθεί, ναι.

0: Μπήκαμε στους 40, δεν έχει κουνηθεί φίλο. 0-0. Μεξικό Ιαπωνία, μάλλον η Μεξικό Νότια Κορέα, 0-0. Κουλουράκια.
1: Κουλουράκια μέχρι στιγμής.
0: Φτιάχνει και ο ευλογημένος Άτος.
1: Ναι, και
0: τέτοια κουλουράκια.
1: Και μένει και τόσο καλά αυτό για τις παίκτες που το παίζουν γκολ.
0: Ναι, κουλουράκια καλά φτιάχνει και χαρά. Έχεις φάει κουλουράκια τη χαρά.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε εγώ. Μου φέρνει μια φορά να φάω ότι θα πήγαινα πίσω. Ήτανε με, πώς μου το πέ. Όχι με, πόσα λέει αυτά τα κουλούρια τα ειδικά που είναι παράξενα. Που έχουν μέσα άλλα πράγματα.
1: Μες το κουλού.
0: Όχι μες το κουλού, θα είναι ωραία. Κάτι άλλα κουλουράκια. Που είναι για... για δίαιτα, πώς τα λένε αυτά.
1: Όχι για κηδείες.
0: Όχι, όχι για κυμαξιμαδάκια. Θα μου φέρουν μετά. Αυτά θα φάτε μετά, θα φάω τη χαρά στο φαγητό.
1: Κυρία Χαρά, εγώ πάντως θα ήθελα να δοκιμάσω φαγητό από εσάς.
0: Θα ήθελες, ας φέρω. Ναι. Φέρω.
1: Βραστό νερό. Βραστό νερό δεν πάει.
0: Δεν ξέρεις κανένα φορά.
1: Α, λες, και στο βραστό νερό.
0: Δεν ξέρεις κανένα φορά. Δεν ξέρεις κανένα φορά.
1: Ούτε βραστό νερό. Αυτό είναι που λέμε, θα την γλιτώσουμε από την κατοχή, θα πάμε από τη χαρά.
0: Ναι.
1: Άμα γίνει η κατοχή, εκτύπα ξύλο, θα πάει να μας ταΐσει χαρά για καλό και θα μας στείλει πριν μας εκτελέσουν οι άλλοι.
0: Με βρώμη, ναι, μπισκότα με βρώμη. Άκου τώρα, ε. Τι μου φέρνει να φάω τώρα. Ολόκληρο σάντα να φάω μπισκότα με βρώμη. Και δεν τράπηκε να μου τα προσφέρει κιόλας. Δεν τράπηκε. Δεν κοκκίνησε.
1: Ας είναι μήνυμα φίλε μας.
0: Πάρ' τα πίσω, σου λέω. Φάρ' τα μόνη σου.
1: Με βρώμη.
0: Βρώμη, μπισκότα τώρα. Αν ήταν και αγορασμένα, να πω πάει το καλό. Αγορασμένα, να δοκιμάσουμε. Τα έχει φτιάξει και μόνη της. Κι να δεις. Τα λεπόρια. Από τα 220 που παίρνω μου δίνει cash out 74, θα το ρισκάρω λέει ο φίλος. Ναι, είναι λίγα.
1: Ποιο?
0: Ναι.
1: Από 74 τα 220, χάνει 150 ευρώ.
0: Δεν χάνει, χάνει το 5 ευρώ που έπαιξε.
1: Ποιο?
0: Πόσα έπαιξε χάνει. Γιατί αυτά που, το, που είναι τα 220 δεν είναι κερδισμένα, θα τα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Γιατί κάναμε λάθος εμείς οι παίκτες.
1: Ναι.
0: Όταν χάναμε ένα δελτίο, έχασα ένα δελτίο εσύ, ένα δελτίο λέει χάσαμε 1000 ευρώ. Δεν τα είχαμε. Χάσαμε τα λεφτά που παίξαμε.
1: 10 ευρώ 20.
0: Αυτά.
1: Αλλά ο φίλος μας άλλα έχει
0: τα
1: παίξει.
0: Τα παίρναμε 1000 ευρώ. Γιατί λέμε, γιατί λέμε πάντα, τι λέμε πάντα, έχασα 1000 ευρώ. Μα δεν τα χάσαμε, δεν τα είχαμε.
1: Δεν τα είχαμε. Αλλά ο φίλος μας πρέπει να το έχει παίξει 20 ευρώ και να λέει πόσο έχω, 53.
0: Ναι, αλλά κερδισμένο είναι να κάνει cash out, 50.
1: Ναι, εγώ λέω μην κάνει.
0: Ούτε εγώ λέω μην κάνει.
1: Μπράβο, ρε φίλε, έτσι, ναι. Αν ναι, ήταν 120.
0: Να μας πει χαρά, γιατί είναι, αυτά είναι ειδική σε αυτά.
1: Να μα ρωτήσουμε.
0: Ναι, δεν πιάνει το λίγοντα.
1: Γιατί να λέμε την αλήθεια, Βασίλη, μπορεί να 73 ευρώ είναι λίγα, ρε φίλε, με τα 220, έτσι, ναι. Ενώ έχει ακόμα ένα ημίχρονο.
0: Ναι, ρε φίλε, το
1: και ο Ροπίνιο, από ό,τι ξέρω.
0: Μπορεί να το ρισκάρει.
1: Και ο Ροπίνιο, από ό,τι ξέρω, το παίζει γκολ.
0: Είναι ρισκάρι.
1: Δεν κυνηγάει το over, μπορεί να το θέλει ένα.
0: Ναι.
1: Παραβές. Και να πληρωθεί και ο φίλος μας ο Φίλιππας, ε.
0: Ναι.
1: Και αυτό γκολ το παίζει.
0: Α, δεν γίνονται φάσεις, ρε φίλε. Καθόλου.
1: Ναι, έτσι δεν γινόταν και με το Ελβετία.
0: Το είχε βάλει 5 γκολ, ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Αλλά οι φίλοι μας η χαρά, άμα θέλει να μας μαγειρέψει, νερό βραστό και είμαστε μια χαρά, κυρία Χαρά.
0: Μια χαρά δεν θα είσαι, τέλος πάντων.
1: Ακόμα και το νερό.
0: Για μπάνιο το θέλεις.
1: Ναι. Για μπάνιο, όχι για να δοκιμάσω. Πρώτα είπαμε η Δημαρχία και μετά να δοκιμάσουμε, μετά από την τετραετία. Άμα γλιτώσουμε το ξύλο από τους πολίτες. Ένα ωραίο σου τώρα κάνει... το, η ομάδα της Νότιας Κορέα που πολεμάει η Νότια Κορέα θέλει ένα γκολ να βάλει. Δεν ξέρω γιατί πάει πιο δυνατά από το Μεξικό.
0: Ναι, ναι, παίζει καλά, παίζει καλά. Δεν κάνει ευκαιρίες βέβαια, αλλά ένα παιχνίδι και του στην ουσία.
1: Ναι. Η κατοχή να ξέρει είναι
0: πολλές,
1: 50.
0: Ναι, μονομαχίες πολλές.
1: Η κατοχή να ξέρει, Βασίλη, είναι 50-50.
0: Ναι.
1: Οχ. Κάτι μακροβούτια εκεί γίνεται. Δεν δίνει τίποτα. Γιατί σπρώχνουν όμως οι Μεξικάνοι.
0: Μπα φρενάρουν γι' αυτό.
1: Μπα φρενάρουν. Να πούμε, Βασίλη, ότι είναι 50-50 η κατοχή. Ο Γκρινιάρης ο προπονητής, να. Α, τώρα που θα δώσει φάουλ, να δείτε παρακαλώ, να δείτε ότι η κάμερα θα πάει στον Γκρινιάρη. Ωπα, μάτε, τζίτζις εδώ, να, στον Γκρινιάρη πήγε. Δεν σου είπα εγώ θα πάει στον Γκρινιάρη. Δηλαδή, παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή τώρα, εδώ μιλάμε, να γελάει ο Γκρινιάρης. Ο Γκρινιάρης γελάει. Ρε, τι γίνεται. Ρε, φίλε, τελικά πρέπει να είμαι μεγάλος μπουκ του στοιχήματος. Του κάνανε φάουλ του Κορεάτη και του λέω του Βασίλη τώρα θα πάει στον Γκρινιάρη ο διαιτητής. Και πήγε στον Γκρινιάρη, αλλά ο Γκρινιάρης.
0: Γέλαγε μετά.
1: Ναι, όπως είναι στα στρουφάκια ο Γκρινιάρης, ο Λιχούδης, ο Χαχανούλης, και γέλαγε μετά. Για να δούμε τώρα όμως και. Πάνα λίγο. Α, μάλλον Ρομπίνιο, άμα γίνει 0-1, 4 λεπτά καθέσει. Α δούμε και τι καθέσει.
0: Ναι.
1: Ρομπίνιο, φίλε μου, άμα γίνει 0-1, είσαι κοντά στον κολκό μετά. Γιατί αν το κάνει η Κορέα, το Μεξικό θα πάει στο δεύτερο φουλ μπροστά, έτσι, ναι.
0: Σωστό.
1: Δεν τη βρήκε η Βασιλιά. Α, την έβρισκε ήταν γκολ. Άμα έβρισκε την προβολή, ήταν γκολ.
0: Κόρνερ. Όχι, out.
1: Λοιπόν, πήγε ο. Αν την έβρισκε, ήταν γκολ. Δεν τη βρήκε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι ο Γκρινιάρης, ο προπονητής, πήγε εκεί και έκανε το χαχανούλι μετά. Γέλαγε. Ρε, τι γίνεται. Εγώ το περίμενα ότι θα πάει στο Γκρινιάρη. Ο άλλος που μοιάζει στο Τζάκι Τσάν, άφαντος. Ούτε κάμερες δεν τον παίρνει. Πόσο ήσυχο ήταν, ρε φίλε, αυτός
0: ναι, ο Κράτης. Ναι.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Δημητρίου Κώστας κέρδισε το μπουκαλάκι. Δημητρίου Κώστας θα πάει την παρέα του.
1: Να το χαίρετε.
0: Φίλε μου, Παρασκευή σήμερα ή Σάββατο, μια μέρα θέλεις, πηγαίνεις, το όνομά σου θα είναι στην είσοδο εκεί στον Παναγιώτη. Πες το όνομα, το επώνυμο και ένα μπουκαλάκι. Σε περιμένει εσένα και την παρέα σου. Και είναι ένας φίλος ο οποίος δεν είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάει αυτή η εβδομάδα, φίλε Παναγιώτη, αν ακούς. Ένα παλικάρι δεν μπορούσε να πάει. Παιδιά, μπορείτε να πάτε και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή το μπουκαλάκι δεν είναι μόνο για αυτή την εβδομάδα. Ποιος κερδίσει και κάποια δουλειά του τύχη, μπορεί να πάει και την άλλη Παρασκευή. Το άλλο Σάββατο. Ο Παναγιώτης εκεί θα είναι, θα σας περιμένει. Τώρα ο Τζίτσης πότε θα πάει, δεν μπορεί να πάρει εκεί. Μία έτσι, μία αλλιώς είναι.
1: Τώρα λέει θα πάει Σάββατο. Αυτό το Σάββατο θα πάω.
0: Έτσι, γεια σε εδώ.
1: Θα πάω. Θα πω και εγώ το μπουκαλάκι. Μπουκαλά.
0: Απίστη Τζίτσι σα δει, Παναγιώτη, μαζί δικό σε όλο.
1: Εγώ θα φτάσω εκεί.
0: Όταν κορίτσια θα
1: πάω. Περιγραφή για να σου δώσω να καταλάβει. Θα φτάσω εκεί με λιμουζίνα.
0: Ναι, είναι πεζόδρομο.
1: Δεν πειράζει. Θα μου βάλει χαλί 20 μέτρα κόκκινο.
0: 17 έχουμε.
1: 17. Και θα πει Τζίτζι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται μπουκαλάκι.
0: Όχι,
1: θα πω Τζίτζι.
0: Όταν γυναίκε ζύπτα σου.
1: Μετά ο φίλο μου Παναγιώτη θα μου φέρει τα μωρά. Για να αφήσει χωρί μωρό.
0: Θα σου φέρει κλαμπ σάντουιτ, ποικιλία κρατικών.
1: Ναι.
0: Προτιμώ
1: την ποικιλία κρατικών.
0: Αυτή θα σου φέρει.
1: Μπράβο. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Και μια κοκακόλα παρακαλώ, έχει ζύρω κορνική.
0: Δεν θα πει ποτό.
1: Ποτό θα πιω μετά την ποικιλία.
0: Μετά με την ποικιλία. Ωραία.
1: Θα πιούμε πρώτα, θα φάμε
0: θες ποικιλία. Θες να φας κατά τη χαρά πρώτα και μετά να πας στο κλαμπ.
1: Όχι, δεν θα προλάβω να πάω στο κλαμπ.
0: Γιατί?
1: Θα έχω πάει στο τρίτο.
0: Το
1: γενικό κρατή. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν, θα πάω, θα φω την ποικιλία μου, θα πιω το ποτό μου. Θα γλεντήσω, θα χορέψω. House μουσική, ωραία, παλί.
0: Ναι, house.
1: Ωραία. Δεν θα έχουμε και μεταδόσεις, αλλά μπορεί και να βγούμε στον αέρα, ε. Κάνει κανένα εκείνη την ώρα?
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Δεν κάνει, οπότε δεν θα βγούμε. Θα έχουμε από Κυριακή πάλι, ε.
0: Ναι, Κυριακή βράδυ, θα είσαι εδώ.
1: Εκτός αν γίνει το μπαμ και.
0: Τι μπαμ.
1: Μας βάλει να πούμε κανένα αγώνα, όπως είπε ο φίλαφος. Βάλτε.
0: Α, να κάνεις εκπομπή δικιά σου μόνο Σαββατοκύριακο. Ναι. Ναι.
1: Και βέβαια, να πούμε το ευχαριστούμε πολύ για τον κύριο Παναγιώτη. Που μας δεχτεί, πιστεύω, με αγάπη.
0: Με αγάπη και με τρέλα.
1: Ωραία. Ένας φίλος ο Γιάννης λέει: παιδιά, μην ξεχάσετε γιατί θα πρέπει να πάσω για ύπνο να μου πείτε τα προγνωστικά.
0: Τα πάμε. Είπα Αυστραλία, είπα. Λέγε, πάμε γιατί κλείνουμε και
1: εμείς. Δεν είπαμε.
0: Πάμε γρήγορα, φεύγουμε. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Πάμε λοιπόν, για τα αυριανά.
0: Είπα Αυστραλία.
1: Πολύ δύσκολο μάτς, παιδιά.
0: Δεν θέλω να πει προγνωστικά, είπανε.
1: Ναι, πολύ δύσκολο μάτς, παιδιά. Προσέχτε και οι δύο είναι το γκολ. Προσέχτε και οι δύο, δηλαδή η ΙΠΑ και η Αυστραλία θα μπουν γκολ σίγουρα από ένα σε κάθε αγώνα. Οπότε παίχτε το πιο ωραίο σημείο το γκολ. Γιατί...
0: Σκωτία-Μαρόκο.
1: Σκωτία-Μαρόκο πολύ δύσκολα, δεν την έχουν καλά οι Σκοτσέζοι. Γιατί το Μαρόκο είναι επιθετική ομάδα, οι Σκοτσέζοι αμυντικά. Παιδιά στα 2-3 γκολ προτείνω. 2-3 γκολ προτείνω. Όχι η σημεία.
0: Βραζιλία-Αϊτή.
1: Βραζιλία-Αϊτή. Εδώ έλα να με βρει, άμα με δει. Και στρατάκι.
0: Πολλά με λίγα.
1: Πολλά με λίγα. Κύριε Στρατάκι, αυτό πρέπει να το γράψει γιατί ο κύριο Βασίλη γελάει μόνο εδώ πέρα. Έλα να με βρει, άμα.
0: Με δει.
1: Άμα με δει. Φίλε, θα έχει.
0: Εκουαδόρ Κουρασάο.
1: Φίλε, συγγνώμη, θα σου πω το σκορ. Βραζιλία, αιτή, έλα να με δει, άμα με βρει. Είναι 3-4-1.
0: Και Τουρκία Παραγουάη.
1: Εκουαδόρ μου πε.
0: Τουρκία Παραγουάη σου.
1: Τουρκία Παραγουάη, παιδιά, προσέχετε γκολ. Και αν θέλετε σε ένα σημείο, πηγαίνετε στο over. Goal, goal και over.
0: Ωραία. Άρα αυτά είπαμε. Το παιχνιδιάκι τελείωσε το ημίχρονο 0-0 Μεξικό-Νότια Κορέα. Εμείς τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και όπως είπε και ο μεγάλος Τζίζης, έλα να με βρεις άμα με δεις. Είναι το παιχνίδι της Βασιλείας.
0: Ραντεβού πάλι την Κυριακή το βράδυ, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους. Καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ της Κυριακής. Γεια σας.
1: Γεια σας. Με υγεία, αγάπη και χαρά. Φίλε μου, Ρομπίνια, περίμενε. Θα γίνει γκολ.

connection. The absolute purity.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ.

0: Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
1: Είτε μέσα στο γήπεδο.
2: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
3: Αδύνατο, coach, πονάω.
1: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούτε Super Sport 104.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Source 104. Καλό πρωινό. Είναι. Επιτέλους την Παρασκευή. Ναι, επιτέλους. Αυτή η εβδομάδα ήταν ζόρικη με τα ξενύχτια που είχαμε το Μουντιάλ. Μια μέρα όπου πριν από λίγο τελείωσε παιχνιδάκι. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Κορέα. Προστοχή πήγαινε το παιχνίδι, ας πω την αλήθεια, αλλά έκανε μια μεγάλη γκάφα ο τερματοφύλακας της Κορέας. Έφαγε τον γκολ από το Μεξικό και αυτό το τέρμα ουσιαστικά έκρινε την αναμέτρηση. Το Μεξικό είναι και επίσημα η πρώτη ομάδα η οποία προκρίθηκε στους 32 μετά από αυτή τη νίκη. Σε μια βραδιά που σίγουρα ξεχώρισε το 6-0 του Καναδά απέναντι στο αδύναμο κατά τα άλλα Κατάρ, ενώ έγινε ένα τρελό παιχνίδι στο Ελβετία-Βοσνία, το είδαμε και αυτό το μάτς, μέχρι το 70 ήταν 0-0, 4-1 τελικό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ένα μάτς το οποίο από το σκορ και μόνο και τη διακύμανση του σκορ αντιλαμβάνεστε πως και τι. Ενώ η Τσεχία γκέλαρε σοβαρότατα με το 1-1 με την Νότιο Αφρική, κάτι που σημαίνει ότι οι Τσέχοι, έτσι όπως είναι τα δεδομένα στον Όμιλο, μάλλον δεν θα περάσουν, διότι τελευταία αγωνιστική η Νότιος Κορέα παίζει με την Νότια Αφρική, άρα θα, λογικά θα κερδίσει, λογικά, ενώ οι Τσέχοι παίζουν με το Μεξικό και θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του Μεξικού τι κόσμο θα κατεβάσει, τι εντεκάδα, για αν θα ξεκουράσει παίκτες ή τέλος πάντων να κάνει ένα rotation ή αν θα θελήσει να κυνηγήσει το απόλυτο των 9 βαθμών που θα θελήσει να το κυνηγήσει ανάλογα με το τι παίκτες. Οι Τσέχοι, αν δεν κερδίσουν αυτό το match, είναι εκτός, διότι με ένα βαθμό δεν πας σίγουρα στους καλύτερους. Πώς το λένε, στους καλύτερους 8 από τους τρίτους των ομίλων. Εν πάση περιπτώσει, ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα χτες όσον αφορά τον πρώτο ομιλό. Στον δεύτερο ομιλό, με τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν όσον αφορά τις νίκες των Ελβετών κατά κύριο λόγο, αλλά και κυρίως του Καναδά, και εδώ νομίζω έχουν τελειώσει τα πράγματα. Τώρα, μεταξύ τους θα παίξει η Βοσνία και το Κατάρ. Όποιος κερδίσει, που θα πάει στους 4 βαθμούς, έχει μια μικρή ελπίδα για να, έχει μάλλον ελπίδα για να είναι μέσα στους καλύτερους 8. Θα πάει 4 βαθμούς. Θα το δούμε και αυτό, γιατί ήδη από τον ένα όμιλο έχει σχεδόν ξεκαθαρίσει ότι δύσκολα θα έχουμε την καλύτερη ομάδα, μία από τις καλύτερες ομάδες για από την τρίτη θέση. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει ενδιαφέρον ξεκάθαρα, έχει δρόμο ακόμα επίσης ξεκάθαρα, και αυτό το πράγμα το παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα. Μετά από τα χτεσινά παιχνίδια, σημερινά και χτεσινά εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα σήμερα βάζει στο μενού τους Αμερικανούς, οι οποίοι οι Αμερικανοί έδειξαν εξαιρετικά στοιχεία στον πρώτο αγώνα. Παίζει με την Αυστραλία σήμερα, η οποία έχει κερδίσει 2-0 την Τουρκία. Αυτό το μάτς είναι 10 το βράδυ. Μετά, νωρίς δεν έχουμε παιχνίδι, είναι στις 10 το πρώτο. Μετά έχουμε 1 το πρωί Σκωτία-Μαρόκο. 3:30 το πρωί οι Βραζιλιάνοι θέλουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη, παίζουν με την αδύναμη Αϊτή. Λογικά να τα καταφέρουν. Ενώ στις 6 το πρωί είναι μεγάλο ντέρμπι για την πρόκριση. Η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη, ένα πάρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι, αλλά το σίγουρο είναι ότι και οι δύο ομάδες παίζουν με το πιστόλι στον κρόταφο και θα δούμε ποιος θα μπορέσει, αν θα μπορέσει, να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν για το Μουντιάλ όσον αφορά τα παιχνίδια μας χτες και σήμερα. Εννοείται θα πούμε περισσότερα πράγματα στην συνέχεια. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα. Θα δώσουμε μια τσαντάρα τσαχναγάλ. Επίσης θα σας δώσω ένα βάουτσερ για την Pizza Hut. 20 ευρώ προσφορά της Pizza Hut. Θα πάτε σε ένα κατάστημα. Ό,τι παραγγείλετε μείον 20 ευρώ. Αν παραγγείλετε κάτι που είναι 19 ευρώ θα το πάρετε δωρεάν. Δεν έχει ρέστα. Αλλιώς αν είναι κάτι παραπάνω, ό,τι είναι παραπάνω θα πληρώσετε τη διαφορά. Εύκολη διαδικασία. Ό,τι μηνύματα στείλετε σήμερα στο 2324 μπαίνετε στην κλήρωση για ένα βάουτσερ των 20 ευρώ για την Pizza Hut. Όπως επαναλαμβάνω, έχουμε και την τσαντάρα της Αχναγάλ. Όπως κάθε Παρασκευή, μια τσαντάρα της Αχναγάλ έρχεται για έναν από εσάς για να την κερδίσει και να απολαύσει τα προϊόντα της εταιρείας. Μία ακόμα τσαντάρα. Καλημέρα Κωνσταντίνος, καλημέρα φίλε, τσαντάρα παίζει και η Ελεμισό, all over Cyprus, παντού, όπως, όπου οι τσαντάρες πήγαν παντού, μέχρι και στην στην πόλη Χρυσοχούς, παντού, στον Πύρκο, εννοείται όλα τα παράλια από εδώ προς τα κάτω, Ελεμισό, Λάρνακα κλπ, Αμόχωστο, Λευκοσία, παντού, παντού. Έχουμε δώσει εκατοντάδες τσαντάρες. Άρα Κωνσταντίνε, ναι, παίζει και για Λεμεσό. Καλημέρα στον Μιχάλη, τι είναι αυτό εδώ. Κερδισμένα βλέπω ρε Μιχάλη. Βάλατε τους Bed Builder 660-770. Ωραίος, ωραίος. Μπράβο ρε Μιχάλη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Χρήστο. Ο Παναγιώτης και αυτός μας στέλνει καλημέρες μέσω του Messenger. Ένα λεπτό να τα... Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε γενικά τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο αναλυτικά, εννοείται. Εδώ στα δικά μας, εντάξει, δεν είχαμε καμιά τρελή εξέλιξη. Άνοιξε η πλατφόρμα τα μεσάνυχτα στο ΑΠΟΕΛ για τα εισιτήρια διαρκείας και υπάρχει προσδοκία ότι φέτος θα είναι περισσότερα τα εισιτήρια από την προηγούμενη χρονιά. Η πλατφόρμα λέγεται apoelwalloflegends.com, όπου μάλλον σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχει και το κουμπί όπου μπορείτε να αγοράζετε season ticket οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ, και επίσης λέει ότι κάθε κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας του ΑΠΟΕΛ. Παίρνοντας θέση, βρίσκει κάποιος το όνομά του στο Wall of Legends, δηλαδή στον τοίχο των θρύλων. Και αυτό είναι κάτι για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Ήδη από ότι, αν είμαι σωστό με αυτό που αντιλαμβάνομαι, ο στόχος είναι οι 10.000, τα 10.000 εισιτήρια. Και υπάρχει, ήδη έχουν κλείσει τώρα από τα μεσάνυχτα και μετά, αγοράστηκαν τα πρώτα 215, αν είμαι σωστός, έτσι. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, από σήμερα ουσιαστικά, από τώρα το πρωί να ανοίξει και το ματάκι, και επειδή χρειάζεται να ανοίξει και το ματάκι για να κλείσω έτσι με την εισαγωγή, θα βάλετε, όσοι είστε λατσιά και θέλετε να πιείτε καφέ, να σας κεράσουμε καφέ μάλλον, δύο καφέδες, όχι έναν, θα πάτε εδώ στο Snap Café, στα U-Paddle, στα γήπεδα Paddle που λέγονται U-Paddle και πλέον είναι κλειστά γήπεδα. Στα Λατσιά είναι στο Roundabout της Caterways, εκεί υπάρχει το Snap Café. Premium καφέ, έχει sandwich, ό,τι θέλετε, δηλαδή τεράστια ποικιλία, δύο καφέδες της επιλογής σας. Δω από εμάς μηνύματα στο 23-24, απλά την ένδειξη Snap. Άντε βάλτε και καφέ, και καφέ αν βάλτε για να μην σας μπερδεύω. Αν γράψετε Snap καφέ ή καφέ ή Snap είναι ok. Και γύρω στις 7.30 θα κληρώσουμε έναν από εσάς για να τσιμπήσει δύο καφέδες της επιλογής του και να ανοίξει έτσι καλύτερα το ματάκι. Καλημέρα Κότσο, καλημέρα Αντώνη Αυγόρου, Σταύρο καλημέρα. Άντε πάμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
7: Super Sport 104.
8: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές. Σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου, έλα στην Electroline γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο.
15: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένα το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου. Γήπεδα City Fit Στροβόλου με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Tractions Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
16: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
17: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
20: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 7. Έχει αρκετή κίνηση και σήμερα. Μην φανταστείτε ότι επειδή κλείσαν τα σχολεία κλπ. Όχι, έχει κίνηση. Αρκετή κιόλα θα έλεγα. Ειδικά όσοι κινείστε προς Λευκωσία. Οπότε εντάξει, υπομονή εν πάση περιπτώσει και χαλαρά. Το θέμα είναι ότι να μην έχουμε κανένα τροχαίο στους δρόμους και αυτό είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Προς το παρόν, από ό,τι βλέπω, το οδικό δίκτυο όσο αφορά τουλάχιστον τροχαία κλπ. Είναι καθαρό, δεν φαίνεται κάτι. Καλημέρα στο Γιώργο, πώς βλέπεις τον Καμορανέζη? Ξέρω, ρε παιδιά, στοίχημα ο Καμορανέζη, δεν ξέρω, έχει γυρίσει σελίδα η ΑΕΚ. Προφανώς έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος είχε εργαστεί στην Κύπρο τουλάχιστον. Γενικά στην καριέρα του δεν έχει εργαστεί σε ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό. Η ΑΕΚ θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, θέλει να βγει Ευρώπη. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος όσον αφορά το τι θέλει την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτό το δέλεαρ της δεύτερης θέσης που οδηγεί επίσης στο Champions League θα είναι δέλεαρ για πολλούς την επόμενη χρονιά. Θα σκυλοφαγωθούν διάφορες ομάδες για τις δύο πρώτες θέσεις γενικά, και για τη θέση του πρωταθλητή και για την θέση του δευτεραθλητή που οδηγεί επίσης στο Champions League. Εντάξει, το μονοπάτι των μη πρωταθλητών που είναι πιο δύσκολο, αλλά να δούμε. Ένα, το παραλίμνη το πιάσαν Αμερικανοί, το είδαμε και αυτό. Η Ένωση μπήκε σε οριστική συμφωνία με αμερικάνικο φαντ που επενδύει στην περιοχή. Έχει εγκριθεί από το ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση, η συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της ερχόμενης Τρίτης. Αν εγκριθεί, τότε επίσημα σε Αμερικανούς το παραλίμνη, του οποίου φαντ ηγείται, ή μάλλον εκπρόσωπος των Αμερικανών, να το πω καλύτερα έτσι, είναι ο παλέμαχος άσος του Όφη, ο Νίκος Κουνενάκης. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Όφη, διότι ο πρόεδρος του Όφη είναι Ελληνοαμερικάνος, αλλά εν πάση περιπτώσει αλλάζουν πράγματα στον παραλίμνη. Για να δούμε, μια ιστορική ομάδα με χρήμα πλέον. Εντάξει, ενώ είναι και φαβορή για να ανέβει από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία, όπως και ο Εθνικός θεωρητικά, όπως και ο Ακρίτας. Στον Ακρίτα δεν ακούω να κινείται κάτι. Στον Εθνικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές μεταγραφές. Να δούμε πώς θα πάει και η δεύτερη κατηγορία την επόμενη χρονιά.

Μηνύματα ό,τι θέλετε στο 2324 να ρωτήσετε και λοιπά. Συν της άλλης έχουμε κλήρωση για βάουτσερ της Pizza Hut 20 ευρώ, συν τσαντάρα της Αχναγάλ, συν δύο καφέδες της επιλογής σας στο Snap Cafe εδώ στα Λατσιά, με ένα μήνυμα Snap Cafe είναι εδώ στα Λατσιά, επαναλαμβάνω, μπορείτε να περάσετε ακόμα και τώρα το πρωί να τσιμπήσετε καφέδες. Για να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε γενικότερα τι παίζει και να πούμε αναλυτικά στη συνέχεια τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, η αλήθεια έχει ένα θέμα σημαντικό. Κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τέλος τα κονδύλια από το γιγάντιο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μηχανισμό. Οι τελευταίες αιτήσεις πρέπει να πληρωθούν ως το Σεπτέμβριο του 2026. Οικονομήσαν κάποιοι πολλοί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολλά λεφτά. Το ερχιουρμά να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γιατί θέλουμε λύση. Okay. Άρχισε να ρέει χρήμα από το SAFE. Πρώτη δόση 177 εκατομμύρια έφτασε ήδη στην Κύπρο. Πρόκειται για δανεισμό που είναι για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου και είναι δανεικά τα λεφτά. Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών με drone στις κεντρικές φυλακές. Εκεί υπάρχει σύστημα αντι-drone το οποίο λειτουργήσε και για μία ακόμα φορά κατεβάσανε drone το οποίο είχε ένα σακουλάκι απάνω, πήγαινε το drone τούκου τούκου τούκου από κάτω το καναβούρι, πήγαινα με τα ναρκωτικά το drone και εντάξει. Το κατεβάσανε. Ντόμινο εξελίξεων στο κράτος μαφία. Κλιμακώνονται οι πολιτικές, θεσμικές και νομικές συζητήσεις μετά το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Ας χαμός γίνεται. Θέλει να μιλήσει ο Αναστασιάδης από ό,τι είδα συνέντευξη την ερχόμενη Τρίτη. Για να δούμε τι θα πούνε. Όλοι λένε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα κλπ. Είδατε διάφορες δηλώσεις από διάφορους εχθές. Να δούμε τι θα γίνει. Η Χαραυγή λέει σε κρίσιμο σταυροδρόμι το κράτος δικαίου να υψώσουμε όλη φωνή απέναντι στην ατιμορρησία και τη συγκάλυψη. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία σηματοδοτεί μια κρίσιμη στιγμή για τους θεσμούς. Σε χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η τουριστική και η ξενοδοχειακή αγορά. Εντάξει, δεν είναι πολύ χαμηλά, σίγουρα δεν είναι όπως πέρσι, έτσι δεν το συζητάμε. Πέρσι είχαμε υπερτουρισμό. Πολίτης επικίνδυνα, αλλά μεταφέρουν παιδιά. Σοκάρει έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας για τα σχολικά λεωφορεία. Κράτος μαφία, το πιθανότερο ξένοι ποινικοί ανακριτές. Μάλιστα. Τι ισχύει για τον τέος πρόεδρο Αναστασιάδη. Δεν καλύπτεται από ασυλία. Προφανώς και δεν καλύπτεται, διότι όταν είσαι πρόεδρος υπάρχει ασυλία. Μετά την αποχώρηση δεν υφίσταται συνταγματικό εμπόδιο να δικαστεί κλπ. Και αν αποδειχτεί ένοχος, εννοείται έτσι. Οι οικογένειες με βρέφη πληρώνουν τα σπασμένα των αυξήσεων στις τιμές. Οι βρεφικές τροφές αναδεικνύονται σε πρωταθλήτρια κατηγορία στις αυξήσεις μέχρι τώρα όσο αφορά τα σούπερ μάρκετ και λοιπά, τις υπεραγορές 11% στο σύν 8% το βρεφικό γάλα. Μάλιστα. Ωραία, προχωράμε μισό λεπτό, πάμε και στο φιλελεύθερο. Κίνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και με απεσταλμένο θέμα για το Κυπριακό. Και άλλο θέμα επιστημονικό το οποίο όμως έχει ανησυχία φέρει στις τάξεις των επιστημόνων και λέει βακτήριο ζώων τώρα χτυπάει και ανθρώπους. Αυξάνονται τα κρούσματα δερματοφύλωση σε ανθρώπους. Είναι ένα βακτήριο που άλλαξε συμπεριφορά και πλέον εκτός από τα ζώα χτυπάει και ανθρώπους και απειλεί περισσότερο ομοφυλόφιλους άνδρες. Αν και στην Νορβηγία εντοπίστηκε και σε αθλητές πολεμικών τεχνών. Πώς κολλάει τώρα αυτό, περίμενε. Απειλεί, λέει, ομοφυλόφιλους άνδρες, αν και στην Νορβηγία εντοπίστηκε και σε αθλητές πολεμικών τεχνών. Ο ΑΕΟ, για κάντε ένα συνειρμό να δούμε, να το σκεφτούμε λίγο. Πώς πάει αυτό. Έβγαλαν μαχαίρια για το πόρισμα, έντονη αντιπαράθεση η Δυσία ΚΕΛ. Ξέσπασε με αφορμή το πόρισμα για το κράτος μαφία. Χαμός γίνεται. Άμα έβγαλαν τέτοια πόρισματα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω γιατί το έχω στο μυαλό μου, το σκέφτομαι, αλλά δεν θέλω να το πω. Σούπερ σπορ, αλήθεια, τι γράφουμε εμείς. Η κάλυψη των πολεμιστών. Ο ΑΕΟ, τι είναι αυτό εδώ. Κυρίως στη μεσαία γραμμή πέφτει το βάρος ενίσχυσης στην Πάφο. Μια χαρά. Πέπε, Ντράγκομιρ και Σούνιτς έρχονται από εξουθενωτική σεζόν. Μάλιστα. Ο Άρης ανακοίνωσε Ελγαλάτσι. Ελγαλάτσι, Ελαλάτσι. Αγκάθια για Μαντσίνη. Δυσκολεύει πολύ το θέμα του Αργεντίνου στο ΑΠΟΕΛ. Νομίζω θα λείψει πάρα πολύ από το ΑΠΟΕΛ ο Μαντσίνη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Ντέρμπι κορυφής με φόντο τους 32. Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Γήπεδο του Πολίτη. Έμειναν δύο κομμάτια. Ποιες ομάδες δεν έχουν προπονητή? Ο Ύψωνας και η Ανόρθωση, έτσι. Ναι. Για τη συμπλήρωση του παζλ με 14 προπονητές πρώτης κατηγορίας. Αντίστροφη μέτρηση για Σεργίου στην Ανόρθωση.
Ξεκίνημα για το όνειρο. Αρχίζουν τα εργομετρικά, μάλλον ξεκίνησαν τα εργομετρικά στην Ομόνοια, η οποία πάει Κυπερούντα τη Δευτέρα, μέχρι τις 24 μέρες. Και Goal News, Tricks Κύπριοι, ένα crash test για τον Απόλλωνα, οι τρεις μεταγραφές Κύπριων ποδοσφαιριστών. Να δούμε πώς θα παίζουν, θα είναι παγκίτες και οι τρεις, θα πάρει κανένας χρόνο συμμετοχής περισσότερο, ενώ ως βασικός. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε η ειδησιογραφία γενικότερα, τι υπάρχει στο μενού, αν και την εισαγωγή μας την έχουμε κάνει για τα καλά. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν, μου έχετε στείλει και βλέπω εδώ μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, και τα επίσης πάρα πάρα πολλά μηνύματα που μου στέλνετε και στο Messenger, στο Messenger στο δικό μου, στο Alkis Botsos. Welcome, θέλετε να κάνετε follow. Μην μου ζητάτε friend request, κάντε follow, γιατί γίνεται ένα χαμό. Είμαι 7-5.000 και δεν μπορώ να σβήνω. Είναι λίγο σπαστικό αυτό και δεν θέλω να σβήνω ή να μην δέχομαι κάποιους. Ένα απλό follow είναι το ίδιο. Σωτήρης, καλημέρα. Άλκη, η απληστία στο μεγαλείο της, αλλά και τούτη δύο corner 10 λεπτά. Τι είναι αυτό εδώ, ρε Σωτήρη. Ελβετία, Βοσνία 2-0, over 10 μισό corner, συνολικές κάρτες, over goal. Και έχασε το corner έτσι, ε. Okay, στο... Α, και ήταν live γύρω στο 84. Okay. Θα πω απληστία, ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι, ρε στο τυράκι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε. Στο ΑΠΟΕΛ ξεκινάμε τα πολύ μετά διαρκείας. Το ΑΠΟΕΛ άνοιξε σήμερα το πρωί, μεσάνυχτα βασικά, την προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 26-27. Εντάξει, η πρώτη μέρα δεν είχε εμπορικό έτσι κάτι άλλο χαρακτήρα, ήταν και είχε μηνύματα, γιατί το πρώτο διαρκείας που εκδόθηκε για τη νέα αγωνιστική περίοδο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πήγε στην οικογένεια του εκλειπώντος του Ντίνο Ιορδάνους, εκδόθηκε εις μνήμη του Ντίνου Ιορδάνους, μια κίνηση που έτσι συνδέει την επαιτειακή περίοδο με πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν ή θα παίξει η οικογένεια του Ιορδάνους, πιστεύω, το ρόλο της στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Μιλάμε για το θέμα γηπέδου. Το δεύτερο διαρκείας και πρώτο στη Νότια Κερκίδα, εκεί που είναι η Πορτοκαλή, εκδόθηκε στον Σάβα Λιασί. Ύστερα από προσωπική του επιθυμία, ο Σάβας Λιασί θέλησε το εισιτήριο διαρκείας που θα αγοράσει φέτος στο ΑΠΟΕΛ, προφανώς όχι μόνο ένα, αλλά εντάξει, δεν συζητάμε τώρα για αριθμό, έτσι μην μπλέξετε στο ποσό. Η επιλογή του να τοποθετηθεί συμβολικά στην θύρα των οργανωμένων οπαδών προφανώς και δεν περνά παρατήρητη, έτσι. Ο ίδιος το ζήτησε να είναι το πρώτο εισιτήριο διαρκείας, το δεύτερο βασικά, αφού το πρώτο ήταν στη μνήμη του Ντίνου Ιορδάνους, στη Νότια, και να είναι στο όνομά του. Εντάξει, τέτοιες κινήσεις προφανώς στέλνουν μήνυμα ταύτισης του Σάβα Λιασί με τον κόσμο της ομάδας και με ένα από τα πιο έτσι πιστά κομμάτια της κερκίδας, τους οργανωμένους που είναι εκεί στα εύκολα και στα δύσκολα. Σε κάθε ομάδα οι οργανωμένοι είναι έτσι, το συνηθίζουν αυτό. Και μπράβο τους, εγώ γενικά σας έχω πει ότι με τους οργανωμένους είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δίνει αυτό το χρώμα, ρε παιδί μου, το κάτι άλλο στο γήπεδο, εννοείται πάντα σε αθλητοπρεπή πλαίσια, το κάνα μπινελί και θα πέφτουν, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω, εγκαινίασε το ψηφιακό εγχείρημα που λέγεται ΑΠΟΕΛ Wall of Legends, τείχος. Το ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω, εγκαινίασε το ψηφιακό εγχείρημα που λέγεται ΑΠΟΕΛ Wall of Legends.

υπάρχουν τρεις στόχοι, τέλος πάντων υπάρχουν τρεις αριθμοί. Ο πρώτος αριθμός είναι το 1926 για ευνόητους λόγους. Ο δεύτερος είναι το 5.000 που είναι το πρώτο μαξιλαράκι. Και ο τρίτος είναι το 10.000 που είναι ο μεγάλος στόχος να σπάσει το φράγμα των 10.000. Η πλατφόρμα άνοιξε πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγες ώρες, μετά τα μεσάνυχτα. Μέχρι πριν από λίγο, όταν σας είπα την πρώτη φορά αυτό το κομμάτι, υπήρχαν 215 διαρκείας, τώρα είναι 240. Τώρα βλέπω ο Ανδρέας, Ανδρέας δεν θα πω το επίθετο, πήρε διαρκεία, σε πάση περιπτώσει φτάσαν τα 240. Αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα ανεβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι στο ΑΠΟΕΛ έχουν στόχο τα 10.000 εισιτήρια διαρκείας. Δεν βλέπω λόγο να μην γίνει. Εντάξει, δεν ξέρω το 10 ακριβώς, αλλά κάπου εκεί θα είναι η αριθμή, γιατί υπάρχει έτσι μια προσμονή για τη νέα σεζόν στην παρουσία σαν Βαλιασί, ουσιαστικά στην διοίκηση της ομάδας. Αν τα δούμε. Αγωνιστικά, μάλλον με τα γραφικά του ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δεν έχει προκύψει κάτι. Να το δούμε. Νομίζω θα υπάρχουν εξελίξεις. Αλλά προς το παρόν κάτι καινούριο όσο αφορά με τα γραφικά δεν έχει ανακοινωθεί. Δουλεύει ο Παπαδόπουλος και ο Βρίζας σε αυτό το θέμα. Πάμε στον Απόλλωνα, όπου ο Όσμπολτ δίνεται στα κιανόλευκα. Σας είπα την άποψή μου. Πιστεύω ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Είχε γκολ με τον Λεβαδιακό. Ο Απόλλωνας δεν θα πάρει μόνο ένα σέντερφορ, θα πάρει δύο σέντερφορ. Ο Όσμπολτ είναι ο ένας. Να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος. Διότι θα ψάξει αυτό που λέμε σέντερφορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Όσμπολτ είναι ένα δυνατό κορμί, το οποίο θα θελήσει να ματώσει τα αντίπαλα δίκτυα, έτσι, στην παρουσία του με την ομάδα του Απόλλωνα στην πρώτη κατηγορία εδώ στην Κύπρο. Η Ομονία ΚΑ έχει ανακοινώσει ότι πάει Δευτέρα Κυπερούντα μέχρι 26 του μήνα, μετά δύο μέρες ρεπό 29 του μήνα πετάει η Απολωνία. Εκεί θα δώσει τρία φιλικά, Δυναμό Βουκουρεστίου, Χάπουελ Μπερσεβά, Κορώνα Κιέλτσε, και τα τρία φιλικά live από το Ομόνια TV. Και θα κάνει και ένα ακόμα φιλικό πριν το πρώτο ευρωπαϊκό, το οποίο υπολογίζεται ότι θα είναι ή 21 ή 22 Ιουλίου, δηλαδή 2-3 μέρες μετά το Μουντιάλ. Αγωνιστικά, μάλλον μεταγραφικά, δεν υπάρχει κάτι καινούριο στο τριφύλι. Οι 5-6 προσθήκες που αναμένονται μετά τον Μοντνόρ και τον Κακουλή δεν θα καθυστερήσουν όλες μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου. Κάποιες περιπτώσεις θα προχωρήσουν πολύ νωρίτερα με φόντο την Ευρώπη. Σε αυτό το πνεύμα υπολογίζουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα η Ομόνοια θα πρέπει να έχει κάποια μεταγραφή, ειδικά στο χώρο του κέντρου, που ακούγεται περισσότερο ότι μπορεί να ενισχυθεί. Τουλάχιστον πληροφορία που έχω είναι ότι υπάρχει κινητικότητα για το κέντρο, για τη μεσαία γραμμή και το δεξί άκρο της άμυνας, γιατί υπάρχει και το κεφάλαιο του Διουνκού. Εντάξει, είναι ανοιχτό αυτό το κεφάλαιο και φαίνεται ότι αξιολογούνται δεδομένα και από την Ομόνοια και από τον παίκτη, ο οποίος προς το παρόν δεν ξέρουμε αν θα είναι στην Ομόνοια την επόμενη χρονιά, με τις πιθανότητες να λένε όχι. Όχι. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ωραίος. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Συγχαρητήρια. Μου αρέσει που μου στέλνετε πολλά κουπόνια και τα βλέπω εδώ. Μια χαρά. Καλημέρα, Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Τι λέω, Λευτέρη, αλλά και καλημέρα του συνειδημού. Καλά τον έκανε και ονομολόγητο. Γεια σου, Λευτέρη. Γάτε, το κατάλαβε. Δεν έχουμε κάτι άλλο στην Ομόνοια. Όχι. Περιμένουμε εξελίξεις. Επαναλαμβάνω, η Ομόνοια παίρνει τα βουνά. Από τη Δευτέρα πάει Κυπερούντα για 4 μέρες για ένα πρώτο μίνι στάδιο προετοιμασίας. 7 και 30 πρώτα λεπτά. Επιστρέφοντας, θα δώσω 2 καφέδες εδώ στα Λατσιά, σε έναν από εσάς εννοείται, στο Snap Cafe. Να πάτε να απολαύσετε premium καφέ, να γνωρίσετε το χώρο. Υπάρχει drive-thru, γιατί περνάτε, παίρνετε τον καφέ και φεύγετε. Τεράστιο drive-thru. Είναι εκεί που είναι τα γήπεδα Paddle με την ονομασία U Paddle. Είναι τεράστιος ο χώρος. Είναι κλειστά τα γήπεδα πλέον με τέντα κλπ. Θα το δείτε, βγάζουν μάτι εκεί στο roundabout της Skaterway στο Αλατσιά. Και μπείτε, απολαύστε και καφέ. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει τους καφέδες της ημέρας. Άρα κάποια μηνύματα τελευταία μέχρι να...

0: Επιστρέψουμε με τις διαφημίσεις. Καλημέρα. Αν το ΑΠΟΕΛ φτάσει στα 10.000 διαρκές, η Ομόνια πόσα θα φτάσει? Ξέρω εγώ 11, δεν θα σου πω. Μα με τα διαρκές το 9 μέχρι το 11 είναι μικρές οι διαφορές. Οι δύο μεγάλες ομάδες έχουν δείξει ότι το φράγμα των 10.000 το έχουν. Και η Ομόνια ειδικά θα έχει ακόμα, πιστεύω, περισσότερο από πέρσι, λόγω του ότι είναι και Champions League κλπ.
1: Σούπερ Σπορ 104.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
3: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
5: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group. Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota electric feeling.
8: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
12: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
14: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
19: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

7 και 40 πρώτα λεπτά, λοιπόν. Ρε, μου στείλε ένα. Πάμπο! Μου στείλε ένα φίλο από Ελίστα τώρα. Ο Πάμπο που είναι. Κοιμάται. Πρέπει να είδε το Μεξικό. Ναι, πρέπει να είδε το Μεξικό. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Δημήτρη είμαι και είμαι. Α, ο Δημήτρη είμαι και είμαι Απολωνίστα. Με τον Πίτα τι γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι με τον Πίτα. Δεν ακούμε κάτι. Ακούγονται διάφορα περί Πίτα, περί Κύπρου κλπ. Αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν θα φύγει. Γιατί να γυρίσει πίσω στην Κύπρο, ρε παιδιά, ο Πίτας. Έχει λόγο. Ας τον έχει στο εξωτερικό να κάνει τα πράγματά του, να δει άλλες χώρες κλπ. Λοιπόν, μου στείλε ένας φίλος από Ελίστας τώρα για το τσέκαρα. Κάθε φορά που αγοράζει κάποιος διαρκεία στο ΑΠΟΕΛ, παίζει ο ύμνος στη σελίδα, αυτό το Wall of Legends. Δηλαδή, και το δοκιμάσαμε τώρα με τον κύριο Πουλή, ανοίξαμε τη σελίδα και ξαφνικά, όπως εκεί έγραφα και τέλος πάντων σημείωνα κάποια πράγματα, ταπ, ξεκίνησα να παίζει ο ύμνος στο ΑΠΟΕΛ. Τι έγινε, ρε παιδιά, αγόρασε κάποιος διαρκείας. Μάλιστα. Το κάνουν καλό, το κάνουν το marketing τους. Λοιπόν, για προχωράμε να δούμε τα υπόλοιπα.

7:42 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μια χαρά. Για να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες. Είπαμε αρκετά πράγματα στο πρώτο κομμάτι, πέρα από τα πρώτο σέλιδα κλπ.

0: Η Ανόρθωση ετοιμάζεται να στείλει ένα τσέκι 60.000 ευρωπουλιών στη Νέα Σαλαμίνα για το Σεργίου. Μέχρι αύριο θα γίνει αυτό. Θα καταβληθεί το ποσό των 60.000 ώστε να αποκτήσει οριστικά τα δικαιώματα του 25χρονου δεξιού μπακ. Θεωρείται δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Εντάξει, στην Ανόρθωση δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το μεγάλο κεφάλαιο του, πώς το λένε, του προπονητή, το οποίο υπάρχουν δύο εκκρεμότητες αυτή την ώρα στην πρώτη κατηγορία. Η μία είναι για την ομάδα της Ανόρθωσης και η άλλη είναι για την ομάδα της του Ύψωνα, την Κρασάβα. Αυτές οι δύο ομάδες δεν έχουν κάτι περισσότερο να τουλάχιστον αυτή την ώρα, για να πούμε ή να ανακοινώσουν, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι στο θέμα του προπονητή. Η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία πήρε προπονητή, πήρε και τον Πάνκοφ επίσημα μέχρι το 2029, διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της Βουλγαρίας ο κύριος Πάνκοφ, ο οποίος έπαιξε Ύψωνα την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει, μικρός, 20 χρονών, έχει και κυπριακό διαβατήριο. Οπότε θα δούμε. Έχει προσδοκίες ο Ρόκα για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Την κυνήγησε και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να προσφέρει ο Ιβάν Πάνκοφ στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Άρης έκανε μεταγραφή. Ο λόγος για τον Σαχίντ Ελ Αλάτσι, 22 ετών, Μαροκινός με Ολλανδικό διαβατήριο, έπαιζε The Graafschap, υπέγραψε συμβόλαιο 4 χρόνια, βασικά είναι Μοντνόρ. Ένας παίκτης ο οποίος στο πρώτο μισό της σεζόν φέτος έπαιζε The Boss, πάντα Ολλανδία μιλάμε, 13 συμμετοχές, 3 γκολ, και μετά πήγε The Graafschap τον Ιανουάριο, 17 παιχνίδια, ένα γκολ, δύο ασίστ. Έτσι, 30 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Δεν το λες και τέλεια νιάτο, δηλαδή το 22 ετών, εντάξει. Για την Ευρώπη είναι μεγάλος η ηλικία. Τέλεια νιάτο είναι ένας 17χρονος, 18χρονος όσο αφορά το κομμάτι της, πώς το λένε, της, αυτό που λέμε για ηλικία, εν πάση περιπτώσει. Ο Άρης θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Θα κάνει αρκετές έως πολλές μεταγραφές. Οι λόγοι είναι ευνόητοι γιατί φύγαν πολλοί παίχτες. Στην ΑΕΛ, τον Λούθερ Σινκ, προκύπτει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Εάν υπάρξει πρόταση που θα είναι καλή έως πάρα πολύ καλή, τότε θα παραχωρηθεί. Άρα περιμένουμε να δούμε εξελίξεις. Να δούμε και για τον Γκομής, γιατί η ΑΕΛ ενδιαφέρεται. Όμως δεν υπάρχει κάτι καινούριο, με δεδομένο ότι ο Άρης ξεκαθαρίζει πως ο παίκτης διατηρεί συμβόλαιο και είναι παίκτης του Άρη. Αυτά είπαν επίσημα από τον Άρη. Να περιμένουν να δούμε. Και στην ΠΑΦΟ περιμένουμε εξελίξεις μεταγραφικές. Ενώ θα πάρει παίκτες η ΠΑΦΟ, δεν υπάρχει κάτι καινούριο όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Η ΠΑΦΟ θα πάει, πάει Αυστρία για προετοιμασία. Θα μείνει 17 μέρες. Θα παίξει και κάποια φιλικά εκεί. Το τελευταίο της φιλικό στην Αυστρία, που είναι και το βασικό, το τεστ βασικά για την Ευρώπη πριν τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, θα είναι με την πρωταθλήτρια Σλοβακία στην Σλόβα Μπρατισλάβα, και μάλιστα στο κανονικό γήπεδο της, όχι σε κανένα από αυτά τα γήπεδάκια των προπονητικών κέντρων. Την ίδια ώρα δεν έχει κάτι καινούριο μεταγραφικό η ΠΑΦΟΣ από αυτά που έτσι βλέπω. Εντάξει, η ΠΑΦΟΣ θα κάνει μεταγραφές και θα κάνει καλές μεταγραφές. Το θέμα του Πουλούλου είναι ψηλά στην ατζέντα. Γενικώς χρήμα υπάρχει, μεταγραφές θα γίνουν. Να δούμε τι θα κάνει η ΠΑΦΟΣ στην επόμενη σεζόν, όπου ο στόχος δεν είναι κάτι άλλο εκτός από το πρωτάθλημα ή και γενικότερα την Ευρώπη, έτσι, τίτλους. Ο Ολυμπιακός έντυσε στα μαυροπράσινα τον Μάριο Πεχλιβάνη, ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε παλιότερα στον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε κάποια άλλη μεταγραφή από αυτά που είδα, τουλάχιστον το ότι έχω ψάξει τώρα το πρωί. Εντάξει, είναι μια περίοδος που είμαστε μέσα Ιουνίου, ούτε μέσα Ιουνίου, περάσαμε τα μέσα Ιουνίου και φουλάρουν οι ομάδες. Καταλάβατε ότι είναι 19 Ιουνίου σήμερα, νιώσατε καύσωνα μέχρι τώρα? Όχι. Φαίνεται ότι το 1 τρίτο του καλοκαιριού, τουλάχιστον με τις προβλέψεις που υπάρχουν για το επόμενο διάστημα, για το φινάλε του Ιουνίου, δεν θα έχει κανένα καύσωνα. Και αυτό είναι καλό. Εντάξει, ζέστη υπάρχει, το 34-35 για την Κύπρο είναι ανοιξιάτικος καιρός. Δεν είναι καύσωνας ούτε ζέστη. Άρα βγάλαμε σχεδόν το 1 τρίτο του καλοκαιριού με καλές θερμοκρασίες και με βροχούλες. Μπορεί να έχει και βροχές και το επόμενο διάστημα. Να χαρά είναι ο καιρός. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός σύνορων, τι καιρό έχει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Θα ξεκινήσω ανάποδα, γιατί μου την άλλη είπα, θα τα ξαναπώ εννοείται πάλι. Πετάει σήμερα από Σερβία για Ελλάδα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η πολύ πιθανή συμφωνία του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο θα φέρει πίσω στον Παναθηναϊκό σε συμπαίνοντα ρόλο και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Εξετάζονται ήδη από μέλη του τεχνικού staff περιπτώσει παικτών και δι σέντερ ώστε να πλαισιώσουν τον Ματίας Λεσόρ. Πολύ κρίσιμες οι επόμενες μέρες στον Μπασχετικό Παναθηναϊκό όσον αφορά τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά. Θα ξεκαθαρίσει ουσιαστικά εάν την θέση του Εργκίν Αταμάν θα την πιάσει, θα αναλάβει ουσιαστικά ο Ζότς. Ο Μπράντοβιτς, τεράστιο κεφάλαιο, δεν συζητάμε τώρα. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Μέσα στην ημέρα νομίζω θα υπάρχει, αν όχι σήμερα, το αργότερο μέχρι αύριο. Όσον αφορά τον, επαναλαμβάνω, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται το θέμα με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Τσάπρας τον θέλει η μισή Ελλάδα και πολλές ομάδες από το εξωτερικό. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Τέλος ο Γετβάη από τους Πράσινους, οι οποίοι θα κινηθούν για τερματοφύλακα. Ακούγονται αρκετά ονόματα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος, αν μπορώ να το πω έτσι, να κάνει πολλές μεταγραφές, γιατί θέλει παίχτες, απλά δεν το συζητάμε. Στον ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε την κουβέντα με τον νέο προπονητή, διότι και εδώ υπάρχει εκκρεμότητα σημαντική. Ο Λουτσέσκου υπέγραψε το διαζύγιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, ο Πούσιτς, αυτός ο Ολλανδοβόσνιος, τι είναι, φαίνεται ότι είναι το φαβορί, αλλά δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Στον ΠΑΟΚ πάντως, επειδή έχω εικόνα από πριμέρα, είναι σε διαπραγματεύσεις με τον στόπερ της Σοσιεδάδ, τον Ελουστόντο. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ έμπειρος, αλλά σχετικά κοντός για στόπερ, γιατί παίζει και δεξιμπακ, είναι 1,80. 1,80 δεν τον λες ψηλό για στόπερ. Σαν τον Λισάνδρο Μαρτίνο, ο Λισάνδρο είναι πιο κοντός. Λοιπόν, όμως είναι βασικός εκεί πέρα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Άρα να δούμε αν θα τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι κάτι νομίζω που θα φανεί σύντομα. Την ίδια ώρα που στην πρωταθλήτρια την ΑΕΚ συγγνώμη, μένει μέχρι το 2028 ο Γκατσίνοβιτς. Και η Δαξιά έχει αρκετές μεταγραφές να κάνει. Ακόμα δεν έχει κάτι καινούριο. Το ψάχνει πάντως σε κάθε περίπτωση ο Νικολίτς για την ενίσχυση.

Ο Ολυμπιακός έχει δύο περιπτώσεις κοντά, τον Καντιού και τον Στάνιτς. Αυτοί οι δύο παίκτες φαίνεται ότι είναι κοντά στους ερυθρόλευκους. Την ίδια ώρα που στον Άρη μένει ο Ρόους, με τον Άρη να ψάχνει ακόμα δύο στόπερ όσον αφορά την, πώς το λένε, την ενίσχυση του ρόστερ. Ο Ηρακλής, ο οποίος κινείται έτσι ιδιαίτερα ζεστά όσον αφορά το μεταγραφικό, και λογικό είναι αυτό αφού έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία, βλέπει την περίπτωση του Ισπανιού του Μουνιώθ, την ίδια ώρα που η περίπτωση με τον Λορέντζο Ινσίνιε φαίνεται ότι δυσκολεύει. Αυτό τουλάχιστον διαβάζω από τα ρεπορτάζ. Αυτά στην Ελλάδα, δεν έχουμε πάρα πολλά και τρελά θέματα. Μουντιάλ, 6-0 η ομάδα του Καναδά το Κατάρ τα ξημερώματα, 1-0 το Μεξικό τη Νότια Κορέα σε ένα παιχνίδι όπου το Μεξικό έβαλε ένα γκολ από το πουθενά μετά από γκάφα του τερματοφύλακα της Κορέας, του φύγει μπάλα από τα χέρια, αλλά οι Κορεάτες είχαν ευκαιρίες, δεν μπόρεσαν όμως να πετύχουν κάποιο τέρμα, ειδικά είχε μια φάση το 88 τρομερή ευκαιρία για να γίνει το 1-1. Χτες το βράδυ, ενώ όχι σήμερα ξημερώματα, η Τσεχία γκέλαρε με την Νότια Αφρική 1-1 με ταπέλο Μασέκο της ΑΕΛ, βασικό στο παιχνίδι για τους Νοτιοαφρικανούς. Πρακτικά οι Τσέχοι και οι Νοτιοαφρικανοί είναι εκτός συνέχειας, πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει τελευταία αγωνιστική να κερδίσουν δύσκολους αντιπάλους όπως είναι στο πρώτο γκρουπ. Και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το Μεξικό και την Νότια Κορέα. Αν δεν κερδίσουν αυτές οι ομάδες το συγκεκριμένα παιχνίδια, καληνύχτα. Εχθές το βράδυ επίσης ένα τρελό μάτς, και το λέω διότι στο 70 το παιχνίδι, στο 72 το παιχνίδι ήταν 0-0, κουλούρια, και ξαφνικά μέσα στα επόμενα 20 λεπτά και κάτι μαζί με τις καθυστερήσεις έγινε 4-1, 5 γκολ μέσα σε 20 λεπτά και κάτι. Να χαρά. Λοιπόν, το Μουντιάλ σήμερα έχει ένα μόλις μάτς σε ανθρωπινή ώρα, δηλαδή 10 το βράδυ Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, που είναι ντέρμπι, είναι οι δύο ομάδες που κέρδισαν στην πρεμιέρα του τετάρτου ομίλου. Οι Αυστραλοί είχαν κερδίσει τους Τούρκους και οι Αμερικανοί τους Παραγουανούς, με τρομερή εμφάνιση μάλιστα. Το επόμενο αμέσως παιχνίδι είναι 1 το πρωί Σκωτία-Μαρόκο, 3.30 το πρωί Βραζιλία-Αϊτή και 6 το πρωί Τουρκία-Παραγουάη. Καλά παιχνίδια είναι. Σαββατοκύριακο επίσης με full πρόγραμμα, 4 μάτς ανά ημέρα, ενώ ίδια ημέρα ή ξημερώματα της επόμενης. Εντάξει, επειδή αύριο ξημερώνει Σάββατο, το Βραζιλία, Αϊτή ή το Τουρκία, Παραγουάη, κάτι θα δούμε. Εντάξει, είναι δύσκολες οι ώρες. Θέλουμε να δούμε Μουντιάλ, αλλά είναι δύσκολες οι ώρες. Δεν μπορείς να παρακολουθήσεις καθημερινές. Είναι σπαστικό. Οι ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. 1 με 2 μάτς maximum να μπορείς να δεις την ημέρα σε normal ώρες, και αυτά βράδυ αργά, αλλά τα υπόλοιπα είναι ζόρικο. Εκτός αν δουλεύετε σε φούρνο, ρε παιδιά, που ο φούρνος ξεκινάει από πρωί-πρωί το φούρνισμα των ψωμιών και έχετε εκεί μια τηλεόραση για να τα δείτε, να τα βλέπετε ταυτόχρονα. Μαζί με τα καρβέλια μπαίνουν και τα γκολ και τα παστέλια.

0: Καλημέρα, ποιος είναι ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα. Όταν στο Μουντιάλ έχει δύο παιχνίδια την ίδια ώρα, πώς θα το βλέπουμε, την ίδια αγωνιστική, η τελευταία αγωνιστική θα είναι τα μάτς την ίδια ώρα του κάθε ομίλου. Και θα τα βλέπετε το ένα στο Σίγμα και το άλλο σε ένα μικρό κανάλι εδώ στην Κύπρο. Δεν θέλω να πω ποιο κανάλι είναι, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε τίποτα. Εντάξει, θα είναι σε μικρό κανάλι, αλλά και αυτό σε ανοιχτή ζώνη. Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, δεν μπορώ να σας πω τώρα το κανάλι, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Αλλά... έτσι θα γίνει. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί, ναι. Ναι. Ναι.
1: Αν δεν γίνει.
0: Αν δεν γίνει, εντάξει. Εμίλιες fake penalty της Αφρικής, δεν δίνεται τέτοιο penalty με τίποτα. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι το είχαν goal ρέμιλι, οπότε χαρήκαμε, ναι, ιδιαίτερα την Νότιο Αφρική. Λοιπόν, να δώσω μισό λεπτό, ένα λεπτό να δω τα μηνύματα με τους καφέδες. Μάλιστα, λοιπόν, ο 018, μισό λεπτό, είναι 018, ναι, ο φίλος που το κινητό τελειώνει σε 0018 κερδίζει δύο καφέδες της επιλογής του στο Snap Cafe εδώ στα Λατσιά. Είναι εκεί που είναι τα γήπεδα του Πάντελ, You Pandel. Και μπορείτε από τώρα, μέσα στην επόμενη ώρα, να πάτε να πιάσετε καφέδες, δύο καφέδες δωρεάν της επιλογής σου, φίλε, 0018. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Καλησπέρα, μέρα. Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 26-27 στο ΑΠΟΕΛ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το πρώτο εισιτήριο το οποίο εκδόθηκε για τη χρονιά που ο Σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι εις μνήμη του Ντίνου Ιορδάνους, ενώ το δεύτερο διαρκείας και πρώτο στη Νότια Κερκίδα εκδόθηκε στον Σάβα Λιασί ύστερα από προσωπική επιθυμία του ιδίου. Στο ΑΠΟΕΛ θα προκύψουν εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στην Ομόνοια συνεχίζεται το ψάξιμο για ενίσχυση. Η ομάδα θα πάρει τουλάχιστον 5 με 6 παίκτες μετά τους Μοντνόρ και Κακουλή. Κάποιες περιπτώσεις αναμένεται να προχωρήσουν νωρίτερα λόγω και της Ευρώπης. Η Ομόνοια την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και τις 26 του μήνα πάει στην Κυπερούντα για το πρώτο μίνι στάδιο προετοιμασίας. Στον Απόλλωνα ο Άλεν Οσμπόλτ είναι έτοιμος να ντυθεί στα κιανόλευκα. Ο παίκτης βρίσκεται στην Κύπρο για τις τελευταίες διαδικασίες και αν δεν προκύψει κάτι απρόπτο θα αποτελέσει την επόμενη προσθήκη στην γραμμή κρούσης των γαλάζιων της Λεμεσού. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βούλγαρου μέσου με κυπριακό διαβατήριο Ιβάν Πάνκοφ από την ομάδα του Ύψονα. Στην ΑΕΛ βρίσκονται κοντά στην μεταγραφή του Σικαρό και Γκομής, με τον Άρη πάντως να ξεκαθαρίζει πως ο Γκομής διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα του. Υπάρχει θέμα και ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία για τον Λούθερ Σινγκ και αν προκύψει η επίσημη πρόταση που να εικονοποιεί τον σύλλογο της Λεμεσού, τότε ο ποδοσφαιριστής θα παραχωρηθεί. Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Σεργίου στην Ανόρθωση έχει ήδη αρχίσει, αφού μέχρι αύριο η Ανόρθωση θα καταβάλει 60.000 ευρώ στη Νέα Σαλαμίνα ώστε να αποκτήσει οριστικά τα δικαιώματα του παίκτη. Στην Πάφο συνεχίζεται το ψάξιμο για μεταγραφική ενίσχυση, με το θέμα του Πουλούλου να είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Την ίδια ώρα η Πάφο έκλεισε τα φιλικά στην προετοιμασία της στην Αυστρία. Το τελευταίο φιλικό πριν τα ευρωπαϊκά θα είναι με την πρωταθλήτρια Σλοβακίας Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στον Άρη προχώρησαν στη μεταγραφή του 22χρονου Μαροκινού με ελλανδικό διαβατήριο Σαχίντ Ελαλάτσι. Ο Ελαλάτσι αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας με την De Graafschap και έρχεται στην ελαφρά ταξιαρχία ως αντικαταστάτης του Τζέιντεν Μοντνόρ. Σπουδαία παιχνίδια στο Μουντιάλ χτες βράδυ αλλά και σήμερα τα ξημερώματα. Τσεχία Νότιος Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία 4-1. Τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ 6-0 και στο ντέρμπι του πρώτου ομίλου Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Στις 10 απόψε η Αμερική παίζει με την Αυστραλία στο ντέρμπι του τετάρτου ομίλου. Ξημερώματα Σαββάτου 1 η ώρα Σκωτία Μαρόκο, 3:30 Βραζιλία Αϊτή, ενώ στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Στην Ελλάδα έφτασε η μέρα όπου ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πηγαίνει στην Αθήνα για να συζητήσει με τον Γιαννακόπουλο όσο αφορά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού. Οι εξελίξεις αναμένονται τάχιστα στους πράσινους. Την ίδια ώρα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό πήγε στην Αθήνα ο Καμαρά, πέρασε από εξετάσεις ιατρικές και πιθανότητα να κοινώνεται σήμερα, ενώ ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Πένια είναι η πρώτη επιλογή και βρίσκεται μία ανάσα από την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Γκατσίνοβιτς μέχρι το 2028. Στον Ολυμπιακό βλέπουν και πλησιάζουν κοντά στις περιπτώσεις των Καντιού και Στάνιτς, την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ συνεχίζεται το ψάξιμο για προπονητή, ενώ στην λίστα μεταγραφών βρίσκεται το όνομα του στόπερ της Σοσιεδάδ Ελουστόντο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Super Sport. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
9: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε

0: Πέτα εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
3: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
10: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Skoda. Unicars. Driving your stories.
12: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330 ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
5: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
6: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
10: Όλοι πάμε Στεφανή!
9: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
15: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
16: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
17: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα. Στέλλα Σάβα είναι έτοιμη για να μας δώσει τα υπόλοιπα όσον αφορά την ειδησιογραφία. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται?
1: Παρασκευούλα σήμερα.
0: Παρασκευούλα. Επιτέλους να ρίξουμε κανέναν ύπνο, ρε Στέλλα. Καήκαμε με αυτό το Μουντιάλ, δεν έχει έτσι πράγμα. Μαύρο ξενύχτη κάθε μέρα.
1: Καήκαμε και από την επικαιρότητα.
0: Την Κολομβία, το Καζακστάν, τη Γουαδελούπη. Τουλάχιστον να παίζει και η Κύπρος να έχει καμιά αξία η Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
1: Η επικαιρότητα. Πότε τελειώνει το Μουντιάλ?
0: Τελειώνει 19 Ιουλίου.
1: Wow.
0: Έχει ακόμα. Ένα μήνα ακριβώς.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραίο, γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι αλήθεια. Για πες τι γίνεται, λοιπόν, ο Αναστασιάδης πότε μιλάει, την Τρίτη?
1: Την Τρίτη. Την Τρίτη θα σπάσει τη σιωπή του, θα απαντήσει, λέει, σε όλα όσα αναφέρθηκα.
0: Τι συνέντευξη εννοώ, όλα τα μου και λοιπά, έτσι, συνέντευξη ή καμιά δήλωση?
1: Ναι, δημοσιογραφική διάσκεψη.
0: Πού?
1: Θα καλέσει τα ΜΟΜΟΕ, δεν ξέρω ακριβώς πού.
0: Okay.
1: Στη Λευκοσία, αν δεν κάνω λάθος, πάντως είναι στις 11 το πρωί.
0: Okay.
1: Στις 11 το πρωί.
0: Okay.
1: Για να δούμε τι έχει να πει. Δευτέρα έχουμε εθνικό συμβούλιο, το πρώτο εντωμεταξύ, μετά τη νέα σύνθεση της Βουλής, όπου θα είναι για πρώτη φορά παρόν και ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης και εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας. Δεν θα είναι ο Φιδιάς Παναγιώτου, τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι. Πιθανόν ο κύριος Λαούρης, ίσως. Και Δευτέρα Εθνικό Συμβούλιο, το πρώτο με αυτή τη σύνθεση. Και Τρίτη, που δεν, και γιατί το λέω το Εθνικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα τεθεί οτιδήποτε αφορούν αυτά τα θέματα στο Εθνικό Συμβούλιο, Αλκή. Που αφορούν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Αν θα θίξει το θέμα ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ναι, ή ο κύριος Στεφάνος Στεφάνου του ΑΚΕΛ.
0: Ναι.
1: Και την Τρίτη έχουμε τον Νίκο Αναστασιάδη που αναμένεται να τοποθετηθεί στις 11 το πρωί.
0: Πάντως έχει κόντρα μεγάλη τώρα, έτσι βλέπουμε, τις ανακοινώσεις ένθεν κήθεν Οδυσσία και ειδικά για την αρχή κατά της διαφθοράς.
1: Και... Το ΑΚΕΛ θέλει την παρέτηση βοηθού και γενικού εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός λέει ότι σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά να διερευνηθούν όλα και όλα στο φως.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει αυτή η κόντρα, ο ένας που μιλά για πράγματα τα οποία για να είμαστε δίκαιοι, το ΑΚΕΛ εδώ και χρόνια αναφέρεται, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και το Δημοκρατικό Συναγερμός που κρατά μια πιο ήπια στάση, περιμένοντας να μιλήσει ποινική έρευνα, η οποία, να πούμε κιόλας, ότι ούτε ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει, ούτε ξέρουμε ποιοι θα είναι ακόμη ποινική ανακρίβεια.
0: Καλά, εδώ έκανε πόσα χρόνια έκανε για να βγει το πόρισμα.
1: Ώρο.
0: Πόσα χρόνια έκανε αναμένουν... το πόρισμα.
1: Ναι, η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή κατά τη δεύτερη όμως είχε, ναι. Κοίταξε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα και γενικότερα όλα τα κόμματα ζητούν όπως αυτή η έρευνα που θα αναμένεται να ξεκινήσει,
0: mm-hmm,
1: να μην κρατήσει για πολύ. Δηλαδή να πάρει ένα τρίμηνο μαξ. Μην ξεχνάμε, Άλκη, ότι έρχονται και προεδρικές εκλογές.
0: Yes.
1: Yes. Δηλαδή, τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνει το τρίμηνο που έρχεται και μετά το Δεκέμβρη μπαίνουμε κανονικά.
0: Η προεκλογική πότε είναι, το 28?
1: Το 28. Η προεδρολογία ήδη ξεκίνησε όμως.
0: Έχουμε κανένα υποψήφιο καινούριο.
1: Μετά το Δεκέμβριο του 27 και μετά.
0: Ναι. Ο Μαυρογιάννης
1: θα είμαστε σε ρυθμούς εκλογών.
0: Ο Μαυρογιάννης θα ξανακατεύει με το ΑΚΕ.
1: Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, όλοι ζητάνε πως αυτή η έρευνα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν, για να μπορεί τουλάχιστον όλο αυτό σύντομα να είναι είτε της δικαιοσύνης είτε των πολιτών του, για να μπορεί τουλάχιστον όλο αυτό σύντομα να είτε της δικαιοσύνης είτε των

0: κοίταξε, τώρα ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης με βάση και την ανακοίνωσή του θα απαντήσει όπως είπε ολοκληρωμένα και με τεκμηρίωση σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την αρχή κατά της διαφθοράς. Τώρα δεν ξέρω κιόλας, επειδή μια ποινική έρευνα θα είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω, θα πρέπει να είναι και προσεκτικός αρχή κατά την ταπεινή μου άποψη, γιατί θα ακολουθήσει ποινική έρευνα. Και θα διερευνήσουν και τον ίδιο όπως και τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεχίζεται όμως ο πολιτικός σάλος, συνεχίζονται πολιτικές συζητήσεις, συνεχίζονται οι κόντρες σε στάση αναμονής μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς δεν έφτασε ούτε χθες στην νομική υπηρεσία. Ίσως σήμερα ή τη Δευτέρα το μαρτυρικό υλικό και θα πάει και στον εύφορο φορολογίας.
1: Έτσι πάει.
0: Το συγκεκριμένο. Ναι, με βάση και νομοθεσία που είχε ψηφίσει η Βουλή πριν τη διάλυσή της, όποιο πρόσωπο εισηγείται η αρχή κατά της διαφθοράς ότι θα πρέπει να διερευνηθεί για θέματα που αφορούν διαπλοκής, διαφθοράς ή κατάκτηση εξουσίας, θα πρέπει να εξετάζεται και από τον εύφορο φορολογίας, δηλαδή τα οικονομικά του. Το θέμα εδώ είναι ότι με βάση και την νομοθεσία που ψηφίστηκε πριν το 2014 δεν μπορεί να πάει ο εύφορος φορολογίας. Κάποια από τα θέματα τα οποία προκύπτουν από την αρχή κατά της διαφθοράς ήταν πριν το 2014. Εντάξει, θα το δει ο εύφορος φορολογίας αυτό, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν θέλει να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση. Θα πάρει το πόρισμα και μετά, θα πρέπει δύο έρευνες παράλληλα. Και προφανώς και θα συνεργαστούν.
1: Δεν μπορείς να γίνει διαφορετικό αν θέλουμε να το ψάξουμε το θέμα εις βάθος.
0: Ναι. Προφανώς και θα συνεργαστούν εύθυνος φορολογίας και ποινικοί ανακριτές ανεξάρτητοι, όποιοι και αν είναι αυτοί που θα διερευνήσουν αυτό το επίμαχο πόρισμα. Λοιπόν, να σε περάσω και σε μια τραγωδία που είχαμε χθες πραγματικά συγκλονιστική.
1: Με τις δύο γυναίκες στην Ορμίδια.
0: Ορόκλινη. Ναι.
1: Είναι
0: δύο 20χρονες από τη Σομαλία.
1: Ναι.
0: Αναστήθηκαν χθες αργά το απόγευμα νεκρές. Υπήρχε και μια τρίτη κοπέλα μαζί τους που κυριολεκτικά σώζεται στην Ιστάντη. Αναστήθηκαν από τα ρεύματα, έτσι φαίνεται, αλκοί. Εργάζοντας στη χώρα μας οι νεαρές, να σου πω νόμιμα, πήγαν να κολυμπήσουν μαζί με φίλες τους μπροστά από ένα ξενοδοχείο στην αρχή της ακτής Ορόκλινης. Σε κάποια στιγμή οι δύο νεαρές μαζί με τουλάχιστον άλλα τρία πρόσωπα, σύμφωνα με τα όσα είχαμε τη στιγμή στην αστυνομία στα χέρια της, μπήκαν στην θάλασσα και άρχισαν να κατευθύνονται προς τον κυματοθράυστη. Άρχισαν να καλούν σε βοήθεια αφού κοντά στον κυματοθράυστη ήταν εκεί που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα. Άλλοι λιόμενοι που ήταν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή έτρεξαν να τις βοηθήσουν και κατάφεραν να διασώσουν τη μία γυναίκα. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, οι άλλες πνίγηκαν οι άλλες δύο. Οι αρχές, να σου πω ότι και το ΞΕΦ ενεργοποίησε και τον Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης Νέαρχος. Κινητοποιήθηκαν και ταχύπλοα σκάφη της λιμενικής και της ναυτικής αστυνομίας, ελικόπτερο, ναυαγοσώστες, του αεροδρομίου Λάρνακας, του ναυαγοσωστικού. Στενοφόρα. Δυστυχώς όμως κατά τη μεταφορά τους διαπιστώθηκε ο θάνατος των δύο νεαρών γυναικών αλκοί. Λαμβάνονται καταθέσεις από φίλους και νεαρούς που ήταν μαζί με αυτές τις δύο άτυχες γυναίκες και συνεχίζονται οι έρευνες ώστε να διαπιστωθούν.
1: Μα τι να διαπιστωθεί, αφού φαίνεται ότι τι ακριβώς έχει συμβεί. Το θέμα είναι ότι εντάξει, έγινε το κακό, αυτή είναι η κουβέντα.
0: Πολύ κρίμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα αστυνομικά τι άλλο έχει? Μα είδα μία σύλληψη Ελληνοκύπρια στα κατεχόμενα με τα βίντεο που έστελνε στη γυναίκα ενός Τουρκοκύπριου με τον οποίο είχε προφανώς παράνομη σχέση. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το έχεις δει καθόλου?
0: Δεν το είδα. Πού το είδες αυτό? Όχι.
1: Ένα λεπτό να δω τώρα να μπω γιατί... μισό λεπτό να το βρω... Περίμενε, μου το έβγαλε το Facebook και το είδα και χτες σε διάφορα site. Στο δικό μας δεν το είδα, για να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, λέει ότι... Α, το βρήκα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Στο μικροσκόπιο, λέει, των κατοχικών αρχών βρίσκεται μια υπόθεση που άπτεται ζητημάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής με εμπλεκόμενη 39χρονη Ελληνοκύπρια.

0: Η κοπέλα αυτή συνελήφθη στο Πέργαμο, στο οδόφραγμα του Περγάμους, όταν επιχείρησε να πάει κατεχόμενα. Και φαίνεται ότι υπήρχε ένταλμα σύλληψη στην άλλη πλευρά από την σύζυγο μιας, μάλλον από τη σύζυγο ενός Τουρκοκύπριου, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την, είναι παντρεμένος με την καταγγέλουσα και κατοικούσε μαζί της στα κατεχόμενα. Φαίνεται λοιπόν ότι με τη λήξη της σχέσης της Ελληνοκύπριας με τον Τουρκοκύπριο, η Ελληνοκύπρια απέστελνε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο που είχαν ληφθεί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και έγινε το έλα να δεις, αντιλαμβάνομαι, και την έχουν πιάσει τώρα. Την πιάσανε 6 Ιουνίου βασικά. Τώρα έγινε γνωστό αυτό, δηλαδή είναι πριν 2 εβδομάδες. Η κουβέντα με τη σύλληψή της οδηγήθηκε ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησης για να διερευνηθούν τα περιεχόμενα της τηλεφωνικής συσκευής και τυχόν στοιχεία που σχετίζονται με την καταγγελία.
1: Θα το ψάξουμε, να το δούμε το θέμα. Να δούμε από προκύψει.
0: Την έχουν τώρα στο Μπουντρούμι από εκεί την κυρία, την 30.
1: Δηλαδή η Ελληνοκύπρια με το Τουρκοκύπριο είχαν ερωτική σχέση και ενοχλούσε η Ελληνοκύπρια με βάση το ρεπορτάζ στο Τουρκοκύπριο.
0: Χωρίσανε και μετά το... Του έστειλε βίντεο στη σύζυγο του Τουρκοκύπριου, η δικιά μας. Τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν είναι λόγος όμως να συλληφθεί αυτός. Έτσι, τώρα να το δούμε.
0: Δεν ξέρω την καταγγελία, δεν ξέρουμε ποια είναι η καταγγελία. Προφανώς για προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το.
1: Προφανώς και επιχείρησε να πάει στις κατεχόμενες περιοχές, γι' αυτό και την έλευση, έτσι.
0: Ναι, η καταγγελία δεν είναι τώρα, είναι καιρό. Αλλά δεν είχε πάει στα κατεχόμενα και τώρα που επιχείρησε να πάει, την συλλάβανε. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Φαίνεται να είχε ένταλμα σύλληψη. Ναι. Λοιπόν,
0: ο 132 λέει με τον Φέδωνα στην Πάφο τι γίνεται. Είναι σε εξέλιξη η δίκη του, δεν έχω ιδέα κι εγώ σε αυτό.
1: Ναι, είναι σε εξέλιξη η δίκη του Εναργία Δημαρχού Πάφου.
0: Okay.
1: Είδαμε την τελευταία φορά ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου και αν δεν κάνω λάθος, τώρα τέλη Ιουνίου υπάρχει ακόμη μία δικάσιμος. Είναι σε εξέλιξη η δίκη. Άρα θα υπάρχουν δίκες. Θα δούμε. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει τώρα. Να πάμε λίγο στο θέμα Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, καθώς σήμερα στη Γενέβη αναμένεται η συνάντηση των δύο πλευρών και οι επαφές τους για την υπογραφή της συμφωνίας. Είδαμε χθες ότι υπέγραψαν ένα μνημόνιο κατανόησης οι δύο πλευρές,
0: οι
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και ακολουθούν διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις. Υπάρχει μια σύγχυση που έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες. Υπάρχουν έτσι κάποιες αντικρουόμενες πληροφορίες με αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν περισσότερο χθες όταν εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε αρχικά ότι αυτό το μνημόνιο είχε υπογραφεί ψηφιακά, αφήνοντας να λέει ότι δεν απαιτείται φυσική παρουσία τελετής υπογραφής στην Γενέβη, όπως καθοριστήκε για το σημερινό. Υπάρχουν διάφορες έτσι διφορούμενες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές. Μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει σήμερα, Άλκη. Πάντως να σου πω ότι μόνο και από αυτή την υπογραφή της μνημόνιου κατανόησης το πετρέλαιο διεθνώς χθες είχε σπάσει και το φράγμα κατέβηκε κάτω και από τα $80 το βαρέλι.
0: Έχει δρόμο ακόμα, μπορεί να κατέβει πολύ περισσότερο, να φτάσει κάτω από $50 όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Εδώ πάντως οι τιμές πέσαν κι άλλο.
1: Ναι, δηλαδή... πέσαν και αναμένεται να πέσουν κι άλλο, έτσι.
0: Ναι, αναμένεται να πέσουν κι άλλο, έτσι φαίνεται.
1: Να σου πω απλά ότι το BBC έγραφε χθες το βράδυ ότι ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν Γενέβης. Δηλαδή, αυτό είχε κάνει μια δήλωση ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Είναι δύσκολο.
0: Τώρα βλέπω και το βάλαμε και εμείς, το βλέπω και στην Ελλάδα στα site, ότι οι Ιρανοί δεν θα πάνε στη Γενέβη λόγω Λιβάνου, ενώ ανέβαλε και το ταξίδι του J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος.
1: Άρα
0: υπάρχουν αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας. Η εικόνα χτες στα στενά του Ορμούζ ήταν εντυπωσιακή με τα εκατοντάδες πλοία να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν, να φύγουν τέλος πάντων από την περιοχή, γιατί είναι κάποια αποκλεισμένα εδώ και μήνες. Μακάρι να είναι διαφορετική η εξέλιξη, αλλά η εκτίμηση που βλέπω είναι ότι κερδίζουν χρόνο και οι δύο. περί ανασύνταξης και λοιπά, και να δούμε εμείς έχουμε κανένα καινούριο μπράφ.
1: Και δίνουν ανάσα στις αγορές.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν κλείνει το θέμα οριστικά. Και
1: δεν το κλείνουν, όχι.
0: Ελπίζω να μην έχω
1: το
0: και ότι θα ξαναδούμε.
1: Το Ισραήλ διατηρεί τη στάση του, δεν κάνει εκτός.
0: Κοιτάξτε, το Ισραήλ έχει συγκεκριμένα θέματα με το Λίβανο. Είναι άλλη κουβέντα το Ιράν, επειδή.
1: Ναι, ναι. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μπροστά του και τις εσωτερικές εκλογές του Νοεμβρίου που παίζουν πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό λέω κερδίζουν χρόνο. Κερδίζουν χρόνο.
1: Οι αγορές πιέζουν. Ναι. Προφανώς. Θα δούμε.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Next week. Τα λέμε. Bye.
2: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 8:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
17: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
18: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
19: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή απροσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
21: Φουλ και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. More to value.
22: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
23: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
24: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Σχέση που ηλεκτρίζει.
26: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
27: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
26: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 ιντζών 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη υπέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα με τον μεγάλο μας χορηγό, την Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ζύμη είναι φρέσκια καθημερινά και φτιάχνεται χειροποίητα, handmade που λέμε. Πολλές επιλογές σε ζύμες ανάμεσα σε handcraft, thin, stuffed crust και βέβαια την αγαπημένη original pan. Κύριε Πογιατζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Ξενυχτήσαμε τίποτα? Χαιρετι...
1: Όχι. Α. Όχι, δεν ξενύχτησα. Πήγαμε με
0: το δεύτερο ημίχρονο.
1: Τις χαιρετισμούς από τον κύριο Καλογύρου και τον κύριο Αδάμο.
0: Να ζήσετε.
1: Πήγαμε για.
0: Για αυτό,
1: ναι. Θέλω να σου τηλεφωνήσω. Λέω του Ματία του τηλεφώνησε.
0: Αν αυτό, ρε. Ναι, λίμον.
1: Α, σου πω ότι βρήκαμε έναν κύριο εκεί. Ήταν απόλαυση. Ο κύριος Νίκος μας ακούει κάθε μέρα.
0: Ο κύριος Νίκος.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος μας ακούει, είναι με την Ομόνια. Ναι. Κύριε Νίκο, μα εδώ
0: δουλεύει. Πού είναι ο κύριος Νίκος, πού είπε εδώ Λευκοσία,
1: ναι. Ναι, Λακατάμια.
0: Κύριε
1: Νίκο, εδώ δουλεύει. Λέει μου, Αντρέα μου, είμαι μες στο Λάκκο συνέχεια. Η μόνη μου συντροφιά είσαι στην εσύ. Είναι τα δουλειά
0: γκάμια. Τι είναι το Λάκκο?
1: Είναι νεκροθάφτης.
0: Κύριε Νίκο, να σε χρειαστούμε κάποια στιγμή.
1: Ο Νίκος Παπέτας, ο γνωστός Νίκος Πατακός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και του
0: λέω, αχρίαστος να είσαι, αλλά.
1: Κοίταξε, μέσα στο Λούκο λέει μου, βγήκα ο Λάζαρος και εγώ λέει μου. Ναι. Πώς πάει, κύριε Νίκο, λέει μου πολύ καλά.
0: Του Λάζαρου του λέει, δεν βρω έξω το Λάκκο.
1: Οι δουλειές πάνε πολύ καλά.
0: Μέσω
1: όλων είναι τη ημέρα. Απόλαυση.
0: Είναι χρήσιμο επάγγελμα, πες μου αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Χτύπα ξύλο όμως.
1: Μεσόνο. Ο κύριος Νίκος. Καλημέρα κύριε Νίκο. Κάθε πρωί είναι Νίκος Πατακός.
0: Γεια σου κύριε Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα. Μόνο θέλω Αθιένου. Χιάσω το Μεξικό, χιάσω την Ελβετία. Έπαιξε ο φίλος μας. Η Ελβετία, Παλαβή, τι παιχνίδι ήταν αυτό? Μέχρι το 70 είδα τα δύο πρώτα.
1: Το 74.
0: Το 72, ναι, 72.
1: Ήταν καλύτερη, αλλά. Τους λείπει αυτό το πάθος.
0: Δεν έχουν κάτι, ναι, είναι χλωμή μπροστά. Έτσι, ναι,
1: αλλά ξέρουν soft. Μπάλα.
0: Πολύ soft ομάδα.
1: Soft.
0: Νομίζω
1: αλλά
0: ότι...
1: ξέρουν μπάλα.
0: Βρε, ξέρουν, αλλά δεν πας με το ξέρουν μπάλα. Θες κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Εντάξει, εφάνηκε και η δυναμία της Βοσνίας. Τι αδικία, ρε παιδί μου. Επέρασε τη Βοσνία και έμεινε έξω η Ιταλία.
0: Καλά, η Ιταλία δεν ήταν καλή, Αντρέα.
1: Δεν ήταν καλή, ρε. Αλκή, δεν ήταν καλή. Αλλά έμειναν από το 40
0: μέρες. Νίκο πήγες να πεις.
1: Όχι, ρε, Αδάμου είπε.
0: Αδάμου πήγες να πεις. 22. Πάμπο.
1: Έμειναν από το 40 λεπτό με 10 παίχτες. Με τη Βοσνία, στο τελευταίο παιχνίδι. Και πήγε στην παράταση. Παίζανε και καλύτερα. Αξίζανε τις νίκες και χάσανε στα πέναρτη. Νομίζω αδικαιολόγητη. Αλλά επήγαινε η Βοσνία, να είναι η Βοσνία και να μην είναι η Ιταλία. Για το όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, νομίζω μόνο η Βοσνία είναι η Νότιος Αφρική, το Κουρασάο.
0: Ναι, η Νότιος Αφρική τους απέκλεισε τους Τσέχους και αποκλείστηκαν και αυτοί μαζί. Το 1-1 δεν συνέφερε κανέναν χτες.
1: Κανένα.
0: Δύο τελευταία αγωνιστική παίζουν με Κορέα και Μεξικό. Καληνύχτα.
1: Κανένα, ναι, έχει δίκιο.
0: Η Κορέα με το Μεξικό. Έχασε μια ευκαιρία στο 90 η Κορέα για το 1-1.
1: Άτια.
0: Το γκολ το είδε.
1: Το είδα, την πήρε το τερματοφύλακα και την
0: έπεσε. Κιμ. Αυτό αν ήταν στη Βόρεια Κορέα με τον Κιμ Γιονγκούν. Θα ήταν πρωί-πρωί τώρα στο εκτελεστικό.
1: Ναι,
0: πρωί-πρωί στο εκτελεστικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχασε κλασική στο 90.
0: Είχε, ναι, στο 88. Αλλά είχε ευκαιρίες η Κορέα.
1: Κοίταξε, είχε, το πρώτο ημίχρονο που διάβασε δεν είχε τίποτε φάσεις το πρώτο.
0: Είχε από τον γκολ και μετά που έρθει από φάβα τον γκολ.
1: Ναι.
0: Πήγαινε ο Ροταχός για 0-0. Μετά τον γκολ άνοιξε λίγο το μάτσα. Αλλά εντάξει, 1-0.
1: Η Τσεχία δικαιολόγητη, αλλά άκουγα για το πέναρτι ότι μου είπε και ο Ηλίας ότι ήταν κλειστό το χέρι του. Το είδες?
0: Της Αφρικής.
1: Ναι.
0: Πολύ κλειστό. Εγώ δεν ξέρω.
1: Πώς το έδωσε?
0: Μα εδώ δεν δώσαν προχθές το πέναλτι του τέτοιου. Πώς το λένε, του. Ποιο πέναλτι είχε? Που...
1: Με τον Μπαπέ.
0: Με τον Εμπαπέ. Δεν δώσαν την κάρτα του Μέση. Βλέπουμε τι γίνεται τα βία.
1: Ξέρε, όταν είναι κλειστό το χέρι. Δηλαδή, με τον τιμωρεί κλειστό το χέρι.
0: Εγώ του βλέπω του διαιτητές, είναι αλακάρτη οι διαιτησίες. Τον τι θυμηθούν. Η FIFA είναι γνωστή, είναι γνωστό τι πάσει τα τέτοια που κάνουν στα μουντιάλ του.
1: Τέλος πάντων. Αυτά να πούμε μετά για το μουντιάλ, έτσι.
0: Βέβαια μετά.
1: Ναι. Τι γίνεται εκεί πρόσφατα?
0: Κρούση λέει του Αποέλ στο Μαρίνο Τζιονί, λέει ο φίλος το 39.
1: Δεν σου είπα. Το Αποέλ πρέπει να πιάσει έναν παίχτη γκράχτη.
0: Ναι.
1: Το Αποέλ πρέπει να πάρει έναν παίχτη γκράχτη. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεσηκώσει τον κόσμο. Πρέπει να πάρει έναν παίχτη και κατά κύριο λόγο Κύπριον. Να είναι κράχτης, ούτως ώστε έτσι να, να ζεσταθεί ο κόσμος, να πιστέψει ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ναι. Οι Κύπροι παίχτες που είναι διαθέσιμοι είναι ο Κάστανος και ο Τζονής.
0: Καλά, ο Τζονής γιατί είναι διαθέσιμος, έφυγε από τους Ρωμανούς?
1: Όχι, δεν είναι προς Θεού. Μπορείς να τους διαπραγματευτείς.
0: Ο Πίτας.
1: Και ο Πίτας. Mm. Και ο Πίτας.
0: Εννοείς πρώτα ονόματα που είναι στο εξωτερικό.
1: Πρώτα ονόματα που είναι. Ακριβώς, ναι, αυτόν εννοώ.
0: Εσύ να αρχίσει να πεις, εγώ δεν θα έρχομαι να πεις. Ανάλογα την ηλικία, ρε παιδί μου. Λέει, να κάνω, εγώ δεν λέω να μην έρθω πίσω στην Κύπρο στα 30 μου, ας πούμε, αλλά ο Τζιονής πόσο είναι τώρα?
1: Ο Τζιονής 24, 25.
0: Καταλαβες.
1: 25.
0: Ο Πίτας ούτε αυτός είναι.
1: Ο Πίτας είναι στα 30.
0: Είναι 30, νομίζω είναι 27.
1: Νομίζω είναι 30 ο Πίτας. Okay. Νομίζω είναι του 96-97.
0: Ο Κάστανος είναι 30.
1: Όχι, ο Κάστανος 27,5 χρονών είναι.
0: Άρα μπερδεύω, εντάξει, είναι ο Κάστανος 27.
1: Ναι,
0: αυτό νομίζω είναι ο Πίτας.
1: Ο Πίτας πρέπει να είναι του 96-97. Νομίζω είναι το 96 ή το 97.
0: Να τον βρω.
1: Το 96.
0: Άρα ναι, 30. Ναι. 30. 17 μου έχει γενέθλια.
1: 30.
0: 30. Ναι. 30. Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δηλαδή έχει κάποιο. Ο Τζιονής είναι πολύ μικρό να έρθει πίσω, ρε παιδιά, στην Κύπρο.
1: Εντάξει, ο Τζιονής δεν ξέρω. Τον είδα, μου είπε είναι ευχαριστημένο στο εξωτερικό, αλλά τον ακούς κάπου να, εκεί το Σεζάν, που είναι Ρουμανία, που είναι ο
0: Ρουμανία,
1: Ρουμανία, Ρουμανία. Το θέμα είναι να κάνει το βήμα να πάει στην Στεάουα ή στην Κλούζ, κατάλαβες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα, έχουμε μετά, αν θα μιλήσουμε σήμερα με τον Νεκτάριο. Περιμένω να δω, γιατί συνήθως Παρασκευές έχουμε συζήτηση με το επίσημο Απόελ και με τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Όμως διαβάζω από το Shooting Goal ότι υπάρχει σήμερα συνάντηση της διοίκησης του Απόελ με την ΚΟΠ για την αδειοδότηση της νέας εταιρείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, θα πω εμπόδια, κάποια συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν με τελικό αποδέκτη την UEFA.
1: Μάλιστα.
0: Για την τελική έγκριση. Οπότε θα υπάρχει συνάντηση με την ΚΟΠ. Όπως λέει το δημοσίευμα, το επενδυτικό φαν του Σάβα Λιασί, είναι δεδομένο πως θέλει να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα και η UEFA έχει καταθέσει την άποψή της στην ΚΟΠ για τη δημιουργία νέας εταιρείας που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οπότε όροι κλπ. Αν υπάρχει οτιδήποτε πρέπει να γίνει ή να μην γίνει κλπ. Θα συζητηθούν σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Άρα από αυτό και μόνο το ραντεβού κρίνεται, πώς το λένε, σημαντικό. Άνοιξε και η πλατφόρμα για το ΑΠΟΕΛ μετά διάρκειας.
1: Γιατί δυσκολεύει το θέμα του Ματσίνη στο ΑΠΟΕΛ, Αγκάφια, τι εννοεί, είναι καταλαβατή.
0: Τι εννοείς? Έλατε και εγώ το, τι να δυσκολεύσει δηλαδή. Εξήγαμε, και εγώ το είδα τον τίτλο, διάβασε μέσα να δούμε.
1: Τον τίτλο είδα.
0: Κάσπο στην Πορτογαλία γίνεται χαμός μετά το 1-1 προχτές.
1: Ναι, τα είδα.
0: Έκανε δήλωση η αδερφή του Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Και που κάνει δρυμία επίθεση στον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος Μπρούνο Φερνάντες ήταν για την εμποροπανήγυρη προχτές. Και πάνε τώρα τον προπονητή, τον Μαρτίνεθ, τον πάνε για την Αλ Νάσρ. Θα πάει στη Σαουδική Αραβία να αναλάβει την Αλ Νάσρ. Εκεί που είναι ο παππούς, ο τέτοιος. Ο προπονητής, είναι μεγάλο ηλικία, σχεδόν 80 χρόνων.
1: Ο Τζεσούς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δέχτηκε πολύ κριτική ο Ρονάλντο.
0: Άστο μετά. Γιατί έχουμε χρόνο.
1: Δυσκολεύει πολύ και είναι λογικό για τον Ματσίνη. Αγκάθια στο θέμα Ματσίνη για το Αποέλ σε εξέλιξη. Είναι κατάλαβα. Πρέπει να είναι αρκετό το ρεπορτάζ του Σάβα Πυλακούτα εδώ. Πρέπει να το διαβάσω ολόκληρο.
0: Ομονιάκα πάει βουνό.
1: Η Ομονία που, τι εννοείς?
0: Κυβερούντα.
1: Α, Κυβερούντα.
0: Στη Ρωσία πάνω.
1: Και μετά που θα πάει?
0: Πολωνία.
1: Πολωνία.
0: Πολωνία.
1: Πολωνία πάει η Ομονία, μάλιστα.
0: Πολωνία, ναι.
1: Που καιρός η Ομονία, ξέρεις, τα πριν 40-50 χρόνια, μόνιμα στη Βουλγαρία.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι ότι...
1: αφού είχε μόνιμα Βούλγαρους προπονητές.
0: Εντάξει.
1: Σπάσοφ, Άσοφ.
0: Λογικό. Ναι. Πάνε πολλές ομάδες Βουλγαρία ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βουλγαρία έχει καλά κέντρα. Ναι.
1: Πολύ
0: καλά
1: κέντρα. Αυτά και για την Ομόνοια.
0: Κατάλαβε ότι μείναν μόλις δύο ομάδες χωρίς προποντή.
1: Η Ανόστοση
0: και ο Ύψωνας.
1: Και ο Ύψωνας. Ναι. Μόνο αυτές οι δύο.
0: Yes. Όλες οι άλλες βρήκαν.
1: Κάποιος μου έλεγε χτες ότι κάποιος ενδιαφέρεται.
0: Πρέπει να είμαι ετοιμασμένος τώρα.
1: Κάποιος ενδιαφέρεται για την Ένωση, άκουσες κάτι?
0: Όχι, την αγοράσαν Αμερικάνοι.
1: Είδες, το
0: ξέρω. Μπήκανε, θα ιδρυθεί μεθαύριο την Πικά. Ο Κουνενάκης. Θα θυμάστε τον Κουνενάκη?
1: Όχι.
0: Το στόπερ του Όφη.
1: Άτε ρε, ο Κουρενάκης.
0: Ναι, ναι, είναι ο εκπρόσωπος, αλλά θέλω να το δω, διότι ο Όφη είναι ο Ελληνοαμερικανός εκεί που έχει το Μπούσι, αυτό λέγεται ο Μπούσις.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να δούμε αν είναι αυτός που είναι από πίσω. Αν λέει, θα είναι παράρτημα του Όφη ή αν θα
1: μάλιστα,
0: είναι κάτι διαφορετικό.
1: Στην Ένωση, άντε ρε παιδί μου.
0: USA.
1: USA.
0: USA. Ναι. Είδε, ήμουν προετοιμασμένο για την απάντηση. Δεν ξέρω τι θα μου πει τώρα. Εγώ και δεν προλαβαίνω να γράψω στο ChatGPT κάτι.
1: Ήταν ωραίο, ναι, ήσουν προετοιμασμένο, πανέτοιμο.
0: Για πάμε break.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα ένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και συνεχίζεται η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα Βρίζας και Παπαδόπουλος ετοιμάζουν κινήσεις ενίσχυσης σε όλες τις γραμμές. Η Ομόνοια πιάνει από σήμερα δουλειά, καθώς μέχρι και αύριο θα διεξαχθούν οι εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα οι πράσινοι θα μεταβούν στην Κυπερούντα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης. Ίσως και εντός της ημέρας ο Απόλλωνας να ανακοινώσει την απόκτηση του Όσμπολτ, ενώ και άλλων ελευκοί προχωρούν σύντομα και σε άλλες κινήσεις. Στην ΑΕΚΟ Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Σύντομα αναμένεται να κλείσει το θέμα των Κομίσκαρο στην ΑΕΛ, την ίδια ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον για τον ΣΥΝΚ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η ανόρθωση καταβάλει 60.000 ευρώ στη Νέα Σαλαμίνα για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Σεργίου, αναμονή για Σένση αλλά και προπονητή. Στην Πάφο παραμένει ψηλά στη λίστα ο Πουλούλου, ενώ η Γαλάζη γίνεται πολύ κοντά στον Κούγκα. Στον Άρη, διεργασίες για την ενίσχυση του ρόστερ βρίσκονται σε εξέλιξη και σύντομα θα προκύψουν ανακοινώσεις. Τα ξημερώματα για το Μουντιάλ, Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότιος Κορέα 1-0, Ψες Τσεχία Νότιος Αφρική 1-1 και Ελβετία Βοσνία 4-1. Απόψε στις 10 Αμερική Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 Βραζιλία IT και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Σμαϊλόβιτς και Καντιού είναι όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό που συνεχίζει να παλεύει και για την υπόθεση Στάνιτς. Η ΑΕΚ ψάχνει για ενίσχυση με ΧΑΦ ενώ Πινέδα είναι ικανοποιημένος οικονομικά από την πρόταση που έχει μπροστά του. Εντός της ημέρας επισημοποιείται το διαζύγιο με τον Λουτσέσκο και πιθανότατα η πρόσληψη που ζήτησε από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει σημαντική πρόταση στο Στεφάν Αντεφράι με τον 34χρονο στόπερ να σκέφτεται να αποχωρήσει από την Ίντερ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Θες δράση,
6: ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
1: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Skoda. Unicars. Driving your stories.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
12: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
13: Όλοι πάμε στο.
12: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
22: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Ήρθε ώρα για Μουντιάλ.
23: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
24: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Λοιπόν, τέσσερα παιχνίδια και χτες, μάλλον χτες και σήμερα τα ξημερώματα, αλλά τέσσερα αύριο, ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Έχουμε ακριβώς ένα μήνα για το φινάλε του Μουντιάλ. Έχουμε ένα μήνα ακόμα μπροστά μας, ακριβώς 19 Ιουλίου λίγη το μεγάλο αυτό ραντεβού, το οποίο εξελίσσεται, εγώ θα πω, με ωραίο τρόπο. Έχει ωραία παιχνίδια, έχει και κάποιες...
2: Εντάξει, τώρα θα αρχίσει ακόμα...
1: Τα καλά θα είναι τώρα, ναι.
2: Πρέπει, ναι.
1: Το δράμα θα είναι τώρα, δηλαδή, οι αποκλεισμοί, το κλάμα...
2: Ναι, ναι.
1: Το σφάξιμο από τη διαιτησία, ναι. Να έχουμε και τέτοια μέσα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση οι διαιτητές να σταθούν στο ύψος.
2: Οι μεγάλες ομάδες θα περάσουν.
1: Μέχρι στιγμής ότι όλες θα περάσουν.
2: Όχι. Ακόμα και οι δεύτερες μεγάλες ομάδες.
1: Και αυτές νομίζω.
2: 10 στις 12 θα περάσουν. Και οι δεύτερες μεγάλες ομάδες. 11 στις 12. Και δεύτερες μεγάλες ομάδες. Οι όποιες εκπλήξεις, είπαμε, επηρεάζουν στοιχηματικά, αγωνιστικά. Δεν νομίζω να επηρεάσει ούτε οι ισοπαλίες Πορτογαλίας, ούτε της Ισπανίας, ούτε της Βραζιλίας. Δεν θα επηρεάσουν. Θα πάρουν τους βαθμούς στη συνέχεια. Παραδείγματος χάρη η Πορτογαλία, η οποία δέχτηκε πολύ κριτική, παίζει με το Ουσπέκιστάν. Δεν μπορεί να κάνει πάλι τόσο κακή εμφάνιση. Πιστεύω ότι θα κερδίσει και θα σκοράρει επιτέλους και ο Ρονάρτο.
1: Με το Ουσπέκιστάν,
2: ναι. Ο Ρονάρτο έχει 4 χρόνια να σκοράρει σε Μουντιάλ και σε Euro.
1: Σε Euro, στα δύο Euro,
2: Το
1: ενδιάμεσο στο Euro. Έβαλε πέναλτι, αλλά ήταν στα πέναλτι.
2: 10 συνεχόμενα παιχνίδια δεν σκοράρει. Πρέπει να σκοράρει. Επήρε και τη συμβουλή από τον Ονάρη, του λέει πρέπει πρώτα να νοιάζεσαι για την ομάδα, να σκοράρει η ομάδα.
1: Μα εγώ δεν το είδα. Περίμενε. Χθες μια χαρά ήταν. Δεν είχε κανένα θέμα.
2: Είχε ένα θέμα που δεν την άφησε στον Μπρούνο Φερνάντες την παλιά από τον δεξί εξτρέμ. Ναι, με τον.
1: Εντάξει, μια φάση είναι. Ναι. Μια φάση δεν είναι τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν όλοι οι άλλοι που δεν κάναν τη δουλειά τους.
2: Εντάξει. Και από αυτόν περίμεναν περισσότερα.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θα περάσει και η Πορτογαλία και η Ισπανία, θα κερδίσουν τα επόμενα τους παιχνίδια. Μπορεί να μην κερδίσουν, υπερέχουν πάρα πολύ τον αντίπαλο τους. Μια κακή εμφάνιση την κάνεις, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δύο κακές από τόσο μεγάλες ομάδες είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Και η Βραζιλία, περιμένουμε και τη Βραζιλία να είναι καλύτερη. Πάλι είναι έξω Νεϊμάρ τελικά. Την Ισπανία την περιμένουμε καλύτερη. Θέλουμε να δούμε ξανά τη Γερμανία, να δούμε με ένα καλύτερο αντίπαλο όπως η Αχτή Ελεφαντοστού. Να δούμε την Αμερική απόψε τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν πράγματι είναι τόσο καλή ομάδα όπως έδειξε στον πρώτο αγώνα που ήταν εκπληκτική απέναντι στην Παραγουάη. Απόψε με την Αυστραλία στις 10 το παιχνίδι αυτό. Δέχομαι. Έχουμε άλλο αγώνα απόψε? Όχι, ένα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ένα. Έχει Βραζιλία 3.30 το πρωί.
0: Βραζιλία 3.30 το πρωί.
1: Θα ξυπνήσω.
0: Εγώ θα ξυπνήσω.
1: Να κάτσω με την IT. Ευχαριστώ. Όχι. Όχι. Θα δω τους Τούρκους το πρωί με την Παραγουάη. 6 ώρα είναι καλή ώρα.
0: Ναι. Και εκείνο. Εξυπηρώνει Σαββάτου.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι. Αυτό είναι καλή ώρα. 6 ώρα θα το δούμε. Αλλά το 3.30 ώρα. Όχι. Παρετάτε. Θα δω τα highlight το πρωί όπως και το Σκωτία Μαρόκο το οποίο. Σκωτία, η λογική λέει ότι το Μαρόκο με βάση αυτό που είδαμε
0: είναι καλύτερο.
1: Είναι, καλύτερο.
0: Ναι. Είναι ναι. Η ώρα μία αυτό.
1: Μία.
0: Ναι. Α, Παναγία μου, να το πάρουμε κορδόνι νομίζω.
1: Να πας μία, να μείνεις ξυπνήσεις μία.
0: Όχι το Σκωτία Μαρόκο.
1: Μα περίμενε, αλλά... αν θες να πας και αυτό κλέφτικο στις 10 ή σε 10 το βράδυ ή στις 9 θα προλάβεις.
0: Απόψε είμαι καλεσμένος στο ψευδάν.
1: Για αυτό σου λέω.
0: Εδώ,
1: ένα εξάλλο. Ένα εξάλλο. Ναι, ναι, ένα εξάλλο φτωκλέφτηκο.
0: Στο ψευδάν απόψε.
1: Αυτό σου λέω. Άρα πώς θα προλάβει, τι κορδόν.
0: Από τον Πέτρο, τον Νίε, τον Βάσο.
1: Να πα σε ρί. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα.
0: Όχι, να τελειώσουμε γρήγορα από το.
1: Τι είναι το γρήγορο, τι είναι. Το γρήγορο τι είναι, α πούμε, 11.
0: Ναι.
1: 11. Μετά να κάτσει να δει μία ώρα παιχνίδι.
0: Όχι, ώρα μία, όχι.
1: Α, όχι, αυτό νομίζω θα πέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Σκωτία Μαρόκο, όχι, ρε. Άρα τη Βραζιλία θέλω να πάρω μια ακόμη γεύση. Να την δω τη Βραζιλία. Μπορεί να μην το δω και τα δύο ημίχρονα, αλλά θα την δω.
1: Κάτσε να δει το δεύτερο για να δει μετά κορδόνι για του Τούρκου.
0: Του Τούρκου. Δεύτερον ημίχρονο μπορεί. Λοιπόν, αυτά. Έβαλε τρία γκολ ένα του. Ο Ντέιβιτ που έβαλε τρία γκολ.
1: Ο Ντέιβιτ.
0: Τη Γιουβέντου. Του Γιουβέντου.
1: Ναι,
0: ναι, ο Καναδάς εντάξει, είναι και η άλλη αδύνατη βέβαια. Αλλά όπως από την αρχή τονίσαμε ότι και οι τρεις γηπεδούχοι θα περάσουν, δεν τίθεται θέμα. Μεξικό, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και καλές ομάδες. Mm-hmm. Καλές ομάδες για το επίπεδο τους. Δεν είναι καλές ομάδες για να πάρουν τον τίτλο, για το επίπεδο τους. Καλές ομάδες. Φαίνεται οι δύο πέρασαν ήδη πολύ εύκολα. Ο Καναδές για να χάσει την πρόκληση πρέπει να ιτηθεί με 6-0 και να νικήσει με 4-0 η Βοσνία στο τελευταίο παιχνίδι. Εντίθεται θέμα. Να έρθει και πρώτος των ομιλών του Καναδάς.
1: Πάντως γενικά μέχρι τώρα σχεδόν όλα τα φαβορί έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Ναι,
1: σχεδόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι μενίκες, ακόμα και οι ισοπαλίες που
0: ακόμα
1: είναι
0: και
1: κάποιοι,
0: ναι,
1: νομίζω ότι...
0: δύσκολο να... Μεξικό-Κορέα ήταν το αναμενόμενο. Καναδάς-Ελβετία πάλι ήταν το φαβορία. Στον όμιλο της Βραζιλίας είναι με την... είναι η Αίγυπτο, είναι το Μαρόκο. Το Μαρόκο.
1: Και Σκωτία.
0: Και Σκωτία.
1: Σκωτία με την ID.
0: Ναι, ένας από τους δύο ήταν εκεί. Η Βραζιλία με έναν από τους δύο, με πιθανότερο να το. Αλλά μάλλον θα περάσουν και οι τρεις. Στον όμιλο των Ηνωμένων Πολιτειών, το πρώτο φαβορί ήταν USA-Τουρκία. Εδώ μπορεί να έχει ανατροπή, αλλά ακόμη έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Μπορεί σήμερα να νικήσει η Αμερική την Αυστραλία και η Τουρκία την Παραγουάη, που είναι πιθανό, και να οδηγούμαστε πάλι σε USA-Τουρκία. Παρακάτω, στον πέμπτο εκεί που είναι η Σουηδία, εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Το πρώτο φαβορί ήταν Ολλανδία, Ιαπωνία, αλλά είναι και η Σουηδία μέσα.
1: Ναι.
0: Μετά τώρα να τους βάλω τους ομίλους για να τους θυμηθώ.
1: Είναι ο ομίλος της Πορτογαλίας, της Αγγλίας στο τέλος.
0: Ναι, στον έκτονο, ναι, το είπαμε. Στον έβδομο που είναι το Βέλγιο και η Αίγυπτος οι πιθανότεροι, αφού το Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία ανέφεραν μεταξύ τους ισοπαλία, είναι καταδικασμένοι, είναι τελειωμένοι, δεν μπορούν να νικήσουν ούτε το Βέλγιο ούτε την Αίγυπτο, είναι πολύ απομακρυσμένο. Και εδώ είναι Βέλγιο-Αίγυπτος, στον 8ο όμιλο βλέπω Ισπανία-Ουρουγουάη, όπως και όλος ο κόσμος. Στον ένατο φαίνεται ότι Νορβηγία-Γαλλία μπορεί να περάσει και η Σενεγάλη αν νικήσει το Ιράκ ως τρίτη. Στον 10ο όμιλο Αργεντινή-Αυστρία, ήδη ξεκαθάρισε με μεγάλες δίκες. Στον 11ο όμιλο, παρά την απώλεια, Πορτογαλία-Κολομβία είναι πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Και στον 12ο όμιλο είναι η Αγγλία με την η Αγγλία εδώ είναι σίγουρη, αλλά παίζεται μεταξύ Γκάνας και Κροατίας
1: η δεύτερη θέση,
0: η δεύτερη
1: θέση. Στο τρίτο θα γίνει χαμός, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι οι Τσέχοι και οι Νοτιοαφρικανοί έχουν ένα βαθμό, που τελευταία αγωνιστική παίζουν με τους καλούς του ομίλου, πολύ δύσκολα θα κερδίσουν.
0: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα, σημαίνει ότι αυτοί οι δύο μάλλον δρόμο. Δηλαδή έφυγε ένας όμιλος από τους 12, άρα μένουν άλλοι 11 όμιλοι.
0: Φεύγει και ο όμιλος του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Αν τα φέραμε μεταξύ του ισοπαλία, πού να νικήσει, να νικήσει το Βέλγιο ή την Αίγυπτο, μία από τις δύο πολύ απομακρυσμένη.
1: Εντάξει, πάντως το Σαββατοκύριακο θα είναι καθοριστικό, ενώ αυτή η δεύτερη αγωνιστική γενικά, γιατί πάει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, Τετάρτη. Εντάξει, μέχρι τώρα πάμε λογικά για την πρόκριση όλων των φαβορί.
0: Ναι. Για την πρόκριση όλων των
1: φαβορί. Και κάποιων καλών ομάδων δευτεροτρίτων που υπολογίζαμε ότι μπορεί να είναι εκεί πέρα, σε αυτό το ολοκόλπο.
0: Ναι. Βλέπουμε και πολλούς σκόρερ. Παλιότερα μπορούσες να βγεις, ξέρω εγώ, με 5 γκολ πρώτο σκόρερ. 5 γκολ, ας πούμε, ο Σκυλάτσι τότε πόσα επέτυχε, 5 γκολ, 6. Τώρα φαίνεται ότι είναι να περάσουν τα 6 γκολ πρώτο σκόρερ. Βέβαια, είχαμε και παλιότερα πολλά γκολ. Ο Φόντερ τότε σε ένα παγκόσμιο που πέτυχε 13. Σε δύο παγκόσμια, ο Γκέρτ Μίλερ έχει 14 γκολ. Σε δύο, τα top scorer.
1: Εντάξει, ο Τόπινο Φοντέιν, ο οποίος είχε βάλει 13 γκολ
0: σε ένα μουντιάλ.
1: Ο οποίος ήταν να μην πάει τότε. Ήταν να μην τον πάρουν στην αποστολή. Τελικά τον πήραν και έβγαλε μάτια.
0: Αλλά και ο Μίλερ σε δύο πετύχε 14. Καταλαβαίνεις. Ο Φοντέιν, εκείνον τον πήραν νομίζω η Ρεάλ μετά. Νομίζω εκείνον τον Γάλλο ποδοσφαιριστή.
1: Φοντέιν.
0: Νομίζω, ναι. Τι άλλο, σκόραραν πάρα πολλοί παίχτες. Τρία ο Μέση, τρία ο Ντέιβιτ, από δύο ο Χάλαν, ο Κέιν, ο Χάβερτς, ο Μπαπέ. Σκόραραν πάρα πολλοί. Ένας που έπαιζε τους σκόρερ, που ποντάρισκε στους σκόρερ, τα γνωστά ονόματα, είναι μέσα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε.
1: Στην Αθήνα είδαμε κανένα έτσι μεγάλο.
0: Μα αφού να σου πω γιατί δεν είδαμε. Γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν πιέστηκαν. Οι μεγάλοι τερματοφύλακες ήταν μεγάλες ομάδες. Δεν πιέστηκαν. Και ο Βοζίνια, ο οποίος έγινε νούμερο ένα, εγώ δεν είδα εντυπωσιακές αποκρούσεις εκτός από μία στον Βοζίνια. Απλά ήταν σωστά τοποθετημένος.
1: Σε όλες.
0: Σε όλες. Σωστά τοποθετημένος. Ασφαλώς συνέβαλε στον να αποσπάσει βαθμό το πράσινο ακροτήρι. Αλλά πού να δεις, αφού οι μεγάλες ομάδες δεν πιεστήκαν να φανούν οι τερματοφύλακες τους. Δεν ξέρω, ξεχωρίσαμε κανέναν άλλον.
1: Όχι, δεν είχαμε κάποιον. Δεν ξέρω αν. Να δούμε. Ο Βίκτορ Μουνιώθ είναι καλός παίκτης, τον πήρε η Λίβερπουλ, λέει ο φίλος στο 363.
0: Μα δεν το ξέρω. Πού ήταν στην Μπράιτον, πού ήταν. Πήρε έναν Λίβερπουλ, αλλά δεν το ξέρω.
1: Ναι. Μπράιτον ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω Κρίσταλ Πάλας είναι αυτός που γνωρίζω. Δεν το ξέρω. Να το δω.
0: Μα είναι αυτό που πήρε. Είναι αυτό που πήρε η Λίδερ που ποιον απέκτησε. Αυτόν της ο Σασούνα. Μάλιστα. Η Λίβερπουλ πιστεύω ότι θα είναι δυνατή φέτος. με αυτόν τον προπονητή, έτσι πιστεύω, αλλά μένουμε στο Μουντιάλ και τα πούμε αργότερα αυτά. Για το Μουντιάλ τι έχουμε? Προσωπικά βλέπω νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών με αυτήν την εμφάνιση που πραγματοποίησε, με τον τρόπο που παίζει, πιστεύω ότι είναι κοντά στην νίκη. Και η Τουρκία, η Βραζιλία δεν συζητείται ότι θα νικήσει. Το Σκωτία Μαρόκο, αν φύγει από το Χ, πάει προς την νίκη του Μαρόκο. Και το Τουρκία, γέρνω προς την Τουρκία απέναντι στην Παραγουάη.
1: Ναι, πες τα πάλι για να τα πω και εγώ, να πω και εγώ τα ξαναπώ ναι. Εγώ.
0: Τουρκία, Παραγουάη, γέρνω προς την νίκη της Τουρκίας. Βραζιλία, ητή δεν τίθεται θέμα. Σκωτία, Μαρόκο, εάν φύγει από το Χ, γέρνω προς την νίκη του Μαρόκο. Και USA, Αυστραλία, άσος με λιγοστές πιθανότητες στο Χ.
1: Εντάξει, οι τρεις νίκες καθαρές δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων οι τρεις νίκες που πιστεύω ότι είναι πέρα από τους Βραζιλιάνους που δεν έχουν άλλη επιλογή είναι το Μαρόκο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Τούρκοι, με αυτό που είδα και τους Παραγουανούς, θα έχει γκολάκια το παιχνίδι. Είναι καλές μπροστά, έχουν το τσάνς να βάλουν. Ενώ οι Τούρκοι κάπου πρέπει να ξεσπάσουν.
0: Προχτές κάνανε 30 επιθέσεις.
1: Κάνανε φάσεις πολλές, αλλά γκολ δεν βάλανε.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει.
0: Αυτά για τους αγώνες.
1: Το Σαββατοκύριακο έχει πολύ πράγμα.
0: Έχει
1: αρχίσει γενομένης από τα μάτς του Σαββάτου, βασικά το βραδινό. Το βραδινό του Σαββάτου είναι το Ολλανδία-Σουηδία, που είναι
0: μάλιστα,
1: πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στις 8. Μετά έχει η Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού, που θα είναι πιο σοβαρό τεστ για τους Γερμανούς σε σχέση με το καφενείο του Κουρασάο. Τα ξημερώματα έχει Εκουαδόρ Κουρασάο, okay, και την Ισία Ιαπωνία 7 το πρωί της Κυριακής. Καλό είναι αυτό η ώρα.
0: Ναι.
1: Το βράδυ της Κυριακής έχει Ισπανία Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Στις 7. 10 το βράδυ Βέλγιο Ιράν. Και ξημερώματα είναι το Ουρουάι Κάπε Βέρντε και το. Πώς το λένε, το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. Αυτά είναι τα.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιχνίδια.
0: Οπότε μέχρι τη Δευτέρα που θα έρθουμε δουλειά θα ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα.
1: Ναι, με τους 6, 7, 8 ομίλους. 8 ομίλους, ναι.
0: Θα ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα.
1: Ναι, με τους 6, 7, 8 ομίλους. 8 ομίλους, ναι.

0: Όχι, το πρόγραμμα είναι αυτό. Τώρα, θα πάμε, ακούστε τώρα πως είναι το πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μέχρι τις 10, τι έχουμε. Μόλις επιστρέψουμε μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα το πάμε τώρα, θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Παραλιμνίων, τον Κώστα Στρατή, για να συζητήσουμε περί των Αμερικανών επενδυτών που είναι έτοιμοι να πάρουν το παραλίμνη, και 10 παρατέταρτο Νεκτάριος Πεντεβίνος, για να δούμε τα θέματα του ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά σε λίγο.
1: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δύο 20χρονες από τη Σομαλία ανασύρθηκαν νεκρές από την θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης. Οι δύο γυναίκες κολυμπούσαν με φίλοι τους κοντά στους κυματοθράφστες όταν φαίνεται να παρασύρθηκαν από τα ρεύματα. Για τον εντοπισμό τους στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση με την συνδρομή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, με τους διασώστες να εντοπίζουν ανέσθητες τις λουόμενες και να τις ανασύρουν στη στεριά. Οι δύο άτυχες γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Γενέβη, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του για την Ελβετία με το Λευκό Οίκο να επικαλείται ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά σε συμφωνία η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ανοίγει την αυλαία των συζητήσεων κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής. Η Κυπριακή Προεδρία έθεσε επιτάπητο στο πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με τις θέσεις των κρατών μελών και αριθμητικά δεδομένα. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ανανεώσουν για άλλους 12 μήνες τις κυρώσεις.

0: Όσες κατά της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου σε βάρος της Ουκρανίας. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
6: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
1: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
10: Όλοι πάμε Στεφανή!
9: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Τελευταία τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
17: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
18: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
17: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
18: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
17: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
19: Επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου, τον πρόεδρο του σωματείου της ομάδας, τον κύριο Κώστα Στρατή. Καλημέρα κύριε Στρατή.
20: Καλημέρα Κώστα.
21: Καλημέρα σε όλους από το παραλίμνη.
19: Τι γίνεται, είχε καμιά εισβολή του Τραμπ στο παραλίμνη?
21: Όπως το θέτετε, ίσως να αρχίσουμε να ανησυχούμε κατά πόσο μπορούμε να γίνουμε κέντρο εκτόξευσης πυράβλων από το παραλίμνη.
19: Από το παραλίμνη είναι κοντά η Μέση Ανατολή. Δεν μας συμφέρει αυτό ως Κύπρο.
20: Διαφορετική προσέγγιση δική σας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς τα καταφέρατε.
19: Πώς έχει αυτό το θέμα, το οποίο εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι καινούριο, ενώ πρέπει να το έχετε συζητήσει εδώ και καιρό, αλλά εσχάτως βγήκε στη δημοσιότητα.
21: Εντάξει, πρέπει να πούμε και να παραδεχτούμε ότι αυτή η υπόθεση ίσως να κρατά περίπου 2 μήνες.
19: 2 μήνες, ε.
21: Ναι, γίνονται συζητήσεις, ανταλλάζονταν επιστολές και αυτή τη στιγμή νιώσαμε ότι είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε και πρέπει να πάμε στη γενική μας συνέλευση, τη συνέλευση των μελών της ομάδας, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
20: Ναι. Τι δίνουν αυτοί, πες μας κάτι περισσότερο, ξέρεις. Τι θέλουν, να πάρουν εξ ολοκληρού την Ένωση, θα δώσουν αρκετά χρήματα?
21: Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι σίγουρα τους ενδιαφέρει το ποδοσφαιρικό και θέλουν και ζητούν τον απόλυτο έλεγχο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί η Ένωση να είναι μια ομάδα που είναι ελκυστικός προορισμός για κάποιους οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν λόγω της καλής οικονομικής κατάστασης, ναι, που είναι η ομάδα. Όμως από την άλλη, για μας στο παραλίμνη πάντοτε ήταν δύσκολο, μπαίνοντας σε συζητήσεις και με πρώτο μας μέλημα να διαφυλάξουμε την τεράστια περιουσία που έχει το σωματείο μας, σίγουρα αυτό έκανε και κάνει πάντα τις συζητήσεις πιο δύσκολες. Mm. Και είναι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο που δεν μπορούμε εύκολα να ανοίξουμε την πόρτα ή να κλείσουμε οποιαδήποτε συμφωνία. Ακόμα και τώρα που νιώθουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια σοβαρή πρόταση, σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να το δουν τα μέλη του σωματείου. Σίγουρα πάντοτε...
20: Τι εκτιμάτε από την πείρα σας εσείς? Θα εγκριθεί, θα περάσει ή είναι δύσκολο?
19: Είναι ελκυστική, ναι, ώστε να πιστούν τα μέλη ότι... Ναι,
21: θεωρώ ότι είναι μια καλή πρόταση. Mm-hmm. Όμως από την άλλη, εντάξει, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι μπαίνουν πάντοτε κάποιες παραμέτροι που πιθανόν να δημιουργήσουν προβληματισμό ή να φέρουν ανησυχία, οπότε θα προτιμούσα να μην τοποθετηθώ
19: όσο αφορά τουλάχιστον. Ο παλιός άσος του ΟΦΗ, ο Κουνενάκης, είναι ο εκπρόσωπος του ΦΑΝΤ. στην Κύπρο.
21: Ναι, είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την επαφή με την ομάδα μας. Στη συνέχεια αντιλαμβάνεστε ότι είναι καθαρά θέματα που έχουν να κάνουν με νομικές υπηρεσίες. Και εκεί ακριβώς πεζόταν εντός εισαγωγικών το όλο παιχνίδι μεταξύ των δικηγόρων, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να πάμε στη Γενική Συνέλευση με μια σοβαρή πρόταση.
19: Ναι, έχετε ψάξει το θέμα του ποιόν των επενδυτών, δηλαδή ότι είναι μια σοβαρή εταιρεία, μια σοβαρή κατάσταση η οποία δεν θα μπορεί να φέρει προβλήματα στο μέλλον στην Ένωση κλπ.
21: Αυτό έχει γίνει. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά γίνονται μέσω πλέον των τραπεζών, που πολύ δύσκολα πλέον μπορούν να έρθουν λεφτά από το εξωτερικό. Γίνονται όμως, πάντοτε υπάρχει ανησυχία, αρκεί ακόμα και όταν ξέρουμε ποιος είναι, καμιά φορά δεν ξέρεις ποιος είναι από πίσω. Είναι μια πραγματικότητα που οφείλουμε να την έχουμε υπόψη μας, χωρίς να σημαίνει ότι ισχύει.
19: Okay. Άρα ο χρονικός ορίζοντας είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία θα πάει το όλο project, έτσι, για να εγκριθεί και από εκεί πέρα να υπάρχει αυτή η όντως πολύ μεγάλη αλλαγή σελίδα στο παραλίμνη.
21: Έτσι ακριβώς. Ναι, εκεί ακριβώς στη Γενική μας Συνέλευση θα κριθεί κατά πόσον θα προχωρήσουμε με την συγκεκριμένη πρόταση ή αν θα συνεχίσουμε με το σημερινό στάτους το οποίο υπάρχει στην ομάδα.
19: Ναι. Φαίνεται μεγάλο πλάνο. Οι επενδυτές θέλουν να μπουν γενικά στην αγορά στην Κύπρο, ενώ όσο αφορά και άλλες επενδύσεις, δηλαδή είναι μόνο το παραλίμνη, μόνο η Ένωση ποδοσφαιρικά ή σκέφτονται και κάποια άλλα πράγματα?
21: Εντάξει, ποδοσφαιρικά σίγουρα έχει να κάνει μόνο με την Ένωση.
19: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το καταλαβαίνω.
21: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μέσα στις όλες διαπραγματεύσεις που γίνονταν από την αρχή, φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους συγκεκριμένους για να επενδύσουν και σε άλλους τομείς, οι οποίοι πάλι θα έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο. Όμως εντάξει, αντιλαμβάνεσαι αρκετά ότι περισσότερα δεν μπορώ να πω.
19: Ναι, εντάξει,
21: καλό θα ήταν κάποια πράγματα να ακουστούν πρώτα στη Γενική μας Συνέλευση, στα μέλη μας, και μετά να τα μάθουν από ραδιοφόνο.
19: Πάντως ακούγεται ενδιαφέρον το όλο κομμάτι, και εντάξει, επειδή και το ποδόσφαιρο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ όσο αφορά τα υπερ-budget τα οποία για τα μέτρα της Κύπρου κυκλοφορούν, ομάδες όπως είναι, ιστορικές ομάδες όπως είναι η Ένωση, έχουν μια...
21: Ναι,
19: έχουν ένα δύσκολο μονοπάτι για να ακολουθήσουν.
21: Θεωρώ ότι σήμερα, όπως έχει αλλάξει τουλάχιστον ο χάρτης, δεν δυσκολεύονται ομάδες μόνο όπως την Ένωση. Εδώ βλέπουμε μεγάλες ομάδες να δυσκολεύονται και να μην μπορούν να ακολουθήσουν. Εντάξει, αν υπάρχει κάτι για το οποίο στο παραλίμνη πρέπει να είμαστε περήφανοι, και το αποδείξαμε και στην τελευταία σεζόν που τέλειωσε το πρωτάθλημα, πάντοτε προσπαθούσαμε να μην ξεφύγουμε, να κρατήσουμε την Ένωση στα σωστά οικονομικά πλαίσια, και νομίζω είναι και κάτι το οποίο σίγουρα από τη μια μπορούμε να είμαστε περήφανοι, και από την άλλη όμως κάνει την Ένωση να είναι ένας ελκυστικός προορισμός.
19: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό. Ανδρέα, πώς το βλέπεις?
20: Μακάρι να γίνει. Θέλουμε έτσι να...
19: Φαίνεται
20: και
19: οι
20: μικρές
19: τρόπο,
20: ομάδες
19: δηλαδή,
20: να,
19: καταλαβαίνω από τα,
20: να δείξουν.
19: Δεν ξέρετε από τον Κώστα Στρατή, αλλά εντάξει, πρέπει να
20: υπάρχει και
19: η τελική έκριση. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε με το φινάλε της παρουσίας σου στην Προεδρία του Σωματείου της Ένωσης.
20: Ναι.
21: Βεβαίως, ναι. Να πούμε μόνο ότι ουσιαστικά έχει εξευρεθεί ο νέος πρόεδρος του Σωματείου.
19: Ναι.
21: Είμαστε σε διαδικαστική περίοδο με αλλαγές και καταθέσεις επί υπογραφών κλπ. Οπότε πολύ σύντομα θα έχετε και τον νέο πρόεδρο του Σωματείου.
19: Ωραία. Και τον νέο αλλά και τον προηγούμενο, για να κάνουμε έτσι ένα απολογισμό από καριέρας αλλά παρουσίας πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο μαζί. Έτσι.
21: Πολύ ευχαριστώ.
19: Ωραία, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
21: Να είστε καλά. Καλημέρα.
19: Επενδυτές πάνε, έρχονται, χαμός. Το Αποέλ ανακοίνωσε, όχι ανακοίνωσε, ξεκίνησε το πρωί, ξημερώματα, μεσάνυχτα βασικά, την προπόληση των εισιτηρίων των διαρκείας.
20: Ναι.
19: Έχει βάλει ένα πολύ έξυπνο μαρκετίστικο τρόπο, αλλά και γίνονται κάποια πράγματα εν ώψη και των 100 χρόνων της ομάδας.
20: Ναι.
19: Το οποίο λέγεται Wall of Legends, δηλαδή τείχος των θρύλων. Όποιος παίρνει διαρκείας βγαίνει αμέσως το όνομά του ψηφιακά σε ένα τοίχο ο οποίος δημιουργείται εκεί. Στο κάθε διαρκείας που παίρνει, επειδή το δοκιμάσαμε το πρωί, το είδαμε το Μιχάλη και λοιπά, ναι, είχε ανοιχτό το κομπιούτερ, ξαφνικά άρχισε να παίζει τον ύπνο του Απόλλου. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Όποιος παίρνει διαρκείας αρχίζει και παίζει ο ύμνος του Αποέλ. Μάλιστα. Σε κάθε διαρκεία. Το πρωί ήταν, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες έχουν φύγει σχεδόν 500 εισιτήρια, 435. Ναι. Μιλάμε για διαρκείας, έτσι.
20: Ναι, ναι, ναι,
19: σοβαρή,
20: ναι,
19: επένδυση. Ναι, ναι. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και όχι μόνο μαζί με τον υπευθύνο επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, στην τηλεφωνική γραμμή. Νεκτάριο, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Νεκτάριο.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σας και στους ακροατές.
19: Η αλήθεια είναι λίγο με τον ύμνο, ξαφνιαστήκαμε. Ήξερα ότι είναι αυτό το σκηνικό το οποίο γίνεται σε κάθε εισιτήριο διαρκείας το οποίο πουλάει το ΑΠΟΕΛ για την επόμενη χρονιά. Έξυπνο και ωραίο, ενώ έχει το νόημά του, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μια ενέργεια η οποία ουσιαστικά την κάναμε γιατί, βλέποντας και τον προηγούμενο καιρό.
20: Είναι η ιδέα δική σου, νομίζω, Νεκτάρια.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, Ανδρέα, δεν έχει σημασία ποιο είναι η ιδέα. Η σημασία έχει μια ιδέα να αρέσει στον κόσμο.
20: Ναι, άρεσε, εντάξει, γιατί δεν παραδέχεσαι ότι είναι η ιδέα δική σου?
0: Ναι, τα πράγματα. Αλλά εγώ σου λέω ότι...
20: Δεν το ακούσαμε.
19: Κάτι είπες.
0: Λέω, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Okay. Σε μια ομάδα λειτουργά ομαδικά.
20: Εντάξει.
0: Πάμε παρακάτω.
20: Okay.
0: Αυτό το οποίο στοχεύαμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά, βλέπαμε πάρα πολύ στο Facebook κάθε φορά που είχε παιχνίδι, ειδικά σε παιχνίδια ψηλού ενδιαφέροντος, να μετρούν τα εισιτήρια έναν έναν και είπαμε να τους βοηθήσουμε. Είναι ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά αρέσει στον κόσμο και ακούγοντας και τον Άσκιν να λέει ότι μπήκε το πρωί και επεξεργάστηκε λίγο τη σελίδα.
19: Όχι, επεξεργάστηκε αρκετά, γιατί και αυτό που ο τείχος που γράφει από ελ και αρχίζει να χτίζεται το κάθε γράμμα, ξεκίνησε από το εισιτήριο υπαριθμών 1 εις μνήμη Ντίνου Ιορδάνου, στο υπαριθμών 2 για το Σαβαλιασί στο Νότιο Πέταλο και έχει χτιστεί,
20: ναι,
19: με πολλούς,
20: ναι, ναι, ναι,
19: με πάρα πολλούς μέχρι τώρα και θα πάει προφανώς πολύ.
20: Ναι, πολύ ωραίο, μπράβο, καλή κίνηση.
0: Είναι έναν έτσι διαδραστικό site το οποίο βοηθά έτσι κι αλλιώς να γίνεται περισσότερη συζήτηση για τα διαρκεία, γιατί έχουμε πει, κύριοι, ότι η ενέργεια της προχώρησης των διαρκείας αυτήν τη στιγμή είναι, θα τη χαρακτήριζα, ζωτικής σημασίας,
19: ναι,
0: για τον ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι το μοναδικό έσοδο που θα μπορούσε να αποτελέσει αυτήν τη στιγμή έναν πάρα πολύ δυνατό όπλο για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καταστάσεις που δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αν δεν υπάρξουν τα λεφτά των εισιτήριων διαρκείας.
20: Ναι.
0: Το έχει πει και ο Χάρης ο Φωτίου στη Γενική Συνέλευση αυτών, ότι οι επόμενοι 2 με 3 μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι οικονομικά, αλλά είναι ιδιαίτερα κομβικοί και αγωνιστικά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι με τα λεφτά που θα μαζευτούν από τα εισιτήρια διαρκείας θα πληρωθούν και οφειλές, αλλά την ίδια ώρα θα μπορείς να κάνεις και με μια περισσότερη άνεση, αναλόγως και των εισιτηρίων διαρκείας, τον προγραμματισμό σου, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί σιγά σιγά μια ομάδα υψηλού ανταγωνισμού για να μπορέσει να είναι αντάξια και των προσδοκιών του κόσμου και κυρίως της συμβολικότητας της χρονιάς. Γιατί
20: ναι,
0: αναφερθήκατε,
20: ναι,
0: στη συμβολικότητα των 2 πρώτων εισιτήριων,
19: ναι,
0: αν μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και μια συμβολική χρονιά.
19: Ναι,
0: και
19: σωστό,
0: γι' αυτό προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα πάντα, δίνοντας έτσι και την έναρξη των εορτασμών των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλες πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα
19: στη διάρκεια. Να σου πω αλήθεια, έβαλα τώρα το counter να δω, να θέλω να δω μέχρι το τέλος συζήτησης πόσα διαρκεία θα έχουν μπει στην εξίσωση. Μιλάμε περίπου 3 λεπτά, τώρα μπήκε ένας ακόμα, είναι 9 εισιτήρια διαρκεία τα οποία πωλήθηκαν μέσα στα προηγούμενα 3-4 λεπτά. Εικάζω, Νεκτάριο, επειδή και ο κόσμος και ο απλός ο κόσμος που αγοράζει τα διαρκεία του κλπ. Ο πιο μεγάλος όγκος πάει προς το τέλος του μήνα όταν πληρώνει το κόσμος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τα περσινά και μετά να ανοίξει η προπόληση για τους υπόλοιπους.
0: Κάναμε έναν πολύ μεγάλο σχεδιασμό στα διαρκείας. Εκεί προσμετρούνται η υφιστάμενη και η νέη μετοχή, και η νέη διαρκείας.
19: Okay.
0: Και αν δεις τον αριθμό εκεί, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες ώρες,

0: αριθμός των νέων κατόχων που είναι κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο. Πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί πέρσι δεν είχαμε περάσει τις 7.000.
1: Είχε μείωση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια πέρσι, ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Σίγουρα είχε μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το ζητούμενο τώρα είναι να έχουμε αύξηση και κυρίως να δούμε αυτήν την πίστη και τον ενθουσιασμό του κόσμου για τα διαρκείας, όπως εκφραζόταν πριν από την έναρξη της προπόλησης, να μετουσιωθεί και σε πράξη. Και τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τη στιγμή τώρα που μιλάμε, αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη.
2: Η επικείμενη συνεργασία με τον κύριο Λιασίν πού βρίσκεται? Πάει καλά? Έχουμε κάνει ένα εμπόδιο?
0: Οι συζητήσεις για την επενδυτική πρόταση, Ανδρέα μου, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Μου δίνει την ευκαιρία από το βήμα να σημειώσω ακόμα μία φορά κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι αυτό που κάποτε χαλά και τον Ανδρέα, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούμε να γίνει μια διαδικασία που χρειάζεται 6 με 8 μήνες μέσα σε 4, 5 ή 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στους 3,5. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή να γίνονται πιο ταχύες οι διαδικασίες. Και πρέπει αυτό το πράγμα να το αντιληφθεί ο κόσμος και πρώτιστα να το αντιληφθείτε και εσείς που αναφέρετε αυτό το πράγμα προς τον κόσμο. Γιατί, σαν να πούμε, σας άκουγα προηγουμένως να μιλάτε για μια συνάντηση που θα υπάρξει.
1: Ναι, διάβαζα δημοσίευμα και θέλω να μας ρωτήσουν ούτως ή άλλως.
0: Ωραία. Συναντήσεις έγιναν πολλές. Θα γίνει άλλη μια σήμερα. Θα γίνουν πολλές περισσότερες στη συνέχεια. Γιατί είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας. Όπως είπαμε ότι είναι μέρος της διαδικασίας των due diligence, είναι μέρος της διαδικασίας ο έλεγχος των νομικών, είναι μέρος της διαδικασίας ο έλεγχος των φορολογικών, όπου αυτά τα πράγματα εν πολλής έχουν διεκπεραιωθεί. Την ίδια ώρα τρέχει και μια διαδικασία σε σχέση με την UEFA, όπως γνωρίζετε. Και υπάρχουν διάφορα βήματα και στάδια για το θέμα της UEFA, γιατί για να μπορέσει μια τέτοια πρόταση να μετουσιωθεί σε πράξη, πρέπει να ακολουθήσει τα σωστά βήματα. Και ένα από τα βήματα είναι ότι πρέπει να συζητηθεί με την οικία νομοσπονδία, ναι, και από κοινού να γίνει ένα αίτημα το οποίο θα σταλεί στην UEFA. Για να γίνει αυτό το αίτημα πρέπει να ξεκινήσει ένας κύκλος συζητήσεων και αποδείξεων όλων όσων χρειάζεται να συμπληρωθούν στην αίτηση για να πάει η κουβέντα παρακάτω.
1: Ναι, άρα είναι πρώτα, εγώ έτσι όπως είδα το δημοσίευμα, κατάλαβα ότι ήταν ανάποδο. Δηλαδή ότι έχει δώσει κάποιες οδηγίες η UEFA προς την COP και θα σας την μεταφέρει η COP. Δηλαδή είναι πρώτα η συνάντηση με την Ομοσπονδία και μετά θα υπάρχει ενημέρωση.
0: Και για να σε βοηθήσω, ναι, με την COP, είμαστε σε επικοινωνία για το θέμα των επενδυτών εδώ και εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Άρα σας λέω ότι είναι απλά ένα μέρος της διαδικασίας που ξεκίνησε, προχωρά και θα έχει και συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα υπομονή σε αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα. Πάμε στην ομάδα, Νεκτάριε. Θα φτιάξει δυνατή ομάδα φέτος το ΑΠΟΕΛ? Η ομάδα για τίτλο, ομάδα για Ευρώπη?
0: Ανδρέα, ο ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι αντάξια και της χρονιάς που διανύουμε. Και η χρονιά που διανύουμε είναι η χρονιά του ενός αιώνα ζωής, άρα δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο πέραν από το ότι θέλουμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα. Και τα σημαντικά πράγματα στο ΑΠΟΕΛ, με βάση την ιστορία του, ξέρεις ποια είναι.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, η υποκειμενικότητα του να πω αυτή τη στιγμή είναι θα φτιάξω μια ανταγωνιστική ομάδα για να πιάσουμε το πρωτάθλημα ή για να πάμε στην Ευρώπη, επέτρεψε μου να σου υπενθυμίσω, το λέω χαριτολογώντας, ότι αυτό που ζούμε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα τα τελευταία 6 χρόνια, αν πας σε όλες τις δεκαετίες της εμπειρίας σου, θα διαπιστώσεις ότι δεν συνέβαινε προηγουμένως. Δηλαδή να έχεις και 5 και 6 ομάδες που ξεκινούν με τους ίδιους στόχους,
2: ναι, ναι, ναι,
0: και το εννοούν.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα αν πιάσεις 6 ομάδες τώρα και τις ρωτήσεις ότι πάει για τίτλο ή ότι πάει για Ευρώπη, θα σου πούν το ίδιο πράγμα και μια θα πιάσει τον τίτλο.
2: Ναι, αλλά το
1: Αποέλεγες το λέει διαφορετικά.
2: Το διαφορετικό.
1: Γιατί έρχεσαι από μια μέτρια καθομολογία χρονιά χωρίς να επιτευχθεί.
0: Διετία, όχι χρονιά. Διετία.
1: Διετία, ναι, αλλά. Διετία, ναι, είναι η δεύτερη χρονιά χωρίς Ευρώπη. Αλλά ναι, είναι αυτό των 100 χρόνων το οποίο. Είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι, ξέρεις, όπως το καταλαβαίνω, είναι το πάντρεμα όλων αυτών των δυνατοτήτων που θα έχει η ομάδα στο οικονομικό, με το διαφαινόμενο γάμο, με το φαν του κυρίου Λιασί, με όλο αυτό το κομμάτι, με τον τρόπο που βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση. Φέρατε τον κύριο Βρίζα, έρχεται ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους προπονητές πέρσι στην Ελλάδα. Υπήρχε η πρόθεση, δεν θα πω υπέρβαση, αλλά το ότι κράτησε η ομάδα το Λαΐφι με τον τρόπο που έγινε και με το γεγονός ότι χτίζεται πάνω σε έναν παίκτη ο οποίος είναι σημαία τώρα της ομάδας, ξεκάθαρα. Και αυτό που αναρωτιέται ο Αντρέας και το έχω πει και εγώ, δηλαδή υπάρχει πρόθεση σε συνέχεια του Λαΐφι να χτιστεί κάτι πάνω σε άλλη γραμμή με Κύπριο ποδοσφαιριστή ο οποίος επίσης λειτουργεί διαφορετικά στην ψυχολογία του κόσμου.
0: Δεν ξέρω τι εννοούσε ο Ανδρέας, τον άκουσα προηγουμένως, ενώ ποιος είναι ο παίχτης κράτης, αν το ξέρει να τον πει.
1: Ού, είπαμε τρία ονόματα,
2: το είπαμε.
1: Τα ονόματα είπαμε ποια μπορεί να είναι, δηλαδή για
0: συγγνώμη, δεν το άκουσα.
1: Είπαμε τα ονόματα του Κάστανου, η αφορμή για να πω την αλήθεια ήταν ένα μήνυμα που διάβασα εγώ από ακροατή, που είπε ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να ενδιαφερθεί για τον Τζιονί. Και είπαμε τον Ανδρέα ότι ο Τζιονής, ο Κάστανος και ο Πίτας είναι τρεις παίκτες οι οποίοι τα ονόματά τους κυκλοφορούν ευρέως στα τελευταίο διάστημα στα site, στα social media κλπ. Για πιθανού ενδιαφέροντος από κυπριακές ομάδες. Κάποιες ομάδες έχουν γραφτεί, κάποιες όχι. Κάτι τέτοιο λέμε με τον Ανδρέα. Δηλαδή αυτό που
0: εμάς ο στόχος μας αυτή τη στιγμή για να σας βοηθήσω είναι να δημιουργήσουμε Κύπριους παίκτες κράχτες.
1: Ωραία.
0: Όχι να πάμε να βρούμε.
1: Ωραία.
0: Άρα από αυτήν την άποψη νομίζω έχετε διαπιστώσει ότι το κυπριακό στοιχείο έχει ενισχυθεί. Για να μπορέσω να συνοψίσω και την απάντηση στα προηγούμενα ερωτήματα τα οποία είχαμε για το θέμα της ποιότητας της ομάδας, να σας πω ότι υπάρχει μια προτεραιότητα που έχει να κάνει με τις κενές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, και αυτή είναι η προτεραιότητα και του κύριου Βρίζα και του κύριου Παπαδόπουλου, ο οποίος θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών και επίσημα, και ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο εδώ και μέρες και συνεχίζει να δουλεύει επί του συγκεκριμένου, για να μπορέσει, όπως αντιλαμβάνεστε γύρι, να δημιουργήσει μια υψηλά ανταγωνιστική ομάδα.
1: Nice.
0: Και αυτός είναι ο μοναδικός στόχος που προσβλέπει το τεχνικό επιτελείο. Βεβαίως ο κύριος Παπαδόπουλος ήρθε στην Κύπρο για να κλείσουν και όλες οι άλλες λεπτομέρειες που αφορούν την προετοιμασία της ομάδας και όλα τα παρεμφερή, η οποία ορίζεται έτσι χοντρά-χοντρά μέσα στις πρώτες μέρες του Ιούλη.
1: Είναι η πρώτη φορά που το είναι επίσημο για τον Νίκο Παπαδόπουλο, με αυτό που λέει και ο Νεκτάριος. Νεκτάρι, αυτό που είπες για το κυπριακό στοιχείο, μακροπρόθεσμα, το τι θέλετε να χτίσετε, να βγάλετε, να χτίσετε μεγάλα ονόματα πρώτης γραμμής Κύπριων ποδοσφαιριστών, θεωρώ ότι είναι ένας σημαντικός στόχος. Βραχυπρόθεσμα είναι το θέμα, διότι εδώ.
0: Όχι,
1: είναι...
0: να σου απαντήσω, αρκεί και να σου πω, γιατί ξέρω ότι ο Ανδρέας κοιτάζει τους Κύπριους. Είναι η πρώτη φορά, γιατί δεν είχαμε και την ατυχία με τον Κατιτζή,
1: ναι,
0: που θα πρόσθετα και τον Παναγιώτη μέσα σε αυτόν τον αριθμό των ποδοσφαιριστών, όπως είναι ο Κούτσακος, όπως είναι ο Σταύρος Γεωργίου, όπως είναι ο Βρόντης. Έχουμε παιδιά των 21 και των 22 ετών που κουβαλούν στα πόδια τους πάνω από 70 και 100 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα, σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα να το βρεις σε Κύπριο ποδοσφαιριστή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Για είναι 21 και 22 χρόνων και να κουβαλούν 70 με 100 παιχνίδια στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι φέρνω ένα μικρό και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα θα δω αν θα μου κάτσει, αν δεν θα μου κάτσει. Μιλάμε για έμπειρους ποδοσφαιριστές. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το αντιληφθούμε, ότι είναι η ώρα τους. Αν δεν είναι η ώρα τους αυτή τη στιγμή, δεν θα έρθει ποτέ η ώρα τους. Έχουν φτιάξει όλο το πακέτο για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη θέση στην εντεκάδα και στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ. Mm. Αυτό είναι το ζητούμενο για τους Κύπριους και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι θα δανειστώ λίγο τον Ανδρέα Μπάλη που έμεινε σιωπηλός.
2: Σε ακούω προσεκτικά.
0: Μιλάμε με τους Κύπριους παίκτες και βλέπει ποιοι σηκώνουν αυτοπεποίθηση πάνω ή όχι και ποιοι χτίζουν στα 21 και στα 22 τους νοοτροπία ότι θα πάω να χτυπήσω αποστολή και εντεκάδαν το ΑΠΟΕ.
1: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό. Πάντως, ως προς αυτή την κατεύθυνση, για να συμπληρώσω, η πρόσληψη του κυρίου Γιάννου στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, ως διευθυντής εν πάση περιπτώσει των ακαδημιών, εκτιμώ με βάση αυτά που γνωρίζω γενικότερα με το κομμάτι των ακαδημιών τα τελευταία χρόνια, ότι είναι ως προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι, ο Παναγιώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ εξειδικευμένος σε αυτόν τον τομέα. Είναι και τεχνικά καταρτισμένος αλλά και τεχνοκρατικά καταρτισμένος και αυτό έγινε αυτή η επιλογή. Έχει έναν βαρύ φορτίο αυτή τη στιγμή, γιατί όταν είσαι στην αρχή και αναλαμβάνεις μια ακαδημία του όγκου και της εμβέλειας του ΑΠΟΕΛ, έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Όμως έχουν ήδη ξεκινήσει να βλέπουν όλους τους προπονητές, γιατί σας θυμίζω ότι και ο ίδιος ο Χάρης ο Φωτίου είχε πει πως το project της ακαδημίας θα τύχει πλήρους αναδιάρθρωσης, ριζικά από την αρχή, γίνονται όλα delete και ξεκινούν ξανά με reset με τους όρους της εποχής. Άρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι αρκετός ο φόρτος της εργασίας, αλλά είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό το έργο, αυτή η προσπάθεια θα ευωδώσει καρπούς και ήδη πρέπει να πω ότι είναι και κάποια άλλα παιδιά, το έχει αναφέρει και ο πρόεδρος, που θα προχωρήσουμε σε συνάψεις συμβολέων, γιατί πιστεύουμε ότι είναι οι επόμενοι κούτσακοι, οι επόμενοι κατηρτσίες και θέλουμε να τους δεσμεύσουμε με το ΑΠΟΕΛ αλλά και να τους δώσουμε το κίνητρο της συνέχειας.
2: Ναι, πολύ καλό αυτό, πολύ θετικό. Απλά ξέρεις, αυτά τα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια εμπειρία, οι περισσότεροι σε μικρότερες ομάδες, χρειάζονται δίπλα τους κάτι καλύτερο.
1: Legends,
2: legends
1: για τα μέτρα, για τα μέτρα της Κύπρου.
2: Χρειάζονται δίπλα τους κάτι καλύτερο. Και μας συνηθίζει
0: το Οι Κύπροι του ΑΠΟΕΛ, όταν έχουν δίπλα τους τον Λάιφινγκ και τον Πιέρο, δεν χρειάζονται κανέναν άλλο.
1: Αυτό να δεις.
0: Αν εσύ λες ότι γίνεσαι καλύτερος παίκτης όταν παίζεις σε μια καλή ομάδα που έχει πάρα πολλούς καλούς άλλους παίκτες, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα εθνικότητας, είναι θέμα ανταγωνιστικότητας της ομάδας. Και αυτό το πράγμα σαφώς είναι ένας από τους στόχους, δηλαδή να δημιουργηθεί μια ομάδα με σωστές επιλογές, με παίκτες της φιλοσοφίας του Νίκου του Παπαδόπουλου που του έχουν τεθεί και είναι η στόχη του ΑΠΟΕΛ. Και γνωρίζει το ευτύχημα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθούσε το Κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί είχε σχέση με το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Η πρώτη συζήτηση που είχαμε όταν γνωριστήκαμε διαζώσεις με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, εγώ προσωπικά εννοώ, είναι το πόσο άλλαξε το Κυπριακό ποδόσφαιρο από τον καιρό που
1: ήταν. Βέβαια, έχει και 15
0: και το άλλο όμως το σημαντικό είναι ότι ο Παπαδόπουλος ήταν τη χρονιά του 11-12 που ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε την κορυφαία στιγμή στην ιστορία του. Δηλαδή, αν τον ρωτήσεις, ξέρει τι είναι το ΑΠΟΕΛ, αντιλαμβάνεσαι
1: ότι... Τα βλέπω εδώ από κοντά. Ναι,
0: το πώς το αντιλαμβάνεται ως μέγεθος.
2: Πάντως στο Λεβαδιακό έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο την τελευταία χρονιά.
1: Έπαιξε καλή μπάλα.
2: Καλή μπάλα.
1: Ήτανε, δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Πάρα πολύ καλή
1: ομάδα. Πάρα πολύ. Θα φέρει παίκτες από το Λεβαδιακό, είναι στο πλάνο.
0: Στο πλάνο είναι να αποκτηθούν οι προτεραιότητες. Αν κάποιος παίκτης από τον Λεβαδιακό που είναι ελεύθερος κάνει τον κύριο Παπαδόπουλο, σαφώς και θα είναι από τις προτεραιότητες του.
1: Νεκτάρη, οριοθετείτε κάποιον αριθμό παίκτων προς μεταγραφή, δηλαδή προς απόκτηση όσον αφορά παίκτες πρώτης γραμμής, δηλαδή λέτε 5, 6, 10, 4, έχει κάποιον αριθμό που μπορούμε να πούμε όσον αφορά την πρώτη γραμμή ενίσχυσης?
0: Είναι δύο πλάγοι επιθετικοί, ένας κεντρικός επιθετικός και ένας αναστακτικός μέσος.
1: Άρα τέσσερις τουλάχιστον πρώτης γραμμής.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως,
0: από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι και θέμα εξελίξεων, γιατί είπες ακόμα κάτι. Ασκεί κατά πόσον μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε πώληση, οποιαδήποτε αποχώρηση από το ρόστερ. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά τα κεφάλαια είναι ανοιχτά. Ναι. Και θα παραμένουν ανοιχτά, όπως παραμένουν σε κάθε ομάδα. Ναι. Ανοιχτά αυτά τα κεφάλαια. Άρα, αν από κάποια θέση να αποχωρεί ένας ποδοσφαιριστής και ο προπονητής θέλει να προσδώσει περισσότερη ισορροπία στο ρόστερ, παίρνοντας έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε άλλη θέση, γιατί κρίνει π.χ. ότι έχουμε πολλούς στη θέση του 8 και πρέπει να πάρουμε δύο στη θέση του 6. Ναι. Το προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
2: Πάντως ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αναγνωρίζει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή και σοβαρή δουλειά από τη διοίκηση Χαριφωτίου.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι
2: αλήθεια. Το συζητώ, το ακούω καθημερινά. Αλλά έχει και ένα ενθουσιασμό ως προς την επικείμενη συνεργασία με τον κύριο Λιασί. Έτσι, στο όνομα του βλέπω ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός.
0: Εγώ βλέπω ένα συνδυασμό που είναι ιδανικός αυτή
2: Μάλιστα.
0: τη στιγμή, ναι. Ανδρέα. Ναι. Αυτός ο συνδυασμός είναι ένας συνδυασμός σωστής μεθοδολογίας, τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων σοβαρών προβλημάτων που υφίστανται και δεν θα σταματήσω να το επαναλαμβάνω για να γίνεται πλήρως κατανοητών, και μιας εξαιρετικά καλής διάθεσης από έναν επενδυτικό φαν να συμμετάσχει στην διοίκηση του ΑΠΟΕ. Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά και αντιλαμβάνομαι γιατί δημιουργούνται προσδοκίες στον κόσμο. Όμως ο κόσμος πέραν των προσδοκιών πρέπει να αντιλαμβάνεται και την πραγματικότητα και να αντιλαμβάνεται επίσης το πόσο σημαντική είναι η βοήθεια του. Και ευτυχώς το διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα. Ο Χάρης, δεν θα το ξεχάσω και είναι πάνω σε αυτό που δουλεύουμε, είπε από την αρχή αναλαμβάνοντας ότι θέλει να πείσει τον κάθε αποελίστρα και να τον πείθει κάθε μέρα ένα ή κάθε δυο μέρες ένα, θα το πράξει, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος σε σχέση με το να μπορέσεις να πείσεις δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο και δεν γίνεται σε μια μέρα, και είναι εύκολο να αναφέρεσαι σε λόγια που θα γίνουν πράξεις, αλλά είναι πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό οι πράξεις σου να γίνονται πραγματικότητα, γιατί εκεί είναι που πείθεται ο κόσμος.
1: Στα 22 λεπτά συζήτησης που είχαμε τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, ο ύμνος του ΑΠΟΕΛ στο Wall of Legends ήχησε σχεδόν 40 φορές, δηλαδή σε αυτά τα 20 κάτι λεπτά μπήκαν μέσα στην όλη διαδικασία 40 φίλοι του ΑΠΟΕΛ να αγοράσουν για πρώτη φορά ή να ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας του. Και όπως μου λένε και με μηνύματα εδώ, ο περισσότερος κόσμος θα μπει στη διαδικασία να αγοράσει όταν πληρωθεί, που είναι μια λογική διαδικασία. Έτσι, λογική διαδικασία.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Το γνωρίζετε, νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Η πρώτη περίοδος ανανέωσης λίγη μετά από το τέλος του μήνα και την αλλαγή στον επόμενο.
1: Και πολύ σωστά κάνετε. Μπαίνουν συνεχώς.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι μιλάς στη συνέχεια για τη σελίδα που είναι αυτό το οποίο.
1: Όχι, μου είναι ασχόλητο. Αλήθεια, μου άρεσε το σκεπτικό.
2: Το Wall of Legends.
1: Ναι, ναι, το Wall of Legends. Μου άρεσε το σκεπτικό. Έτσι, όπως είναι. Όποιος το σκέφτηκε, ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα. Έτσι, σε κομμάτι marketing,
2: ναι,
1: το οποίο μου αρέσει.
2: Είναι νεκτάριο.
1: Άντε πάλι, εσύ εφαγόθηκε
2: το
1: νεκτάριο.
2: Αυτό
1: δεν το είπε, βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί η συζήτηση θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Πήγαμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, δικαιολογημένα νομίζω. Καλό Σαββατοκύριακο, απολαύστε ποδόσφαιρο. Τα λέμε Δευτέρα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Οι συζητήσεις του Απόλλου για την επενδυτική πρόταση συνεχίζονται προσπαθώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως τόνισε στον σταθμό μας ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι επαφές με την ΚΟΠ για την αδειοδότηση της νέας εταιρείας με βάση και τις θέσεις της UEFA. Την ίδια ώρα, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος ανέφερε πως εντός των επόμενων ώρων θα ανακοινωθεί και επίσημα ο Νίκος Παπαδοπούλος. Από εκεί και πέρα, όπως επισήμανε ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Γαλαζοκυτρίνων, η έναρξη των εορτασμών των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ δόθηκε με τα εισιτήρια διαρκείας, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σε συζητήσεις με αμερικανικό φαντ βρίσκεται η Ένωση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να θέλουν το ποδοσφαιρικό τμήμα αλλά και να πάρουν τον πλήρη έλεγχο του. Το ζήτημα θα πάει στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, από όπου και θα πάρει την έγκριση. Είναι μια καλή πρόταση, όμως μπαίνουν πάντοτε κάποιες παράμετροι που ενδεχομένως να φέρουν ανησυχία, ανέφερε σε δηλώσεις του στον σταθμό μας ο Κώστας Στρατής. Η Ομόνια πιάνει από σήμερα δουλειά, καθώς μέχρι και αύριο θα διεξαχθούν οι εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα οι πράσινοι θα μεταβούν στην Κυπερούντα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Παράλληλα, συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης. Ίσως και εντός της ημέρας ο Απόλλωνας να ανακοινώσει την απόκτηση του Όσμπολτ, ενώ οι Γιαννόλευκοι προχωρούν σύντομα και σε άλλες κινήσεις. Στη Νέα Κορώκα συνεχίζεται το ψάξιμο για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Σύντομα αναμένεται να κλείσει το θέμα των Κομίσκαρο στην ΑΕΛ, την ίδια ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον για τον ΣΥΝΚ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η ανορθώση καταβάλει 60.000 ευρώ στην Νέα Σαλαμίνα για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Σεργίου, αναμονή για σένιση αλλά και προπονητή. Στην Πάφο παραμένει ψηλά στη λίστα ο Πουλούλου, ενώ η Γαλάζ γίνεται πολύ κοντά στον Κούγκα. Στον Άρη, διεργασίες για την ενίσχυση του ρόστερ βρίσκονται σε εξέλιξη και σύντομα θα προκύψουν ανακοινώσεις. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Αμερική Αυστραλία, σημεία τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 Βραζιλία Ιτή και στις 6 Τουρκία Παραγουάη. Σμαϊλόβιτς και Καντιούολο είναι όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό που συνεχίζει να παλεύει για την υπόθεση Στάνιτς. Η ΑΕΚ ψάχνει για ενίσχυση με χαφ, ενώ ο Πινέδα είναι ικανοποιημένος οικονομικά από την πρόταση που έχει μπροστά του. Εντός της ημέρας επισημοποιείται το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου και πιθανότατα η πρόσληψη Πούσιτς από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει σημαντική πρόταση στον Στεφάν Ντε Φράι, με τον 34χρονο στόπερ να σκέφτεται να αποχωρήσει από την Ίντερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Παρασκευή σήμερα στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling. 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία Από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα όνειρο, μία ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζος Σόλωνος και Μωυσής Μωυσαίος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
11: Sinatra Eternity, μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra, η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner, τα δύσκολα χρόνια, η κατάκτηση του Oscar, ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
3: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ακούτε, ρε!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα η Παρασκευή μας. Ξεκινούμε έτσι όμορφα, όμορφα την εκπομπή μας. Και είμαστε για γέλια και για κλάματα, όπως ήταν το σήμα της ενότητάς μας έτσι τώρα που ξεκινήσαμε.

Ακούτε, ακούτε, ακούτε. Επετά σας είναι αντρόουν για να περάσει μες στις φυλακές κάποια πράγματα. Και έχουν αντιδρόουν σύστημα, λέει, οι φυλακές, και είδαν το τούν τον ντρόουν. Να δούμε τι, πόσα άλλα ντρόουν επεράσαν τόσα χρόνια από τις φυλακές. Και μετέφερε μια μπουστούα. Αντιλαλούσαν οι φυλακές.

ότι κόψει ο νους τους. Καλημέρα, καλημέρα και στις κεντρικές φυλακές. Μα να σας πιάω ρε κοπέλια ρε. Επετάσετε κι εσείς έναν ντρόουν. Έπρεπε να απαιτούσει 10 ντρόουν ταυτόχρονα και να με συντονίζεται το αντιντρόουν σύστημα των φυλακών. Βάλω σας ιδέες τώρα. Έλα οπα. Γεια σου ρε Τραχονίδη. Έλα οπα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
12: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
13: Καραλάμπους. Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
14: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
13: Όπως.
14: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απίστευτο.

0: όμως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
0: Όπως το παγκόσμιο!
2: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια, 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εδώ είμαστε, ναι, εδώ είμαστε. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Αδάμο τον Πεστινάρη. Τη φίλη μας την Αθηνά. Και να πάμε και στη Τσάδα στο Μάγκη.
1: Εισιτήριο θα βγάλω από το πρακτορείο.
0: Στην κυρία Μέρη Σταυρινίδου να στείλουμε την αγάπη μας.

0: Έτσι ανεβαίνουμε, να ανεβαίνουμε. Γεια σου κυρία Πάλα, εκεί στο Δάλι. Με τις φιλενάδες σου.
1: Μάζεψα τα πράγματα μου και αφήσα να μνήσω.
0: Στο φίλο μας το Σωτήρι, το Μαμούνια στη Λάρνακα.
1: Πατήσω μη μ' ακολουθήσεις κι όλο με ρωτάν που πάω.
0: Πάμε στο Κίτι να χαιρετήσουμε τα παιδιά που είναι στην ΕΚΟ εκεί στο Κίτι. Και απέναντι στο πρακτορείο.

Είσαστε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Στη χθεσινή εκπομπή δώσαμε τους πέντε φίλους που έστειλα μηνύματα για το Doxa of Gardens για απόψε. Να επαναλάβω τα ονόματα των φίλων που κέρδισαν χτες και θα πάνε σήμερα και ο καθένας θα δικαιούται να πάρει μαζί του 4 άτομα δωρεάν είσοδο. Είναι ο φίλος μας ο Γεώργιος Σαμαράς. Είναι ο φίλος μας ο Ανδρέας Ανδρέου. Ακροατές μας. Ο Λοΐζος Λοΐζου. Η Νάδα Παναγιώτου. Και ένας άλλος φίλος που το τηλέφωνο του είναι 96 47 27 93. Απόψε εκεί στο Garter of Doxa

Απόψε λοιπόν στο Garden of Doxa θα είναι ο Νίκος ο Ρωμανός με την Εβίτα Σερέτη να τραγουδήσουν, και ασφαλώς κάπου εκεί θα είναι και ο Νεκτάριος μας. Ακούτε ένα τραγούδι με τον Νίκο τον Ρωμανό που αρέσει.

Συνεχίζουμε. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Λεόντιο στην Πάφο. Όλοι οι Πάφος μας ακούει.

Να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Γλιώρη. Στην αυδή μου. Ο Γλιώρης ο Μανιταράς, ο Καραολάς. Ο Αγρελιάς. Γεια σου ρε Γλιώρη. Με το φίλο σου το Γιάννη, με τα εγγονάκια του, τον Πετρίν του και τον Γιάννη του. Σ' όλους τους παραμαλίτες εκεί στο παραμάλι και στο καφενείο.

Πάμε και σε έναν τραγούδι για τους φτωχούς, για τον φίλο μας τον Λούκα τον Οδυσσέος. Για τον κύριο Γιαννάκη Φιλίππου, εκεί στο κουρίο της αγάπης του Πέπη. Κανή κουτσομπολιό ρε παιδιά, κανή ρε, για το όνομα του Θεού.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Εντός των επόμενων ωρών ανακοινώνεται από τον Απόλλων Νίκος Παπαδόπουλος, την ίδια ώρα που εντείνονται προσπάθειες ενίσχυσης. Οι συζητήσεις για την επενδυτική πρόταση συνεχίζονται, καθώς και οι επαφές με την ΚΟΠ για την αδειοδότηση της νέας εταιρείας με βάση και τις θέσεις της UEFA. Ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Σε συζητήσεις με αμερικανικό φαντ βρίσκεται η Ένωση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να θέλουν να αναλάβουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Το ζήτημα θα πάει στη Γενική Συνέλευση για να πάρει την έγκριση. Η Ομόνοια πιάνει από σήμερα δουλειά, καθώς μέχρι και αύριο θα διεξαχθούν οι εργομετρικές εξετάσεις και τη Δευτέρα οι πράσινοι θα μεταβούν στην Κυπερούντα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους. Παραλλήλα συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης. Ίσως και εντός της ημέρας ο Απόλλωνας να ανακοινώσει την απόκτηση του Όσμπολτ, ενώ και ανώλευκοι προχωρούν σύντομα και σε άλλες κινήσεις. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα συνεχίζει το ψάξιμο για περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Σύντομα αναμένεται να κλείσει το θέμα των Κομίσκαρο στην ΑΕΛ, την ίδια ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον για τον ΣΥΝΚ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η ανόρθωση καταβάλει 60.000 ευρώ στη Νέα Σαλαμίνα για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Σεργίου, αναμονή για σένση αλλά και προπονητή. Στην Πάφο παραμένει ψηλά στη λίστα, στη λίστα Οπουλούλου, ενώ η Γαλάζη είναι πολύ κοντά στον Γκούγκα. Στον Άρη, διεργασίες για την ενίσχυση του ρόστερ βρίσκονται σε εξέλιξη και σύντομα θα προκύψουν ανακοινώσεις. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Αμερική Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 Βραζιλία Ιτή και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Σμαϊλόβιτς και Καντιού είναι όλο και πιο κοντά στον Ολυμπιακό που συνεχίζει να παλεύει για την υπόθεση Στάνιτς. Η ΑΕΚ ψάχνει για ενίσχυση με ΧΑΦ, ενώ Πινέδα είναι ικανοποιημένος οικονομικά από την πρόταση που έχει μπροστά του. Εντός της ημέρας επισημοποιείται το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου και πιθανότατα η πρόσληψη Πούσιτς από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει σημαντική πρόταση στον Στεφάν Αντεφράι, με τον 34χρονο στόπερ να σκέφτεται να αποχωρήσει από την Ιντερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε λοιπόν και στις παροιμίες μας. Εις τους 30 είπε μάμα και 30 ξενοκόσμος που το θάμμα. Εις τους 30 μήνες μάλλον είπε μάμα και 30 ξενοκόσμος από το θαύμα. Μόλις μίλησε. Εις τους 30 αν πρόκειται για παιδί είναι μήνες. Και εννοείται ότι σε 30 μήνες υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για να πει μάμα ένα μωρό. Ενώ άλλα παιδιά το λένε αυτόν από 10-12 μηνών. Αν πρόκειται για άντρα, τότε εννοούνται 30 χρόνια, οπότε η υπερβολή πιο δυνατή, αλλά και η καθυστέρηση, η διανοητική, η γλωσσική αναπηρία πιο μεγάλη. Είσαι γέρος και φελάς, μόνον τα ψουμιά χαλάς. Τραγική αλήθεια για τους γέρους που μόλις προλίγου οι άνθρωποι κατάλαβαν πως πρέπει να τους κάνουν και αυτούς κάτι. Να φελούν και να μην πεθαίνουν από το άγχος της αχρίστευσης και τη μελαγχολία της περιφρόνησης που οδηγεί στον αργόν και ελεηνό θάνατον της απομόνωσης. Είχε ο πελός κουτάλι και θκιάβαινε ο βρένιμος. Ο τρελός είχε κουτάλι και επερνούσε ο φρόνιμος. Λέγεται για ανόητους που τα δικά τους εκμεταλλεύονται άλλοι. Για ανόητους που τους ξεγελούν και τους εκμεταλλεύονται οι έξυπνοι. Τούτον έπρεπε να τούτη παροιμία είσαι ο πελός κουτάλι και θκιάβαινε ο βρένιμος. Έπρεπε να ήταν η επικεφαλίδα του πορίσματος που συζητούμε τις τελευταίες μέρες. Γενικά η εκμετάλλευση των καλών ή αγαθών πελών από τους βρένιμους, τους έξυπνους απατεώνες, είναι κοινωνικός νόμος στη λαϊκή αντίληψη που εκφράζεται και με άλλες παροιμίες. Στην επία και αυτή η αχρία αντίληψη από την καθολική ανασφάλεια οικονομική και ζωής που κορυφώνεται τότε επί τουρκοκρατίας, όπου οπωσδήποτε επιβιώνων είναι βρένιμος, ενώ ο αγαθός, ο καλοσυνάτος που παρέχει βοήθεια ή μέσα επιβίωσης των διπλανών του είναι ο πελός. Στα κρασοχώρια της Λεμεσού ελέγεται η παροιμία αυτή, εκράτεν ο πελός κουτάλιν και έτρωεν ο νούσιμος φαΐν. Ή ήβρεν κουτάλιν ο πελός και θκιάβηγεν ο φρόνιμος. Μάθαμε και σήμερα κάτι.

0: Και πάμε και σε ένα τραγούδι που το στέλνουμε στη φίλη μας τη Στέλλα, στη Λεμεσό που μας ακούει. Στη Στέλλα και στην Όλγα.
1: Που γίνονται και θαύματα.

0: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δύο 20χρονες από τη Σομαλία ανασύρθηκαν νεκρές από την θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης. Οι δύο γυναίκες κολυμπούσαν με φίλοι τους κοντά στους κυματοθράφστες όταν φαίνεται να παρασύρθηκαν από τα ρεύματα. Για τον εντοπισμό τους στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση με την συνδρομή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών με τους διασώστες να εντοπίζουν ανέστητες τις λουόμενες και να τις ανασύρουν σε στεριά. Δύο άτυχες γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Γενέβη, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε το ταξίδι του για την Ελβετία με το Λευκό Οίκο να επικαλείται ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά σε συμφωνία η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ανοίγει την αυλαία των συζητήσεων κατά τη σημερινή δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής. Η Κυπριακή Προεδρία έθεσε επιτάπητο στο πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με τις θέσεις των κρατών μελών και αριθμητικά δεδομένα. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ανανεώσουν για άλλους 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου σε βάρος της Ουκρανίας. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια απλώς

0: ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά. Ανδρέας Χαραλάμους.
1: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες.
3: Πανέτοιμη.
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran.
3: Dua Lipa.
2: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ.
3: Μπάρτσα.
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: βιογραφικό σου.
1: Πάμε για ένα τραγούδι για το φίλο μας το Φάνο. Εξαιρετικά αφιερωμένο. Και στο φίλο μας τον Αγάπιο. Γεια σου Αγάπιε. Και σε όλο τον Πολύστυπο. Και εκεί στο καφενείο που είναι συντονισμένοι με το Σούπερ 104 και μας ακούν.
0: Άντες του παραδείσου,
1: την αγάπη μου.
0: Την πόρτα.

Έτσι ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε πριν από το κλείσιμο της εκπομπής μας. Μου φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη κούκα. Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Μου φέρνουνε μηνύματα. Τραγούδι για τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Στρούθο. Εκεί στη φρουταρία των αγανακτισμένων.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα!
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
10: Αγάπη μου γλυκιά, γεμίζεις τη ζωή μου.
11: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
13: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
14: Flame Grilled tastes better.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12. ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Θέμα χρόνου ανακοίνωση του Παπαδόπουλου από τον ΑΠΟΕΛ επαφές με κόπη για την αδειοδότηση της νέας εταιρείας σε εξέλιξη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας. Από Δευτέρα πάει Κυπερούντα η Ομόνια για προετοιμασία προς την έξοδο Ντιουγκού, ψηλά στη λίστα ο Ιγκόρ Σιλβά. Στην Κύπρο και ανακοινώνεται από τον Απόλλωνα Όσμπορτ Φουλαρία στόπερο Παπαϊωάννου. Δύο μέση, ένας αμυντικός και ένας επιθετικός καταλόγου Β' στο πλάνο του Ρόκα για ενίσχυση της ΑΕΚ. Προχωρημένο το θέμα γκομή στην ΑΕΛ, πιο δύσκολη περίπτωση Καρό, αλλά δεν εγκαταλείπουν οι γαλαζοκίτρινοι. Πληρώνει και κρατά τον Σεργίου η ανόρθωση επαφές με Πανσεραϊκό για Καραμανόλη. Πάει για την υπέρβαση με Πουλούλου η Πάφος, πολύ καλή πρόταση για παραμονή στον Λουκάσεν. Στον Άρη, διεργασίες για ενίσχυση του ρόστερ βρίσκονται σε εξέλιξη και σύντομα θα προκύψουν ανακοινώσεις. Το βάρος πέφτει στην επιθετική γραμμή. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Αμερική Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία, η Τίγε στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη. Βελτιωμένη πρόταση για τον Σμαϊλόβιτς έκανε Ολυμπιακός Πειραιός, σκέφτεται επιστροφή στους Ερυθρόλευκους ο Κάρμο. Υπογράφει σήμερα διαιτές συμβόλαιο με την Δυναμό Κιέβο και τη Γιώρα του ΠΑΟΚ. Αποδεσμεύτηκε από την Boca Juniors ο Καβάνι. Χρυσώνει τον Ολύση Ρεάλ Μαδρίτης φτάνοντας ακόμη και στο ποσό των 220 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
21: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες του Σούπερ 104. Είμαστε μαζί, Μαρίνα Αργυρού, Μάγκη Νικολάου, για την εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, μα έχει πουλήσει την ροή του ήχου. Σας χαιρετώ, παιδιά.
1: Γεια σου, Μάκη, χαιρετώ για τον Μιχάλη, για τους ακροάτες μας.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι με τα του Μουντιάλ. Φυσικά θα έχουμε ένθετο, όπως πάντα, προσφορά από την Star Oil, 1 και 5, με Νίκο Αντωνίκου φιλοξενούμενο. Θα πάμε σε λίγο στον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα, τον Φανούριο Κωνσταντίνου, να μας πει τι γίνεται με την ομάδα, την κλήρωση, το πότε θα γίνουν οι αγώνες, με την Dylan Gorry ή την ομάδα από το Σαν Μαρίνο. Θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ και ΠΑΦΟΥ με Γιάννο Παπαϊωάννου και Χάρη Χατζικυριακού αντίστοιχα. Θα ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΓΑΣΥΟ, τον κύριο Τσολάκη, τον Κυριάκο, για το τι γίνεται με τις εργασίες, με τα έργα στο τσίρο στάδιο όσον αφορά την θέληση, επιθυμία της Καλλιώτισσας και της ΕΝΗ Ύψωνα για να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο της Λεμεσού, το Τσίριο, για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο σαν έδρα. Θα έχουμε επίσης, είπαμε, το ένθετο με τον Νίκο Ανδρονίκου και νέα ΑΕΛ με Μιχάλη Αριστίδου, και για την Ενώση Παραλυμνίου θα έχουμε τελευταίο φιλοξενούμενο, τον εκπρόσωπο τύπου, τον Βυσσινή Αντώνη Κωνσταντίνου. Πάμε να δούμε το τι έγινε χθες βράδυ και σήμερα το πρωί στο Μουντιάλ και οπωσδήποτε και το πρόγραμμα απόψε και τα ξημερώματα αύριο.
1: Λοιπόν, τα ξημερώματα, ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0 και το Μεξικό την Νότιο Κορέα 1-0. Ψες Τσεχία Νότιος Αφρική 1-1 και Ελβετία Βοσνία 4-1, ενώ απόψε στις 10 έχουμε Αμερική Αυστραλία. Και τα ξημερώματα άλλα τρία παιχνίδια: στη 1 Σκωτία Μαρόκο, 3:30 Βραζιλία Αϊτή, στις 6 Τουρκία Παραγουάη. Να δώσω και το αυριανό πρόγραμμα της νύχτας όμως: στις 8 Ολλανδία Σουηδία και στις 11 Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού. Εντάξει, είναι γεμάτη ημέρα η αυριανή, από το 1 το πρωί μέχρι τη μία της άλλης μέρας.
0: Χαρά σας, Ευαγγέλια, για τους φίλους του ποδοσφαίρου.
1: Πραγματικά είναι, ξέρεις, έτσι όπως είναι οι ώρες, είναι ασταμάτητα. Δεν μπορείς να υπολογίσεις, δεν σταματά, δηλαδή όπως άλλες φορές η δράση και να συνεχιστεί την επόμενη μέρα. Είναι συνεχόμενο.
0: Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και την πρώτη κλήρωση για 5 extra large pizzas Toronto, αφού είπαμε πάνε μαζί το Μουντιάλ και η Toronto Pizza. Λίγο πριν από τις 2 θα βγει ο νικητής ή η νικήτρια με 5 έξερα στο Toronto Pizza. Μηνύματα στο 2024. Με την ένδειξη Toronto Pizza, όνομα και επίθετο. Αυτό θα έχουμε, αυτή την κλήρωση θα την πραγματοποιούμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ κάθε Παρασκευή.

0: Κάνουμε αρχή με Απολλώνα, Φανούριος Κωνσταντίνου μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Φανούρη.
2: Καλό μεσημέρι στον πρόεδρε.
0: Λοιπόν, έτσι πρώτα Φανούριε το σχόλιο σου, γενικότερα το σχόλιο σας σαν Απόλλωνας για την κλήρωση, επιστροφή στην Ευρώπη και ουσιαστικά θα πρέπει να περιμένετε να ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσετε.
2: Ναι, είναι ιδιαίτερη στιγμή για τον Απόλλωνα, επιστρέφοντας στα ευρωπαϊκά σωλένια μετά από τρία ολόκληρα χρόνια. Δηλώναμε παρόν για 11 συνεχόμενα έτσι, πρώτη φορά στο γήπεδο μας, άρα αντιλαμβάνεστε ότι η ανυπομονησία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Από εκεί πέρα, το Conference Link δεν σου επιτρέπει, δεν έχεις περιθώριο λάθος, άρα ούτε και περιθώριο υποτίμησης απέναντι στην οποιαδήποτε ομάδα. Όποιος και έναν αντίπολο που είμαστε πανέτοιμοι, κυρίως αν αυτή θα είναι η ομάδα από τη Γεωργία, με το πρωτάθλημα να είναι σε εξέλιξη, να αρκετά παιχνίδια στα πόδια τους και δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία θα έχουν προηγηθεί. Άρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και με το φιλικό αγώνα στην Ολλανδία για να μπορέσουμε να είμαστε πανέτοιμοι εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού μας αγώνα στις 23 του Ιούλη στην Γεωργία.
1: Πώς την χαρακτηρίζεις την κλήρωση, είτε με την Dylan Gorry που σωστά είπες, θα είναι και σε πιο προχωρημένο στάδιο και από τον Απόλλων αλλά και από την Virtus του Σαν Μαρίνο, που είναι το φαβορί σίγουρα Γεωργιανή.
2: Θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση για δεύτερο προχρηματικό του Conference Link. Υπήρχαν και ομάδες με υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας. Αν θυμάστε, όπως ξέρετε, στον γκρουπ εκείνης προκλήρωσης υπήρχε και η Χάπερ Τελ Αβίβ. Δύσκολη ομάδα. Υπήρχε και η Ρήθμη, η οποία ανελειπώς είναι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπήρχε ακόμη μια ομάδα η οποία ήταν αρκετά ανταγωνιστική και θέλαμε να αποφύγουμε. Και βλέπετε ότι και η ΑΕΚ Λάρνακα σηκώθηκε με την ΠΕΙΤΑ.
1: Η πιο δύσκολη από αυτές που είχε υποψήφιες, προκλήρωση.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για καμιά κυπριακή ομάδα. Σίγουρα αυτό σε αυτό το πρόκληματικό γύρο έχουμε τις πιθανότητες με το μέρος μας αν παρουσιαστεί είναι σοβαρή. Προσωπική μου εκτίμηση, αυτό είπα και νωρίτερα, αν και εφόσον ο αγώνας προκριθεί, την ευρωπαϊκή του πορεία θα την καθορίσει, θεωρώ, ο τρίτος προκληματικός γύρος. Αν και εφόσον θέλουμε να κληρωθούμε μια ομάδα η οποία θα είναι κοντά στα μέτρα μας και θα βρίσκεται στον κρουπ των ισχυρών του τέταρτου προκληματικού, όπως η Παρτιζάν, η Λουτον Χόρετ, η Στεάουα και οι τρεις άλλες ομάδες, οι οποίες είναι αγωνιστικά κοντά στην δική μας ομάδα, έστω και το 60-40 εναντίον σου σε αυτή τη φάση είναι ουσιαστικά 50-50. Άρα με ενδεχόμενη πρόκληση ή κανόνες υπέρβαση εκεί, ο Απόλλωνας θα βρεθεί στα play-off του Conference από θέση ισχύως στον κρουπ των ισχυρών.
1: Να πούμε ότι...
2: Αν πάρει μια βαδί κλήρωση, παραδείγματος χάρη της Αλκύρης Βίλνιους και προκριθούμε σε υποθετικό σενάριο στα play-off, τότε θα είμαστε στους αδυνάμεις και θα έχω πιθανούς αντιπάλους τον Παναθηναϊκό, τον Άγιαξ, την Κοπεχάγη, την Μπενφίκα, την Αταλάντα. Άρα μιλούμε για μεγαθύρια τα οποία οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ περιορισμένες.
1: Να αναφέρω, αφού μιλάς και για παρακάτω, και μακάρι να έχουμε καρέ κυπριακών ομάδων τις υπόλοιπες κληρώσεις, για τον τρόπο προκληματικό θα γίνει 20 Ιουλίου και για τα play-off 3 Αυγούστου η κλήρωση. Τις επόμενες φάσεις.
2: Αυτό το οποίο προέχει είναι να είμαστε εμείς πανέτοιμοι για να μπορέσουμε να προκληθούμε είτε από τη Βίρτους είτε από την Διλαγκία.
0: 23 και 28 Ιουλίου τα παιχνίδια σας, Φανούρη, οριστικά.
1: Προβληματίζει κάτι αυτό, γιατί Φανούρη?
0: Είναι τρίτη, είναι πέμπτη και τρίτη.
2: Αυτό το οποίο θέλαμε να αποφύγουμε έχοντας κατά νου και δεν ήμασταν υπέρ το να αγωνιστεί πάνω στο ΑΜΕΓΑ στην αγωνιστική περίοδο. Θέλαμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση έδρας, όπου ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας έχει πολύ λιγότερες μέρες να ξεκουραστεί σε σχέση με την παραδείγματος χάρη με την ΠΑΦ.
1: Και να εξηγήσουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει γιατί η ΠΑΦος και εσείς Conference.
2: Ταυτόχρονα να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τον κόσμο, δεν έχουμε κάτι με την ΠΑΦΟ και δεν έχει να κάνει τίποτα με τα γεγονότα του τελικού. Ήταν θέμα καθαρά αγωνιστικό και πώς θα εκμεταλλευτούν εμείς την έδρα μας. Γιατί το σενάριο αυτό ήταν στο 50-50, αλλά ήταν σημαντικές οι πιθανότητες να συμβεί. Από εκεί πέρα, πρέπει να θυμίσω στον κόσμο το Απόλλωνα ότι το γήπεδο ανήκει στις τρεις ομάδες. Υπάρχει εκεί η σχετική εταιρεία 3α Απόλλωνα ΑΕΛ και Άρης, 40% Απόλλωνα, 40% για ΑΕΛ και 20% ο Άρης. Δύο ψήφους ο Απόλλωνας, δύο για ΑΕΛ και ένα ο Άρης. Άρα εμείς δεν μπορούσαμε να αποτρέψουμε το σκηνικό ή αυτό το οποίο θέλαμε, γιατί και για ΑΕΛ και ο Άρης για τους δικούς τους και πολύ λογικούς λόγους ήθελαν να παραχωρήσουν το γήπεδο στην ΠΑΦ. Άρα υπερίσχυσαμε 3-2 ώρα, ήταν δημοκρατική διαδικασία, υπερφύνω τη σέβαση.
1: Θέλει να πεις κάτι σχόλιο για τις ποινές που έχει επιβάλει ο Εθνικός Δικαστήριος τελικό? Είχαμε αρκετές σιδηρούς αντιδράσεις από διάφορους.
2: Τι είναι τα αντιδράσεις?
1: Εννοώ για τις, για την, τις ποινές.
2: Που είναι η ομάδα που αγωνίστηκε τα περισσότερα και κλεισμένο φέτος. Περίθηκε τους οπαδούς τους τα περισσότερα εκτός έδρας φέτος. Άρα εμείς θεωρούμε ότι είμαστε και πάρα πολύ αδικημένοι.
1: Για προετοιμασία.
2: Προετοιμασία αρχίζει στις 23 του μήνα εργομετρικά, 24 στο Κολόσσι, στις 3 του Ιούλιο ομάδα αναχωρεί για την Ολλανδία μέχρι και τις 13 του μήνα. Εκεί θα δώσουμε κάποια φιλικά παιχνίδια το πρόγραμμα των οποίων θα τα κοινοποιήσουμε αργότερα, μέσα στις επόμενες μέρες. Έχουμε ακόμη ένα φιλικό εντός έδρας πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι.
1: Αυτό το έχετε κλείσει ακόμα?
2: Είναι θέμα εδώ. Θα το κοινοποιήσουμε.
1: Είναι η ομάδα της χώρας μας ή εξωτερικό?
2: Της χώρας μας.
1: Μεγάλη ομάδα.
2: Δεν είναι στην διαδικασία, αν πρέπει να οριστικοποιηθεί, ας πούμε, δεν είναι μυστικό. Αυτό δεν επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αποφεύγω να πω την ομάδα.
1: Μάλιστα. Αλφαμέγα.
2: Ναι, αλφαμέγα. Από εκεί πέρα, με τα γραφικά θα δούμε. Προτεραιότητα είναι δύο στόπερ, δύο σέντερφορ. Έχουμε ανακοινώσει τον Παλογιάννη, Ανδρέου, Αθανασίου, Οικονομή. Και οι επόμενες μέρες θα φέρουν και ανακοινώσεις.
1: Ναι. Ποτάθηκε ο Κούτρης και απορρίφθηκε?
2: Προτεραιότητα ήταν ο Παλογιάννης.
1: Μα, μάλιστα.
2: Θέλαμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον αρχηγό μας, τον Γιώργο Μαλεκή.
0: Για τον, συγγνώμη, με τον Όσμπολτ είστε κοντά?
2: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θεωρώ ότι θα προκύψουν εξελίξεις στις επόμενες μέρες.
1: Είναι στην Κύπρο?
2: Ναι, είναι στην Κύπρο. Ναι.
1: Διαρκείας τι γίνεται? Πότε?
2: Θα ασκήσει η διάθεση από την Δευτέρα και στοχεύουμε να ξεπεράσουμε τις 6.000.
1: Ο στόχος του Απόλλωνα στην Ευρώπη, Φανούρη, επιστρέφω σε αυτό το κομμάτι, είναι η link phase του conference?
2: Αυτό είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Πρακτικά βλέπεις τον κάθε προβληματικό γύρο ξεχωριστά, γιατί θα φέρει απέναντί σου. Μπορεί να θέλω και εγώ να μπω στο κόφερ, όλη η ομάδα, αλλά να μιλήσω με την Πεφίδα.
1: Εντάξει, είναι θέμα κλήρωση, ναι.
2: Ναι. Θέλεις και φροντίσουν να είσαι πολύ καλός σε αυτή την διοργάνωση.
0: Προσεκτικός πολύ.
2: Να πετύχεις κάποιες κληρώσεις καλές, ακόμη και οι ομάδες που θα συναντήσεις να είναι καλές να μην είναι στην μέρα τους. Αλλά πάνω απ' όλα εσύ 100% έτοιμος, έχοντας μαζί σου κάποιες συγκυρίες για να αποκτηθείς. Αυτά ξέρουν το κυπριακές για τις ομάδες για να αποκτηθούν. Ναι.
0: Εντάξει, ιδίως στο Conference League που δεν έχεις και την δεύτερη ευκαιρία.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε, Κυριάκο. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, με βάση και αυτό που συζητούσες νωρίτερα, μα και για τις ποινές, η ΑΕΛ.
1: Τώρα το είδα, δεν το είχα προσέξει.
0: Ναι, ναι, η ΑΕΛ απέστειλε στην ΚΟΠ επιστολή, αλλά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον αθλητικό δικαστή, αναφορικά, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, και με τις τελευταίες αποφάσεις. Και ζητά ουσιαστικά αλλαγή στον αντικαταστάτη του αθλητικού δικαστή και του πειθαρχικού εισαγγελέα.
1: Αντικατάσταση.
0: Αντικατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είπα, αντικαταστάτη. Εντάξει, αντικαταστάτη στο πρόσωπο.
1: Είχε κάνει ανάρτηση ο Νικόλας Λεβέντης μετά που έγινε ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΑΕΛ. Του ζήτησα αν μπορούσε να κάνει, ήθελε να τοποθετηθεί. Από εβδομάδα έχει μπει. Τώρα βγήκε και επιστολή από το σωματείο.
0: Ναι. Θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΛ αργότερα, ναι, ενδεχομένως ο Μιχάλης Αριστίδου να μας πει και κάτι παραπάνω. Εντάξει.
1: Να διώσουμε έτσι κάποια πράγματα.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη μάχη τώρα κάποια, και δεν μπορούμε να βρούμε και τα. Δεν διαβάζεται εύκολα.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και ρεπορτάζ από Ελμάκια, αλλά να πούμε ότι ίσως και εντός της ημέρας να ανακοινωθεί ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είπε αρκετά και ενδιαφέροντα ο Νεκτέρος Πετεβίνος το πρωί εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ», τόσο για το κομμάτι του προπονητή όσο και για το κομμάτι του επενδυτικό, τονίζοντας ότι επιταχύνονται, προσπαθούν να επιταχυνθεί η διαδικασία των συζητήσεων με την επενδυτική εταιρεία, με την ομάδα του Σαβαλιασί καλύτερα να το πούμε, και είναι και συνεχής, γιατί έχει βγει και από το πρωί δημοσίευμα ότι υπήρξε συνάντηση του ΑΠΟΕΛ με την ΚΟΠ για τα θέματα της UEFA. Είναι συνεχής οι επαφές πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο. Σίγουρα το γεγονός ότι ο Σάββας Ηλίας είναι ο δεύτερος που έτρεξε να κάνει και
1: εισιτήριο διαρκείας μετά τα μεσάνυχτα. Έχουν ξεκινήσει... Ναι.
0: Έχει πάρει το εισιτήριο διαρκείας νούμερο 2, διότι το πρώτο είναι στην μνήμη του Ντίνου Ιορδάνους. Και το δεύτερο το πήρε ο Σάββας Ηλίας. Σίγουρα κάτι δείχνει αυτό, θα μας τα πει όπως είπα καλύτερα και ο Γιάννος Παπαϊωάννου αργότερα. Να πούμε ότι η Ομόνια ξεκινά σήμερα εργομετρικά. Σήμερα και αύριο θα διαρκέσουν οι εργομετρικές εξετάσεις των ποδοσφαιριστών και από Δευτέρα ξεκινούν οι προπονήσεις, όπου για μια εβδομάδα ουσιαστικά 5 μέρες θα πάνε στην Κυπερούντα και η πρώτη προπόνηση θα διεξαχθεί στην Κυπερούντα, η οποία θα μεταδοθεί και ζωντανά από το Ομόνια TV, όπως ανακοινώθηκε από τους Πράσινους. Και από εκεί και πέρα, 29 Ιουνίου, οι πρωταθλητές θα αναχωρήσουν για Απολλωνία, όπου θα δώσουν και τα περισσότερα φιλικά τους παιχνίδια με την Δυναμό Βουκουρεστίου, με την Χάπελ Μπερσεβά και με την Κορώνα Κιέλτσε.
1: Παίζει ο Στεμπίσκι εκεί.
0: Ναι. Ιδίω στα δύο πρώτα είναι αρκετά δυνατά, έτσι ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η Ομόνια εν όψη και των ευρωπαϊκών της παιχνιδιών. Με τον πρώτο να είναι με 21 ή 22.
1: Δεν οριστεί ακόμα. Θα οριστούν τα παιχνίδια και θα ανακοινωθούν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Είπαμε ότι 7 και 14 Ιουλίου θα γίνουν οι αγώνες του πρώτου προκριματικού γύρου, αφού ως γνωστόν η Ομόνια θα αντιμετωπίσει την νική του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Καζακστάν ή την Σουτκέσκα από το Μαυροβούνιο.
0: Στην ανόρθωση τώρα αναμένεται έτσι να οριστικοποιηθεί η απόκτηση των δικαιωμάτων του Σεργίου από την κυρία, γιατί θα καταβληθεί στη Νέα Σαλαμίνα το ποσό των 60.000 ευρώ, έτσι ώστε να τον κάνει και επισηματικό της η ανόρθωση. Και από εκεί και πέρα τρέχει και το θέμα του προπονητή. Πάντως τα ρεπορτάζ και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχει διαρρεύσει οποιοδήποτε άλλο όνομα πέραν του ότι είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο της ανόρθωσης στη νέα σεζόν.
1: Ορθώς είναι μόνο δικαίωμα. Όχι, είναι
0: όχι, και ο Ύψωνας. Είναι δύο ομάδες που δεν έχουν προπονητή. Εντάξει, ούτε το ΑΠΟΕΛ επίσημα δεν έχει ακόμα, αλλά όπως μας είπε και ο Νεκτάριος,
1: έχει και συμβόλαιο ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Λεβαδιακό, γι' αυτό ίσως να μην ανακοινώνεται. Σημαντική συμβόλαιο.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που μας το επιβεβαίωσε το πρωί ότι είναι θέμα ορών, αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση.
1: Να πούμε στον Ολυμπιακό ότι επιστρέφει ο Μάριος Πεχλιβάνης, πέρσι ήταν στον Εθνικό Άχνας. Ότι την ερχόμενη Δετάρτη οι Μαυροπράσινοι θα παρουσιάσουν τον Γιώργο Κωστή, τα διαρκείας. Θα μιλήσει και ο πρόεδρος των Μαυροπράσινων σε διάσκεψη 11 το πρωί, ο Πέτρος ο Σάβα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ.
0: OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Παρασκευή σήμερα στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6 x 1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled Tastes Better.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω.

0: το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου. Γήπεδα City Fit Στροβόλου με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier. Σουβλάκες του Κυρτάκη. Κάβακομς. Πέτρο Σάβα Construction. Εστιατόριο Απάντηση. Κρεοπολείο Κούντουρου. Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές. Ψαράς Constructions Limited. Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited. Ευαγγέλου Πριν. Αθιενίτες Department Stores. Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited. Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited. Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
9: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, ακούω την εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάγκης Νικολάου, Μάγκης Αργυρού στα μικρόφωνα, Μάγκης Πολύ στο ροή του ήχου. Κουντεζού Πεσπορ 104. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Αμπουέλ. Μαζί μας ο Γιάννος Παπαγιωάννου. Καλό μεσημέρι Γιάννο, σε χαιρετούμε.
11: Γεια σου Γιάννο.
12: Καλό μεσημέρι Μάγκη, Μαρία και στους ακροατές μας.
11: Λοιπόν, πάμε από πού να ξεκινήσουμε, από τα εισιτήρια διαρκείας, Γιάννο, γιατί έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους από το μεσάνυχτα, ναι. Και εντάξει, είναι και αυτή η νέα καινοτομία που στην οποία προχώρησαν φέτος οι γαλατζοκίτρινοι, The Wall of Legends. Με τους πρώτους 1926 να δίνουν το όνομά τους πάνω σε αυτόν τον τοίχο.
12: Ναι, με τους πρώτους 1926 να δίνουν το όνομά τους σε αυτόν τον τοίχο. Εντάξει, από τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η έναρξη της προπόλησης των εισιτήριων του ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι μια νέα ξεχωριστή ψηφιακή εμπειρία που δημιουργήθηκε για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, όπως είπε και η Μαρίνα, το ΑΠΟΕΛ Wall of Legends, μια ειδική σελίδα που ουσιαστικά μεταφέρει ζωντανά την πορεία διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και προσφέροντας μια έτσι μοναδική εικόνα της συμμετοχής και της δυναμικής του κόσμου του ΑΠΟΕΛ. Ο στόχος είναι οι 10.000. Υπάρχει ενθουσιασμός από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Είναι αντιληπτό ότι νομίζω ότι η στερεακή ροή των εισιτηρίων διαρκείας θα ξεκινήσει και αρχές του μήνα, όταν θα πληρωθεί και ο κόσμος και θα είναι σε θέση να προχωρήσει να πάει τα εισιτήρια διαρκείας. Όμως με σύγκριση την περσινή αγωνιστική περίοδο βλέπουμε έτσι έναν ενθουσιασμό και κάποιες κινήσεις που έκανε και η διοίκηση εν ώψη και των 100 χρόνων ζωής της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ. Είναι αντιληπτό ότι θα υπάρξει ενθουσιασμός και αύξηση στα εισιτήρια διαρκείας. Αυτό λένε οι προβλέψεις με σύγκριση την περσινή αγωνιστική περίοδο, με μεγάλο στόχο για 10.000 διαρκείας. Πρέπει να αναφερθούμε όμως σε κάτι σημαντικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτήν τη συμβολική χρονιά. Το πρώτο εισιτήριο διαρκείας είχε εκδοθεί εις μνήμη του Ντίνου Ιορδάνος, που είναι συμβολικό ότι η οικογένεια του αείμνηστου Ντίνου Ιορδάνου θα συμβάλλει οικονομικά όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, και ο

0: Πας Γιαθής πήρε το πρώτο εισιτήριο διαρκείας για την Νότια Κερκίδα και αυτό σίγουρα κάτι λέει εν ώψη των εξελίξεων με το επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Γιαθή που είναι σε μια διαδικασία που σε εξέλιξη. Νομίζω είναι δύο σημεία πολύ ξεχωριστά και συμβολικά όσον αφορά την διάθεση των εισιτηρίων. Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις τιμές για τα εισιτήρια διαρκείας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΠΟΕΛ. Νομίζω τα έχουμε μελετήσει επειδή του ΑΠΟΕΛ μέχρι τώρα και θα δούμε στην πορεία ποιος θα είναι ο αριθμός που θα φτάσει όσον αφορά την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.
1: Μάλιστα.
2: Για τις συζητήσεις που γίνονται όσον αφορά την νέα εταιρεία και με την ΚΟΠ.
1: Και σήμερα είχε γραφτεί κάπου ότι υπήρξε και συνάντηση.
2: Ή θα γίνει, έγινε.
1: Θα γίνει συνάντηση. Πάντως και ο Νοχτέρης Κοτευνής το πρωί είπε ότι είναι συνεχείς οι επαφές.
0: Ναι, όπως δήλωσε και ο Στάρης Κοτευνής, είναι συνεχείς οι επαφές με την ΚΟΠ. Θα γίνει συνάντηση, νομίζω είναι σε εξέλιξη συνάντηση της διοίκησης του από στα γραφεία της ΚΟΠ. Ουσιαστικά είναι η συζήτηση για την αδειοδότηση της νέας εταιρείας ώστε να γίνει το σε πράξη τον deal ανάμεσα στις δύο.
1: Με βάση τις θέσεις της UEFA.
2: Η UEFA γίνει.
0: Με βάση τις θέσεις της UEFA, ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά γίνεται μια ενημέρωση από την ΚΟΠ, διότι η ΚΟΠ θα μεταφέρει κάποια πράγματα προς την UEFA. Εντάξει, γίνονται διαδικασίες. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για αυτή την κατάληξη, διότι όπως είπε και ο Νεφτάρης Πεδεβίνος, αυτή η διαδικασία προβλεπόταν για ότι θα υλοποιηθεί σε 6-8 μήνες. Γίνεται προσπάθεια να γίνει στους 4, 5 ή 6 μήνες και μέχρι τώρα η διαδικασία έχει φτάσει στους 3,5 μήνες. Δηλαδή δεν είναι μακριά διαδικασία. Πιθανόν να είναι 1,5-2 μήνες για να φτάσει το πολυπόθητο ναι και να προχωρήσει ο Σάββας Γιαθής με το επενδυτικό του group, ουσιαστικά να γίνει μια νέα εταιρεία και από εκεί να μπορεί να διορθώνεται η εταιρεία που εκποδόσφαιρα όσον αφορά τα θέματα τα οικονομικά προβλήματα που υφίστανται και ουσιαστικά να μπει και ο ΑΠΟΕΛ σε μια νέα εποχή με τον Σάββα Γιαθή στο επενδυτικό group.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα όμως το γεγονός ότι πήρε και το δεύτερο εισιτήριο διαρκείας λέει κάποια πράγματα.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι κοινή προσπάθεια από όλους. Φαίνονται αισιόδοξα μηνύματα. Είναι όμως μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει πρώτα από την ΚΟΠ προς την UEFA και η UEFA να δώσει την προέγκριση ουσιαστικά, διότι όπως αντιλαμβάνεστε η λειτουργία, η άδεια λειτουργίας φέτος είναι για την εταιρεία που είναι ποδόσφαιρο. Είναι να γίνει ταυτόχρονα μια προέγκριση ώστε να μπορεί να μπει το επενδυτικό γκρουπ άμεσα και να μην χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τρέξουν οι διαδικασίες όσον αφορά με το να κλείσουν ουσιαστικά τον deal και να προχωρήσουν οι διαδικασίες με τον Σάββα Γιαθή, τα επακόλουθα που θα δούμε στη συνέχεια το πώς θα εξελιχθούν τα δεδομένα σε μια νέα εποχή του ΑΠΟΕΛ. Δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα ανάμεσα στην διοίκηση του ΑΠΟΕΛ ή με το επενδυτικό γκρουπ. Αυτά είναι κοινή η πορεία τους τώρα. Έγιναν οι διαδικασίες που θα έπρεπε να γίνουν ανάμεσα στις δύο πλευρές και πλέον το ζητούμενο είναι η UEFA να δώσει την έγκριση και να προχωρήσει όλη η διαδικασία.
2: Είναι πολύ σημαντικό και τελειώνουμε να γίνει πιο γρήγορα αυτό, όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί είναι και θέμα του προπολογισμού. Τι γίνεται
0: στο θέμα προγραμματισμού?
2: Ναι, προπολογισμός πώς θα είναι το budget?
0: Τώρα με τα δεδομένα που μιλάμε τώρα,
2: αυτό, ναι.
0: Είναι με τα δεδομένα της διοίκησης χάρη.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν αναμένεται να είναι ψηλός ο προϋπολογισμός.
1: Μάλιστα.
0: Με επενδυτή είναι πολύ διαφορετικά.
2: Σωστό.
0: Ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την καλό σας, Κυριάκο.
0: Ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα στην Κυπελούχο Πάφο και στο ρεπορτάζ της ομάδας του Ζαμπίντο με τον ρεπόρτερ Χάρη Χατζηκυριάκο να είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγκη και Μαρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές του Τεσπορεκάνοντες.
0: Κλήρωση πρώτα.
2: Ναι.
0: 23 και 30, έτσι οι αγώνες.
2: Ακριβώς, 23 και 30. 23 ο εκτός έδρας αγώνας στην Κροατία. Στις 30 ο επαναληπτικός.
0: Ένα λεπτό, περίμενε. Δεν προκλήθηκε η Χάντους πριν ακόμα.
2: Εντάξει. Βάση πιθανότητων.
0: Εντάξει.
2: Δεν πρέπει να υποτιμούμε σίγουρα τους Σλοβένους.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πάντως αν παίξει με τη Χάντους θα βρει αρκετούς γνωστούς συμπάφους. Είναι ο Σαρλία, είναι ο Ίβουσιτς. Θα βρει επίσης τον Λιβάγια, γνωστός από το πέρασμα του στην ΑΕΚ.
0: Μα ο Σάρλι ήταν στον Παναθηναϊκό, ναι.
2: Και ο Σάρλι ήταν στον Παναθηναϊκό, πρωτοβουλίστη στην Πάφο ακριβώς.
0: Ναι.
2: Μια καλή ομάδα, ένα δυνατό σύνολο, ισχυρό, έμπειρο, αν είναι αυτή τελικά η αντίπαλος της Πάφου. Όμως έχουν αποδείξει οι Κυπελούχοι και κατά την παρθενική παρουσία τους στο Conference League, αλλά και πέρσι στην κορυφαία διαθυλογική διοργάνωση, τη League Face, του Champions League, ότι μόνο ένας ευκολοκατάβλητος αντίπαλος δεν είναι και παλεύουν όλα τα παιχνίδια στα ίσα. Είδαμε να παίρνει βαθμούς η Πάφος από παιχνίδια θεωρητικά χαμένα, κέρδισε μια Βιγιά Ρεάλ, έβαλε δύσκολα στην Γιουβέτους, κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα. Επομένως μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει την τεράστια εμπειρία από Ευρώπη η Πάφος, δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο.
0: Πάμε τώρα στα τα γραφικά, αυτό που ενδιαφέρει.
2: Ναι. Να ξεκινήσουμε έτσι από το πιο φρέσκο εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Μια πληροφορία, συναδελφοί και φίλες και φίλοι του Ζούπες που 104, που έρχεται από την Πορτογαλία, από την Σπορ, μια αρκετά έγκριτη και έγκυρη, ένα αρκετά έγκυρο και έγκριτο μέσο. Κάνουν λόγο λοιπόν οι συναδελφοί Πορτογάλοι για τον Μπιέλ, Βραζιλιάνος. Ναι. Τα 25 του με αξία στο transfer market 4 εκατομμύρια. Κάνει γκέλ η περίπτωση, είναι αλήθεια, αν δεις λίγο αυτά τα στοιχεία. Τι είναι το γεγονός, είναι στη Sporting Λισαβόνας. Και αν συνδυάσει κανείς το ότι με τη Sporting έχει χτίσει έτσι μια καλή σχέση Πάφος, ένα παρεδώσε που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, πήρε τον Dan Longo από εκεί πέρσι, πήρε τον Μπρίτο για τον οποίο παρέσθεση. Όλα δείχνουν ότι θα μείνει στην Πάφο, τον θέλει ο Σαμπίντο και μάλλον θα πάει για αγορά του παιχτή, του 21χρονου μέσου Πάφος. Υπάρχει λοιπόν τώρα αυτή η περίπτωση. Παίχτης της Sporting Λισαβόνας, ο Μπιέλ, Βραζιλιάνος, ύψους 1,70 στα 25 του, αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στο αριστερό επιθετικό άκρο. Μπορεί όμως, όπως έχουμε δει, να καλύψει αντίστοιχα και την δεξιά επιθετική πτέρυγα, αλλά και ως δεύτερος επιθετικός. Πέρσι ήταν δανεικός στην Σαουδική Αραβία, έπαιξε 15 παιχνίδια με την ομάδα την Al Thawun, αν το προφέρω σωστά, 15 μάτς. Κατά την περσινή σεζόν είχε πάλι δοθεί δανεικός από τη Sporting, αφότου έπαιξε στην αρχή κάποια παιχνίδια, στην Βραζιλία. Στην Μινέιρο, μια καλή ομάδα της Βραζιλίας, στην πρώτη κατηγορία, μετρώντας συνολικά 27 παιχνίδια και έναν γκολ. Είναι παιδί των Ακαδημιών της Sporting Λισαβόνας, έχει ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στη Σαουδική Αραβία, επιστρέφει στην ομάδα του και φαίνεται, σύμφωνα με τη Record, ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των λιονταριών της Λισαβόνας και της Πάφου για ενδεχόμενο δανεισμό. Φαίνεται καλή περίπτωση.
0: Πριν μας πεις και τον Πουλούλου, ναι. Γνωστό, να πούμε ότι η Πάφος ανακοίνωσε τη διοίκηση ότι ο αγώνας του δεύτερου προκριματικού στο ΑΜΕΓΑ, έτσι, παραληπτικός, θα γίνει στις 8 το βράδυ 30 Ιουλίου Πέμπτη στο ΑΜΕΓΑ.
2: Ακριβώς.
0: Πρώτο αγώνα 23 θα πρέπει να γίνει γνωστός και ο αντίπαλος και θα ανακοινωθούν τα σχετικά σε εκατομπίνο στάδιο. Μας λέει για τον Πουλούλου και κλείνουμε, Χάρη.
2: Ναι. Αδειμονούν έτσι μια μικρή παρέσθεση φίλοι της Πάφου για τις νέες ευρωπαϊκές περιπέτειες, περιττόρως να το πούμε αυτό. Θα συγκεντρώσει έτσι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των παρκετών, τα νέα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, Αφημίκο Πουλούλου είναι μια περίπτωση η οποία δεν είναι καινούργια. στο ρεπορτάζ της Πάφου. Ήδη από το Γενάρη είχαμε αναδείξει από αυτή εδώ τη συχνότητα την περίπτωσή του, όταν ακόμα ήταν παίχτης για Αγγελόνια. Και αυτό που επιβεβαιώσαμε τότε και κατόπιν, αλλά και κατά τη διάρκεια της περίοδου εκείνης που βγήκε η είδηση, είναι ότι η Πάφος όντως είχε ενδιαφερθεί και τότε. Ενδιαφέρεται και τώρα και φαίνεται ότι είναι διατεθειμένος ο Σεφτή Ελωμάκιν να εκτανέψει ένα πολύ μεγάλο ποσό για τον ποδοσφαιριστή αυτό.
0: Όπως και για τον Λουκάσεν, έτσι.
2: Ναι, διότι όντως ο Αφημίκο Πουλούλου, όπως και ο Λουκάσεν που έχει αναφέρει, είναι περιπτώσεις της διαφοράς. Κακά τα ψέματα. Ο Πουλούλου αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του Conference League πέρσι. Περιζήτητος από όσο βλέπουμε από τα ρεπορτάζ, ενδιαφέρει άλλες 4-5 ομάδες. Ο ίδιος, και κλείνουμε, έχει πει πάντως, ρίχνοντας μια ματιά και στα διεθνή μέσα, ότι δεν θα συνεχίσει την Πολωνία, γιατί υπάρχουν.
0: Ναι, το είπε νομίζω. Αλλά έχει πολλούς μυστήρες,
2: Ναι, υπάρχουν όμως μυστήρες και μάλιστα με δυνατά πορτοφόλια από Σαουδική Αραβία και το καθεξής.
0: Ευχαριστούμε, Χάρη.
1: Καλά,
0: να περάσουμε το Κυριακό, θα λέμε από την εβδομάδα. Γεια σου, γεια σου.

0: Απλώς πριν πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, επειδή είχαμε μηνύματα αρκετά για τα εισιτήρια διαρκείας της Ομόνοιας, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια των διαρκείας των πρωταθλητών. Θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Κυριάκο Τσολάκης, ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, είναι μαζί μας. Γεια σου, κύριε Τσολάκη.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Είσαστε στο Τσίριο πάλι?
2: Εντάξει, τώρα ήρθα σπίτι, θα πάω μετά από λίγο.
0: Κάμνετε για κάποιο διάλειμμα.
1: Έχουμε κανέναν καλό νέο?
0: Προχωρούν οι διεργασίες?
2: Αγωνιζόμαστε, προχωρούν οι διαδικασίες. Βρισκόμαστε και σε επαφή με τα δύο σωματεία. Απλά να πούμε ότι είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΟΑ και τον αντιπρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ για το θέμα του ΤΑΦΤΑΜ για τους αθλητές μας, οι οποίοι είναι και οι πιο πολλοί αθλητές της Εθνικής Ομάδας και είναι στη Λεμεσόν που προετοιμάζονται. Εντάξει.
1: Τι σας υποσχεθήκε ο ΚΟΑ και για το ΤΑΦΤΑΜ αλλά και για το θέμα με φωτισμό, με το κλειστό κύκλωμα, θα πάρετε χρήματα?
2: Χρήματα δεν μας είπαν να μας δώσει κανείς τώρα όσον αφορά την οικονομική βοήθεια. Αλλά ευελπιστούμε ότι μέσα στα πλαίσια και της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας για να βοηθήσει για την αναβάθμιση των κερκίδων και του στεράστρου αλλά και την αντικατάσταση του ΤΑΦΤΑΜ, ότι θα βρεθούν τρόποι για να βοηθηθούμε. Πρέπει να πω ότι έδειξε ενδιαφέρον το Προεδρείο του ΚΟΑ του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάποια προβλήματα προέκυψαν με τις διαδικασίες, ελπίζω να τα ξεπεράσουμε.
1: Ναι, με τις δύο ομάδες, Καρνιώτισσα και την ΕΝΗ, έχετε συμφωνήσει, υπογράψετε, έχετε προφορικά?
2: Έχουμε προφορική συμφωνία, ετοιμάζομαι τα χαρτιά για να υπογράψουμε.
1: Άρα στο οικονομικό είναι όλα οκ, απλά να παίζουν οι υπογραφές.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, με το θέμα του φωτισμού, του κλειστού κυκλώματος, τις κερκίδες, γίνονται έργα, έτσι?
2: Προσπαθούμε, δεν θέλω να λέω ότι βρήκαμε τα εκατομμύρια, προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και να δούμε τι γίνεται με την αντικατάσταση των όσων είναι αναγκαία να γίνουν για την αδειοδότηση του στάδιου.
1: Ήρθαν κάποιοι από την αρχή?
2: Ήρθαν από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και επιθεώρησαν τους χώρους και εντάξει, νομίζω ότι είναι θετική η ανταπόκριση. Να πούμε επίσης ότι προχωρά η αντικατάσταση του φορτοτάπητα.
1: Πότε θα είναι έτοιμο?
2: Αρχές Αυγούστου, θέλει 8 εβδομάδες.
1: Μάλιστα.
2: Έχει και 2 εβδομάδες που έχουν ξεκινήσει. Mm-hmm. Θα το τελειώνουν και η αγωνιστική περίοδος όσον αφορά τους αθλητές μας και θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο ή και να κλείσουμε το κύριο στάδιο για να μείνει η αντικατάσταση του φορτοτάπητα να είναι χωρίς προβλήματα.
1: Ναι. Μας είπες πριν μερικές μέρες όταν μιλήσαμε ξανά ότι εισηγηθήκατε και οι ομάδες είναι ok να
2: πάνε στην Ανατολική Κερκίδα να χρησιμοποιούν ως έδρα, διότι πιθανόν να μην, επειδή έχει κάποια προβλήματα η κάτω Ανατολική Κερκίδα, πιθανόν να μην εγκριθεί και θα την λύσουμε.
1: Επιδιορθώνεται?
0: Θα επιδιορθωθεί όμως?
2: Να μην πούμε μεγάλα λόγια. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει όμως.
2: Κάτι μικροσυντηρήσεις που κάνουμε στην Δυτική Κερκίδα για να είναι καθόλου έτοιμη η Δυτική Κερκίδα, οπότε θα μπορεί να φιλοξενεί τους οπαδούς των φιλοξενουμένων ομάδων που θα παίζουν με την Κράσαβα και με την Καρμιώτισσα. Και όσους οπαδούς έχει η Καρμιώτισσα και η Κράσαβα θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πάνω Ανατολική Κερκίδα αλλά και το επίσημο χώρο εκεί που είναι η ΑΕΛ, αν έχετε υπόψη σας, που χρησιμοποιούσε από την τηρία επισήμων η ΑΕΛ. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυτόν τον χώρο.
1: Πιστεύετε ότι δεν θα έχει πρόβλημα, θα πάνε όλα καλά και θα πάρετε την άδεια, και πόσο θα κοστίσει το όλο αυτό το έργο? της αναβάθμισης.
2: Η αναβάθμιση είναι 8 εκατομμύρια. Το έχει ανακοινώσει και το έχει εγκρίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει η αναβάθμιση των κερκίδων και του στιγάστρου, αλλά και αντικατάσταση του Ταρτάν. Τώρα το Ταρτάν τελειώνει η περίοδος της έγκρισης της πενταετίας που είχαμε εκείνη το 21 μια επίστρωση εκεί και θα πρέπει να ανανεωθεί η έγκριση και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει το Ταρτάν. Γι' αυτό σας είπα υπάρχει καλή θέληση από πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα με τις διαδικασίες που όπως το έχουν, όπως το θέτουν το προσωπικό του ΚΟΑ.
0: Και το θέμα είναι και η χρονική στιγμή που θα γίνει. Δηλαδή,
1: νομίζω, μέχρι τέλος Ιουνίου πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες έδρα.
2: Αυτά συμπληρώνουμε τα έντυπα τώρα για να σταλούν. Δεν σημαίνει ότι δόθηκε η άδεια από την αρχή αδειοδότησης.
1: Πότε περιμένετε να έρθει να τα δει τα έργα αυτά όλα, να τελειώσουν.
2: Μα, σας λέω, έχει έρθει κάποια ομάδα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΠ, της ΚΟΠ, που ήταν και σίγουρα θα κάνουν και αυτοί τις συζητήσεις.
1: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Τσολάκη.
2: Εντάξει, επειδή θέλατε και είδηση, είπατε.
1: Ναι,
2: είχαμε σκεφτεί τον Μακαριώτα, τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος σαν δάσιο πρώτη φορά είναι που πήγαμε εκεί και τον επισκεφτήκαμε, τον ενημερώσαμε για τα τεκτενόμενα εκεί στο Τσίριον, στο αξιωτικό κέντρο, γιατί τυχάνει ο Αρχιεπίσκοπος να είναι ένα από τους συνιδιοκτήτες και είναι ιδιοκτήτης του ενός τρίτου μερίδιου του χώρου εκεί του αξιωτικού κέντρου.
1: Θα πάρετε κάτι?
2: Συγγνώμη.
1: Θα πάρετε κάτι?
2: Τι εννοείτε, χρήματα?
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν έχω ασφαλίσει οτιδήποτε, δεν ζητήσαμε χρήματα. Και θέλαμε να τον ενημερώσουμε γιατί μετά από 50-55 χρόνια που είναι συνιδιοκτήτες είχαμε υποχρέωση και πήγαμε και στο Μητροπολίτη Λεμεσού στον Πανιερότατο και τον είδαμε και αυτόν πριν ένα-δυο μήνες και τον ενημερώσαμε για τα τεκτενόμενα στο στάδιο.
1: Αλλά σας είπα ότι να βοηθήσουν, προτίθενται.
2: Δεν έχουμε τέτοια
1: απόφαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Καλά.
1: Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και θα παρέλθουμε με έρθρο το Μουντιάλ.
3: Super Sport 104. J'étais

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
8: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σχέση που ηλεκτρίζει.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Alpha Mega. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
13: Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφα Πίτσα.
15: Αλφα Πίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
14: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
16: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν
17: αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι μία.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΑΕΛ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της ΚΟΠ αλλά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τον αθλητικό δικαστή αναφορικά με τις τελευταίες αποφάσεις του αλλά και γενικότερα τη μεταχείριση που τη χάνουν οι ομάδες από τον Αριστοτέλη Βρυονίδη. Πρόκειται για ένα σοβαρό θεσμικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία των διοργανώσεων, αναφέρεται μεταξύ άλλων. Επιβεβαιώνεται από τον Απόλλωνα πως είναι στην Κύπρο Όσμπολτ. Η ΑΕΛ και ο Άρης για τους δικούς τους λόγους ήθελαν να παραχωρήσουν το γήπεδο στην Πάφο. Το γήπεδο ανήκει και στις τρεις ομάδες της Λεμεσού. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχει να κάνει με τα γεγονότα του τελικού, δήλωσε στο Supersport 14 ο Φανούρος Κωνσταντίνου. Ενημέρωση από την Πάφο για την ώρα και μέρα του αγώνα με την Χάιντουκ στη Λεμεσό. Το παιχνίδι θα γίνει στις 30 Ιουλίου στις 8. Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς συζητήσεις του Αποέλ με την πλευρά του Σάβα Γιασί. Έρχεται Φιρμάνι για τον Παπαδόπουλο. Ήκορ Σίλβα και τερματοφύλακας οι προτεραιότητες στην Ομόνια αρχίζει η προετοιμασία στην Κυπερούντα τη Δευτέρα. Σε τρεις μέρες η πρώτη συγκέντρωση της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, έρχονται άλλες τέσσερις μεταγραφές. Ο Σεργιού θα συνεχίσει στην ανόρθωση επαφές για να γίνει το ίδιο και με τον Καραμανόλη. Βάρος στην επιθετική γραμμή έδωσε ο Άρης την ώρα που σκοπός είναι να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Αμερική Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία, Ιτή και στις 6 Τουρκία Παραγουάη. Πλησιάζει στον ΠΑΜ με τον Ντεφράι ο Παναθηναϊκός. Στο Βέλγιο για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην Άντερλεχ Ομπιακόν. Έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Φανχέ και η Τότεναμ. Δεν πάει στην Μπαρτσελόνα ο Μάικ Τζέιμς, μιλάει με άλλες ομάδες της EuroLeague. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
1: Εδώ παίζονται όλα. Supersport 104. Μένεις εδώ. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα. Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Πες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Sencor 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε στο
3: βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Εδώ παίζονται όλα. Supersport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone.
7: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Ώρα, όπως κάθε μέρα, για το Μουντιάλ ένθετο. Φιλοξενούμενο σήμερα προπονητή Νίκος Ανδρονίκου. Καλό μεσημέρι, coach.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, σας χαιρετώ.
1: Τι γίνεται, πώς βλέπεις να εξελίσσεται το νέο Μουντιάλ, εννοώ το είδος.
2: Η διοργάνωση.
1: Με τη διοργάνωση με 48 ομάδες, με τους 12 ομίλους.
2: Με τις ώρες διεξαγωγής.
1: Και να πάμε και στο ψητό, αν θέλεις, και στα παιχνίδια που έγιναν ψες, όσα έχεις δει και σήμερα το πρωί. Αντιλαμβανόμαστε.
3: Εντάξει. Οπωσδήποτε το γεγονός ότι είναι αρκετές οι ομάδες, να μην το να μην δυσφημούμε το ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζω και το εννοώ αυτό. Και ότι αρκετοί φωνάζουν κάποτε οι διαιτησίες του Α, του Β, του Γ, δεν μ' αρέσει. Όμως στο πρώτο, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της διοργάνωσης, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να δούμε αγώνες όπως είναι σε αρκετό ψηλό επίπεδο. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν συγκρίνουμε παραδείγματος χάρη το Euro με το παγκόσμιο κύπελλο, θεωρώ ότι η διοργάνωση του Euro είναι πιο δυνατή και πιο αυστηρή οργανωμένη.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπες και τώρα μου έδωσε στροφή. Ξέρω ότι βλέπεις παιχνίδια συνεχώς αρκετά. Ποια παιχνίδια μέχρι τώρα έτσι σου άρεσαν, είδες κάποια πολύ, πολύ καλά πράγματα?
3: Εντάξει, σίγουρα βλέπουμε κάποιες ομάδες, κάποιες εθνικές, όχι ομάδες, και αυτές ομάδες σίγουρα είναι, που χωρίς να πω ότι έπαιξαν πολύ ψηλό επίπεδο ποδοσφαιρό, όμως εντάξει, δείχνουν με το πλάνο τους, με τακτική και με προπονητές σε πολύ ψηλό επίπεδο, όπως και ποδοσφαιριστές, ότι θα είναι από τις δυνατές ομάδες. Άσχετα από απόδοση, μιλώ για την Εθνική Γερμανία. Η Ισπανία, παρότι δεν έπαιξε καλό ποδοσφαιρό, όμως έφτιαξε αρκετές φάσεις, θα έλεγα. Είναι η Γαλλία, οπωσδήποτε. Αυτές είναι οι ομάδες που βλέπω ότι τελικά θα ξεχωρίσουν, οι ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Για την ομάδα που ακούω αρκετό κόσμο ότι θα έχει πολύ ψηλή διάκριση για την Πορτογαλία, προσωπικά δεν το πιστεύω και αυτό. Δεν θέλω να με μεταφραστώ στο πίτι, θεωρώ ότι είναι εγκλωβισμένη στον ποδοσφαιριστή ρόλο του. Και αυτό το έλεγα πριν παίξει ο αγώνας, διότι μετά αντιλαμβανόμαστε όλοι τι γράψαν, ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή, θα βρείτε γάμα δεύτερα. Μπορώ να πω κάτι πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ απλό. Θεωρώ ότι από τους πολλούς δεν δόθηκε σημασία. Αλλά σε ένα στατιστικό που δόθηκε από την τηλεόραση προχτές, που ήταν ο αγώνας τους, έδειξε την μέγιστη ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο Ρονάλτο στο παιχνίδι και ήταν 30.4. Αυτή είναι ταχύτητα που πιάνει ένας προσφυριστής μέσος. Ο Ρονάλτο, μιλάμε για 35 ταχύτητα και βάλε όταν ήταν στα καλά του. Ήταν ένας μεγάλος παίκτης, δεν είναι μεγάλος παίκτης. Αυτή η άποψη μου, η ταπεινή, δεν είναι δυσφήμιση για όνομα του Θεού, αλλά να λέμε τις αλήθειες. Είναι δεσμευμένη αυτή η ομάδα, αυτή είναι η άποψη.
2: Λένε ότι δεν είναι μεγάλος παίκτης, είναι ότι έχει μεγαλώσει ηλικιακά και
3: ακριβώς,
2: το σώμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
3: Ακριβώς αυτό εννοώ. Άλλο το είμαι.
2: Απλώς ξέρετε, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί στην κατηγορία του Ρονάλτο υπάρχουν κι άλλοι στο Μουντιάλ αυτής της ηλικιακής κατηγορίας που είναι legends στις χώρες τους, και νιώθω ότι και ήδη νιώθουν λίγο εγκλωβισμένοι ότι δεν μπορούν να αποσυρθούν ακόμα. Και αυτό το πράγμα δεν τους βοηθάει, γιατί είναι πίσω σε απόδοση. Είναι λογικό, δεν μπορούν να αποδώσουν όπως μπορούσαν πριν 4 χρόνια ακόμα.
3: 100% το θέμα, θεωρώ όμως ότι εντάξει, κάποιος πρέπει να αντιλαμβάνομαστε εμείς κάποια πράγματα. Κάποιοι από αυτούς το αντιλαμβάνονται. Εντάξει, ο Ρονάλτο είναι μια τεράστια προσωπικότητα, είναι, το ξέρουμε όλοι, έτσι εγωιστής, εγωκεντρικός, και δεν θέλει, ας πούμε, να το αποδεχτεί. Δεν θέλει να γίνεται αλλαγή. Θα μπορούσε, όπως ήταν ο αγώνας προχτές, θεωρώ εγώ, αν έμπαινε αλλαγή στα 20-30 τελευταία λεφτά, θα μπορούσε εκεί που ήταν φρέσκο να κάνει και διαφορά.
1: Έτσι. Νίκο, μας ακούς?
3: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι,
1: Μεξικό 2-2, είναι στην επόμενη φάση, διοργανώ 3 εκ των διοργανωτών.
2: Τρεις, ναι.
1: Δεύτερη νίκη κέρδισε την Κορέα.
3: Καταρχήν είναι η διοργανώτη χώρα, μια από τις διοργανώτες. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε την κουλτούρα της χώρας, αγαπούν παθολογικά το ποδόσφαιρο, είναι μια χώρα που παίζουν οι ποδοσφαιριστές της γενικότερα έτσι, με ένταση, με πάθος, με φανατισμό στο ποδόσφαιρο, και βλέπω ότι μπορεί σίγουρα να προχωρήσει, όμως μέχρι σε κάποιο σημείο. Ξέρουμε όλοι ότι σε μια μεγάλη διοργάνωση πάντα, ακόμα και σε ένα πρωτάθλημα, σε μια χώρα, πάντα θα υπάρχει ευχάριστη έκπληξη για να κάνει, ας πούμε, τη διαφορά που λέμε. Όμως θεωρώ ότι υπάρχουν ομάδες που ήδη κάποιες από αυτές τις προανέφερα, πρώτες Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, και λιγότερο την Αγγλία, που εντάξει πάντα όλοι δεν είναι τα καλύτερα, αλλά δεν κάνει κάτι εκεί. Σπουδαίο θεωρώ με την παρουσία του συγκεκριμένου προπονητή. Έδειξε πολύ καλό πλάνο προχτές, ασχετά, παραλαμβάνω δεν συζητώ αποδοσή, που μπορεί να προχωρήσει αρκετά, θεωρώ, η φετινή Αγγλία. Εντάξει, αυτές είναι οι ομάδες που προσωπικά βλέπω ότι θα διακριθούν, και θεωρώ 100% ότι με το χρόνο θα δούμε οπωσδήποτε πολύ ποιοτικούς αγώνες.
1: Τους Λατινοαμερικάνους, τους μεγάλους, τις μεγάλες εθνικές, δεν τις βλέπεις?
3: Εντάξει, οπωσδήποτε αν θα διέκρινα μια από αυτές τις ομάδες θα ήταν η Αργεντινή. Είναι η Αργεντινή, η οποία δεν μπορούμε να την παραγνωρίσουμε, είναι και η κάτοχος του, η μεγάλη κάτοχος του περασμένου τροπέου, είναι εκεί, οπωσδήποτε. Όπως και η Βραζιλιά είναι πολύ καλή ποδοσφαιριστές, όμως δεν θεωρώ ότι η Βραζιλία μπορεί να πάει μέχρι την κατάκτηση, και θεωρώ τις ευρωπαϊκές χώρες καλύτερες.
2: Εντάξει, αυτή ήταν και η ερώτηση μου ουσιαστικά, αν θεωρείς ότι το τρόπαιο θα πάει σε ευρωπαϊκή χώρα, ή αν πιστεύεις ότι έτσι είτε η Αργεντινή είτε η Βραζιλία είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός Ευρώπης θα μπορέσει να κάνει την έκπληξη.
3: Εκτός Ευρώπης θεωρώ την Αργεντινή μόνο.
2: Ναι.
3: Για κατάκτηση μιλάμε.
2: Να
3: πάει στο μεγάλο τελικό ή στο κατάκτηση. Γιατί ένας τελικός αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εκεί κρύονται όλα στις λεπτομέρειες. Πολύ καλή ομάδα είναι και το δείχνει σε κάθε διοργάνωση, είτε Euro είτε παγκόσμιο ή Γαλλία. Όμως δεν ξέρω τους λόγους, υπάρχουν κάποια εσωτερικά προβλήματα σε αυτή την ομάδα. Φάνηκε στην προηγούμενη διοργάνωση. Ήδη διεθνείς με τη Real Madrid δημιουργηθήκαν κάποια προβλήματα εσωτερικά και εκεί. Γνωρίζετε και οι δύο αυτό, το προβλήμα που είχε φέτος η Ρεάλ, αντιπαράθεση Βραζιλιάνων με τους Γάλλους. Προχτές έρθει από την αποστολή ο Εμπαπέ, δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει. Αν μιλάμε για ποιότητα, εγώ τη θεωρώ στα φαβορί. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει με αυτά που πρόκειται.
1: 4 γκολ από τον Πάγκο ψες στο Ελβετία-Βοσνία. 4-1.
3: Εντάξει,
1: αυτό είναι το τέταρτο.
3: Τέτοιες ομάδες είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες είναι μεσαίες, να το πω έτσι με μια λέξη. Ομάδες είναι ικανές, όπως θεωρώ Νορβηγία, Σουηδία, η Αυστρία, είναι χώρες που μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Παίζουν σφιχτό ποδόσφαιρο, πειθαρχημένο ποδόσφαιρο, έχουν πλάνο, έχουν τακτική, έχουν το ύψος αυτοί οι ποδοσφαιριστές και μπορούν να δουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί πέρα, πόσο κάποια από αυτές τις που λέω τώρα μπορεί να προχωρήσει ακόμα μέχρι και τα ημιτελικά.
2: Κάποιον ποδοσφαιριστή που ξεχώρισες εσύ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια?
3: Εντάξει, δεν θα ήθελα να κρίνω ακόμα, έτσι πιστεύω ότι θέλω να δω και τους υπόλοιπους αγώνες, ενώ την μετέπειτα πορεία των ομάδων για να πω ξεχωρίζει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Οπωσδήποτε ξεχωρίζουμε τους φρικτές, αν πω για στοιχεία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε οι παίκτες είναι σε μεγαλύτερη εγρήγορση, όπως πάει το ποδόσφαιρο, και αυτό να πούμε και κάτι άλλο με τους κανονισμούς που αλλάζουν και έχουν αλλάξει. Ναι. Δηλαδή μπορεί ο κανόνας το ότι ο τερματοφυλάκας κρατά την μπάλα στα χέρια του για 8 δευτερόλεπτα mm-hmm. με τον αριθμό 5 που μετά γνωρίζουν όλοι ο διαιτητής, αυτό μπορεί για τον αρκετό κόσμο να μην λέει πολλά, αλλά λέει πάρα πολλά στο κεφάλαιο τακτική. Δηλαδή υποχρεώνονται οι ποδοσφαιριστές να σκεφτούν μόλις την μπάλα πάει στον τερματοφυλάκα πολύ γρήγορα mm-hmm. για να φύγουν στους χώρους τους, κάποιοι να ξεμαρκαριστούν για να την πάλι να κλείσουν τους χώρους, να κυνηγήσουν τη δεύτερη μπάλα εκεί που θα πέσει μπάλα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στο ποδόσφαιρο.
1: Να δούμε και τα παιχνίδια.
3: Πιο καλή ετοιμότητα.
1: Ναι. Ναι. Βλέπεις τις ΗΠΑ απόψε να σφραγίζουν την πρωτιά και πρόκληση δηλαδή της Αυστραλίας, την δεύτερη νίκη, 10 η ώρα το μάτς.
3: Εντάξει, θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ναι.
3: Θεωρώ ότι έχει τον πρώτο λόγο, όμως να
1: και έρθισαν και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα.
3: Εντάξει, είναι ένας αμφισβητούμενος αγώνας και αυτό το γνωρίζω και από την παρουσία μου στην Ομοσπονδία που αυτό είναι μέσα από την UEFA που θα αναφέρω τώρα, ότι mm-hmm. πάντα οι δεύτεροι αγώνες σε μια διοργάνωση τέτοια είναι οι πιο σημαντικοί. Mm-hmm. Καθορίζουν αρκετά πράγματα, φέρονται αρκετά πράγματα και αν δεν νικήσεις αυτόν τον αγώνα δέχεται η ομάδα σου μια τεράστια πίεση για τους υπόλοιπους αγώνες. Mm-hmm. Παράδειγμα, στον επόμενο αγώνα η Ισπανία πάει με ένα τεράστιο στρες.
1: Ναι.
3: Διότι δεν νίκησε. Και είναι από τα φαβορία. Αντιλαμβανόμαστε mm-hmm. όλοι ότι αυτοί οι αγώνες είναι κρίσιμοι. Αυτοί οι αγώνες που θα προκαθορίσουν τη μετέπειτα πορεία. Διότι ξέρουμε όλοι ότι, μάλιστα, ότι είναι και η θέση που θα πάρει στην πρόκληση.
1: Για σταυρώσεις βεβαίως.
3: Ακριβώς.
1: Έχουμε το Σκωτία Μαρόκο, μία τα ξημερώματα. Η Σκωτία κέρδισε την Αϊτή στο πρωτοπαιχνίδι, ενώ το Μαρόκο αναδείχθηκε ισόπαλο με την Βραζιλία. Αφήσε καλά στοιχεία, θεωρώ, η ομάδα από την Αφρική.
3: Ναι.
1: Και έχουμε και το Βραζιλία Αϊτή, με πίεση πλέον οι Βραζιλιάνοι, 3.30 το πρωί το μάτς.
3: Θεωρώ ότι με βάση την εικόνα που έχουν δείξει οι δύο ομάδες καταρχήν Σκωτία με το Μαρόκο, θεωρώ ότι το Μαρόκο είναι το φαβορί σε αυτόν τον αγώνα, γι' αυτό είπα ότι ο δεύτερος αγώνας έφερε μεν ισοπαλία, αλλά έπαιζε με την μεγάλη Βραζιλία. Μια μεγάλη ομάδα που δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Εντάξει, έχει πιο εύκολο έργο η Βραζιλία, αλλά είναι κάτι που είπαμε, το λέω για τρίτη φορά, είναι ο δεύτερος αγώνας και πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από την αιτή που είναι η αδύνατη ομάδα, θέλετε, το μισό.
1: Και αύριο 6 το πρωί, καλή ώρα.
2: Σε σχέση με τις
3: μόνες. Γιατί που ξυπνάνε πρωί, όπως εμάς.
1: Τουρκία, Παραγουάη, χαμένες πρεμιέρας.
3: Συγγνώμη, Παραγουάη, ναι.
1: Τουρκία. Αύριο 6 ώρα.
3: Εντάξει, είναι δύο ομάδες που δεν πιστεύω προσωπικά ότι θα προχωρήσουν πάρα πολύ στη διοργάνωση. Όμως, εντάξει, οι δύο θα παλέψουν για την νίκη.
1: Ναι. Τι θα ήθελε να δεις τελικό, Νίκο Αντρονίκου?
3: Τις τέσσερις φορές που προανέφερα, όμως είναι γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος, νομίζω θα συναντηθεί πιθανό Γαλλία-Ισπανία στα ημιτελικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν το έχω μελετήσει.
3: Ναι, όχι, το έχω δει. Mm-hmm. Νομίζω αυτές θα βρεθούν στα ημιτελικά αν προχωρήσουν. Άρα είναι πώς είναι οι αγώνες. Εντάξει, εγώ Γερμανία-Ισπανία θα ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, η Γερμανία-Γαλλία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Αντρονίκου.
2: Σε πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
2: Διπλή φίλτρανση ή διατιμή τεράστια διαφορά στο δρόμο. Αυτό είναι το νέο Power Start Double Filtered Diesel, μόνο από την Star Oil. Το diesel άλλαξε επίπεδο. Νέο Power Start Double Filter Diesel από την Star Oil. Καθαρότερο καύσιμο, καθαρά καλύτερη εμπειρία οδήγησης.
0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Start Double Filter Diesel.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
6: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
3: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
4: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σκανδία. Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι. Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι.

0: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
1: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
1: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
1: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
10: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δύο 20χρονες από τη Σομαλία ανασύρθηκαν νεκρές από την θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης χθες αργά το απόγευμα. Οι δύο γυναίκες κολυμπούσαν με φίλοι τους κοντά στους κυματοθράφστες όταν παρασύρθηκαν από τα ρεύματα και χάθηκαν από το οπτικό πεδίο των συνοδών τους, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή των αρχών. Για τον εντοπισμό των γυναικών στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση με τη συνδρομή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης καθώς και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, με τους διασώστες να εντοπίζουν ανέστηδες τις λουόμενες και να τις ανασύρουν στη στεριά. Τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο γυναικών θα εξακριβωθούν κατά την ενομισμένη νεκροτομή επί της σωρού τους. Αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επίτα από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετίας λίγες ώρες μετά την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, J.D. Vance. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στην συμφωνία, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Από πλευρά της, η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ανοίγει την αυλαία των συζητήσεων κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής. Η Κυπριακή Προεδρία έθεσε επιτάπητο στο πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο με τις θέσεις των κρατών μελών και αριθμητικά δεδομένα. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα χαιρέτησε τη δημοσιοποίηση του διαπραγματευτικού πλαισίου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με επικοδομητικό πνεύμα. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ανανεώσουν για άλλους 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου σε βάρος της Ουκρανίας. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και εσείς

0: Το τελευταίο μας ημίωρο να καλωσορίσουμε και τον Τάσο Μιχαηλίδη που είναι μαζί μας, γιατί αποχώρησε ο Μιχάλης Σαπουλής και έχει βγει και το πρόγραμμα της Premier League.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θα το δώσουμε λοιπόν. Πρώτο παιχνίδι της περίοδου 26-27, η πρωταθλήτρια Arsenal θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Λονδίνο την Coventry City, που επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία στην Premier League. Σάββατο 22 Αυγούστου, Hull City Manchester United, Everton Crystal Palace, Ipswich Town Sunderland, Nottingham Forest Leeds United και Brentford Tottenham Hotspur, και την Κυριακή και Δευτέρα παιχνίδια την Πρεμιέρα. Κυριακή 22 Αυγούστου, Brighton με την Aston Villa, Manchester City Bournemouth, Newcastle Liverpool, και η Πρεμιέρα πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 του Αυγούστου, Fulham Chelsea. Μαζί μας.
0: Πραγματικά εγκλέζεις για τούτη.
1: Έτσι.
0: Βγάλαν το πρόγραμμα 2 μήνες πριν. Εμείς ακόμα δεν ξέρουμε πότε
1: καλά,
0: είναι η κλήρωση
1: του Ιουλίου
0: πρωταθλήματος.
1: Πάμε τώρα στη Λεμεσό. Μιχάλης Αριστίδου μας ακούει για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Γεια σου Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό Μάκη και Μαρίνα. Εντάξει, βγάζω το πρόγραμμα για άνθρωποι και να μπορούμε και εμείς να προγραμματίσουμε ταξίδια από τώρα. Τι θα παραδούμε.
1: Αφού πρόλαβε η Μαρίνα, να σου κάνω την ερώτηση. Εγώ έκανα σου η Μαρίνα. Γράφουμε εδώ που θα πάει.
2: Άρα από πού θα πάω.
1: Είπες, δεν ξέρω αν το είδε.
2: Θα πάω, όχι, όχι. Μα δεν είναι κάτι κρυφό. Στο άλλο και θα πάω.
1: Έχει.
0: Πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα
1: μου. Δεν παίζει η πρέμια, αφού είναι εκτός έδρας.
2: Είπα, βγάζει το πρόγραμμα από τώρα για να δούμε πού θα πάμε. Και πότε θα πάμε.
0: Α, ναι, είναι εκτός έδρας το πρόγραμμα. Συνήθως
1: πάει και έτσι. Όχι το λαλείς, απλώς έτσι παρασκηνιακά που δράσματα. Παίρνεις την άδεια σου, λέω.
0: Τυχαίνει να δεν μιλήσετε.
1: Μαθαίνουμε ότι είσαι καλά κάμνης, Μιχάλη μου.
2: Ακούστε, όταν πάρεις τέτοια ταξίδια πρέπει να συνδυάζεις με 2 και 3 παιχνίδια πάντα.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Αυτό κάνω.
1: Ωραία. Πάμε.
2: Έχουμε και συμπάθειες και στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Προσπαθούμε έτσι λίγο να είναι όλα τα παιχνίδια εκείνη το Σαββατοκύριακο.
1: Θαύμα. Πάμε πρώτα στην επιστολή της ΑΕΛ σε ΚΟΠ και Υπουργείο Δικαιοσύνης όσον αφορά ζητά άμεση αντικατάσταση αθλητικού δικαστή και πειθαρχικού εισαγγελέα και τις ποινές που επιβλήθηκαν σε αυτούς που έχουν παρεκτραπεί στον τελικό του κυπέλου μεταξύ του Απόλλωνα και της ΠΑΦΟ.
2: Σίγουρα στην ΑΕΛ διαμαρτύρονται για την άνηση μεταχείριση κάποιων περιστατικών, έτσι. Δεν είναι κανένα ούτε με την ΠΑΦΟ ούτε με τον Απόλλωνα συγκεκριμένη επιστολή, εννοείται. Είναι με την άνηση μεταχείριση και τα δύο μέτρα και τα δύο παγμά που ο αθλητικός δικαστής έδειξε να επιβάλλει. Δηλαδή σε παρόμοιες περιπτώσεις πόσες τότε θα έλεγε θα το πω έτσι να αποκτούνται μέχρι από 8 και μέχρι 10 αγωνιστικές από τους αγωνιστικούς χώρους και σε παρόμοια περιστατικά να παίρνουν ποινές χάρη όπως τους ονομάζει και ο κύριος Λεβέντης και στην ουσία να την κληρώνουμε ένα πρόστιμο, έτσι. Αυτά είναι κάποια πράγματα από τη στιγμή που είναι και κωδικοποιημένες οι ποινές. Σίγουρα επιφέρουν έτσι ένα σκεπτικισμό και ένα προβληματισμό για το τελικά τι ισχύει. Αν ισχύουν δηλαδή οι κωδικοποιημένες ποινές ή αν αθλητικός δικαστής δικάζει κάποιον τον κοπούν όπως είναι. Και γι' αυτό έστειλε η άλλη επιστολή αυτή σήμερα. Στην ουσία δεν είναι πολύ τώρα που συζητάει την παράδειση του κ. Βουλιονίδη, διότι και άλλες περιπτώσεις ο κ. Βουλιονίδης είχε προκαλέσει, να το πω, με κάποιες αποφάσεις του και κάποιες ποινές που είτε έδωσε είτε δεν έδωσε με πάντα βάση ενώ τις κωδικοποιημένες ποινές, έτσι, για να μην παρεξηγούν. Οπότε για αυτόν τον λόγο στην αυτή την επιστολή θέλοντας από τώρα έτσι να διασφαλιστούν κάποια πράγματα και τις διαφωνίες αλλά και τα πράγματα έτσι να δουν αν θέλεις δικαιότερα για όλα τα συμπατία και να μην υπάρχει αυτή η ανεμορφία της αποφάσης.
1: Μάλιστα. Προχωράμε έτσι γρήγορα γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα και δεν έχουμε ούτε πολύ χρόνο. Έχουμε αρκετές διαφημίσεις.
0: Με τα γραφικά.
1: Τα γραφικά. Μασέκο ήταν βασικός, πολύ καλός, πολύ δύσκολα
2: θα... Και το πέραστη.
1: Ναι, σωστά. Πολύ δύσκολα θα Δεν ξέρω αν πιστεύεις και εσύ στην ΑΕΛ.
2: Νομίζω αν κάνει εμφάνιση με την Μίνα Μενιχθεσμή, σίγουρα θα πάρει βλέμματα ο Θάντερ Μασέκο. Έτσι, άλλα από την μια βέβαια, σίγουρα στην ΑΕΛ χάρηκα από τον ίδιο του ποδοσφαιριστή να έχει καλή απόδοση. Από την άλλη, η διοίκηση της ΑΕΛ νομίζω δεν χάρηκε τόσο πολύ.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Το ποδοσφαιριστή να έχει αυτή την απόδοση,
0: διότι
2: θα του ανοίξει βλέμματα. Νομίζω εμείς το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ήμασταν ξεκάθαροι, ότι είναι κριτήριο το παγκόσμιο κύπελλο για τον Μασέκο. Και στην ΑΕΛ στην ΑΕΛ ήθελα, αν θέλει να περάσει, να το πω απαρατήρητος έτσι, ποδοσφαιριστής. Έτσι ώστε να μπορέσει να τον φέρω και πάλι στην ομάδα του. Δεν τον θέλει ο κύριος Μαρτίνης. Τώρα προφανώς δυσκολεύει αυτό. Αν κάνει επαναλαμβάνω και άλλη εμφάνιση την ίδια ενώ για το αριστικά άλλα βλέμματα είναι αλήθεια. Εντάξει, από εκεί πέρα αν καταφέρω και φέρω τον Μαρτίνο ξανά στην Εμεσό, καλώς αλλιώς θα στραφούν στις άλλες θέσεις στην ΑΕΠ.
1: Γκομής Καρό, θα φορέσουν την γαζοκίτρινη?
2: Ναι, οι τροφές δικές μας λένε με το που θα ελευθερωθούν από τα συμβόλαιά τους θα ανακοινωθούν από την ΑΕΛ και οι δύο προσθέστες. Αυτό που μας μεταβάζουν από έγκυρες πίες που έχουμε είναι ότι δεν ξέρω να αλλάξει τη μεταγραφή είτε του Γκομής είτε του Καρό. Αν και πώς επαναλαμβάνω, μισθούν τα συμβόλαια τους, έτσι.
1: Ναι.
2: Από τις ομάδες τους. Αυτό περιμένουν στην ΑΕΛ. Είναι τα πάντα ενισχυσμένα με τους προσφερειστές. Και περιμένουν την ολοκλήρωση των συμβολίων τους με τις ομάδες τους για να ενταχθούν στην γαλλοκοκκινή ομάδα.
1: Παπαφώτης και Μακρύς είναι εκτός πλάνων, έτσι. Και απάνω που έχουν συμβόλαιο, γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί χρυσή τομή και να αποχωρήσουν.
2: Στην αρχή θεωρούν ότι δεν θα έχει πρόβλημα το κομμάτι αυτό, δηλαδή να βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα στον Παπαφώτη και τον Μακρύ. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί αρκετά χρόνια και οι δύο στην ΑΕΛ. Υπάρχει έτσι αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στις δύο πλευρές και θα τα βρουν εξωτερικά στην ΑΕΛ. Δεν θα δυσκολευτεί καθόλου δηλαδή στο θέμα του διακανονισμού και θα μπορέσουν έτσι να συνεχίζουν η κάθε πλευρά των δρόμων της. Υπάρχουν πληροφορίες για τον Παπαφώτη ότι τον κοιτάζει και Νέα Σαλαμίνα και η Μόνη 24 Μαΐου. Υπάρχουν πληροφορίες για τον Ανδρέα Μακρύ για πρόταση βάσης από το εξωτερικό. Θα πρέπει να περιμένουμε τις λίγες μέρες για να ξεκαθαρίζει το σκηνικό αυτό.
1: Μιχάλη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, αποδεσμεύσουμε, θα κάνουμε την κλήρωση τώρα για τον νικητή νικήτρια που θα κερδίσει 5 πίτσες Toronto Extra Large. Θέλουμε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 79. Θα έχουμε κλήρωση επόμενη, την ερχόμενη Παρασκευή. Θα δούμε σήμερα ποιος θα κερδίσει, θα το πούμε σε λίγο.
2: Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Και καλή όρεξη.
2: Και καλοπάγοντες. Ο αριθμός 19.
0: 19, ωραία. Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Θα αναγνώσουμε πριν τελειώσει η εκπομπή και θα ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για το πώς θα παραλάβει τις 5 αυτές έξτρας Toronto Pizza. Να σε καλά, Μιχάλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας 12 στα Σπορ από το Super Sport 104 με Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ο εκπρόσωπος τύπου των Βυσσινή, Αντώνης Κωνσταντίνου, είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Μάγκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι το επενδυτικό, γιατί φαίνεται ότι ένα αμερικανικό φαντ ενδιαφέρεται να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ένωσης.
0: Και πώς προέκυψε.
1: Πώς προέκυψε και έτσι...
0: Τι θα γίνει.
1: Ναι, μέχρι που βρίσκονται οι συζητήσεις.
2: Να σας πω, ναι, ότι όντως το τελευταίο διάστημα ένα γκρουπ ανθρώπων έχει ενημερώσει την Ένωση και μας έχει ενημερώσει ότι ενδιαφέρεται να αναλάβει την διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης. Υπήρξαν το τελευταίο διάστημα περίπου δύο μηνών συζητήσεις με το συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων και αυτό που η ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από την Ένωση βασικά είναι ότι οι συζητήσεις έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που κρίθηκε απαραίτητο να κληθεί η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, να ενημερωθούν τα μέλη τους αυτοί για το ποια ήταν η πορεία αυτών των συζητήσεων και πιθανόν στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση να κληθούν να λάβουν και αποφάσεις.
0: Μιλούμε ότι θα είναι για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι.
2: Σωστά, για το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ενδιαφέρον.
1: Πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση?
2: Η Γενική Συνέλευση έχει οριστεί για την Τρίτη στις 23 Ιουνίου, η ώρα 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Και μια και μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή σε αυτήν τα μέλη του Σωματείου προφανώς, τα οποία όμως έχουν τακτοποιήσει και
1: τις οικονομικές τους όφελες.
2: Και τις φράσεις του τρέχον έτος που ανέρχεται στα 50 ευρώ.
0: Και θα έχουμε και νέο πρόεδρο, έτσι, της Ένωσης.
2: Θα έχουμε και νέο πρόεδρο στο Σωματείο. Είναι διαδικασίες του Σωματείου αυτές, να τις αφήσουν και αυτές να τρέξουν. Να σας πω ότι ναι, δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε, όσον αφορά το επενδυτικό, το κομμάτι των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να λάβουν τη διαχείριση, δεν είμαστε στο παρόστατο σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, ούτε όσον αφορά το τι συζητήθηκε με το συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων, καθώς όπως γνωρίζετε σε τέτοιες περιπτώσεις οι συζητήσεις καλύπτουν και απορρίτες εμπιστευτικότητας και θεωρήσαμε σωστό να ενημερωθούν τα μέλη του Σωματείου πρώτα, τα οποία είναι οι πρώτοι που πρέπει να ξέρουν, καθώς θα κληθούν να λάβουν και αποφάσεις. Και μόλις γίνει αυτό, μόλις έχουμε την ενημέρωση των μελών του Σωματείου, θα είμαστε σε θέση να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες.
1: Πάντως, για να φτάσετε στο σημείο να πάρετε την πρόταση που έχετε ενώπιον σας στη Γενική Συνέλευση, σημαίνει ότι τουλάχιστον τα περισσότερα μέρη της ικανοποιούν.
2: Είναι οι συζητήσεις σε ένα σημείο που θα κληθούν τα μέλη να λάβουν, θα πρέπει να γνωρίζουν πλέον τα μέλη μέχρι που είναι οι συζητήσεις, τι συζητήθηκε και μέχρι που είμαστε σε αυτό το σημείο. Είναι καλύτερα, θεωρούμε, να γίνει μια ενημέρωση στα μέλη πρώτα για να μπορούμε να μιλήσουμε πιο ξεκάθαρα και στον κόσμο να ξέρει και αυτός για το ενδιαφέρον και τι αυτό αφορά.
0: Ναι, και έχετε συμφωνήσει από ό,τι έχω διαβάσει με κάποιους ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν στη ομάδα για την επόμενη σεζόν, ενώ Καραγιάννης και Περατικός έχουν έρθει σε συμφωνία μαζί σας. Ισχύει.
2: Σωστά, ανακοινώσαμε σήμερα και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε και ο Μάριος Περατικός. Τις προηγούμενες μέρες προχωρήσαμε και ανακοινώσαμε βασικά ότι συνεχίζεται και η συνεργασία με 9 ποδοσφαιριστές. Είναι 7 Κύπροι που ήταν πέρσι στην ομάδα και συνεχίζουν. Και δύο ποδοσφαιριστές καταλόγου Β' που θα συνεχίσουν μαζί μας. Εντάξει, ήταν σημαντικό να προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις που κάναμε σήμερα για τους δύο ποδοσφαιριστές, είτε και στη συνέχιση της συνεργασίας με κάποιους από αυτούς. Καθώς, όπως γνωρίζετε, η Κύπρη είναι απαραίτητη για να
0: δεύτερη κατηγορία.
2: Δεν μπορείς να κάνεις ομάδα χωρίς Κύπριους και πρέπει καλούς Κύπριους. Μάλιστα, οπότε έπρεπε να τρέξουμε αυτό το κομμάτι και το κάναμε τις τελευταίες μέρες.
0: Για το θέμα προπονητή, τι γίνεται? Το χειρίζεται ο κύριος Δημήτρης Χριστοφή? Έχουμε κάτι? Έχετε κάποια λίστα, μικρή, μεγάλη?
2: Προφανώς και υπάρχουν συζητήσεις με προπονητές, απλά το τι θεωρούμε σωστό να γίνει σε αυτό το κομμάτι είναι να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί την Τρίτη η Γενική Συνέλευση, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό το όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους Και μετά την Τρίτη θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και με αυτά τα θέματα, και με το θέμα του αθλητικού διευθυντή, αλλά και με τον προπονητή που θα μας οδηγήσει στο πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη Κωνσταντίνου. Καλή συνέχεια στην Ένωση. Σε ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ο τυχερός που κέρδισε τις 5 πίτσες extra large Toronto είναι ο Μη Κωνσταντίνου. Το τηλέφωνο λήγει σε 608. Θα ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας για το πώς θα παραλάβει αυτές τις 5 πίτσες έξτρα λάρτζ της Τορόντο. Επόμενη μας κλήρωση
1: την Παρασκευή. Ναι, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Μαζεύουμε τα μηνύματά σας το 23-24 με την ένδειξη Τορόντο. Και αν δεν κερδίσατε αυτή τη φορά,
0: έχουμε αρκετές κληρώσεις ακόμα. Αυτά. Από την Μαρίνα Αργυρού, τον Μάκη Νικολάου, τον Τάσο Μιχαηλίδη, να είστε καλά, τις καλύτερες μας ευχές για ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
8: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μειον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
3: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10 x 35 γραμμάρια 6,19 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6 x 330 ml 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Την ερχόμενη Τρίτη στις 11.30 η ΑΕΚ θα παρουσιάσει τον Μάουρο Καμορανέζη. Έντονη επιστολή της ΙΑΕΛ που απέστειλε στον πρόεδρο της ΚΟΠ αλλά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναφορικά με τον αθλητικό δικαστή. Ζητούμε άμεση αντικατάσταση του αθλητικού δικαστή και του πειθαρχικού εισαγγελέα, αναφέρεται μεταξύ άλλων. Στην Κύπρο για τον Απόλλωνα, ο Οσμπόλτ υπογράφει διαιτές συμβόλαιο. Δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε και να μην παίζει πάφος στο ΑΜΕΓΑ, δήλωσε στον Super Sport 104 Φανούλος Κωνσταντίνου. Μετά την υπόθεση του Μπρίτου, επάφος τρέφει το βλέμμα της σε ακόμη έναν ποδοσφαιριστή της Sporting Λισαβόνας με την πορτογαλική ρέκορντ να αποκαλύπτει επαφές για τον δανεισμό του Γκαμπριέλ Τεϊσέιρα Μπιέλ. Η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στον Αποέλ συνεχίζεται, βγαίνει ανακοίνωση για Παπαδόπουλο. Πρώτο στη λίστα της Ομόνιας ο Εκόρ Σίλβα εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Βούκιτς, Θεοδόρου, Μπεζούς και Κατελάρης φεύγουν από την ανόρθωση ανοιχτό του Καραμανόλη. Βάρος στην επιθετική γραμμή έδωσε ο Άρης, σκοπός να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Αμερική, Αυστραλία και στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία, Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία, Ιντί και στις 6 Τουρκία, Παραγουάη. Στη λίστα Πένια και Ραμά για τον Παναθηναϊκό ανοιχτό του Ντεφράι, δύσκολα ο Κρίστιανσεν. Την απόκτηση του Παμπλο Μαθαίο προανήγγειλε μέσω των social media της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Συμφώνησε με την Νάπολη ο Αλέγκρι, προσπαθεί να κλείσει τον Παλέστρα Ίντερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
6: Super Sport 104.
15: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
18: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
19: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
21: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
22: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
23: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Καλό απόγευμα, καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας με ανεβασμένη διάθεση, με τον Τάσο τον Μιχαηλίδη πίσω από τα πλήκτρα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λέει και η γνωστή φράση, και αυτός που την έγραψε πρέπει να έζησε χίλια χρόνια.
1: Ενίστευκε 40 μέρες.
0: Μα ενίστευσε.
1: Φαντάζομαι.
0: Έτσι λες.
1: Να μην ενίσχυσε για να πει τσι κουβέντα, βέβαια. Μέναν όλες οι μέρες είναι μέλη. Αν έχει την υγεία σου και πάει σου και τραγουδά και είσαι χαρούμενο.
0: Εσύ δεν καταλάβεις, μα ναι Δευτέρα, μα ναι Παρασκευή, μα ναι.
1: Κάθε μέρα είναι μέλη. Κάθε μέρα.
0: Πέ μου, ρε Δημήτρη, πέ το.
1: Τι θες να πεις.
0: Μην κρύφκεσαι πίσω από το δάχτυλο σου.
2: Μην κρύφκεσαι πίσω από το δάχτυλο μου. Ο Γιώργος Ροίδη μιλάει τραγουδά πάντων στο δουλειό και αυτό είναι ούλε μέλη ημέρε.
1: Τι ωραίο μπράβο. Να πάει τώρα τρίτη λίγη που να πάει στο Σεπτεμβρίο.
2: Ναι.
1: Τα διαλύματα τι θα κάνεις, ρε, θα εξιστορείς τους φίλους σου τι έζησες
2: για
1: μέ.
2: Τα διαλύματα μου σύρους μου.
1: Τι, στο μάτι μου μπορείς να μιλάς. Ένα βάζεις, εντάξει πώς.
0: Να λες κάνεις έναν ιδιαίτερο μάθημα DST Γιώργος Λεωνίδου.
1: Όχι να σε ρωτούν που μόνοι τους είναι και τίθεται θέμα. Πράσι έτοιμος.
2: Γιατί και εσύ είμαι εντός του αθλητισμού.
1: Ούτε εμείς αλλά κάνουμε εκπομπή, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, καλώς όρισα και όπως καταλαβαίνετε είναι εκπομπή Game Time από τις 2 μέχρι τις 4 μαζί σας συντροφιά στο Super Sport 104, να το Πανκύπριο, Πολύβιος Αλεξάνδρου, Δημήτρης Κυριάκου, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο και Τάσος Μιχαηλίδης στη ροή του ήχου.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες σε Comactonals και CableNet για την παρουσία τους εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάσεις το Echo Smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Λοιπόν, πολλά χρήματα στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Λεβέντη που στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Στο 2324 τα γραπτά μηνύματα. Στο 7777-1020 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις.
0: Λοιπόν, να πούμε σήμερα για τον διαγωνισμό ο οποίος ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της εκπομπής θα κάνουμε, μάλλον λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωση. Η Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει επί σκηνής με την κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα σε μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία εκ των δύο διπλών προσκλήσεων, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη κιθάρες. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση και θα ανακοινώσουμε τους νικητές.
1: Να πω ότι είναι σε εξέλιξη στα social media μας δύο διαγωνισμοί για φουρνών Electroline. Pizzas Vit Piccolo Rotante 16 αξίας 699 ευρώ. Είναι προσφαράς ηλεκτρολες στη συνεργασία μου Super Sport 14. Μπαίνετε στα social media μας και στο Instagram συγκεκριμένα και βρίσκεται καθιτσωμένη την ανάρτηση και τα βήματα. Και υπάρχει και φανέλα Αργεντινής της Ισπανίας, κληρώθηκε, ο Γιώργος την κέρδισε.
0: Αύριο αρχίζει η φανέλα της Αργεντινής, 20.
1: Στα social media πήγαινε από σήμερα. Φαβρετσέως δεν έχουμε εκπομπές να προαναγγέλλεται από τους.
0: Μπορεί να προαναγγέλλεται από σποντάκια, ξέρω.
1: Εντάξει. Όποιο θέλει
0: να
1: μπει.
0: Να πούμε ότι μόλις τώρα ανακοινώθηκε ο
1: Παπαδόπουλος. Θα το έλεγα τώρα. Στα social media το είδα. Ο Αποέλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νίκου Παπαδόπουλου μέχρι τον Μάιο του 2028.
2: Διαιτητές.
1: Ναι, διαιτητές. Πάντα η χρονική διάρκεια έχει ενδιαφέρον σε όλες τις συμφωνίες. Και εδώ βλέπουμε ότι ο 54χρονος Ελλαδίτης τεχνικός που πέρσι έδειξε πολύ καλό έργο στο Λεβαδιακό ανακοινώθηκε μέχρι το Μάιο του 2028 από τον ΑΠΟΕΛ και πλέον σειρά παίρνουν οι πρώτες προσήγες. Διόρθωσε, αν κάνω λάθος, ειδικέ επί του ΑΠΟΕΛ, Πολύβη Αλεξάνδρου.
0: Ποντέ οι προσήγες, ναι, βέβαια, ποντέ οι προσήγες.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα λέω ότι είναι η φανέλα της Αργεντινής ο διαγωνισμός σε εξέλιξη. Στο Instagram, στο Facebook και αύριο μπαίνει και TikTok να μπείτε να διεκδικήσετε τη φανέλα της Αργεντινής. Η συνεργασία του Super Sport 24 με το Φούτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20 παίρνετε για να βγείτε στον αέρα στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε στον πρώτο ακροατή. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Γεια σου, Εμπολή.
0: Γεια σου, Γότσομ.
3: Λεβεντάφρομαι. Τον μικρό τον Δημήτρη δίπλα σου.
0: Χαιρετάς εσύ ο Δημήτρης.
2: Γεια σας κύριε Γουσίδη.
3: Το φίλο μου Ντασάρα.
0: Χαιρετά και ο Ντασάρας.
3: Το λοιπόν. Και το παράθυνο μόνο για μένα και να χαιρετήσω.
1: Ξέραμε ποιος είναι ο φίλος σου του Τιουλίδα με μόνος σου τα λαλείς.
3: Ρώτα
1: τους να το επιβεβαιώσουν.
3: Ρε, προχτές που κάνετε το live με το Σκεύον, είπε θα σκοράρει ο Χάρι Κέιν και ξέρω εγώ κουβέντες και πιάνει το πέναλτι και χάνει το.
1: Επανάληψη.
3: Και εδώ και δεν παράληψη, μόλις το χασέ, λαδό, μάνα μου και να γράψουν αυτοί.
1: Φέρκες με τηλέφωνο μόλις το χασέ, και μαζί μου διώσαμε το εύστοχο πέναρτη. Η πρώτη εννιά του Κώστα μόλις έχασε πέναρτη, οκ, να πιω Λεωνίδα, του πήρε έριψε στην του ανθρώπου.
3: Ψέματα.
1: Δεν είχε περάσει έναν κάρτο. Έβαλε πιο ύστερα όμως,
3: θεωρώ ότι η ήταν
2: πολλά ωραία και χαγιά του Κέιν.
3: Και πολλά δουλεμένοι διότι ήταν μυρογνωμόνιον η σέντρα.
0: Να μας τους κάμετε και παγκόσμιους πρωταθλητές ακόμα ένα αρκεψη.
1: Να σου
3: πω κάτι. Που τι να πω, δεν κοίτα τα ουλά. 4-5 μαζί. Επέξαν που τι να πω την καλύτερη μπάλα ως τώρα. Όμως εγώ είμαι Ολλανδός.
0: Εμένα αρέσκει μου που με το πρώτο, με την πρώτο παιχνίδι βγάλετε και φαβόρι ρε παιδιά. Ειλικρινά
3: που σας μιλάω. Ένας καλά φαβόρι, είπα μέχρι τώρα.
0: Επέξατε την καλύτερη
3: που είδα διότι θα έτσι ας πούμε έκατσα να δω τον Καναδά και ώστε να παίξω εθνική είναι πως είναι για τον Καναδέ.
0: Ή καλά την Αργεντινή, είδες τι.
3: Όχι, ούτε την Αργεντινή, είδα. Είναι που τίνα που είδα που όσα παιχνίδια επεστήκαζε η ώρα 8, η ώρα 10, έτσι γίνα η ράτα.
0: Άλιστα.
3: Έγινε.
1: Άλιστα, Κώστα μου.
0: Να σε καλά, κότσο μου, να σε καλά. Βάλε μου εσύ, κάνει χόμπρ, βάλε το πάτο, ρα κούρτιζε τους, ναι, βάλε το πάτο.
3: Κίνος ο φίλος μου για μένα ο Μιτσής που μας στέλνει να μην κάθε δίπλα από τον Λεωνίδου.
0: Όχι δίπλα μου πάτε την εφάση.
3: Να να κομπώ μακρά διότι εν κακή επιρροή ρε.
0: Εν κολλητικό το Λεωνίδικο.
2: Να σου νοπώ.
3: Ναι.
0: Γεια σου κότσο μου.
1: Γεια σου Κώστα.
3: Χαιρετώ.
1: Πάμε στο επόμενο.
4: Ναι καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
4: Συγχαρητήρια κοπέγγια για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
4: Θέλω να πω ότι για μας κάθε μέρα εμμελή. Διότι ακούμε τον Λεωνίδου καθημερινά.
1: Ποιος είναι που είναι ρε φίλε, ξέρω τον άνθρωπο, μα δεν σε ξέρω αλλά σε ευγνωμονώ.
4: Τούτον είχα να δηλώσω ρε παιδιά, καλή συνέχεια. Συνεχίστε όπως πάτε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ, να είστε καλά. Μάλιστα, εγώ κόψα όλα τα social media του. Λοιπόν, γνωρίζετε αν ισχύει κάτι με από Ελκεν Τζονί, λέει ο 434, ο λόγο των Πολύβιων. Αν ξέρει, εγώ δεν ξέρω κάτι.
0: Γιάν Τζονί, φίλε, πρώτη φορά να ακούω Γιάν Τζονί, δεν ξέρω.
1: Κάτι ακούσα πρωί στον Ελκεν Τζον Ανδρέα. Δεν είπα ότι είπα, νομίζω ήρθε μήνυμα. Κάτι συζητήθηκε
0: πάλι. Για από Ελκεν Τζονί.
1: Ναι, κάτι άκουγα, αλλά δεν είμαι σίγουρο τι ακριβώ. Απλά σα λέω ότι κάτι ακούγα το πρωί.
2: Κάτι περισσότερο.
1: Νομίζω μήνυμα ήταν και το πρωί στου συναδέλφου. Θα δούμε. Πάμε στο επόμενο. Γεια σα.
3: Χαίρετε.
4: Φίλε, Γιώργος από Δερίνια.
1: Γεια σου Γιώργο από Δερίνια.
4: Φίλε, μιλήσα χτες με το Στέλιο και αφήσα έναν διαγωνισμό στον Κωστάκη. Εντάξει, επειδή δεν μπορώ να παρευρεθώ, αν μπορείς ο επόμενος που να πιάσει τηλέφωνο, να του το δώκουμε, δεν θα πάει.
1: Τι δωρον ήταν.
4: Ήταν γιον του στο δόξα που να σου υπόψη
1: νομίζω. Να μου επιτρέψεις να μιλήσουμε πρώτα με τον εμπορικό να δούμε τις διαδικασίες πως πάει όταν ποιος που κερδίζει δεν μπορεί να το εξαργυρώσει για να επιστρέψουμε. Μπράβο σου πάντως. Καλά έκαμες.
4: Εντάξει φίλε ότι είπατε εδώ πιάτε.
1: Θα μιλήσω με την περίφημη Ερμιόνη.
0: Γεια σου Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου φίλε. Εντάξει μετά το διάλειμμα.
0: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλώς τον Βασίλειο τον Μέγα.
5: Να μου γίνεται.
1: Είμαστε καλά εσύ.
5: Μια χαρά, Πολυβιέ.
0: Έλα.
5: Ο ποιος δεν τον ξέρει αγορά και αγοραζεί.
0: Του Παναγία μου. Ευγνωμονά κόσμο, κάνει
1: υποκλήσεις. Άρα ευκύνω άνθρωπος είναι μια αλήθεια και κασέν είπε μπράβο, 960 ρωτά πόσα του έδωκες.
5: Πάντα 50 ευρά βέρτα, πάντα 50 ευρά βέρτα.
1: Κούρτιζε και τον 960 που νομίζει επικαιρώσα, ο άνθρωπο δεν τον ξέρω, νομίζω δηλαδή. Όχι κύριε, δεν επικαιρώσα.
5: Πάντα 50 ευρά βέρτα και σου περιπέζεται.
1: Η πληρωμή είναι με αγάπη ρε φίλε. Είναι αγάπη μου.
6: Για ένα Γιώργο γίνονται όλα.
1: Ναι, είναι καμία.
6: Γιώργη μου, Γιωργάκη μου, μόνη μου μη μ' αφήνεις.
0: Δεν νομίζαν τη γεράντες μες στη γραμμή. Δεν είναι πια πράγματα.
1: Εγώ προς τη μίλα, ποιος είμαι, ξέρω, κοπέλα που...
0: Εσύ όρεξ είναι ο Τασάρας σήμερα.
1: Κοπέλα που μιλά, ποια είναι, ένα φιόλαλο, έχω κανένα πρόβλημα.
5: Εσύ όρεξ είναι ο Τάσος.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ έχω χτες είπα σου πέντε άσους. Ήταν οι τρεις, ο ένας ήταν σοπαλία, μην έμαθη USA,
1: βλέπεις τι και για Άσουσον έτσι. Έχτες ένα Σταύρωσα φυσικά, τι πρωτότυπο.
0: Είχε ένα αυτόν γκολ έχτες.
1: Είχε ένα αυτόν γκολ, πως είπε και ο Καφετζής. Εντάξει, ο Καφετζής είναι άλλον επίπεδο, δεν καταλάβετε το εσείς. Αλλά πραγματικά δεν είναι Σταύρωσαμε. Όμως δεν θα σταματήσω, θα κόντρα σε όλους. Θα δίνω προγνωστικά. Εν καλή Αμερική, αλλά να σου πω κάτι. Φοβούμαι τη γεια σου ρε Βασίλη.
0: Γιατί?
2: Η Αμερική είναι άσατσος που θα είναι ως τον Ντάλλας. Που θα να πούν να παίξουν.
5: Καλά ρε φίλε, δέτος παίχτες της Αυστραλίας και δέτος παίχτες της Αμερικής.
1: Τα καγκουρό με την Τουρκία ήταν καλά όμως.
2: Παίξα...
5: Γιατί η Τουρκία ήταν πούς.
1: Εντάξει, είναι ότι είναι οι παίχτες.
2: Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Έχει Γκουλέρ.
2: Γκουλέρ,
1: γιλτής της Γιουβέτους.
2: Ναι, ναι.
5: Έχει Βραζιλία και Βινίσιους. Μετά που είχε Βινίσιο
2: Παλία. Μα συγκρίνεις την Τουρκία με η Βραζιλία.
1: Βραζιλία θα βάλει 4 της ΑΕΤΗΣ ΠΟΨΕ.
5: Ανταράξει που το 0-0.
0: Κανεί ρε πιένα πίτσε είπες.
1: Βραζιλιάνος, εμπόλεις Βραζιλιάνος. Μεν το ταλαλείς τώρα ρε φίλε.
5: Φίλε, εγώ είμαι Βραζιλία, είμαι Αργεντινή.
1: Ωραία, άρα καταγράφεται ότι πιστεύεις άσον την Αμερική.
5: Είπα σου χτες 5 άσους, παίχτε 4-5 και εντάξει, σοβαροί, εσύ πολλές ομάδες φαβορούς και που σοβαρίζουν οι άλλες ομάδες.
1: Η Τσεχία δεν τα κατάφερε.
5: Εντάξει ρε φίλε, στα 80-90...
1: Κάτι παγιό, πέναρτι αλλά δεν το είδα εγώ.
2: Είναι πολλά αμφίροπη φάση.
5: Φίλε, το πέναρτι, το σπάσεις το χέρι του Μπουδιά, ή το χέρι του κολλημένου, πας στην Κιγιάννη.
1: Ας σου πω τι θεωρούν εγώ, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα, μπάσκετε θεωρούν την ώρα.
5: Φίλε, το πέναρτι, παιδιά, εγώ είπα, είναι πέναρτι, γιατί το χέρι είναι κολλητόν, το άμπια, εκεί ήταν που είδαν ο άλλο, διότι και δεν ήξε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, Βασίλειο.
0: Έγινε, Βασίλειε.
5: Έγινε.
0: Γεια σου, Βασίλειε, γεια σου. Χαίρετε.
1: Όχι, ναι, σου χαίρετε. Αν έρθει ο Τζονής στην Κύπρο μόνο στην Ομόνια θα πάει και να μην κάνουν όνειρα οι άλλοι. Κότσο άρα οι πιο δηλώνια 30.
0: Γεια σου ρε Κότσο.
1: Και τέσσερα σαν να βέντε Γερμανία, Αργεντινή, Γουίν Καρφωτά μακριά από Βραζιλία. Πολύ με αυτόν πόνεσαι. Ο 445 δεν πιστεύει την ομάδα.
0: Ξέρε φίλε, άλλο να μην πιστεύει και ρε εν απόψη γιατί να πονέσει. Δεν κατάλαβα.
1: Πώς απαντάς στους επικριτές της Σελεσάο?
0: Εν τους απαντώ. Απλά.
1: Απαντήσουμε στον επόμενο γιατί περιμένει. Χαίρετε.
7: Άλλο!
1: Γεια σου Μάικ από τη Λάρνακα.
7: Είπες και γράψετε το τηλέφωνο μου για μένα, άμα πιάνω τηλέφωνο να με πάτε τη λεμένα κοβλή.
1: Κύριε Μάικ μου με μια συνδρομή στο κανάλι το δικό μου.
0: Άρα Μάικ, αφού είπαμε πριν, παρακαλώ και είπε μου ο Τάσος ένεση γραμμή. Και ύστερα από μισό λεπτό να πιάσεις εσύ. Πώς είναι ο Άρε περιμένες?
7: Και περιμένα σήμερα, όχι σήμερα.
0: Άρα...
7: Ακούτε να δείτε το παγκόσμιο κύπελλο, θωρώ το εγώ με όπως λαλούμε εμείς πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τετάρτη κατηγορία, έτσι είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Το λοιπόν, εγώ έχω μια απορία η οποία ξεκίνησε από την αρχή του η Κουρασάο.
1: Ναι.
7: Έμπηκε με ποτούν το κανονικά ο ξάντη που το παραθύρει.
0: Με μέσο. Ξέρω εγώ εντός έμπηκε.
1: Όταν λες που το παραθύρει δηλαδή βρεν το ανοιχτό και δεξίζει.
7: Όχι, όχι, όχι, εμπήκε σε ομίλου και γέννησε
0: και προβάνω, ναι, στο παγκόσμιο.
1: Ναι κύριε Μάικ μου, ομίλου, ναι.
7: Έχετε υπόψη σαν με ποιες ομάδες έπαιξε η Κουρασάο?
1: Α, σου πω ένα λεπτό, ένα λεπτό να
2: δω. Την Αμερικανική χώρα το Κουρασάο τι είναι?
7: Κουρασάο είναι...
0: Αξίγει είναι όπως τους Ευρωπαίους πόσοι μεγάλων ανταγωνισμών.
7: Νομίζω πάνω από η Βολιβία η Κουρασάο, κάτι τέτοιο.
0: Να παίξε με Οκεανία και έτσι άλλο.
1: Ένα λεπτό. Α, ένα λεπτό.
0: Με συγκρίνει στα ευρωπαϊκά τα προκριματικά. Τα ευρωπαϊκά είναι πολλά πιο δύσκολα.
1: Τον Νοέμβριν του 25 κατάφερε. Μα με, λέει να με παίξε μεγάλη χώρα Kingston, λαλή, κάτι άλλα κρατήδια.
7: Α, εντάξει.
1: Τζαμάικα.
7: Εντάξει.
2: Αφρική.
7: Τούτον ήταν λαλό, μήπως επειδή είναι 48 η ομάδα και
0: πήγε... όπως το παραθυρούει. Όπως το παραθυρούει.
7: Εντάξει παιδιά, χάρηκα.
0: Γεια σου Μάικ, να σε καλά, να σε καλά.
1: Λοιπόν, εδώ σάμε τα μηνύματα. Να δούμε λίγο με ποιους έπαιξε, να μπορούμε να το βρούμε ακριβώς. Το Κουρασάο, των όμιλων των προκριματικών.
0: Έχουμε γραμμή.
1: Πάντως η ομοσπονδία CONCACAF, έτσι. Γιατί χωρίζονται σε ομοσπονδίες.
2: Είναι Αφρική.
1: Όχι Αφρική, είναι Αφρική.
2: Νομίζω.
1: Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Αϊτή, Παναμάς, Ονδούρα, τούτες οι χώρες
2: είναι μέσα. Όχι, είναι Λατινοαμερική. Ονδούρα και...
1: Ναι, Κονκακάφ είναι η Λατινική Αμερική ρε παιδιά. Ναι, Λατινική Αμερική, Αφρική.
2: Συγγνώμη, λάθος.
1: Δεν έχει προλάβει την τιμή. Λάθη είχαμε για πόλεις που 35 χρόνια δημοσιογράφος. Τώρα να έβρω ακριβώς δεν είμαι λάθος.
0: Μια ώρα να μας έβρεις, πήγαμε το διάλειμμα.
1: Εντάξει κύριε, εντάξει, κάνουμε Google, να δούμε λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα κύριε Μιχαηλίδη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε μέχρι να αύριο ο Λεωνίδου.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy. Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
9: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
10: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένατο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
16: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
18: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
19: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: coach, πουλάω. Είτε έξω από αυτό.
1: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
2: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
0: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Στην εκπομπή μας, δεύτερο μισάρο πρώτης ώρας, ευχαριστίες σε εγώ και Βόλνετ και McDonald's. Γιατί στα McDonald's να πω, φέτος το FIFA World Cup 26 παίζει και στο κινητό σου. Μπες στο McDonald's app και ζητώ τον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρες τον γκριμάς στις εξέδρες, κάνε μπαλίτσα με τη World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξεις στο πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τα daily challenge και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Κατέβασε το τώρα μόνο στο McDonald's app και επειδή έκανα μια περιδιάβαση εντός της εφαρμογής, αξίζει και είναι πολύ έτσι, επιδραστική με το χρήστη και έχει πράγματα να κάνεις και να κερδίσεις και δώρα. Για τον κουρασά που με ρωτήσετε και μας ρωτήσατε εδώ, Δημήτρης Κυριακού με βοήθησε στην έρευνα. Στην Ομοσπονδία CONCACAF, Λατινική Αμερική, έπαιξε σε όμιλο με Αϊτή, Σεντ Λούσια, Αρούμπα και Μπαρπάντος. Με 12 βαθμούς στον Κουρασάο και εσύ 13 στο συντελεστή τερμάτων ήρθε πρώτον. Και στον τρίτο γύρο έπαιξε σε όμιλο με Τζαμάικα, Τρινιτάτεν τον Πάκο και Βερμούδα. Βερμούδα, όχι Βερμούδα που φορούμε.
1: Μάλλον. Ναι, γιατί όλες τις ομάδες είπες με το όνομα τους και την Αγία Λουκία αν είπες την Σεντ Λούσια.
0: Α, η Αλουγκία, εντάξει, μεγάλη χάρη τη, έτσι το θυκιάβασα. Εντάξει, Αρούμπα, είναι τόσο να το πω, αφού έτσι είναι, στα αγγλικά. Λοιπόν, νομίζω δηλαδή. Ο Κουρασάο έρχεται πρώτο με 13 βαθμού στη 10 goal difference, δεύτερη είναι Τζαμάικα. Και ο δεύτερο του τρίτου προκριματικού, του τρίτου γύρου, πάει και παίζει με ομάδε άλλη ομοσπονδία προκριματικά. Playoff, sorry. Ιράκ Βολιβία 2-1, εκεί που εξασφάλισε την κεμάδα του Αμίν. Θυμάστε όλη τη συμμετοχή τη στα γήπεδα τη Λατινική Αμερική, Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Κονγκό, Τζαμάικα 1-0. Νέα Καλιδόνια, Τζαμάικα 0-1. Και Βολιβία, Σουρινάμ 2-1. Εντάξει, ήταν ημιτελικά.
1: Άρα δεν πέρασε από το παράθυρο το κούρασα.
0: Όχι, ήρθεν, δεν είναι ούτε καν playoff. Ήταν πρώτη στον όμιλο, στη ζώνη τη, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. Θα κληρώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την κιθαριστική ορχή.

0: Ορχήστρα που συμπράττει επί σκηνής με την κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια Γιώτα Νέκα σε μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. 200 κιθάρες με την Γιώτα Νέκα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ, είπαμε, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη κιθάρες. Έχουμε γραμμές.
1: Έτοιμοι.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Θα λόγω πρώτα χαιρετήματα στον κύριο Τάσο. Γεια σου κύριε Τάσο, Γιώργος Ανόρθωση, Παναθηναϊκός Μίλα.
1: Χάρη και μου που σε έχω κατεβάσει για μικρόφωνο, αν υψώσεις ρε Τάσο άνθρωπος.
3: Όχι.
1: Χάρηκες πολλά, μπράβο, χαίρομαι που χάρηκες.
0: Πώς έχει κάτι ασχολιάστο.
1: Γεια σου Γιώργο μου, για από μας.
3: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας. Άλλη μια χρήση πληροφορία για τον Κουρακάο ανήκει στο βασίλειο της Ολλανδίας.
1: Μάλιστα, με νεκρατήριο βασικά της Ολλανδίας.
2: Ναι, ναι, σε κάποια άλλα τα μέσα στην Καραϊβική.
1: Ναι, μπράβο Καραϊβική.
0: Μα αυτό που παίζουν οι διεθνείς του, κυρίως είναι στην Ολλανδία που παίζουν.
2: Ναι, ναι. Πιάνουν τους ποζί.
1: Σωστό, σωστό. Εντάξει, φίλε, μπράβο τους που πέρασαν οι άνθρωποι.
2: Και υποστηρίζουμε τους μπλε σαμουράι.
1: Οι Ιάπωνες, ναι. Εγώ υποστηρίζω τους γιατί καθαρίζουν την κερκίδα, ρε φίλε.
2: Καθαρίζουν τα παιχνίδια, σιγά σιγά να ξεκινήσουν.
1: Εγώ ακόμα καθαρίζω σπίτι μου, να καθαρίζω.
3: Και τα αποδυτήρια.
1: Και αποδυτήρια. Άλλη κουλτούρα. Άλλη κουλτούρα. Ναι, ναι, μας είναι συμπαθείς οι μπλε σαμουράι, φίλε μου, η αλήθεια είναι.
2: Εγώ βλέπω τους να πας είναι έτσι. Αλλογάνας και ο
1: γύρος και ο πάνω. Εδώ κάτω εγώ έκπληξη του τουρνουά.
2: Και εγώ τα μήπωνε.
1: Μπράβο εγώ. Λοιπόν. Καταλάβεις που ποδοσφαίρω.
2: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ. Γεια σου ξανά κύριε Τάσο, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου. Έρχονται μηνύματα και για τις κιθάρες. Πάμε στον επόμενο.
4: Καλησπέρα σας.
1: Ω, συνεργάτη μας Αντρεούη μου.
4: Εδώ ενημέρωσαν σας ανακοινώσω για τον Πάο. Τέλος εποχή για τον ΠΑΟΚ, ο Φανγκέκου, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τέλος εποχή για τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα, Ανδρέα.
4: Μα πείτε μου, τελικά, αν έξω από κατάλαβα, η ΠΑΟΚ το πρώτο τον παιχνίδι να παίξει το ΑΜΕΓΑ.
1: Ναι, να παίξει ευρωπαϊκό στο ΑΜΕΓΑ, να παίξει εκεί η ΠΑΟΚ.
4: Οκ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Κάθε φορά σαν να σας βάλω για μια ερώτηση και να δούμε αν τη βρήκετε συμφωνία.
1: Συμφωνία.
4: Η πιο μεγάλη χώρα που είναι η πιο μεγάλη χώρα που ασκέφτει που γάμα. Ποια είναι η πιο μεγάλη χώρα?
0: Πιο μεγάλη χώρα?
4: Ναι.
1: Μήπως είναι η Γερμανία?
4: Ναι, το βρήκες.
1: Μπράβο ρε Ανδρέα, είδες που ξέρω που γεωγραφία.
4: Μπράβο Τσάκο μου.
1: Άρε συνεργάτη μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου Ανδρίκο μου.
1: Γεια σου Ανδρέα.
0: Λεβέντη μου. Λοιπόν, εξηγάτε μου έναν πράγμα. Όταν λέτε θεωρώ φαβορήν, ποντο έκπληξη, πόσο ριοθετάς?
1: Με το Βελινέκες της ομάδας να πάει πρώιμη τελικά, ας πούμε, θα είναι έκπληξη η Ιαπωνία. Επειδή δεν τη θεωρούν πολύ για πρώιμη.
5: Όχι, θα είναι έκπληξη για μένα. Γιατί όχι. Γιατί όχι ξανά, επειδή έχει μια καλή προϊστορία με...
1: Δεν είμαι τόσο αστηρός εγώ τον εαυτό μου όταν που έκπληξη.
0: Διότι να σου πω, ακούω, έκπληξη θεωρώ τη Γερμανία. Έκπληξη θεωρώ την Ολλανδία.
1: Το ποια είναι να πάει τελικό.
0: Έκπληξη θεωρώ, ξέρω, το Μαρόκο.
1: Να πάει μη τελικά. Φιλέπει μια φορά στα 50 χρόνια. Είναι και έτσι, η Βραζιλία αν πάει έχει κατακτήσει, αν πάει με τελικά είναι είδηση.
0: Αν μπεις έκπληξη τη Τσεχία, πού την είναι?
1: Πάλι, μα όπως την είδα τώρα, πρώην τελικά. Πώς τώρα που παίζεις στο Μουντιάλ είναι έκπληξη, τέλος πάντων. Δεν ανοίξω στο μου για τη Τσεχία τώρα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Μολύβιε.
0: Έλα.
2: Έστειλα ένα μήνυμα προχτές για κάτι πρώην.
1: Α, είναι ο πρώην του Σεμέδο.
0: Α, είναι ο πρώην του Σεμέδο, μάλιστα.
1: Ακουστήκε λάθος, δεν είσαι εσύ πρώην του Σεμέδο.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι πρώην του Σεμέδο, λα. Ναι. Και βλέπω ότι μπαίνουν πώς κάνετε πώς.
1: Είπα σου, να το γόψεις στα social media, φίλε μου, δεν έχει γι'αμε, έγραψες.
0: Ζήτα δικαιώματα, κουμπάρε. Ζήτα δικαιώματα.
2: Έτσι ένιωσα, έτσι έγραψα.
0: Πολλά καλά το ένιωσε και πολλά καλά το είπε.
1: Ελπίζω στο επόμενο παιχνίδι να είσαι πιο έτοιμο να διαχειριστεί τη θλίψη σου.
2: Ναι. Λέω εντάξει. Να βάλω και ένα ποτήρι νουίσκι, να πιω, να πάει πάσαγα.
1: Εντάξει, ως το ένα ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε, το καλό, το καλό. Έτσι να αγωνιστείς στην Κύπρο και να τον βλέπεις.
2: Όχι, αλήθεια ναι, εντάξει. Μάλιστα. Το είναι το πιο θετικό που όλα.
1: Εντάξει, δεν το θέλεις για αντίπαλο.
2: Ναι.
0: Δεν
2: το θέλω για αντίπαλο,
0: όχι. Λοιπόν, είπεν τα τούντα πράγματα, όλα θέλει τον αντίπαλο ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Καλά γράφετε.
2: Καλά, καλά, καλά, τον ευχαριστούμε για την προσφορά του.
1: Σωστός. Μάλιστα, να είσαι καλά πρώην μου. Όχι εμένα.
0: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου.
1: Γεια σου ρε φίλε, γεια σου. Λοιπόν, ο φίλος μου Μιχάλης, εντάξει θα πω επιθετώ για πνεύτες λόγους, στέλνει μου εδώ κάποιες προβλέψεις το οποίες είχε κάνει προημερών και έπεσε μέσα για Ελβετία, για Καναδά. Είναι παράξενο μουντιάλ, αλλά κατάφερε να βρει πολλά πράγματα μαζί ο φίλος μου Μιχάλης. Κάτι κάρτες, κάτι offside. Και μου βάλε, μπράβο του. Είναι το μουντιάλ των παράξενων περιπτώσεων και στατιστικών. Κάρτες είπα σας, ας πούμε, παρατηρώ, όχι στοιχηματικά, είστε στοίχημα. Ως καταγραφή στατιστικού δεν ευκαινούν κάρτες. Ένεχι. Ή θα βγουν, ένεχι και εγώ τσίνε σαν παιχνίδι. Ένεχι είμαι στη μέση.
0: Γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Γεια σου Δώρο.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
3: Θα υποβάλω μια ερώτηση στον κύριο Γιώργιο Λεωνίδη. Γνωρίζεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη?
0: Σου πω εγώ ρε
1: εδώ. Η Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Μεγαλύτερος δώρο πολυαθλητικός σύλλογος, άρα να έχει τα περισσότερα τρόπια σε όλα τα αθλήματα.
0: Ερυθρόλευκος.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας.
3: Όχι Αστέρας.
1: Τι Ερυθρός Ραχούλας.
0: Εδώ γυρίζει η γλώσσα του.
1: Πόσο σε χειρέδω ο Ολυμπιάκος?
3: Έχει... Είχε 311 και τους έκαμε 313 τίτλους. Με τους δύο που πήγε τελευταίος, ήταν 11 και δεν ξέρω αν είναι η Μπαρτσελώνα η οποία είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή, αλλά εξάρτησε άλλους τίτλους για να ξέρω.
1: Ναι, αλλά μετρούν όλα τα αθλήματα.
3: Βέβαια, είναι, τι πάσουν σε ξεχωριστά ρε φίλε, πάσουν συνολικά, διότι ο Ολυμπιακός εσύ, εσύ και ομαδικά αθλήματα που είναι πρώτος ας πούμε. Σου είπα ότι εκεί πια θα ξεχωριστά κάτι.
1: Ναι, εσύ μιλάς, αφού είπες πολύ αθλητικός είναι εδώ μένα, αλλά είναι και
3: αθλητικός. Συνολικά ρε φίλε, όταν λέω...
0: από το ποδόσφαιρο μέχρι τον bowling.
1: Άρα κύριε Δώρο, να σε ρωτήσω κάτι. Αύριο ο Παναθηναϊκός αν ανοίξει τμήμα cricket και ανοίξουν άλλο τρεις ομάδες και πιάνει σε 70 προαθλήματα και ρέξει ο Ολυμπιακό να θεωρήσει ότι είναι ο μεγαλύτερος πολύ αθλητικός σύλλογος.
3: Αυτό που λέτε δεν μπορεί να ισχύει ποτέ. Που να πεθάνουμε και ύστερα.
1: Καλά, οι διαδόχοι μας θα μιλούν στα ράδια, να κλείσουν τα ράδια που να πεθάνουμε. Να μείνουν έτσι τα ράδια.
3: Πόσα χρόνια να δουλεύεις ακόμα.
1: Φίλε, αν είμαι καλά στην υγεία μου, άλλο 50 χρόνια έχοντα. Όχι 50, είπα πολλά. Άλλο 40 χρόνια έχοντα.
3: Εντάξει, είσαι
1: 30
3: του χρόνου, από ό,τι
1: βλέπω. Σωστό. Πώς τα 70 να δουλεύω εδώ. Μετά να φύγω τόπο στα νιάτα.
0: Να δουλεύεις εσύ έτσι να σε ακούει κανένας.
1: Να
0: σε
1: ακούν τα παιδιά των ακροατών μας, οι συγγενείς τους. Τέλος
3: πάντων...
1: Μόνο μου το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος.
0: Είπε το ρε, βάλε ένα χειροκρότημα ρε. Βάλε ένα χειροκρότημα ρε.
3: Όταν γράψεις το Google TV πολυαθλητικός σύλλογος θα σου βγάλει ο πιακό πυρός.
1: Βγάλει και μια δεύτερη εκδοχή των Google να διαβάσω. Με βάση τα καλλιεργούμενα αθλήματα, λέει ο Παναθηναϊκός αναφέρεται συχνά ως ο σύλλογος με τα περισσότερα σπορ στην Ελλάδα, τόσο η αρτιμελής όσο και η αμαία. Δηλαδή να έχει τα παραπάνω τμήματα ενεργά.
0: Ναι ρε, έτσι και όμως τίτλους.
3: Συνολικά ρε.
0: Ρε, άλλον οι τίτλοι και άλλον πόσα αθλήματα έχεις.
3: Τίτλους που σου είπα, εγώ είπα σου αθλήματα.
0: Γεια σου Δώρο, γεια σου, μας ομόρφινες τη μέρα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Χαίρετε παιδιά.
0: Καλώς το.
6: Ο 007.
1: Έλα κύριε 007. Ποιας πωλείς? Της Λάρνακας. Της Λάρνακας, επειδή έχουμε και που λέμε σου.
6: Ναι, το λοιπόν. Καταρχήν να ρωτήσω το Μπολίβο μου, άκουσαν το τραγούδι το πουλί.
1: Άκουσαν το εκτός άρα νομίζω, το άκουσες μας, το βάλε ο Μιχαλίδης.
0: Ποιον τραγούδι ρε.
1: Το πουλί μου μας είπε να βάλουμε
0: το πουλί.
6: Του Γιώργου του Πύλη.
1: Ναι, ναι.
0: Μα προχτές νομίζω.
1: Εγώ είχα το ακούσει, βάλε μας το δαμέο ηχολήπτης μας.
6: Τέλος πάντων, το λοιπόν πάμε παρακάτω. Για ο Παναθηναϊκός, για να έχει chance να ρέξει το Ολυμπιακό, πρέπει να γίνει διαγωνισμός του ψαρέματος. Να μετρούν τα ψάρκα και αν τα καταφέρει.
1: Στα ψάρκα είμαστε καλοί ρε φίλε. Έχουμε, έχουμε βόλεϊ αυτοκρατορία, έχουμε
0: φίλε,
1: μάσκες.
0: Δεν μπορεί να του γελάσει. Έχει, έχει πολλούς φίλους ο Μαρινάκης που ασχολούνται με τη θάλασσα. Κάποιον ενάβρι.
6: Κάποιον ενάβρι.
0: Θα τους γελάσει πάλι.
6: Γιώργο μου, πιάμε στο ρόδερ μας σήμερα.
1: Ωραία φίλε, μας πειράζει. Είμαστε ένα αναμονή της άφηξης του Ομπράντοβιτ και ελπίζουμε να κλείσει.
6: Αλλά το κρίκετ σκέφτουτο.
1: Είπα σου να ανοίξει τίμημα κρίκ και το παλιά εγώ και φέρε άλλο τέσσερις παρές του και κάνω πρωτάθλημα με τρούν ας πούμε.
0: Καλά ρε.
6: Άμα
0: να σε πάρει χάπα, άμα να σε μυριστεί ο Ολυμπιακός, θα κάνεις ο γύρος κρίκ.
1: Ξέρω, τα σωστό. Τα σωστό, είπα το κρίκ και το έχει βολές το κρίκ. Αν έχει να μην παίξουμε. Εντάξει ρε.
0: Έχει άλλα πράγματα. Τώρα τι προσπαθείτε να κάνει.
1: Ένα αστείο μεγάλο μπαρε. Επειδή έχει 630 βολές.
0: Και ψέτε μου με τον πόλο αθλητικό τώρα. Είναι που θέλετε.
1: Τάσο εσύ δικό μας εσύ αλλά να απαντάς.
0: Απάντησα. Και ψέτε μου με τον πόλο αθλητικό.
1: Άντε γεια.
0: Άντε γεια.
1: Άντε γεια. Δανικό αλλά άντε γεια.
6: Τάσο μου βάρτους έναν τραγούδι που να βγαίνει με την περίσταση.
1: Ας σου πω κάτι να εύρει, αν δεν το φοβάσαι.
6: Όχι να μου βάλει κανένα
1: μιλιόκα, μου βάλει... Γιοκαρίνι, ένα γιοκαρίνι.
6: Γιοκαρίνι,
1: γιοκαρίνι. Ένα γιοκαρίνι γίνεται. Εντάξει, εδώ είναι εκπομπή που τα παίζει όλα.
0: Γεια σου, Ζήρο Ζήρο.
1: Γεια σου, πράκτορα μου, γεια σου.
6: Γεια σας, παιδιά, γεια σου.
0: Δημήτρη, κάτι ήθελες να πεις προηγουμένως. Κάτι που έχει σχέση με την ανόρθωση.
5: Άλλο που δεν ήθελα.
1: Μιλάς για άλλες ομάδες, μιλάς μόνο για την ανόρθωση.
5: Όχι, δεν έχω θέμα να ανοίξω για άλλες ομάδες συζήτηση. Κανέναν απολύτως. Αλλά λέω επειδή και βλέπω γενικά συζήτηση και μέσα στα social media, στις αθλητικές ιστοσελίδες για τον προπονητή της ανόρθωσης βλέπω...
0: Ποιον?
5: Όχι, δεν έχω όνομα, δεν ξέρω αν είναι κάποιος κλειστός, αλλά...
1: Σίγουρα ανοίξω... ξέρεις και δεν μας λες.
5: Εγώ δεν ξέρω. Αν έξερα...
0: Ένα ανακάτωσεν τις πηγές του.
1: Μάλιστα.
5: Και γενικά νομίζω ότι να ανοίξουν τη συζήτηση για την ανόρθωση. Πάμε λίγο στην μεγάλη κυρία του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Το όνομα που θέλω εγώ ως Δημήτρης πάντα, θέλω τον Ηλιάν τον Χαραλάμπου στην ανόρθωση. Δύσκολο, αρκετά δύσκολο για μένα, αλλά όχι ακατόρθωτο. Δεν θα έλεγα όχι στον Ινδιάκεθ.
1: Τον Ιμανόλη Διάκεθ. Πήρε σε ομάδα γι' αυτό.
5: Έκλεισε ένα λόγο.
1: Ναι, είναι Ισπανία. Σου πω που. Θα γίνει ανοίξει. Είναι στην Καδίθ.
5: Στην Καδίθ. Δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι. Ναι, δεύτερη. Άρα εσύ καταλήγεις σε Ηλία Χαραλάμπους.
5: Ναι, θα ήθελα πάρα πολλά τον Ηλία Χαραλάμπους.
1: Ο 5-30 λέει τελικά έκαμε έναν κάρτο συζήτηση για ο μεγαλύτερο σύλλογο, αλλά δεν καταφέρει κανένας να πει ο Λεωνίδη Ολυμπιακός. Εντάξει, θέλω να δηλώσω πολλά περήφανος για τον παππού μου, όχι απλά για τον παππού μου. Εχθές είχαμε τραπέζι και βρεθήκαμε. Δεν ακούει την εκπομπή, αλλά κάποιος θα το πει που πάει μες στη δουλειά του, στην εκκλησία, ο σπάτερ που είναι ο παππούς μου, παίρνα πολλές ώρες στην εκκλησία. Έφυλε, πολλά θκιαβασμένος, 75 χρόνο άνθρωπος, μαγάρι ας δεις ως τα 175, όπως ούλος ο κόσμος, ξέρει για τον Μοντέρο, ξέρει για τον Μακιντάιρ, ξέρει ότι μας εδέραν στον μπάσκετ και πόσους μας εδέραν. Ρωτώ του παππού πόσες βολές επιάτε, δεν ξέρε για να μου πει, δεν ξέρε. Αν μου πεις, αν μου πεις. Πάτερ, πόσες βολές έπιανε ο Ολυμπιακός. Εν δεν σε μέτραν γίνες. Αλλά ο Μακιντάιρ, τον Μοντέγα, τον Μπόγκα έξερε. Πιάνουν μου τα τάμπλετ τώρα οι πιο
0: χαρακτοί. Κοφκιόνους του πάτερ ρε. Κοφκιόνους του πάτερ.
1: Για μόνο λόγο να πω λέξη Ολυμπιακός εν τούτος. Είσαι έντυξη σε βαμού στον παππού μου. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
7: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
7: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Το όνομά σας.
7: Γεια σας. Ο πράσινο Τσέλιγκας.
1: Ο κύριο Τσέλιγκας που είχε πρόβατα παλιά.
7: Ναι, ναι.
1: Έλα κύριε Τσέλιγκα μου.
7: Ρώτες μάπες τώρα, δούμε διά αυτούτων.
1: Ναι.
7: Δεν ήταν η σύγκριση με τα προηγούμενα που εφόρου.
1: Ήταν καλύτερα παλιά.
7: Ήταν καλύτερα παλιά. Εγώ εφόρου το 70 που πέρασε η Βραζιλία και έφκανε φωκές.
1: Τώρα...
7: Η Αργεντινή που έφκανε φωκές. Τούτα τώρα, χωρίς το κατάρρεψες, έφανε έξι. Χωρίς το άλλο, ένα μόνο να...
0: Μασκαραλίκια τώρα, μασκαραλίκια τώρα.
7: Όχι όλα, ναι. Κοίταξε να δεις, κάμα το ποδόσφαιρο...
1: Ρομπότ.
7: 48 ομάδες, μάντα μόνο.
1: Έκαναν τους παίχτες ρομπότ δηλαδή.
7: Μα ρε την Ευρώπη να παίξει. Να παίξουν αναμεταξύ τους οι άλλες οι ομάδες.
1: Εντάξει, ένα γιούρο πώς θα μου διάλεξει.
7: Ένα γιούρο.
1: Μάλιστα. Ο καλύτερος παίχτης που είδατε, πέτε μας ήταν, ξαναρώτησα σας νομίζω, ποιος ήταν ο καλύτερος παίχτης που είδατε να αγωνίζετε με μάτια σας. Α, ερώτησα για Ομόνια, τώρα θα ρωτήσω για εθνική να αφήσετε τόσο παλιός. Σε εθνικές ομάδες, ποιον παίχτη είναι χαίρες του να βλέπετε στα Μουντιάλ, τον Πελέ, τον Μαραντόνα, ποιον.
7: Α, ο Πελέ, ο Ζαρζίνιο,
1: ο Ντοστάου,
7: ο Μαραντόνα.
1: Μάλιστα.
7: Ήταν παίχτες του Διόλα.
1: Μάλιστα κύριε Τσέλη.
7: Αλλά ούλα λόγια. Παίχτες παιχταράες. Ήταν και το παιχνίδι μου το έβαλε με το χέρι του Μαραντόνα.
1: Με την Αγγλία το 86.
7: Με το χέρι του Θεού. Ναι. Με την Αγγλία. Και το...
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
7: Μου λες. Ακούω σας καθημερινώς.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τσέλη.
0: Να είσαι καλά κύριε
7: Τσέλη. Ναι. Είμαι ο πράσινο Τσέλιγκας που το γεννήσεως μου.
1: Μάλιστα.
7: Είμαι σχεδόν 80 χρονών και αρέσκει μου το ποδόσφαιρο, είναι η ζωή μου.
1: Υγιέστατο να είστε εσείς και η οικογένειά σας.
7: Επίσης και εσείς να είστε καλά να κάνετε την εκπομπή σας όπως είναι καλύτερη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου κύριε Τσέλιγκα, γεια σου.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγοί επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
13: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
14: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
15: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
16: Τα νέα, μωρό μου.
15: Ανακαινίζουν το.
16: Έτσι.
15: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
16: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
15: Α, μόνο τηλεόραση.
16: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
15: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
16: Ξέρω, ξέρω.
15: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
13: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
17: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
18: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές

0: Μείνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά...
2: Μα είδες το Μαρόκο, είδες το παιχνίδι γύρω.
3: Είδα το, βεβαίως είδα. Εν το μόνο παιχνίδι που σηκώστηκα να δω. Το Βραζιλία Μαρόκο. Βλέπω τα παιχνίδια που παίζονται 7, 10, 8, 11, 8
2: μήνες. Το τι βάλαν παιχνίδι ώρα 6 το πρωί ρε.
4: Βάλαν και 7 αφού.
2: Ναι, 7 ήταν τα παιχνίδια. Πρώτη φορά παίζεται παιχνίδι ώρα 6.
4: Έχει διάφορες
2: ώρες. Και η ώρα 3.30 Βραζιλία. Να με δούμε τη Βραζιλία φέτη.
4: Θα ξυπνήσεις.
2: Η ώρα 3.30 ρε.
3: Ναι. Πάση περιπτώσει, ακόμα να με πείσει κάποια ομάδα, εγώ σαν έπασα ότι είμαι με την Ισπανία. Το ίδιο τον πήγαμε για το 0-0 της Ισπανίας, οκ, okay, εντάξει. Βρέθηκε ο συμπαθέστατος πρώην αελίστας, ο Βοζίνια, να κάνει την εμφάνιση της ζωής του. Διότι αν τέλειωνε, ας πούμε, το παιχνίδι είναι ένα 2-3-4-0 που μπορούσε να τελειώσει, ήταν να λέμε όλοι Παναγία μου Ισπανία, μπήκε με πατημένο τον Κάζιν κτλ. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Τώρα που να ξεκαθαρίσουν οι ομάδες που να προκριθούν, θα δείξει που να σκέψουν να παίζουν μεταξύ τους.
4: Τώρα, μα θέλεις να πάμε σε μια

0: Χώρου στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζικο.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
0: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ, 55 ιντζόν, QLED, 4K, Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση. Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα, πάμε όμως δεύτερη γωστά στον Άγιο Τομέτων και τα λέμε.
10: Ο οποίος πριν αμέσως στην πρωτοπορία και τον ακολουθεί ο απεριτίβο, ναι, είναι αρκετά πίσω Dance to my beat, σπιριθκιάς στην πρωτοπορία, είναι 4 μήκη μπροστά από τον απεριτίβο, πολύ πίσω τρέχει ο Dance to my beat με τον σπιριθκιά, φτάνει το 600 και να προηγείται ενώ πλησιάζει ο απεριτίβος το ένα μήκος, ενώ είναι 30 μήκη πίσω ο Dance to my beat, σπιριθκιά στην πρωτοπορία, ακολουθεί το ρυθμό απεριτίβος το 1 με 1,5 μήκος εκτός διαδρομής, σχεδόν εκτός διαδρομής είναι ο Dance to my beat με τον σπιριθκιά. Πάντα στην πρωτοπορία, ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία. Ακολουθεί, συνεχίζει να ακολουθεί το ρυθμό απεριτίβο με τον Σπυριθκιά να έχει την υπεροχή των δύο μικών από τον απεριτίβο, ο οποίος συνεχίζει την καταδίωξη στα μέσα της ευθείας. Σπυριθκιάς και απεριτίβο, ο οποίος φαίνεται έχει τις δυνάμεις του απεριτίβου.

0: να απειλήσει το Σπυρυθιά. Σπυρυθιάς και απεριτίβο, απεριτίβο από την εξωτερική θέλει να απειλήσει, όμως επανέρχεται ο Σπυρυθιάς. Σπυρυθιάς πάει για να κερδίσει καθαρά τελικά τον απεριτίβο. Ενώ το τρίτο άλογο τερματίζει πολύ πίσω. On dance to my beat.
1: Τρεις εφορήσαν τελικά.
2: Τέσσερις, ο άλλος κομπάβουρα.
1: Μάλιστα. Είναι η δεύτερη.
2: Η δεύτερη, ναι.
1: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίας 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίλα και την Πίτσα Παπαγιώργος με τον Αναστάσιο Μιχαλή, την Εκκλησία ως ορμόμενο να πέναμε και τον κύριο Δημήτρη τον... Είσαι 17 τώρα ρε Δημήτρη?
3: Όχι, ακόμη.
1: Μα, έμεινε στάσιμο τώρα.
4: Πέρσι μου 15 που ήρθα.
1: Α, εσύ 15 και γίνηκες 16.
4: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα κύριε, δέχτω. Λοιπόν, συνεχίζετε, αν θέλετε να στείλετε για μια Papa John's Extra Large κάθε νύχτα. Κάθε νύχτα αυτή τη φορά είναι σειρά στο κατάστημα Παραδειμνίου. Όσοι είστε, ή μπορεί να πάτε κάτω, κύριε Ευκοσιάδη, κύριε Μηχανή, και να την παραλάβετε αύριο μεθαύριο. Είναι πρόβλημα. Αντί μεθαύριο. 100 ευρώ βάουτσερ από την ταβέρνα απάντηση του Δημήτρη. 4 άτομα θα δώσουμε σήμερα επίσης για το οδόφραγμα του Στέλιου. Στέλνετε οδόφραγμα ή απάντηση ή ταβέρνα γωνιά. Άλλα 4 άτομα στην, του Μιχαλιού την ταβέρνα. Επί του παρόντος. Και πλησιάζει και ο καιρός που να δώσουμε τη φανέλα την Μοντιάλικη, κύριε Δημήτρη, της Βραζιλίας. Μεγάλο δώρο να δώσουμε τελευταία.
4: Πολύ, πολύ μεγάλο δώρο.
1: Μάλιστα. Α, άκου ρε Τάσο.
2: Ακούω.
1: Από Δευτέρα ξεκινούμε. Και να δω κοντά σε... θα έχουμε σαν δώσε πάσα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Τον Ηρία και τον Παναγιώτη. 4 φανελές. Original, νέες, νέες. Και μάλιστα να έχουν την επιλογή οι ακροατές μας να διαλέξουν κι αν φανέλα θέλουν, είτε της εντός είτε της εκτός έδρας και λοιπά, ό,τι τους αρέσει. Ομόνιας, Αποέλ, ΑΕΛ, Απόλλωνα. Επιπρόσθετα, εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Δεν σε βλέπουν από θαυμάζεσαι ρε. Ο ξέρω από θαυμάστηκες και μείνες άφωνος. Έμεινε άφωνος ο Δάσος.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Δημήτρη, έμεινε άφωνος.
4: Και εγώ επίσης έμεινε άφωνος.
1: Μάλιστα, καλά. Πάμε σε ακροατή να σπάσουμε το κλίμα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγεμα.
1: Ναι ρε Αντρεούδη.
5: Έχαμε ενημερωθεί ότι είπαμε στα δεσπέτα δεινό ότι το ραχό είχε στελιστεί για το Σαββάνι, γιατί για το Αποέλ.
1: Να μην αγαπητά από ελ.
5: Είπα ο κύριος Νεσταρέπετε δεινό ότι το ραχό είχε στελιστεί για το Σαββάνι, γιατί.
1: Καλά κάμε και αναφέρεις τα ρε κουμπέρ.
5: Ευχαριστώ, πάει.
1: Μάσε καλά, πάει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Ναι, χαίρετε.
1: Ποιος κύριος?
6: Σταύρος από ΕΛ.
1: Από?
4: Από ΕΛ.
6: Σταύρος από ΕΛ.
1: Άκουσα το από, ναι, από πού?
6: Τσερινιώτης, Τσερινιώτης.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλάς. Μάλιστα. Έλα, Σταύρο.
6: Έλα, σου πω, εγώ έπια μόνο να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
6: Ο Τσούπαρος έπια είναι οξά ακόμα.
1: Ωε ρε, εγώ ρολοπέντε λεπτά.
4: Είναι η ώρα του, είναι η ώρα του.
1: Θέλει να ακούς την Ιαπωνία.
6: Πότε μου είναι η ώρα του όμως.
1: Πέντε παρατέταρτο ακριβώς.
6: Πέντε παρατέταρτο, μάλιστα. Εχθές έπιαν τηλέφωνο, έλεγε Βόρεια Κορέα, αλλά δεν κάτι τσουμ τσιμ τσουμ
1: τσιμ. Ναι, είπε την Κορέα, εχθές τώρα να πει την Ιαπωνία.
6: Κάει μας μια ψυχολογικά.
1: Να πει την Ιαπωνία τώρα. Τον Τοιώτα και τον Καπασάκη.
6: Ναι, ναι, καλά.
1: Να σε κανένα Σταύρο μου. Σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ. Πέμω ρε Δάσο. Πάμε σε επόμενο ρηθιά να σου πω κάτι.
2: Πέμω.
1: Συζητούσαμε εκτός για ομάδες. Εντάξει, πρώτη αγωνιστική πάντοτε είναι να την πω είναι η προθέρμαση. Έτσι, πάνω κάτω.
2: Πάνω κάτω.
1: Ναι, εν το... Πώς το λέει ρε Δημητρή. Όχι το κύριος πιάτο.
4: Εν το ρεκτικό, εν το ρεκτικό.
1: Το ρεκτικό, να το πούμε έτσι, το ρεκτικό. Οκ. Άρεσε μου η Αμερική.
4: Και εμένα επίσης.
1: Και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία περίμενα το τρέξιμο της και λοιπά, όπως και οι Κορεάτες. Αλλά οι Ιαπωνές θεωρώ ότι λίγο πιο ποιοτική.
4: Και πιο συσταρισμένη, ναι, μπορώ.
1: Ναι. Εντάξει, συστήματα λίγο. Ο φίλος σου, ο Κουρασάου, να μου λέει, Είχε ξέρουμε, έμενε με τίποτε. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Σήμερα πότε με ποιον παίζουν να βάλουν κανέναν γκολ πάλι. Μπορεί να βάζουν 7, εκεί παίζει.
2: Να διασκεδάζουν τα πλάσματα.
1: Ρε φίλε, απολαμβάνουν το και απολαμβάνουν που σωρούμε.
2: Επίσης να διασκεδάζουν.
1: Μάλιστα, οκ.
2: Τούτο είναι το βασικό.
1: Λοιπόν, που τους άλλους, να περιμένουμε το... Να δούμε κανένα πιο σοβαρό έτσι παιχνίδι για τους παραδοσιακούς πρωταγωνιστές.
2: Εγώ πάντως προβλέπω έκπληξη σήμερα.
1: Μα ποιον, την Αυστραλία.
2: Έχει δυο παιχνίδια.
1: Και μίλα ρε καθαρά ρε.
2: Ποιο είναι τα σου έκπληξη.
1: Έχει και ο Μενίκια και προβλέπει η έκπληξη μας. Το 50% δεν προβλέπει η έκπληξη μας. Επέμαντο ρε, με δικά σου λόγια.
2: Με δικά μου λόγια.
1: Ε?
2: Εγώ θωρώ έκπληξη. Είδε στο Τουρκία Παραγουάη, είδε στο Σκωτία Μαρόκο.
4: Σκωτία Μαρόκο.
1: Καλά Σκωτία Μαρόκο. Δεν μπορώ να σε έκπληξη ποια είναι, θα είναι.
2: Η Σκωτία.
1: Ναι. Του είσαι και ο Μάρκο τρει. Θα κερδίσει και η Αμερική, θα κερδίσει και η Τουρκία, θα κερδίσει και το Μαρόκο.
2: Ναι.
1: Αυτά.
2: Εγώ προβλέπω έκπληξη, δεν είπα τίποτα.
1: Αλλά ανάμεσα στα δυο είπε. Άγιε έξω στην Αμερική, είπε τα άλλα δυο. Ένα μπαρκό.
2: Ναι, την Αμερική είναι θωρώ την άσονα σου.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Έχουμε ταβέρνα 847. Μάλιστα. Αθέρι και κονιά, αθέρι και εδώ, φραγμονίστρο.
4: Τα πάντα όλα.
1: Μάρε με να σπάρω δυο τριγωνιά. Ο Νεοκλής μας, απάντηση. Ο Αντώνης, απάντηση. Χαιρετούμε λαλί όμως. Και θέλει ο Νεοκλής και εδώ πράγμα. Μάλιστα, αρέσκω μου που χτυπούσε και ο τρεις.
2: Ελαλείς όπου κάτσε.
1: Ναι. Βασίλης από Ιλ United, μάλιστα. Ο πιστός ακροατής έχει κάμποσε μέρα να πιάσει, ενώ να στείλει το μήνυμα του Ρέτασο. Κάτι θέματα έχει με τηλεφωνικά, εντάξει, να είναι καλά το κοπελούι. Ο Αδαμάντιος έκαμε την έκπληξη, ο Φιρόνας είναι μερός. Ο εάς εμείς παρεμπιπτόντας ακούμε.
2: Ήμουν ψήπε για αυτό.
1: Είπες το ότι είναι υποτιμωρία.
2: Ω, δεν ήξερα έτσι λεπτομέρειες.
1: Δεν ήξερα, οκ. Τελή υποτιμωρία.
2: Οκ.
1: Όταν πιάνεις την προηγούμενη ημέρα και παραγγέλνεις για την επόμενη. Και λέει σου ο εκπομπάρχης ότι κύριε την τάδη ώρα είναι αναφιερωμένο για σένα. Και παίζει ένα βαρετό τραγούδι. Είχα με τα κιλά μου. Και δεν ανταποκρίνεσαι να πει ρε κομπάρε ευχαριστώ για την... Σημαίνει ότι τελείς υποτιμωρία. Καλησπέρα. Εκτός αυτό τις εξηγήσεις. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για τέλειο.
1: Ποιος κύριος.
3: Γεωργιάδη Νίκος του Δεποζία.
1: Μάλιστα κύριε.
3: Πέ του φίλου μου για να έφτιαξε να πάει στην Αμερική.
1: Να πάρα κανένα.
3: Η έπληξη για τα μάση που είπε για απόψε.
1: Α.
3: Αμερική,
1: εντάξει, εντωμεταξύ κινδυνεύει να τον ονομάσω Μητροπάνω τον Κωστολαρχό, να το έχεις υπόψη σου. άρα έχει πάση του τον που λέεις.
3: Τώρα να δεις ένα που θα γίνει να πεις έτσι αύριο.
1: Μάλιστα.
3: Εντάξει κύριε Στέλντε μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ.
2: Ο Γιασεμίν μπορεί να έχει δουλειά, μπορεί να έχει πελάτες, πια στο μαγαζί και αν μπορούσε
1: να... Καλά ρε φίλε, για μένα στο μαγαζί που είναι, καλά ρε, ο λεωφορειακής μου, ο Μιχάλης, ο Λεβέντης, που έχει γεμάτον το λεωφορείο του και πάει αρκετή λαφρά, έχει το σούπερ σπορ και ακούει εδώ σε εμάς. Οκ, ο Ιάκωβος ο ταξιδιής και λοιπά, οι ταξιδιές μου πιάνουν τηλέφωνο, οι λεωφορείοι, μια χαρά, ο Γιασεμίν μπορεί να έχει λίγο ανοιχτό να ακούει να με έτσι κλεφτάτα τουλάχιστον.
2: Μπορεί να μην ήταν κοντά στο ράδιο, μπορεί να έχει πελάτη έξω και να εξυπηρετήσει.
1: Να δω και εξηγήσεις και αν τις δεχτούμε, καλώς. Αν δεν τις δεχτούμε, η τιμωρία θα επιβληθεί.
2: Θα το βάλουμε κανόνα.
1: Άσυ, μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Και πάμε μετά σε 6.30 θα βγάλουμε στον άλλο να δώσουμε 3 δώρα. Και Παπαν Γιόνς, μάντα τρέχει. Και Παπαν Γιόνς και... απάντηση για εδώ πράγμα και γωνιά. Να πάει ο κόσμος να περάσει όμορφα σε μια δύσκολη εποχή. Με τα ψευκές και όλα τα σκάνδαλα και όλες τις ανακατοχές και όλες τις παραποκές και όλα τα
2: σκάνδαλα και εσύ σκάνδαλα ρε.
1: Και σκάνδαλα που είπα ρε, σκάνδαλα που είπα.
2: Σαν που είσαστε ένα μάθητη δηλαδή.
1: Ασύλα ρε.
2: Δεν τους κάνετε έτσι.
1: Οι γεννηθέντες μετά το 60.
2: Είναι η πρώτη σας φορά, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη, η όγδοη.
1: Μάλιστα.
2: Σκάνδαλα εμεί.
1: Σύπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύπτωση. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να έχετε
2: γραμμή. Είναι καθημερινότητα πλέον, είναι η ρουτίνα μας.
1: Ναι.
2: Αν δεν περάσει χρονιά χωρίς σκάνδαλο, εντός δεν την καλούμε.
1: Και ύστερα όμως ψεκάζουν τα νέφια, άλλους που ψεκάζουν. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Εφία σου.
2: Εγώ εφία νουλί τώρα, φύγαν τις γραμμές ελευθερία και σου πήγαν πια τηλέφωνο.
1: Ναι, μα γι' αυτό μου ρωτήσεις.
2: Ναι, μπαρακάρτω να πω.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να ρούσε είναι η ώρα του τσουπί, οπότε δεν πιάνουμε τώρα για να πιάνω
1: τσουπί. Μάλιστα κύριε, ένα λεπτό να σημειώσουμε και έναν κινητό ταμέ για τον... Σωστό.
2: Γεια κύριε Στέλιο.
1: Καλησπέρα.
7: Γεια κύριε Στέλιο.
1: Τσούπα το στρατάρχης Λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμούν απάντων που ανακατώνεται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
7: Είναι λίγο μακριά έξω πριν Λεμεσό, πρώμον τρόδους, τα τελευταία 96 χρόνια που το 30 που σχημουντιάν η μια έκπληξη του τελικού είναι η Κολομπία, το Μαρόκο, η Αμερική.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μάλιστα.
7: Διότι ένεση τώρα...
1: Εμείς θέλουμε την Κολομπία ρε στρατάρχε, ναι.
7: Κολομπία, Μαρόκο, η Αμερική μια.
1: Ναι.
7: Ένεση τώρα, μα... Διέκο Αρμάντο Μαραντόνα, Ζινετή Ζιντάν, Γιώχαν Κρόιφ, Πελέ, Λόταρ Ματέους, Ρομπέρτο Μπάντζο, Ροναλντίνιο, ο Άστρο Φαινόμενο, Γκαρίτσα, Ροστάο, Ριβελίνο, Αντωνιόνι, Γκρατσάνι, Κόντι, Πάολο Ρώσι, Σιρέα, Κολοβάτι, Καπρίνι, Τζεντίνε, Πέτεγκα, Καούζιο, Ρουμενίνγκε. Έχει 48 χώρες, έχει 10 δυνατές. Αλλά η έκπληξη του αιώνα είναι η Κολομπία, το Μαρόκο, η Αμερική. Και η άλλη του τελικού πρέπει να είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Βραζιλία.
1: Μάλιστα.
7: Διότι 48 χώρες, 104 παιχνίκια, 3 χώρες, έχει και χώρες που την Αμερική, Αφρική, Οκεανία, Αυστραλία που είναι ισοδύναμες με τα μεγαθύρια, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία. Το άλλο, ο Ρονάλντο στα 41 του έπαιξε πολύ μάπα, 6 μουντιά, πρέπει να ξεκινά αλλαγή 20 λεπτά ως έμπειρος παίκτης να διά της ομάδας ηθικών. Ο Μόντρις και γιος το ίδιο 15 λεπτά. Ο μόνος που πρέπει να παίζει βασικός είναι ο Μέση, που είναι Τετάρτη, 3-39, αλλά είναι παιχνιάς.
1: Μάλιστα, εντεκάδα.
7: Η Ιαπωνία του 6.
1: Παρακαλώ.
7: Οι Σαμουράι επέξασαν στο Μουντιάλ πριν 20 χρόνια στη Γερμανία, όταν πιάνει σκουάντρα Τζούρα στα πέρατη με τους Τρικολό, τη Γαλλία, του μεγάλου σούπερσταρ ηγέτη Ζινετή Ζιντάν, που την Τρίτη έχει γενέθλια, 3-54. Χρόνια πολλά, έχασασαι που το Μεξικό 1-0, ισοπαλία με Λεφαντοστού και Ιράν 1-1, προπονητής στο Σαμουράι, Ιαπωνία, ο Ζίκο έκαμε καριέρα στην Βραζιλία το 82, στην Ισπανία στο Μουντιά, χάσε που Ισπανία Βραζούρα 3-2 και το 86 στο Μεξικό, ισοπαλία με την Γαλλία και πέρασε η Γαλλία με διαφορά τερμάτου, τον κόμπι της Γαλλίας, ο μεγάλος ηγέτης δεκαετία 80 και της Γιουβέτσους Μίσελ Πλατινί. Έπαιξαν η Ιαπωνία, οι Σαμουράι με τη Σούπερσταρ, η Λανική Εντεκάδα, Κόλατσις, Τερμαφύλακας, Νακαμούρα, 2, Μιγιαμότο, 3, Ναζαράκι, 4, Πομπάνι, 5, Μάτσι, 6, Νακάτα, 7, Χόντακ, 8, Σουζούκι, 9, Ναμάρα, 10, Τερασουάρα,
1: δεν πήγαμε έτσι. Είπε μας καλό απόγευμα, ρε στρατάρχη. Καλό Σαββατοκυριακό, ρε στρατάρχη.
7: Καλό Σαββατοκυριακό και πόψε Αμερική, Αυστραλία, Ισοπαλία, 1-1.
1: Χαίρετο.
7: Και θέλω την Κολομπία στο τελικό.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
7: Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης, ρε στρατάρχη, μάνα μου, πολύ σημαίνει Κολομπία. Επειδή είπα από την πρώτη στιγμή ότι είναι η συμπάθεια μου τώρα που λείπει η Ιταλία, εγώ λέω στην Κολομπία ο στρατάρχης μου, ρε. Λοιπόν, αρέσκει μου που ξεκινά. Νούμερο 1. Goalkeeper, Κόλαγης.
4: Γεια.
1: Ωραίος ο στρατάρχης. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε και για Κονιά και για Παπαντζόουνς και για απάντηση και για οδόφραγμα και εμείς να δώσουμε τα δώρα και είπαμε από Δευτέρας θα σας πω που να στέλνετε φανέλα οριχινάλ 9 στολή Ομόνιας, Αποέλ, ΑΕΛ και Απόλλωνα και εισιτήριο διαρκείας σε Ομόνιας. Να είσαστε σε γρήγορση. Να ζεστώνουν και τούτον το καλοκαίρι. Πάμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, κυρία Αναστάσια, σε διάλειμμα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε φουριοζικά. Άτε.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
13: Καραλάμπους. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
14: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
15: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
18: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
21: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
23: Έχουμε γιορτή!
24: Εμείς!
23: Εμείς, Τζουλή Κύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
25: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
23: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 24 Ιουνίου. Giant snack από καλαμπόκι 10x35 γραμμάρια 6,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Και αν η Vim το αναψυχτικό 6x330ml 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Starbucks κάψουλες καφέ 10 τεμάχια επιλεγμένα είδη 3,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
28: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
20: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 5.
0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Super Sport 104.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Προπονητής του ΑΠΟΕΛ είναι με κάθε επισημότητα ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Δουλειά ένωψη της νέας σεζόν έπιασαν στην Ομόνια, κάνοντας αρχή με τις εργομετρικές εξετάσεις. Στα Ραντάρο η Κορ Σίλβα, ενώ εξετάζονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Την ερχόμενη Τρίτη στις 11.30 η ΑΕΚ θα παρουσιάσει το Μάουρο Καμορανέζη στα της ενίσχυσης, το ψάχνει για αριστεροπόδαρο στόπερ και μέσο Τσάβι Ρόκα. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Όσμπολτ στον Απόλλωνα, πολύ κοντά σε κεντρικό αμυντικό Οικιανό Λευκή. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παραμονή Σεργίου στην ανόρθωση, αναμένονται εξελίξεις στο θέμα του προπονητή. Πρώτων πυλών της ΑΕΛ, η Καρό και Γκομής, προκύπτει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για τον Λούθερ Σινκ. Πολύ κοντά στην Πάφο, η Πουλούλου και Γκούγκα, στο στόγαστρο των Κυπελούχων, ο 25χρονος βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Γκαμπριέλ Τεσέιρα Μπιέλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός του Άρη για τη νέα σεζόν, σκοπός να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Αντώνη Μαυραντώνη. Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επιστρέφουμε.
5: Μια σμένη πίσω ο Πλάτωνας με την κίνηση, ενώ για την πρωτοπορία μικρή Χριστίνα παίρνει το κεφάλι και οδηγεί τον όμιλο. Αρχίζει ο Σαββάχ Χέρκουλες για να είναι περίπου στο ίδιο ύψος με τη μικρή Χριστίνα, ενώ ο Ντρέκο Μαλφόι ακολουθεί τρίτος, ο Γέλουχος μαζί με τον Πλάτωνα στις τελευταίες θέσεις. Με τη μικρή Χριστίνα να δίνει τον ρυθμό, τον αργό ρυθμό, στο 1,5 μήκος μπροστά από τον Σαββάχ Χέρκουλες, ο Ντρέκο Μαλφόι. Είναι στο 1,5 μήκος πίσω στο Πλάτωνα στα 2 μήκη. Ο Γέλοχος έχει μείνει λίγο πιο πίσω τώρα. Συνεχίζεται ο αργός ρυθμός. Πρωτοπόρος η μικρή Χριστίνα. Στο 1,5 μήκος είναι ο Σαββάν Χερκουλές. Ο Ντράγκο Μάρφοη στο 1 μήκος πλέον και ο Πλάτωνα στα 2 με 3 μήκη. Τελευταίος ο Γέλοχος στο 800. Πάντα πρωτοπόρος η μικρή Χριστίνα. Με τον Σαββάν Χερκουλές να ακολουθεί δεύτερος. Ο Ντράγκο Μάρφοη είναι σε θέση βολής πλέον και ο Πλάτωνας φαίνεται ότι μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό. Στο 600 τώρα με μικρή Χριστίνα και Ντρέκο Μαλφόι ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση τώρα. Μαζί με τον Σαββάν Χέρκουλες έμεινε λίγο πιο πίσω τώρα ο Πλάτωνας. Στο 500 μικρή Χριστίνα και Ντρέκο Μαλφόι τώρα, ο οποίος είναι ήδη στο μισό μήκος. Λίγο πιο πίσω είναι ο Σαββάν Χέρκουλες και ο Πλάτωνας με Ντρέκο Μαλφόι να κάνει επίθεση στην μικρή Χριστίνα, ενώ πιο πίσω ο Πλάτωνας περνά στην τρίτη θέση. Ντρέκο Μαλφόι στην πρωτοπορία τώρα μαζί με τη μικρή Χριστίνα. Ο Πλάτωνας είναι στην τρίτη θέση. Ντρέκο Μαλφόι παίρνει το προβάδισμα τώρα, το οποίο αυξάνει στο 1,5 μήκος. Ο Πλάτωνας τώρα προσπαθεί για τη δεύτερη θέση με τον Ντρέκο Μαλφόι να έχει τις δυνάμεις. Ο Πλάτωνας και η μικρή Χριστίνα είναι μέσα στη διαδρομή. Ντρέκο Μαλφόι και Πλάτωνας στα τελευταία μέτρα, ο οποίος θα είναι να καλύψει και θα καλύψει ο Πλάτωνας να κερδίσει τον Ντρέκο Μαλφόι. Μικρή Χριστίνα και αρκετά πιο πίσω Σαββάν Χέρκουλες. Ενώ...
4: Επιστροφή στο αθλητικό μας δελτίο. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10, Αμερική Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 Βραζιλία Αιτή και στις 6 Τουρκία Παραγουάη. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα, ο Πάμπλο Μαφαίο. Στην Αθήνα ο Καμαρά περνάει από εργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό, κλείνει και ο Ινιάκη Πένια. Ο ΠΑΟΚ έχει στραφεί ήδη σε άλλη λύση προπονητή, έχοντας αφήσει την περίπτωση Πούσιτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
6: Ακούτε Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
12: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22 3

0: Rock με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Skoda.
2: Unicars. Driving your stories.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
4: Όλοι πάμε Στεφανής!
3: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
9: Μάλιστα κύριε Τάσο, συνεχίζουμε εντάχει. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Εμπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαγιώτου. Με Τάσο Μιχαλίδη, Κονστολάρχην και τον νεαρόντα Δημήτρη εδώ με δίπλα μας. Τα δώρα τα πολλά που είπαμε, τις φανέλες από Δευτέρα, το εισιτήριο διαρκείας από Δευτέρα. Κλήρωση σήμερα και για οδόφραγμα και για απάντηση και για κονιά και για Papa John's. Από όλα έχει το πανέρι και αριστερά και δεξιά.
10: Όπως λέμε να φάμε καλά.
9: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μάλιστα. Εδώ και το παρόν του Αδαμάντιος, καλησπέρα. Αφήρες τέτοια δάμος ηλεκτρονόντα. Τώρα έχω ηλεκτρονόντα ματιά της τους ο Λασάρας. Να μου λες ο Χουμισάρης ρε, πας στην πιλότητα. Δημοσίως, εντάξει. Την άλλη εβδομάδα κάποια στιγμή, ή την μεθεπόμενη, κάποια στιγμή είναι να πάω στο Μαθιάτη. Ξέρει ποιο είναι ο σύντροφο μου.
10: Πάει κάνετε μάτς.
9: Ναι, ξέρει ποιο είναι να πάρω σύντροφο.
10: Ποιο.
9: Α?
10: Ποιο.
9: Μα ξέρεις. Ένα ακούς την εκπομπή. Θα πάρω τον Μπάρατσον Ωμέγα ρε.
10: Άτε ρε παρή. Άτε.
9: Τον Μπάρατσον Ωμέγα και πάρα κάνουμε ένα σιό και να φύγουμε. Ήταν ένα και αυτόν καλό και πήραν παγωμένοι. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Ραφαέλος Αεκάρα Ξυλοδήμου, καλησπέρα.
11: Χωριάνος ο Ραφαέλος Αεκάρα, εγώ από Ξυλοδήμου.
9: Μάλιστα, καλησπέρα.
12: Κύριε μου καλησπέρα.
9: Καλώς τον Έκιας άργησε τον Μοσχαναθρεμένο.
12: Απλά μια έτσι διευκρινήση 50 σιούν να κάνετε, διότι κάποια σιού ξέρετε είναι και παράτυπα. Είναι και δικαιοφαστή να κάνετε βάση της ηλικίας σας και του όγκου σας.
9: Δεν σιού.
12: Είδες να πάρεις τον παράτσο να κάνετε σιού.
9: Και να μην πω το.
12: Εντάξει, ο καταλάβες είναι να μου τραβούν,
10: θα πω από.
12: Εντάξει,
9: ρε φίλε, εντάξει. Εμάς το σιό μας, έσαι μνό.
12: Α, εντάξει, εντάξει, το σιό είναι καταλάβος την πείρα.
9: Είναι αθλητικό.
12: Είναι καταλάβος την πείρα και τίποτα άλλο.
9: Βέβαια, δεν είπαμε σοου. Δεν είπαμε σοου, είπαμε σιό.
12: Να υπάρχει μια φουγκού γεμάτη παγιδάκια, φίλε μου, και θα μπορεί πάει πόντο.
13: Βάρτε μια νάνο τελεία, αν
12: Ενίσχυε την πράγμα, ενίσχυε αλήθεια να μάθει σε εκπομπή στην εταιρεία.
13: Θα το ρωτήσω αν το γνωρίζει πόσο δίπλα του είμαι, γιατί ξέρω το. Εντάξει.
12: Να επαναλάβουμε στέλνω για τις 2 του Ιούλη ημέραν πέπτει στη Γεωργία, στη Χειροκυρία, η ώρα 9 τη νύχτα. Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος στη σύναξη που θα κάνουμε στο 96-23-49-70, το λοιπόν θα περάσουμε υπέροχα, ο βολός είναι 25 ευρώ με τα φαγητού και ποτού και που για να μην έχουμε υγεία για να μπορούμε να βρεθούμε με τη μαζί και να προάξουμε.
9: Για έπιασες ήδη συμμετοχές.
12: Ναι, ήδη ξεκίνησα συμμετοχές και που για να μην γίνει συμμετοχή.
9: 96-23-49-70.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και μια απαγορεύση που ένιωσα από την Πορτογαλία, διότι για μένα ήταν η αρνητική όψη του
1: Καλησπέρα.
9: Ποιος?
10: Ο Μεντετίδης.
1: Ποιος?
9: Ναι, Μεντετίδη. Είμαστε καλά, εσύ?
1: Μια χαρά. Τάσο.
10: Έλα.
1: Είπα του πριν να πάει να παίξει πιλότα, να έρθει ποδά, να του κάνω λίγα μαθήματα και μετά να πάει. Μαθήματα δωρεάστε.
9: Μάλιστα, κύριε.
10: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί... Είμαι χολύπτης σκέτος εγώ.
9: Μάλιστα, κύριε.
1: Είπαμε, παραλύρωμε μαθήματα για τους φίλους μας.
9: Για τους φίλους μας, ωραία.
1: Ναι. Και είπαμε, όλα τα πρακτικά που να έχει για μέσα στο τραπέζι.
9: Δημήτρη, εσύ να μου πιστεύεις.
11: Για ποιον ακριβώς.
9: Για το θέμα της πιλότητας, ότι έχω ανάγκη από πεντετήτη μαθήματων.
11: Δεν γνωρίζω περί πιλότητας, αλλά...
9: Εμπιστεύκεσαι με.
11: Ναι, απόλυτα.
9: Άλιστα, τελεία.
1: Είπαμε, παραλύρω μαθήματα, θέλετε...
9: Επιμένει.
1: Κοπιάστε.
9: Μάλιστα, εντάξει.
1: Είπαμε όλα πρακτικά, είπαμε, που είναι να γίνει το τραπέζι.
9: Μάλιστα, κύριε Μεντετίδη.
1: Με τα τσακρίν και ό,τι θέλετε φαγητό.
9: Κρατούμε το τελευταίο.
1: Α, μόνο το φαγητό, γιατί σου είπε...
9: Όχι, το τσακρίν. Το τσακρίν.
1: Καλύτερα τσακρίν παρά φαγή.
9: Άσυλ.
1: Έγινε.
9: Να είσαι καλά.
1: Χαίρετο.
9: Επόμενος, καλησπέρα.
14: Μα πού είσαι, ρε αδερφέ. Κάτι έπιανε αυτή μου τώρα και θέλω να ακούσω. Πέμουν να ακούσω, να μου γίνει και πάλι.
9: Δημήτρη, εν τόσο χουμισιάρες που σε λέω ο Τάσος.
11: Αααα.
9: Ο Τάσαρας που σε προκάλεσε. Και είπαμε το ερώτημα να το αποφασίσουμε το Σαββατοκύριακο. Να πάμε πριν τες και ότι ο λοιπόν να βρεθούμε να δέρουμε ή να το κόψουμε την ερώτηση του.
14: Α, είσαι τόσο σίγουρος δηλαδή. Να μου είσαι και ότι ο Ιούλη, είπε μου.
9: Ένα βρεθείουν οι ακροατές στο κέντρο που είπε να πιάνει οι δηλώσεις ο κύριος Γεωργίος Αντωνίου στο 96-234-970.
14: Πού είναι το κέντρο?
9: Χειροκυρία να δεν κάνω.
14: Καλά ρε αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
9: Ναι.
14: Εσού είναι να σώνει να τις πάει στον μπρος που τους ακροατές σου.
9: Πηγαίνει για να παίξουμε πριν ή μετά.
14: Να τραβά και βίντεο για να κάνουμε παράληψη, να παίρνουμε πίσω, να φέρουμε και VAR.
10: Να φέρω και VAR.
9: Μάλιστα.
14: Και το να παίξει τον Μπαράτσο να ακούσα.
9: Με το?
14: Με τον Μπαράτσο.
9: Ναι, αυτό κάνει προετοιμασία πάνω τώρα. Στα ψηλά ούνα.
14: Πολλά καλά κάνει αξιδί προετοιμασία γιατί θέλει πολλά ψηλές ταχύτητες για να παίξει μαζί μου.
9: Μάλιστα.
14: Τώρα να σε δοκιμάσω, και είναι την ημέρα.
9: Οκ.
14: Γιώργη Αντωνίου, πιάζουμε τηλέφωνο να κάνουμε κράτηση μπατορά, κανόνισε.
9: Όχι, κάνε, πιάστε τον 96-234-970, ξηθείτε.
14: Περίμενε να το γράψω, 96.
9: 234-970.
15: Εγώ να κάνω κράτη να σε βαφτίσω για μην προς τον κόσμο. Άντε πάει, γιατί
9: επολύτερο
15: το πιστεύω, άντε.
9: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
9: Ποιος?
16: Γαλαζοκίτρινος Άπαρος.
9: Ποιος?
16: Γαλαζοκίτρινος Άπαρος.
9: Ο γαλαζοκίτρινος Άπαρος. Μάλιστα, κύριε.
16: Φίλοι μου, πότε έχουμε δημαρχιακές?
9: Πότε έχουμε?
16: Δημαρχιακές, πότε έχουμε?
9: Να με προωθήσεις για δήμαρχο ανεξάρτητο?
16: Όχι ρε φίλε, διότι να έχουμε ένα πρόβλημα τώρα.
9: Ένα πρόβλημα, να πάρεις και εσύ?
16: Όχι, σε μια επαρχία, να έχει πρόβλημα. Στην Πάφο. Ναι. Δεν θα βάλει κανένας να φτιάξει δήμαρχο.
9: Έτσι, α.
16: Αφού είναι λογικό ρε φίλε, ούλα συνομωτούν. Ότι έτσι πρέπει να γίνει.
9: Μάλιστα.
16: Έπιαν κυβελόν η Πέγια και έπιαν φυλακή ο δήμαρχος ο Βέργα. Έπιαν πρωτάθλημάνι η Πάφος και να πάει ο Θεοδονούι μας. Και τώρα από το πιαν το κύπελο να χρωστούν μας έναν δήμαρχο να πάει φυλακή.
9: Άρε γαλάζω και τρία πάρε μου. Άσε γαλά τσάκο
16: μου
9: γαλέ μου.
16: Άρε καθρόπε μου.
9: Θα κάνουμε δημαρχιακές ή η Πάφος να κάνει τις δικές της κράτος εν κράτικου μπάρε. Μάλιστα. Να σε καλά, Λεβέντη μου. Καλό Σάββατο, Κυριακό. Καλό Σάββατο, Κυριακό. Μόνο για πράσινο κάτω μήλο. Έχει μέρο να μα πιάσει. Καλησπέρα, πράσινε μήλε. Καλησπέρα για από τον Ραφαέλο. Καλά, είπαμεντο. Ξηροτή μου, καλησπέρα για από τον Λαδαμπάντιο των Ελευθερωτών. Γιατί πάμε διάρρημα να επιστρέφουμε.
17: Σούπερ Σπορ 104.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
21: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
17: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
23: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
24: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
26: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
27: Κουλ! Cool. Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
28: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Σχέση που ηλεκτρίζει.
30: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
31: Ακούτε Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 5:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Supersport 104. Μένεις εδώ.
10: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το φως... Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel.

0: 21 ετών. Λάδι στην φωτιά ρίχνει με νέα του ανάρτηση ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Χεζμπολάχ ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στην ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών από Ισραηλινές επιχειρήσεις. Αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έπειτα από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελβετίας, λίγες ώρες μετά την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Η Ισραηλινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στον Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Συνολικά 25 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς χθες μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ευρωπαϊκή ασφάλεια και μεταναστευτικό στην ατζέντα. Επιστολή 19 Ευρωπαίων ηγετών για ταχεία δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 31 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας. Ακούτε Super Sport 104.
3: Η οποία από την εσωτερική περνά στην τελευταία θέση. Ο Κινγκάς αυτός, Διβάινος και That's All στην τελευταία θέση σε αυτό το σημείο. Με τον Ρόχαν να δίνει το ρυθμό. Είναι 2-3 μήκη μπροστά από το Κινγκάς αυτόν και την Queen Demi που είναι στη δεύτερη θέση. Και ο πίσω είναι ο That's All και ο Διβάινος με μικρές διαφορές. Το χιλιάρι. Ρόχαν στην πρωτοπορία. Στα 2 μήκη μπροστά. 3 τώρα επιταχύνει. Το ρυθμό του κάπως περισσότερο. King Άσαρτος, ο That's All, ο Divinos και η Queen Demi έμεινε στην τελευταία θέση. Στο 800, ο Ρόχαν. 3 μήκη μπροστά από το That's All. Και πίσω είναι ο King Άσαρτος, έμεινε πιο πίσω ο Divinos και η Queen Demi. Πλησιάζουμε το 600 τώρα με το Ρόχαν στην πρωτοπορία. Ο That's All πλησιάζει τώρα στο 1 μήκος. Ενώ ο Divinos περνά στην τρίτη θέση, μένει πιο πίσω ο King Άσαρτος. Ρόχαν στην πρωτοπορία. That's All φαίνεται να ελέγχει. Ενώ 5-6 μήκη πιο πίσω είναι ο Divinos, πλησιάζοντας το 400, κάνει επίθεση ο That's All και περνά στην πρωτοπορία. Ο Ρόχαν πλέον προσπαθεί να παραμείνει κοντά. Πολύ πιο πίσω είναι ο Divinos, ο King Άσαρτος και η Queen Demi με τον That's All να μπαίνει πρώτο στην ευθεία τώρα και να προηγείται 1-1,5 μήκος του Ρόχαν. Πολύ πιο πίσω είναι ο Divinos με τον That's All. 2 μήκη μπροστά από τον Ρόχαν μέσα της ευθείας. Ο That's All πάντα στην πρωτοπορία. Ο Ρόχαν είναι στη δεύτερη θέση. Και τα πιο πίσω είναι ο Divinos με το That's All στην πρωτοπορία. Ο Ρόχαν θέλει να επιστρέψει στα τελευταία μέτρα και έχει τις δυνάμεις να επιστρέψει. Ρόχαν επιστρέφει για να κερδίσει την υποδρομία. That's All, Divinos και Queen Demi.
4: Super Sport 104. Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια

0: Και ανεβαίνουν ψηλότερα.
1: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έχουμε γιορτή!
5: Εμείς
8: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
9: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
8: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
11: Όλοι πάμε Στεφανής!
10: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Τάσου Μιχαλίδη. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sport στο 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και την Μίτσα Παπαγιώργους. Χτες είχαμε το 351 το ρετρο, ρε Τάσου.
1: Πλησιάζουμε το ταχώδιο. Άκουσα ένα κομμάτι.
0: Ναι, πλησιάζουμε για το 400. Και ευχαριστούμε και τον Μάγκα τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Λοιπόν, θα πάμε σε επόμενον κύριο στο 77-77-10-20. Αφού προηγουμένως θυμίζουμε γιατί είναι η μέρα σήμερα των κληρώσεων, πρέπει να πω και σήμερα. Εν τω μεταξύ, ένα που τα 200 της Τύπκο, ένα μωράκι μου στην Καλάτα, να.
1: Ναι.
0: Ναι, αύριο να μπορεί να πάω χωριό να τηλεφωνήσω πάνω να έρθει κάτω να τον παραδώσουμε τον πατέρα του. Περιμέναμε ακόμα 4-5 νικητές. Ανάμεσα τους και ο φίλος Σώσο Τυρκάς, ρε.
1: Ο Μέγας.
0: Ο Μέγας, ρε. Ναι, ρε. Ο Μέγας ο Τυρκάς μου, ρε. Λοιπόν, θα δώσουμε μετά σε 6.30 και για ακόμα μια Παπαντζόνς, αυτή τη φορά από το κατάστημα Extra Large, από το κατάστημα Παραλυμνίου. Θα ενημερώσουμε για 4 άτομα για το οδόφραγμα. Θα ενημερώσουμε για 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Είναι το πρώτο από τα 6 συνεχόμενα κάθε Παρασκευή, κύριε Τάσου. Μουντιάλ και απάντηση πάνε μαζί. Και θα δώσουμε και 4 άτομα για την ταβέρνα Κονιά του Μιχαλιού. Έχουμε εγκάμποση δουλειά να κάνουμε.
1: Να φάμε καλά.
0: Α, θα φάμε καλά, μάλιστα. Άρα πάμε σε επόμενο κύριο ή επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Γεια σας, είπε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Το 07. Μάνε καλώς ακούεσαι που το πηγάδι.
0: Άρεσε μου, τα πούσα άλλα λόγια, λίδε μου. Δεν πειράζει, κομπάρε μου. Από τον Λάκκον των Λεόντων.
2: Από τον Λάκκον των Λεόντων ακούεσαι.
0: Μάλιστα. Ρε φίλε, μιαν έχω τον Τάσο, μιαν τον ανιψιόν του, να μου τα κάνω. Από τη σκύλα στη Χάριβδη. Αγαπώ του, αγαπώ
2: του. Η σκύλα ποια είναι, τη Χάριβδη ποια είναι.
0: Είναι το quiz της εβδομάδος.
2: Έλα σου πω, πότε είναι τα ημερομηνία, είναι η σύναξη.
0: Αν είναι για 2 Ιουλίου, μιλάμε ο Γιώργος τον Αντωνίου, να μην τα μου γίνεται.
2: Απαναγία.
0: Να μπορείς πάλι.
2: Ένα λείπω.
0: Μα πού είναι να πάεις.
2: Εντάμε Πολόνια, Ιταλία.
0: Ρε φίλε, συγηθείτε τα μανακάμω και μπορώ να τα κάνω όλα.
1: Βίντεο κλείσει για να δεις ότι τα σύζαμε.
2: Είναι
0: αλλά πως τα τραγούδα που το είναι Πολόνια.
1: Βίντεο κλείσει, να μην μας τραγουδήσει αν τραγούδι.
0: Καλά.
2: Είπε τη λύση ο Δάσος.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Μάλιστα κύριε.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε
0: εντύπωση
2: για τη Σαλαμινάκα μας.
0: Σαλαμινάκα μια χαρά είναι, περιμένουμε με τον... Ρε μα δώσω εγώ στα Σαλαμίσα, Σαλαμίσα έχει χίλιες μέρες, είναι ευκαιρία, έχω ενένιαν το έπια εν κάτι λεφτά, κέρδισε τα μου καμενέ, φάντα, πάντα, δεν ήξερα να μου γίνει. Και έμα, με γεια σας μεγαλώσω και ο τρεις μέρες και ανησυχώ να βάλω αγγελία.
2: Κέρδισε λεφτά.
0: Μα κάτι που ανακατώθηκε, έπια εν κάτι δηλαδή, για αποδείχε. Και γύρισε το στο whisky, δεν ήξερα.
2: Αν μας ακούει τώρα,
0: ποιο
2: τηλέφωνο.
0: Ναι. Ποιο τηλέφωνο είναι, ποιο έχει αστυνομικό σταθμό για με κοντά στη Λάρνακα. Ο Ρόκλινι που εκεί, ξέρω εγώ, ιστορίες.
2: Ο Ρόκλινι, ο Ρόκλινι.
0: Εντάξει, είναι η περιοχή του, απ' πια ένα τηλέφωνο να πάω να έπρεπε. Θέλει
2: να σου πω το αριθμό.
0: Όχι. Βρίσκουμε
2: το. Το λοιπόν, Στέλιο μου, ό,τι καλύτερο, καλώς σας κυράγω να έχουμε, πάντα με υγεία.
0: Και θα τα πούμε.
2: Και να πούμε.
0: Αμερική, Αυστραλία, πώς από σε.
2: Αμερική, Αυστραλία.
0: Από ένστικτο.
2: Από ένστικτο.
0: Ναι.
2: Έναν ένα.
0: Χαιρετώ.
2: Bye
0: bye. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Ο Ταξιτζής ο Ρεμεσαρός.
0: Μάλιστα κύριε Ιάκωβος Απόλλων Λεμεσού. Μάλιστα.
3: Καλησπέρα και στον κύριο Ντάσο απέναντι σου. Καλησπέρα.
0: Μάλιστα.
3: Σήμερα είναι μεσός κύριε Στέγιο, δεν έχει πολύ κίνηση, ειδικά το απόγευμα, δεν ξέρω, φιάσει είναι...
0: Αφού κλείσαν και δημοτικά ρε φίλε.
3: Και απολαμβάνω και η δουλειά μας σε πιο χαλαρά.
0: Είδες.
3: Η Λευκοσία τι λέει?
0: Η Λευκοσία δεν λέει.
3: Δεν λέει τίποτε, μάλιστα.
0: Βουβή πολιτεία.
3: Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.
0: Να σε καλά.
3: Και να πούμε που εβδομάδας κύριε Στέγιο.
0: Με υγεία και μακροημέρευση.
3: Επίσης.
0: Χαιρετούμε.
3: Α, ναι, χαιρετούμε και στο παπά.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, στο 77-77-10-20, ταβέρνα, ο φίλος μου, 6-13, ταβέρνα, 901, μόνο νομόνι Αντώνης Αυγόρου. Καλησπέρα σε Αυγόρου ολοκληρό. Μάλιστα. Και τον κάτω μιλό, ρε πράσινε, έμαθε και εσύ το μήνυμα τώρα. Βέντε το δείχνει και εσύ, έμαθε και εσύ αμηνύματα, έμαθε αμηνύματα όλοι σας. Μάλιστα, ο Λολίου Λακουγεννίνα από καλό χωριό μπορεί να ανακατωθεί. Εντάσσο.
1: Έλα.
0: Πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Και είναι παραγγύριο εντάξει και σήμερα που είναι το τραγουδάκι.
1: Εντάξει.
0: Έμπερας, είναι εξαίρεση του κανόνα. Έστω να επιρρευθούμε το θέμα εμείς. Εμείς. Μέιτα. Λοιπόν, μετά τις 6.30 να τα κανονίσουμε. Μετά το διάλειμμα μας και να ενημερώσουμε κόσμο για το ακερδισμιά του. Και από Δευτέρας είπαμε ξανά, σας προετοιμάζουμε ψυχολογικώς με ωμέγα. 4 οριζινάλε φανέλες, νέες στολές. Ομόνιας από ΕΛ, ΑΕΛ Απόλλωνα. Και εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου θα τα δώσουμε στον κόσμο. Εντάξει, προετοιμαστείτε. Καλησπέρα.
2: Έλα, γεντή μου.
0: Ο Σωτηρκάς ΩΜΕΓΑ, ρε.
2: Έλα, γεντή μου, να μου κάνει.
0: Εσωτερικά μου Δευτέρα μου να το λεπεσό να σου τηλεφωνήσω να κινήσει να σου δω το δώρο σου.
2: Περίπου που ενάρτης, περίπου.
0: Να πάω στο Γιώργο Νοντονίου. Είναι κοντά στο ράουντ από της Ορμήθια, αλλά ρε. Πια στήλα μου είναι Ορμήθια τώρα και γι' αυτό. Των πολεμιδιών και πάνω.
2: Ναι, του...
0: Είναι μακριά.
2: Είναι μακριά, είναι καλά που είσαι.
0: Που είσαι για το, που πάει για το Τρόδος.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Όχι το πιο κάτω για που μπαίνει στα πολεμιδιά, ναι. Μετά το Τσίριο. Αριστερά κάτω. Ναι.
2: Κι αν είπα νέα κλεισά όλα μου να μου λέει.
0: Ναι, Αγίος Αρσένιος, ναι. Κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Μόλις το έγαμε έρχεσαι που ηλιοκλήσα, μερνά στον το επόμενο στρίψι. Ναι, εντάξει.
2: Όποτε να έρθει στη τηλεφωνά μου.
0: Πρωί,
2: όποτε να έρθει, ναι.
0: Εντάξει.
2: Έτσι εδώ είναι καλησπέρα μου.
0: Καλά
2: έκαμε. Δεν μπορώ να διαλαντήσω.
0: Έχεις να έρθεις που γιάσαι, δούμε δηλαδή.
2: Εντάλλωσε να έρθει, να μην έρθει, κουμπάρε.
0: Έχεις αυτή, δεν ναι.
2: Έχω
0: κανένα εγώ. Άρα μου το ρε. Άρα μου το ρε, το σωτικά μου το μέγα ρε.
2: Θέλει να έρθω λίγα το στον εκπομπή σου.
0: Όχι, να έρθεις άλλη φορά τα με. Για να παραλάβεις ζώρο δεν θα έρθεις τα με. Θα έρθω ας εύρω. Αλλά όμως δεν έρθεις στην εκπομπή, είσαι πρόσδεκτος.
2: Εντάξει, θα τα κανονίσω αυτό κανένα τίλι.
0: Δευτέρα να μιλήσουμε.
2: Εντάξει φίλε μου, γεια.
0: Χαιρετώ σωτικά μου μέγα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαδάμος από Ορμίδια μόνο Ομόνοια. Είσαι τώρα τα μάντια των Ορμιθιώτη ρε.
1: Είδα.
0: Τιμούν μας οι αδαμαντοί ρε κομπάρε. Μάλιστα και ορμήθηκα και ξυλοφάγου. Περιμένουμε και ξυλοτύμπου. Περιμένουμε το δερίνια μας. Περιμένουμε το σωτήρα. Μάλιστα. Και ο Πέτρι είναι καρισπέρισε μας. Ρυθρονώντας καρισπέρισε μας. Πάνα μου το ρε. Να είναι καλά. Έχω χρόνο να πάω σε... Να μωρέ. Μα πάνε τσούρε.
1: Με ρώτησες αν είσαι χρόνο.
0: Εν έχω.
1: Ω.
0: Εμοιράσαμε μπαλέ.
1: Δεν μπορεί να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Κάμπτω ορισμένες αβαρίες, αφήνω λίγο, αλλά
0: Εντάξει ρε, οκ. Εντάξει, είμαστε και ως διαφημιζόμενος, είμαστε και ως τους ακροατές μας, εντάξει. Να πάμε για το τελευταίο για να μπούμε φουριώστικα.
1: Okay.
0: Και μετά σε ξέρεις να κάνουμε
1: και
0: εγκλήρωση μας.
1: Κάνουμε και σκληρώσεις.
0: Τη σκληρό, όχι τις.
1: Τη σκληρώσεις.
0: Με γιώτα, μάλιστα.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucio's Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
13: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
12: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
16: jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
16: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
18: Φωνάς, αγόρι μου.
19: Το Gardens of Doxa στην Περιστερώνα παρουσιάζει την Εβίτα Σερέτη και τον Νίκο Ρωμανό σε μια άκρος λαϊκή βραδιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Νίκος Ρωμανός, Εβίτα Σερέτη στο Gardens of Doxa στην Περιστερώνα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για προκρατήσεις 22-377-666.
20: Αγάπη μου γλυκιά γεμίζεις τη ζωή μου.
21: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
22: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
23: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
24: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
25: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Σχέση που ηλεκτρίζει. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
27: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
28: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
29: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
30: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
31: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή της Λυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
1: Όλοι πάμε Στεφανής!
0: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Δουλειά ένωψη της νέας σεζόν έπιασα στην Ομόνια κάνοντας αρχή με τις εργομετρικές εξετάσεις, ενώ από την επόμενη εβδομάδα η ομάδα της Λευκωσίας θα μεταφερθεί στην Κυπερούντα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Στα Ραντάρο Ιγκόρ Σίλβα, ενώ εξετάζονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Και επίσημα στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2028 ο Νίκος Παπαδόπουλος, στην πόρτα εξόδου ο Μαντσίνη, νέο συμβόλαιο έχει στα χέρια του ο Μάγερ. Την ερχόμενη Τρίτη στις 11.30 η ΑΕΚ θα παρουσιάσει τον Μάουρο Καμορανέζη. Στάτης ενίσχυσης το ψάχνει για αριστεροπόδαρο στόπερ και μέσο Τσάβι Ρόκα. Αναμένεται φιρμάνι για Όσμπολτ στον Απόλλωνα, πολύ κοντά σε κεντρικό αμυντικό οικιανόλευκη. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παραμονή Σεργίου στην ανόρθωση, αναμένονται εξελίξεις στο θέμα του προπονητή. Πρώτων πυλών της ΑΕΛ η Καρό και Γκομής προκύπτει ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία για τον Λούθερ Σινκ. Πολύ κοντά στην Πάφο η Πουλούλου και Γκούγκα στο στόχαστρο των κυπελούχων ο 25χρονος βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Γκαμπριέλ Τεσέιρα Μπιέλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός του Άρη για τη νέα σεζόν, σκοπός να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Αντώνη Μαυραντώνη. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Αμερική-Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα Σκωτία-Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία-Αιτή και στις 6 Τουρκία-Παραγουάη. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα ο Πάμπλο Μαθαίο. Στην Αθήνα ο Καμαρά περνάει από εργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό, κλείνει και ο Ινιάκη Πένια. Ο ΠΑΟΚ έχει στραφεί ήδη σε άλλη λύση προπονητή έχοντας αφήσει την περίπτωση του Πούσιτς. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 Πάμε Άγιο Δωμέτιο και επιστρέφουμε.
10: Μεγάλη εκκίνηση, ο Army Horse θέτει την πρωτοπορία, την οποία θα πάρει από τη Θεία Αντριάννα, η οποία έχει προωθηθεί στη δεύτερη θέση, M The Stars, Ξελογιάστρα, στην εσωτερική Golden Spot και πιο πίσω είναι ο Μπριγάδο, η Hawaii Footloose, με πολύ πίσω τον Ιερακλή. Στην πρωτοπορία ο Army Horse είναι δύο μήκη μπροστά από τη Θεία Αντριάννα, ένα μήκος μπροστά από τη Θεία Αντριάννα, ο Golden Spot μειώνεται οι διάφορες τώρα, η Ξελογιάστρα στην εσωτερική και ενδιάμεσα η Aim the Stars, περνούμε το χιλιάρι με τον Army Horse στην πρωτοπορία. Έχει το μισό μήκο στη Θεία Αντριάννα. Στα 1,5 μήκο είναι η Ξελογιάστρα, στην εσωτερική είναι ο Golden Spot. Και επίση κοντά είναι και η Aim the Stars με τον Army Horse στην πρωτοπορία. Θεία Αντριάννα συνεχίζει να βρίσκεται κοντά. Ξελογιάστρα και Aim the Stars. Ξεφεύγει λίγο περισσότερο τώρα ο Army Horse. Είναι στα 1,5 μήκο μπροστά από τη Θεία Αντριάννα και την Ξελογιάστρα. Στην εσωτερική είναι η Aim the Stars. Και ο Μπριγκάδο προσπαθεί, καθώς έμεινε πίσω ο Golden Spot στο τετραγωσάρι. Η Ξελογιάστρα κάνει επίθεση στον Army Horse και περνά στην πρωτοπορία η Ξελογιάστρα. Τώρα ο Army Horse μένει στη δεύτερη θέση, ενώ το finish το κάνει ο Μπριγκάδο. Τώρα με την Ξελογιάστρα έχει ξεφύγει στο μέσο της ευθείας. Ενώ ο Μπριγκάδο συνεχίζει το καλό finish του. Αλλά και ο Ιερακλής, ο οποίος έμεινε πολύ πίσω με την ευθεία, στο μεταξύ έχει ξεφύγει η Ξελογιάστρα. Είναι αρκετά μπροστά ο Ιερακλής. Κάνει το καλό finish και περνά στη δεύτερη θέση με την Ξελογιάστρα να είναι πάρα πολύ μπροστά, να κερδίζει πολύ εύκολα γύρω στα 6 με 7 μήκη. Τον Ιερακλή, ο οποίος τερματίζει δεύτερο στον Μπριγάδο και Army Horse.
11: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's. Papa John's που θα δώσουμε μετά τις 6.30 για το παραλίμνη έξτρα δάρχα απόψε. Και τη Δευτέρα ξαναπάμε ένα κόκκινο τριμηθιάν και τρίτη Ιδάλιο. Θα δώσουμε μια ντουζίνα συνολικά. Θα δώσουμε μετά και 4 άτομα για το οδόφραγμα. Θα δώσουμε και 100 ευρώ βάουτσερ το πρώτο από τα 6 ταβέρνα απάντηση στη Λακατάμια. Θα δώσουμε και για τα κονιά του Μιχαλιού 4 άτομα. Από όλα έχει το πανέρι και από εβδομάδα φανέλες και διαρκείας ομονίας. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριε. Καλησπέρα.
14: Καλησπέριζω τους αγαπητούς μου φίλους.
13: Μα πού έπαιξε κάτι σε ένα πιο στήν ορό κλείνει στην αστυνομική διευθύνση ρε.
15: Εγίνευκες, σε ευκάλλει να ανακοινώσεις.
14: Ένα λεπτό ρε μου παρέ.
13: Παρακαλώ.
14: Το μωρό πρέπει να το ταΐσουμε να μην μπλέει.
13: Εντάξει κύριε Τάσο.
14: Επέλαβα και ώρα σε έναν παπαγάλο κύριε αγαπώ.
13: Ποιάς παπαγάλο.
14: Ναι. Και πρέπει να ταΐσουμε που να κόψει κρέμα.
15: Τόπε.
14: Δεν ξέρω πού να μου κάνει παρέα τώρα που γέρασα ρε κουμπάρε.
13: Μια χαρά είσαι ρε, μια χαρά είσαι.
14: Εσύ καλύτερο μπράβο ρε φίλε.
13: Ωραία, μιλάτε μαζί για μένα, να κάτω νέθει. Είναι να φωνάξει και σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς ακόμα να είσαι να μπορεί. Μπορεί να του γερνάσεις και γίνει ουίσκι.
14: Να γιαφύρες να μάθω πίνεις σε ουίσκι.
13: Ναι, μάθε τον να πίνει ουίσκι και να φωνάζει σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
14: Και το κακό που να μου παίρνω να φωνάζει σε αλαμίνο σκάμ να χτυγιάζει ρούλου.
13: Α, μάλιστα.
14: Τους αντίθετους.
13: Μάλιστα κύριε.
14: Είπε μου ο Παράτσο ρε, σε και μόνο τον African Grey που είχε.
13: Να μου είχε.
14: Τον African Grey.
13: Να μου το.
15: Μάρκα παπαγάλου ρε.
13: Ξέρω εγώ δεν ήταν παλιό, Παράτσο σε όλο τον πελό και γίνος, δεν ήταν να κάνω παπαγάλος του.
14: Είχε κόκκινο νούρο ρε.
13: Ξέρω είναι που είναι ο παπαγάλος του παράτσο ρε δώρο του που εθιμώνεται του, ξέρω εγώ.
14: Δεν τον είδε ρε.
13: Είδα τον μάθη μου να μου κάνω φωτογραφία.
14: Κρίζω με κότσινο νούρο.
13: Εντάξει.
14: Τώρα λοιπόν έπιαν καλησπέρα μου, δεν παραπονείς, ε. Δεν έπιαν με τηλεφώνο συνάδελφο. Έχω γυρεύει και πάω πάω με ζέο.
13: Ε βέβαια ήταν από αγγελία ρε.
15: Επιβεβαιώσαμε ο παράτσος ένα African Grey.
13: Έπιασε τον τηλέφωνο.
15: Έπιασε τον τηλέφωνο.
13: Ξέρω τα Αφρικά κρέη του παπαγάλου, ρε, με τίποτε. Εγώ τον Τζακ Ράσελ μου, εγώ μπορώ να καθόνετε με έναν, τον έχω και επέλατε. Αλλά είμαστε φίλοι, τι να κάνω.
14: Α, σου στείλω, κάνουμε τη μαφιλία και να σου στείλω πάνω στο Facebook.
13: Χαίρετο.
14: Πάτε, τσάου.
13: Τσάου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, κύριε Τελία, ναι.
13: Ναι, πάτε.
16: Καλούν το αξιόν το προσκύνημά σου.
13: Σε ευχαριστώ.
16: Επίεση στο Άγιο Κυπριανό, επέρασε ωραία. Περιμένουμε σε να εντωμεταξύ οι πίτσες του Παπαντζού της Πάφου έχω με σειρά.
13: Να πω καμέ.
16: Πίτσες Παπαντζού να στείλουν κανένα μήνυμα πότε έχω με σειρά.
13: Την άλλη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
16: Όχι τη εβδομάδα.
13: Όχι τώρα.
16: Ένα λεπτό να σου πει ένα μωράκι καλησπέρα. Έλα,
17: καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, αγαπούλα μου, καλησπέρα.
16: Ξέρεις είναι τα κουράτη σου, είναι.
13: Βέβαια.
16: Τριό χρόνο.
13: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
16: Είναι απλώς για καλό Σάββατο.
13: Επίσης.
16: Και εύχομαι να δούμε ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Να
13: είσαι καλά, αγαπούλα μου, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20, να δούμε τι γίνεται και στο 23-24, δικά σας τα μηνύματα. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Στέλιο.
13: Ποιος?
18: Μάγκης Μίτσερον, Ομόνια, Λίβερπουλ.
13: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
18: Κύριε μου, καλέ.
13: Ναι, με γίνεται.
18: Τους χαιρετισμούς μου στην παρέα σου.
13: Μάλιστα, κύριε.
18: Είμαστε καλά, ρε φίλε. Φέραμε το Μίτσερον προπονήσει, εγκαρτερούμε να... Ακεντώσει.
13: Εγώ περίμενα να μας τηλεφωνήσει και ασύρω να πω ψευδά μου παλίμ γιατί είπατε καλά αυτό σήμερα, αλλά φαίνεται ότι κάνουν νηστείες, δεν πειράσει.
18: Τι κάνουν νηστείες ρε φίλε?
13: Οι Λιμπιανοί και οι Ψευδιανοί.
18: Γιατί?
13: Δεν ξέρω εγώ μας τηλεφωνήσει κανένα σήμερα.
18: Μας έγινεψα.
13: Όχι. Εφοδίκαν εμπά και πάμε.
18: Ε, ναι.
13: Άρα μου τους φίλους μου, ρε κουμπάρ.
18: Ωραία, πιάνουν καλησπέρα μου στο φίλο μου Μανίκο.
13: Ναι.
18: Ακουστικά εγωνόμουν άθιαν και πανικών.
13: Ποιος ο πανικός είναι να μου κάνει για χαρήκενο την Ασία?
18: Έβλε πιεν έξω, ήταν οι δουλειές του δες και τώρα είναι βουριστρα, ούλου βουριστρα.
13: Α, οκ.
18: Ακούει μας, ξέρει, δεν ακούει μας.
13: Καλησπέρα στον πανικό και στην Ασία.
18: Ε, ναι.
13: Μάλιστα.
18: Και να μιλήσουμε.
13: Οκ.
18: Έγινε στελαρά.
13: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο σιγά σιγά στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μήνυμα. Εντάξω, μα ένα λεπτό ρε. Είχα το σημειωμένο νομίζω. Επόψε ένα παιχνίδι να έχει, ναι.
15: Η ώρα 10.
13: Ναι. Α, στη μία.
15: Έχει άλλο τρία.
13: Είναι το Σκωτία Μαρόκο. Και 3,5 Βραζιλία ID.
15: Ναι.
13: Και 6 Τουρκία με Παραγουάη.
15: Μάλιστα.
13: Να κάνουμε ποτέ την Αγρυπνία.
15: Αγρυπνία.
13: Αγαπητέ Αγρυπνία, μαρέ ρε κουμπά. Καλά παιχνίδι. Μάλιστα.
15: Να δούμε τη Βραζιλία. Αν και έχω μια ποτούλη να δω και η Σκωτία, αλλά να πάει αργά εις πέρα.
13: Εντάξει ρε, και η ώρα 6 το Τουρκία Παραγουάη.
15: Εσύ δεν νοδω έτσι αλλιώς γιατί να είμαι στο πόδι. Αλλά μιλώ σου για τα νυχτερινά που πρέπει να κάνω επιλογή. Είναι να δω η Βραζιλία ή να δω η Σκωτία.
13: Μετά πάλι ένα πρωινά όμως τα νοκότ, παραπάνω ένα πρωινά, ναι.
15: Ναι, εντάξει, όχι τον καιρό, να δούμε ένα που...
13: Μάλιστα. Δεν μπορεί κυρία εγώ από στόρου. Σε καλά είστε για τένις, έχει κανένα μας καλό. Ποιος είναι? Το Wimbledon.
19: Όχι,
13: σε 10 μέρες το Wimbledon, μάλιστα. Ποιο είναι το κορυφαίο το Wimbledon, ποιο είναι? Είναι το παραδοσιακό, ναι. Βέβαια, μάλιστα. Να σε καλά. Ο 960 χαιρετίζει μας κύριε Μιχαηλίδη, το είδες, ναι.
15: Να το δούμε.
13: Απαγόρασα μας και Βοζίνια, ότι είμαστε μπατσόγερ, είχες κοιό. Έμπειρος. Να σε καλά φίλε μου, καρέ. Σε ευχαριστούμε. Σε χαιρετούμε. Να θέλω να μας πεις καλησπέρα, πάμε μας καλησπέρα, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, η νεκταρία, το εδώ πράγμα. Μάλιστα. Ο Αδαμάντος είπαμε που την Ορμηδία. Μάλιστα. Άλλος Αυγόρου, καλησπέρα. Καλησπέρα ξανά στο Αυγόρου, δεν έχει πρόβλημα.
15: Αύριο την νύχτα είναι να κοιμηθείς όμως, γιατί παίζει σημερινός κουρακάου, να κάτσεις να σηκωστεί να δεις το τούτο.
13: Μα είναι τα ώρα.
15: Τα ώρα, η ώρα κοιό.
13: Καλά, έχουμε και υποχρεώσεις που είναι εκεί, φίλε, να το κάνουμε.
15: Α, δεν είναι η Βραζιλία, να πεις, να κάνουμε αβαρία.
13: Α, δεν με αναπνάσουμε. Έχουμε νόφ. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα φίλτατοι, τι κάνετε?
15: Ο κύριος Διαδέμης.
17: Χαιρετούμε, χαιρετούμε τους φίλτατους.
15: Έχει παράπονο, έχει παράπονο λαλί.
17: Να το ακούσουμε.
13: Είναι παράπονο, έχω χάσει δεν ακούω στο παράπονο.
17: Πού να ακούω το παράπονο? Είναι μου στη γραμμή.
13: Είπα το δημοσίως και επισήμως.
15: Ξεκίνησε την εκπομπή με παράπονο για διάσεμι.
17: Οχο, τι να πουλάνε το παράπονο, είναι να πουλάνε.
13: Καλά, καλά. Παραγγέλνεις τραγούδι και κανονίζουμε να σε το κανονίσουμε. Την ώρα που πρέπει, το τραγούδι που πρέπει, ξέρει ποιο είναι στην επόμενη να πει στην καλή σου την κουβέντα. Τι σημαίνει το πράγμα?
17: Απαναγία μου,
13: εσύ
17: δεν
13: λύνει
17: να παραγγείλω
13: τραγούδι. Προχτές επαράγγειλες, προχτές και ξεχάστηκες.
17: Α, είπες όμως ότι δεν το άκουσα θέμα, διότι είπες ότι ήταν να βάλεις έναν άλλο και έβαλες το δικό μου, αλλά δεν το άκουσα.
13: Φεύγοντας ο Παναγίδης ένεψε μου, λέει μου για σε μίλα του Βάρτολα, δεν εντάξει.
15: Εγώ είπα ότι μπορεί να έχει κόσμο στο μαγαζί, να είσαι αποσχολημένο.
17: Όχι, ήταν να το ακούσω, έχω τρόπο να ακούω το.
13: Μάλιστα.
17: Διότι όμως, εντάξει, ξέρεις θα σου είναι να πω βγάλει τον ανιψιό σου. Είπε το τσούλαλι, ύστερα να πει το λούλαλι.
15: Τι να γίνει τσούλου.
17: Εσυνδύασεν το τσάπιολί, εν τέλος το συνδυάζεσαι.
13: Τσούλου, τσάπιολί. Τσούλου.
17: Ναι, έτσι κουμπάρει. Όχι, όχι. Αν πει το τσου και το λου.
13: Είναι τσουλού, Champions League.
17: Όχι. Με τσουλού, με μούλου,
13: Παναγίδη.
17: Ναι. Είναι με τσουλού, με μούλου.
13: Μάλιστα.
17: Τσουλού, μούλου, ξέρει τι σημαίνει.
13: Μάλιστα.
17: Έτσι, δεν ξέρει τι σημαίνει με τσουλού, με μούλου.
13: Ναι, ναι.
17: Εν τω λαλούσε δε στα κορκάσα.
13: Δεν έλεγα, δεν έλεγα.
17: Με τσουλού, με μούλου, τα χάνε εσύ. Τίποτε, μηδέν.
13: Άκρα του τάχου σιωπή.
17: Άκρα, ναι. Μπορεί να σου πείτε σου και λου και
15: σάφιο λίτ.
17: Είναι
15: και τίποτε. Να σπάσετε με ποκάγρισσα, πώς σας μιλά.
17: Είναι φίλος όμως, εντάξει, σημασία ότι ο άνθρωπος μας ανέχεται, ας διεύκουμε, δεν μας παρεξηγά.
13: Όχι, όχι, ξέρει το και εκτιμά το και γελά. Εδώ 960 έγραψε μας χαιρετώντα από ζήνια του ραδιοφώνου κύριε Στέλιο Παπαμοσιωτάκου και τον Οτσόα της κονσόλας Αναστασίου Μιχαηλίδη. Εντάξει.
17: Αλλά ο πιο καλός φίλος του Παναγίδη, ο Χρήστου μας πρέπει να είναι ο Σοκράτης.
13: Ναι, να μιλήσουν, δηλαδή να πάω να τρέξουν και να μιλήσουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ με τα ανεψίματα, με τα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Να τα κάνουν ίσως. Anyway.
17: Έδωσε συγχαρητήρια του φίλου μας του Αναστάση που ήρθε δεύτερος στο έπαιξε τον πόλη του και δερμάτισε δεύτερος.
13: Σε ατομικό επίπεδο.
17: Σε ατομικό επίπεδο, ναι.
13: Μου είπε τίποτε. Ήρθε δεύτερος. Αφού κάνουν και εδώ στην πεντέτα, να μην αγώ.
17: Κάνουν την πεντέτα, μάλιστα.
13: Μάλιστα.
17: Λοιπόν. Καλή συνέχεια, παιδιά.
13: Να σε καλά, δεν πέντε από Δευτέρας.
17: Εγώ εν νομίζω να κάτσω να δω. Άκουσα σας που είπετε.
13: Εμείς είμαστε...
17: Τρεις το πρωί, δεν υπάρχει έτσι...
13: Είμαστε φορμαρισμένοι, είμαστε φορμαρισμένοι. Κανονίζουμε τα ούλα. Όλες τις υποχρεώσεις μας κανονίζουμε τις.
15: Μα εμείς έκαναμε προπόνηση ούτε τη χρονιά με το NBA και τώρα είμαστε φόρμα.
13: Κάτι σωρώ ότι 30-40, ποιος δεν έδειξε τον Άρκοντα, 30-40-50, πότε μωρέ.
15: Πίσι τα δείξω. Από το Greek Cinema.
13: Α, οκ. Τον Άρκοντα. Μάλιστα κύριε Γιασεμί, σε ευχαριστούμε.
17: Ναι, ακόμα ένα λεπτό.
13: Παρακαλώ.
17: Για το NBA. Με τους Knicks, επειδή ο γιος μου τώρα είναι στο Chicago και παρακολουθά, παρότρινε με και παρακολούθησα και εγώ τα μάτς των Knicks και ήταν πάντως εντυπωσιακά όντως, γιατί επέζουν πάνω στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
13: Είναι ένα φούι σα.
17: Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι σα. Είναι ένα φούι Λαλή μου είσαι με τον Νίκ, ή μου άμα είσαι με τον Νίκ, θα το είμαι και εγώ. Α, σου φέρω φανέλα, λαλή μου. Άκου να μου κέρδισα.
15: Ακού, ακού.
13: Με μια κουβέντα που είπε, να.
15: Α, το δω με φανέλα τον Νίκ και τίποτα άλλο.
13: Μάλιστα.
17: Είπε ρε να μου φέρει ρε Αναστάσια, τώρα δούμε.
15: Καλό.
17: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά, καλό διήμερο, τριήμερο.
13: Χαιρετούμε.
17: Εγώ θέλοντος τη Δευτέρα.
13: Να σε καλά. Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
13: Ποιος?
20: Ο Λάμπρος.
13: Ε, Λάμπρος, μην να μου κάνεις.
20: Είμαι έξω με το σκύλο, νύβρα τον πάτερ δάμε και λαλί μου. Κάμε ανακοίνωση ότι ψευκιώδες είναι πια μπιά στο λαλί μου το
13: Στέγιο. Όχι, είμαστε καλές αγιώ, αυτόν είπα. ούτε η Λιμπιανή είπα, αλλά εντάξει, μπορεί να σήμερα να είναι φορμέ είπα.
20: Ξεκινήσαν τώρα, πέπτυν Παρασκευή βάλουση.
13: Όχι ρε, μάλιστα.
20: Άρχισε καμιά νύχτα κάτω.
13: Βέβαια, να το γιαμόνο δρόμος έτσι ωραία. Κι άμα είναι σιρτό να οδημήσουμε.
20: Ναι. Να μπω Μήτρο πάνω σε γερό να πιάει ο ξάρις.
13: Όχι, πήγαινε χτες, έκαμε ένα κατοχές και προχτές και σήμερα ένα πιασί ούτε εδώ, ούτε τον Καντεμοκλού, δεν πειράζει. Άσε να περάσουμε, πέρα περάσουμε ένα καλό Σάββατο κύριε Αυτιώτη, ξαπριν.
20: Γιατί ήταν απογοητευμένος, ευρεθήκαμε και δεν κερδίσαν τίποτε δηλαδή.
13: Ο Μητροπάνος.
20: Ναι.
13: Ήταν
20: καλό προ... να σε κανονίσει.
13: Δηλαδή. Ήταν καλός προχτές, ήταν καλός προχτές. Εγώντευση.
20: Να μου γίνεται άλλο, εντάξει.
13: Είμαστε στην καλά δόξα ζωή ο ύψιστος.
20: Μπράβο.
13: Περιμένουμε για ματσάκια, περιμένουμε να δούμε να γίνει το Σάββατο Κυριακό. Την επικαιρότητα μας. Δεν μεταγραφολογίες.
20: Μα οι ώρες είναι ακατάλληλες, ορισμένα παιχνίσκια θεωρούμε.
13: Μια χαρά είναι τα παιχνίσκια, θα είστε για μέχρι ποιος θα ρωτά.
20: Μα ακούασε πολλά λες για την Ιταλία, 48 ομάδες δεν έπιεν η Ιταλία. Αν δεν είχε ομάδα να πάει, είναι καλός να πάει. Αν πιένε και έτρωνες, ήταν καλύτερα.
13: Έφανε στα μπαράς που η Βοσνία. Α, τι είναι να μπορούμε η Βοσνία. Έφανε, τι είναι να μπορούμε η Βοσνία.
20: Είμαστε πολλές αδύνατες ομάδες.
13: Εντάξει. Μετά το 21 έβαλε ποτούν το Λουγέτου. Έπιαν το ευρωπαϊκό στο Λονδίνο και έβαλε Λουγέτου μετά. Είναι Σταύρος, είναι επιτυχία.
20: Ένεχε. Η Γαλλία να μπουλάλει.
13: Η Γαλλία είναι καλή, εντάξει. Εγώ είπα ότι ό,τι είδα, ας πούμε, έκανα εντάλεπτο αναλόγως της δυναμικότητας τους και το θέλω τους, άρεσε μου και η Ιαπωνία και η Αμερική. Μια που δεσκέν να πάει πολλά, νομίζω να πάει σε βάθος κάτω. Μπορεί να αποτελέσουν την έκπληξη. Μια που δεσκέν, ναι. Είτε η Αμερική είτε η Ιαπωνία. Μια που δεσκέν.
20: Εντάξει, είναι και η Αγγλία, είναι και η Αργεντινή.
13: Ναι, μιλώ για όχι παραδοσιακές ομάδες, μιλώ για ομάδες οι οποίες μπορεί να κάνουν την έκπληξη. Αυτό.
20: Εντάξει, τέλειο μου έγινε.
13: Να είσαι καλά, Λαμπρούγκο, σε ευχαριστώ.
20: Άτε.
13: Σε χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω για να ανακοινώσουμε και νικητές σε λίγο.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
25: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
27: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals.
0: Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
3: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
4: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Super Sport 104.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργεια. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω.

0: BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife. Έχεις τον άνθρωπό σου.
4: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction. Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και Ι Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
5: Έχουμε γιορτή!
6: Εμείς
5: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
6: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
5: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
1: Σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Ο οποίος είχε προθεθεί στη δεύτερη θέση, στη συνέχεια είναι η Σάντι Μαγιατίνα μαζί με τη Μαρίνα Στυλιάνα. Εσαπέ είναι πίσω και ο Βέντε Βρώμαχος με Σέρλαγαρο έχουν μείνει κάπως πίσω στο ύψος των 400 μέτρων. Ο Ελικόνας είναι στην πρωτοπορία. Ο Οδυσσέας ακολουθεί στο ένα μήκος, στη εσωτερική Σάντι Μαγιατίνα. Πιο πίσω ο Μαρίνα Στυλιάνα, Εσαπέ. Σερλάκαρος και Βέντε Βρώμαχος με τον Ελικόνα πάντα στην πρωτοπορία. Έχει τον Οδυσσέα περίπου μαζί του, σχεδόν στο ίδιο ύψος. Σαν τη Μαγετσίνα είναι στην εσωτερική Μαρίνα Στυλιάνα και λίγο πιο έξω ο Εσαπέ. Συνέχεια είναι ο Σερλάκαρος και Βέντε Βρώμαχος. Τελευταίο συνεχίζεται ο πολύ καλό ρυθμό. Το δίνουν ο Ελικόνας και ο Οδυσσέας. Στα 6 με 7 μήκη είναι η Μαρίνα Στυλιάνα, η Σαν τη Μαγετσίνα και ο Εσαπέ. Πάντα πρωτοπόρος ο Ελικόνας. 1-1,5 μήκος από τον Οδυσσέα. Συνέχεια είναι η Μαρίνα Στυλιάνα, Σάντι Μαγιατίνα, Εσαπέ. Φαίνεται με δυνάμεις και ετοιμάζεται να προωθηθεί σε καλύτερη θέση στο χιλιάρι με τον Ελικόνα στην πρωτοπορία. Ο Οδυσσέας συνεχίζει να είναι στο 1-1,5 μήκος. Εσαπέ τώρα θέλει να περάσει μαζί με τη Μαρίνα Στυλιάνα στην τρίτη θέση. Έμεινε πιο πίσω ο Σερλάκαρος, Βέντε Βρώμαχος και πολύ πίσω είναι τώρα η Σάντι Μαγιατίνα. Πιθαγίνεται περισσότερο ο ρυθμός με τον Οδυσσέα να πιέζει τον Ελικόνα. Έρχεται ο Εσαπέ τώρα, ο οποίος μειώνει και από τους δύο. Στη συνέχεια η υποπίεση προσπαθεί και ο Σερλάκαρος να βελτιώσει κάπως τη θέση του με τον Εσαπέ. Να ετοιμάζεται να κάνει επίθεση τώρα στον Οδυσσέα, καθώς μένει από δυνάμεις ο Ελικόνας. Είναι πιο πίσω η Μαρίνα στην Ακεραγούμα, πιο πίσω ο Σερλάκαρος με Εσαπέ. Να περνά τώρα στην πρωτοπορία και να προηγείται. Μάλιστα, αρχίζει να απομακρύνεται εντυπωσιακά του Οδυσσέα. Πιο πίσω είναι η Μαρίνα Στυλιάνα και ο Σερλάκαρος με τον Εσαπέ να μπαίνει πρώτο στην ευθεία και να υπερέχει ήδη 10 μήκη από τον δεύτερο Οδυσσέα. Τον τρίτο Σερλάκαρο. Εσαπέ στην πρωτοπορία βγαίνει εξωτερικά. Διατηρεί την υπεροχή των 7-8 μήκων. Μάχη θα γίνει για τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις. Διεκδικεί ο Σερλάκαρος, η Μαρίνα Στυλιάνα με τον Εσαπέ. Πάρα πολύ δυνατός, 10 μήκη μπροστά από τον Σερλάκαρο. Εσαπέ, ο θριαμβευτής της υποδρομίας. Σερλάκαρος, Μαρίνα Στυλιάνα και Βέντε Βρώμαχος.
3: Συνεχίζουμε, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Πάμε να, για την Papa George στην έξτρα στο Παραλίμνη. Είπαμε τον νικητή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
3: Χαιρετούμε, με ποιον κύριο μιλούμε?
4: Ο κίτρινος Παουδάρης είμαι.
3: Να πάει να απολαύσεις την Papa George σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να τη συνδυάσουμε με το κύπελλο και τις παγωμένες μας, μια χαρά.
3: Είναι ακατάχρωτα. Να περίμενε αύριο μεθαύριο, γιατί ειδοποίησα τώρα τον Ανδρέα και πέτους ότι δώσε πάσα Παπαμοησίος, Ανδρέας Μάστρος και κανονίστα και καλοφάγω την Άννη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στέλιο.
3: Καλό Σάββατο, Κυριάκο.
4: Επίσης, γεια σας.
3: Μάλιστα. Ψάχνουμε το 054 για το φραγμά. Εντάξει, και το ΣΕΑ για τα 100 ευρώ δώρο κουπόνι, όπως έστειλε πάνω. Εντάξει, έχτυπησα τους. Αν μας πιάσουν πίσω, καλώς. Αν δεν μας πιάσουν, ένωσε ξαναπιάσουμε, κύριε Ανδρέα σου, 054 ΣΕΑ. Και για το φραγμά, 4 άτομα, 100 ευρώ δώρο κουπόνι για το ΣΕΑ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, έχει χωρίς και πολύ ώρα. Πάμε σε επόμενον, κύριο κυρία, για να παραλάβω ένα μονοχόμενο από εβδομάδας. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Καλώ
3: ήρθατε, κύριε Παναμοϊστέο. Ο Σοκράτης να ξυπνήσει 7 και κάτω. Έφερε να φάει γιατί την Παναγιώτα την προσθήτη στο τέλος της ημέρας.
5: Στο συνεργάτη σου.
3: Αναστάσιο Μιχαλίδης, εκκλήσιος ορμόμενος.
5: Είναι Παρασκευή σήμερα, κύριε Παναμοϊστέο.
3: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό το ξέρουμε εμείς.
3: Μάλιστα.
5: Κύριε Αναστάσιο Μιχαλίδη, πέρα.
6: Μια χαρά.
5: Έχουμε τρέξιμο. Να τη κάνουμε δρομέα, εσένα.
6: Εμένα, όχι.
5: Γιατί?
6: Ναι,
5: παιδί, μια χαρά είσαι.
6: Πες το πάνω Μωυσέως.
5: Ο πάνω Μωυσέως είναι το φαλιπάκι, είναι το εκπάλληπα. Καλά βοήμα κύριε πάνω Μωυσέως, είμαστε Βραζιλία και δεν είναι. Βραζιλία και δεν είναι να πάει στο παντόνιο κύπελλο.
3: Να λούεις τα κανονίζεις ρε κόμμα, είμαι Βραζιλία, είναι ρε τασό. Είναι σαν να με την Ομόνια το Αποέλ, το Παναθηναϊκό των Ολυμπιακών και λοιπά, εντάξει για την Λίβερπουλ με United, κανονίζεις, τα αποχή ποτά. Πέρα μου ρε Σοκράτη.
5: Εντάξει, έχουμε τα δικά μας, το Ματίο Περικλής Δημητρίου. Την Κυριακή πάμε στον Αγρό να πάμε την πλόγα εκεί στον Ιωάννη Πέτρο Ελιάδη στον Καούρα, εκεί στον Αγρό. Έχουμε μετά την... εντωμεταξύ πήρε με σήμερα ο ειδικός του εκεί στο Αστροπεδίδιο της Τσέχος, απευθύνοντας του παραθύματος μας και πρέπει να σας θυμίσω πότε να πάμε στο Αστροπεδίδιο, κύριε Μωσέως.
3: Κάτω
5: στο πρόγραμμα σου να θυμίσουμε συμβολικά ένα πενταράκι.
3: Μάλιστα. Και θα σας φιλοξενήσω, κύριε Σοκράτη.
5: Εντάξει, βάζω το πράγμα σου, τα παιδιά καθόλουσε από σένα, να πάμε να τρέξουμε έτσι
3: πως κάποιες παιδιά.
5: Μετά πάμε πιο κάτω, έχουμε τα κούκλια, αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς. Μετά έχουμε τον Γιάννη Αγρούπιτση για στις 6. Μετά έχουμε πάμε στον Κόνο, στα Πυργά. Πάμε στο Καλόχωριο της Κλήρου. Ετοιμαζόμαστε τα παιδιακά του μήνα Ιουλίου. Δεν ξεχνώ 1924. Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου, ευχαριστούμε τον Υπουργείο Υγείας και επίσης ευχαριστούμε την Πάπα Τζόγους 20 χρόνια και την απάντηση για τη συνεργασία που έχουμε που αρχίζει ο κ. Δημήτρη Κυράμος.
3: Ευχαριστούμε μου να έχεις καλό
5: Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη.
3: Μάλιστα, πάμε στην επόμενη καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
3: Χριστάκη σαν εκάρες, μάλιστα κύριε.
7: Είμαι ακριβώς έξω από τον Μιχαγιόν, Άγιον Επιφάνιο.
3: Ο χορέδος του χαιρετίσματα. Και πρέπει να το κάνουμε το κάμπος η διαφήμιση να με μουρμουρά.
7: Ναι.
3: Επέτου το.
7: Μα πού να το δω μέσα.
3: Α, είπα κάτι πόρτα, δεν πάμε μέσα κάμε ένα κάτω χες.
7: Δεν παίξα τους δυο φορές δεν μπορούν.
3: Α, εντάξει.
7: Δεν βουλες. Έπιασα και εγώ να πω την καλησπέρα που.
3: Καλά έγραπες.
7: Να καταλήμα στον κύριο Ντάσο τη Χαϊλίδη.
6: Να σε καλά.
7: Την αγάπη μου. Να ευχηθώ στο φίλο
3: που τον
7: Άγγελο
3: χρόνια
7: πολλά για τα
3: γενέθλια
7: μου.
3: Έτσι πολλά
7: και ευλογημένα βέβαια. Ναι, τον Κυριάκο
3: μας, τον Ντεφού Μαζί. Και τον Αντρώνη
7: του
3: στο καλό χωριό
7: του
3: Ιού. Μάλιστα.
7: Του Αντρέα του Μήνου. Ακούστε όλοι
3: αυτή τη στιγμή.
7: Αν τρέχουν τελευταία τηλέφωνο. Ωραία, γιατί
3: είναι να μην τίποτε.
7: Αυτά μωρό, και η ομάδα της Μαλακιά καλούς παίχτες.
3: Μάλιστα.
7: Να με παραφερούσει, να με πω. Περίπου καλά καλό Σαββατοκυριακό σε όλο τον κόσμο.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επίσης, πάμε και τα ταβέρνα κονιά, να δοκιμάσουμε μια ταβέρνα κονιά, να δούμε τι γίνεται. Αν μας απαντήσουν και ολοκληρώσα για σήμερα και από Δευτέρα σα. Έχουμε και φανέλες, έχουμε από όλα από Δευτέρας. 4 φανέλες original. Ναι, ένα λεπτό, κλείσε ρε τα σε ένα λεπτό.

0: ξανά αέρα, βρήκαμε έναν τζέντρεμαν από Πάφο για να βέρνα κονιά. Ο 054 για είπαμε για το φράγμα, ο ΣΕΑΣ για τα 100 ευρώ από την απάντηση του Δημήτρη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Με ποιον κύριο μιλούμε?
1: Ο Παύλος, είμαι από Λάρνακα.
0: Παύλος από Λάρνακα?
1: Ναι.
0: Και να πάεις στα κονιά ρε κομμάτε?
1: Να πάω, γιατί δεν πάω.
0: Να πάεις ειδικά εννοείς ή να πάεις στην Πάφο?
1: Να πάμε, να πιάω την παρέα μου και πάμε. Ή να γίνεται κάτι άλλο πιο κοντά.
0: Εγγονιά.
1: Ξέρω και πρόβλημα.
0: Τέσσερα άτομα δικαιώσε να πάει όμορφα περιποιημένα. Και άμα του πεις είσαι του Μιχαλιού να ζητήσεις τον ιδιοκτήν και πεις ότι είσαι για πουλάνα, να σου βάλω και μια δυο μπήρες παραπάνω.
1: Εντάξει κύριε Στέγκη.
0: Εντάξει, σημείο στο κινητό του, γιατί δεν έχει πρόβλημα, για να εξηγηθείτε, πότε να πάεις, να ζητήσεις τον Μιχάλη 99-622-705. Και όταν πάει με ο καλό και παράδειγμα, καλά την επόμενη λέει να στο για από ραδιοφόνο.
1: Okay,
0: εξανακέρδισε κάτι που είναι εκπομπή μα.
1: Εξανακέρδισα πριν 2 χρόνια σύντοφη για τη ΣΑΕΚ.
0: Χαρά στη δύναμη σου. Εν τω μεταξύ, έγινε ευκαιρία στον αέρα να μα πει καλησπέρα.
1: Συγγνώμη.
0: Έγινε ευκαιρία στον αέρα να μα πει καλησπέρα.
1: Συνήθω οι ώρε μου που είναι το πρόγραμμα, αν είμαι δουλειά, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τηλεφώνη.
0: Και έμαθα με τον κύριο. Εντάξει, ρε, είναι η τύχη σου. Έγινε να δει μια καλά στην τύχη σου. Να είσαι καλά πάντως, καλά περάσεις, καλό Σάββατο Κυριάκο.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο Κυριάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
2: Κύριε Παμοησέως, Πάμπος από Λεμεσό. Μόλις άνοιξα το φούρνο, για μέσα στον Ερμή μου κάτω από το μηδίον το σύλλογο, ωραίο κλέφτη που βγάζει να φάμε.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά πιάνε μας η ώρα 7 παρα 10. Να μας πιάσεις και μέρες προηγουμένως να μας πήρε κομμάρε την τάδε μέρα να ανοίξω φούρνο.
2: Οκ, άλλη Παρασκευή να κοπιάσετε και αυτό η ώρα.
0: Είστε πολεμίσκια?
2: Ναι, κάτω πολεμίσκια.
0: Όχι, ρε, μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Οκ, ευχαριστώ.
0: Καλά να περάσετε.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε στον τελευταίο μας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέφη.
0: Ρε κούμπα ρε, καλώς τον Μάριο να μπερβολιάρει, ρε πνάσαμε τώρα ρε.
3: Εγκρατημένες
0: οι γραμμές ρε, κατάλαβες κύριε Τάσο? Γιατί μας κάνει να φύρουν νόγρε. Γεια σου.
3: Έχουμε καλά μου τη Ομόνια.
0: Είναι μια χαρά είναι η Ομόνια του φίλου σου του Χριστάκια Γεράδης του Πολύντο Κουρτουνιά να ακούγησε τώρα.
3: Κουρτουνιά με... με το νερό.
0: Με το νερό είναι βραστό. Άριστα κύριε. Αγαπάς ο Χριστάκη, ξέρεις το. Αγαπάς ο Χριστάκη.
3: Αγαπάμε ναι.
0: Άριστα.
3: Μα έλα κάτσε να πιέν πήγα μαζί.
0: Καλά είναι να κάνετε.
3: Έπιανε μπροστά η Ομόνια.
0: Ένα πιάσει ναι.
3: Παίχτες πώς έπιανε.
0: Και πέντε τέσσερις πέντε παίχτες δεν έχεις δένει τίποτε.
3: Ένα βράχος παρεμβαίνει.
0: Ένα στην πολλά καλή δυνατή πάλι. Με φάση καθόλου.
3: Άντε καλό στάδιο κυρία κύριε Στέγιο.
0: Επίσης λεβέντη μου. Πάμε σε εγωμένα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα λεβέντη.
0: Ποιος?
4: Είπα καλησπέρα λεβέντη.
0: Ποιον μιλώ ρε. Ω.
4: Πάτε να δούμε.
0: Μα ποιοι είναι ο Νίκαρος στον αέρα?
4: Καλό.
0: Ήπρε να φτιάσει τον Νίκαρο.
4: Έφυγα τους.
0: Ήπρε, ξέρει γιατί ποιες τον αέρα έχωσαν αυτό το κλέφτικο. Λέζε, όμως και χάσω τίποτα.
4: Ναι ρε φίλε, να χάσουμε το αυτό το κλέφτικο.
0: Μάλιστα.
5: Άνουμε τα σίγουρα.
4: Άνουμε τα σίγουρα. Γεια σου ρε Τάσο ρε κουμπάρε.
5: Εγώ είμαι στο μυαλό σου. Είμαι με στο μυαλό σου σας εγώ ρε.
0: Ο Μάκης και ο Φίλιππος περιμένω σε μια νύχτα να σε πάρω να τα τιμήσεις είπα μου.
4: Να κανονίσουμε με τον νέο μηνά για να τελειώσουν τούτα που κάνουμε τώρα γιατί είμαστε σε πολύ
0: πίεση. Μάλιστα, καλά.
4: Και με τον νέο μηνά να κανονίσουμε να πάμε.
0: Μάλιστα κύριε, θυσιαστούμε.
4: Θυσιαστικά η κλίστρη θα δουλειώ να σας πω μια καλησπέρα.
0: Καλά είχαμε.
4: Καλώς θα δω Κυριακό, αν είμαι καλά να μην ανησυχάτε και να τα πούμε με τον νέο μηνά.
0: Χαιρετώ.
4: Χαιρετούμε.
0: Επόμενος καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
1: Ο Παύλος μιλά, που λάρνα κάνε μιλήσαμε πριν λίγο.
0: Ναι, Παύλο μου.
1: Για τα κονιά.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι αν γίνεται. Μπορούμε να το κάνουμε κάπου δώρο σε κάποιο.
0: Γιατί?
1: Να δυσκολευτώ λάκκο να πάω.
0: Εντάξει, να σε κανονίσω εντός στη Λάρνακα, σε αξιδώ με τον Μιχάλη στο Ζήνο να σε πάρουμε στη Λάρνακα. Εντάξει.
1: Γίνεται καλύτερα.
0: Εντάξει, οκ, okay, για να το αφήκω για τα κονιά να στείλω έναν παφίτι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, δεν έχει προβλήμα. Άσε να τα καλωσορίσω και... στον ημερό.
1: Τηλεφωνάτε μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αμέσως πιάσε την εβδομάδα και πιάσε στήρι μου μήνυμα.
1: Μπάξε, κύριε, θα είσαι καλά.
0: Για μένα έχεις δένει αντίποτε. Είμαστε τα μένα που βοηθούμε τον κόσμο, όχι να το δυσκολεύουμε.
1: Και εμείς το ίδιο είμαστε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Κύριε Τάσο, κάναμε τα πολλά σήμερα. Που Δευτέρα είσαι σπουδαιότερα ακόμα.
5: Ε.
0: Άρα λοιπόν παρασκευής παραπάνω δουλειά.
5: Έμπειρας.
0: Μείνε τα εμός απαρούς.
5: Μέχρι να μείνουμε την Παρασκευή, είναι ό,τι θέλεις πέμπτο.
0: Εντάξει ρε κουμπάρε, μείνε τα μέχρι κανόνες στη δουλειά σου. Να ευχαριστώ τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτα καλά. Το λοιπόν, και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, γιατί επικαιρότητα τα είπαμε, για τα Μουντιάλ τα είπαμε. Υγεία πάρα απ' όλα. Χαιρετούμε και τα λέμε με το καλό από Δευτέρας 4 και 5 εκπομπή το Σεπάσα Πάντα από τον Super Sport. Μπορεί και σε ευχαριστήσει ξανά στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτα. Χαιρετούμε.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the Room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
14: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
15: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
16: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
17: Παρασκευή σήμερα στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
18: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
19: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
20: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
21: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα K Cineplex.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
22: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
23: Καραλάμπους. Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
24: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
25: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
29: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
30: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
31: Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλό Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβαν Μάρτιν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε συνάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμύριων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός θεματοφύλακας της Μπαρτσελόνα 9 και 5, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λέση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομάς Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσαν στην Augsburg και Ασπρόμαυρη και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δισογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση για την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για τον νέο σεφ. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Στά θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φινλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νίλ Κίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, φίλες και φίλοι, εδώ στο 943 Trevet & Sports. Νικοσάκη που δίνει στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Εύη στην οργάνωση της παραγωγής. Με δύο τρόπους επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Λοιπόν, γεια σου, Τριαντάφυλλε. Θα πάμε τώρα στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Πώς είστε?
0: Καλά. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι, λένε.
1: Τι τα λένε αυτά?
0: Μερικοί, όχι εγώ. Μερικοί εδώ. Σαββατοκύριακο εν όψη, λοιπόν. Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί κάπου διάβασα ότι υπάρχουν σκέψεις να γίνει η Ευρωλίγκα του χρόνου με μείον μία ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει κάτι τα ραντάρ σου σε αυτό το θέμα.
1: Γιατί δεν γράφουν ότι μπορεί να γίνει και ένα παιχνίδι στον Άρη?
0: Τι να γίνει?
1: Ένα παιχνίδι στον Άρη.
0: Όχι στον ΠΑΟΚ.
1: Στον Άρη, στον Πλανήτη, πάνω.
0: Α, όχι στον ΠΑΟΚ.
1: Πλανήτη πάνω, δηλαδή. Δηλαδή η Ευρωλίγκα μία ομάδα λιγότερη, γιατί δεν υπάρχει ομάδα να πάει.
0: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί.
1: Εντάξει, να μιλάμε λίγο σοβαρά, εντάξει. Σούπα και εγώ, λοιπόν.
0: Ναι, επειδή είναι η θέση ανοιχτή, επειδή θα δούμε, λέει, τι θα γίνει με τη Μονακό.
1: Μονακό δεν θα πάει, τελείως αυτό. Πάει. Μπεφτήκας φαβορή για να παίξει την Ορτέγκα. Τι, δηλαδή, τι, δεν υπάρχουν ομάδες να πάνε? Ερίζουν από κάτω, περιμένουν όλοι.
0: Τότε γιατί το
1: γράφουν? Γιατί το γράφουν, ο καθένας που θέλει γράφει. Σούπα, για μην βάλετε, γιατί δεν βγαίνει να πει ότι έχω πληροφορία ότι ο Έλλον Μάσκ ετοιμάζει την κίνηση ΜΑΤ, θα γίνει παιχνίδι μπάσκετ στον Άρη.
0: Να σου πω κάτι. Πολύ εύκολο είναι να λες ότι να είναι, για να πάρεις κλικ, έτσι. Αλλά μέχρι τώρα, ρε φίλε, δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, θα πει
0: σε εδώ. Α, τι θυμήθηκα τώρα, έτσι, γιατί πάντα κάνουμε ωραίες κουβέντες. Πριν χρόνια, κάπου το 6, το 7, σε μια τηλεοπτική εκπομπή τέλος πάντων που έκανα τότε, υπήρχε κάποιος, ονόματα δεν λέω, που για να τραβήξει κόσμο, τι έλεγε. Τέτοια εποχή, μάλλον από τον Απρίλιο-Μάη. Έχω πληροφορίες από Σεπτέμβριο για την τάδε ομάδα. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Το τι παίκτες θα έρθουν, προπονητές, θα σας λέω στο καλοκαίρι, σιγά-σιγά. Έκανε εκπομπές, ξέρω εγώ. Πληροφορίες μου είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Από Σεπτέμβριο ετοιμαστείτε. Θα γίνει μεγάλος χαμός.
1: Κάποια στιγμή.
0: Και τώρα δεν υπάρχει πουθενά ο άνθρωπος αυτό. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν διαφημίσεις να πηγαίνουν με βάση την αξιολόγηση του καθενός. Η οποία θα προκύπτει δεν ξέρω πώς, γιατί δεν γίνεται πλέον, δηλαδή, να βγαίνεις να προκαλείς, να μιλάς τοξικά, να προκαλείς για να κάνεις κλικ και να πάρεις μετά χορηγίες, διαφημίσεις και τα λοιπά, από τα κλικ που έχεις κάνει. Αυτό το πράγμα λέγεται κατάδια, δεν είναι, είναι παραπληροφόρηση, είναι παρά.
0: Και όμως αυτό γίνεται παραδημοσιογραφία.
1: Αυτό γίνεται παραδημοσιογραφία. Εμείς λοιπόν που είμαστε σοβαροί και έχουμε μπλοκάρει τους χιλιάδες κόσμου γιατί δεν έχει μάθει να φέρει και δεν έχει πάει να διαβάζει. Δεν έχουμε τα κλικ αυτά. Βέβαια έχουμε μια αξιοπιστία τεράστια. Εντάξει, η αξιοπιστία είναι μια φορά λεφτά, έτσι, γι' αυτό γίνεται εκπομπίστας. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα τώρα. Αυτή είναι η σύγχρονη εποχή. Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει, μπαίνει, έχω ανεβάσει και ένα άρθρο για τον Παναθηναϊκό στο site που γράφω, το στοίχημα.gr, μπασκετικά γράφω εκεί. Και βεβαίως και το podcast μου, στον γκουρού του μπάσκετ, στο Spotify, όπως και το TikTok μου. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε για Μπράντοβιτς, αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτές τις μέρες.
1: Πάμε τα τωρινά, ναι, εντάξει, νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Θετικά για τον Παναθηναϊκό, τα έχουμε πει από πολύ νωρίς. Ο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα. Περιμένετε μέχρι την Κυριακή Δευτέρα να υπάρξει, πιστεύω, η διαρροή ότι όλα είναι οκ. Και μετά να υπογραφούν τα συμβόλαια. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Το ποσό θα πάει δεν έχει σημασία. Λένε άλλοι για 2 εκατομμύρια το χρόνο, άλλοι για 3 με το πακέτο μαζί με τα πριμ και το team το υπόλοιπο κτλ. Αυτά είναι διαδικαστικά. Θα πάρει καλά λεφτά ο Μπράντοβιτς, εννοείται. Δεν είναι τα λεφτά το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο απόλυτος άρχοντας.
0: Α, εκεί είναι το πρόβλημα, φίλε. Αν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι στο
1: πρόβλημα.
0: Το θέμα, μάλλον να το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν υπήρχε πρόβλημα με την έννοια ότι ο Γιαννακόπουλος επεμβαίνει. Γιατί ο Γιαννακόπουλος, ο μεγαλομέτοχος Γιαννακόπουλος, έτσι, μεγαλομέτοχος είναι πρόεδρος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επεμβαίνει στον προπονητή, τι ποιον θα πάρει, τι θα κάνει. Καμία σχέση με παλιές εποχές που το είχαν αρκετοί πρόεδροι, μεγαλομέτρια κτλ. Καμία σχέση. Ο Άταμαν είχε πλήρη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Το μόνο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο μεγαλομέτρος του Παναθηναϊκού, εντάξει, είναι αρκετά ομιλητικός στα social media, αρκετά ομιλητικός με τη διαιτησία. είχε ακολουθήσει ο Άταμαν μαζί με τον Άρ και είναι ένα.
0: Ναι, πιστεύουμε ο Μπράντοβιτς αυτό δεν θα συνεχιστεί, φαντάζομαι δηλαδή, γιατί δεν είναι έτσι ο Μπράντοβιτς.
1: Έχει τεθεί νομίζω στο τραπέζι ότι πρέπει να σταματήσουμε να αλλάξουμε φιλοσοφία στον αυτό το κομμάτι αυτό και να είναι παντού μπροστινά, να βγαίνει να μιλάει μόνο ο Μπράντοβιτς για τα πάντα και να είναι αυτός για όλα. Στο αγωνιστικό, παραλαμβάνω, ο Γιαννακόπουλος ποτέ δεν ασχολήθηκε και με τον Άταμαν στο τι. Ούτε καν πάρε αυτόν, ποτέ αυτόν που έχει το δικαίωμα να σου δώσει. Δεν είναι κακό να το ξεκαθαρίσουμε καθόλου. Δηλαδή, αν είσαι πρόεδρος και βάζει τα λεφτά σου, απειλείς με τον προπονητή, απειλείς με τον αυτό. Ο προπονητής αποφασίζει βέβαια, έτσι εντάξει. Okay. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το λέω και αυτό γιατί κάποιοι παρεξηγούνται και όλα σου πούμε και λέει γιατί να πει ο πρόεδρος. Γιατί άμα πρόεδρος ξέρει, πάρε δεν μπορεί να πει, δεν το καταλαβαίνω.
0: Φίλε, μια ωραία ερώτηση από το φίλο μας τον Κώστα εδώ. Λέει καλησπέρα και στους δύο. Ο Τολιόπουλος, ο Ρογκαβόπουλος, πιστεύει ότι θα έχει πιο πολύ
2: θέση. Έχει βοηθήσει στα δύο μήκη στην εσωτερική είναι ο Χαλιμπάλακ. Πιο έξω ο Παντελή Τσίφ, μικρό Κυριακό. Και ξεναγόρασε με τον Ιωσήφ να είναι πίσω του ομίλου, στο μισό τη διαδρομή περίπου. Ο Μίλνερ όμω στην πρωτοπορία. Έχει το Μάρτιν με τον Έλση στο μισό μήκο. Στα δύο μήκη είναι ο Νίσιλο, ο Παντελή Τσίφ. Στη συνέχεια Χαλιμπάλακ και ο μικρό Κυριακό προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του και αυτό. Φτάνουμε περίπου στο 600 με τον Μίλνερ όμω στην πρωτοπορία. Ο Μάλτι Μιονέρη υποπίεση προσπαθεί να διατηρηθεί κοντά του. Ο Νίσιλος είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη ο Παντελής Τσίφ. Το πεντακοσάρι τώρα ο Μίμνερμος έχει μεγαλώσει τη διαφορά. Τώρα είναι 4 μήκη μπροστά από το δεύτερο Παντελής Τσίφ, ο οποίος προσπαθεί μάλιστα να μειώσει και από τον Μίμνερμον, ο οποίος έχει την πρωτοπορία. Μίμνερμος στην πρωτοπορία, ο Παντελής Τσίφ είναι στη δεύτερη θέση και στην τρίτη κάνει ανέβασμα τώρα να περάσει ο μικρός Κυριάκος. Με τον Μίμνερ στην πρωτοπορία, ο Παντελής Τσίφ προσπαθεί να τον απειλήσει στα τελευταία μέτρα. Ο Μίμνερ όμως έχει το προβάδισμα. Ο Παντελής Τσίφ είναι σχεδόν δίπλα του τώρα. Ο Μίμνερ όμως φαίνεται έχει τις δυνάμεις. Παντελής Τσίφ στο ένα μήκος. Μίμνερ όμως θα κερδίσει τον Παντελής Τσίφ. Και ο πίσω είναι ο μικρός Κυριάκος και ο Ξεναγόρας.
1: Θα είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή κορμό. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, αρκετά ερωτηματικά. Καταρχήν να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ δεδομένο περίπου 10 παιχτών. Στην περιφέρεια Ραμίνος Λούκας θα το συζητάμε για 7-10 λεπτά, όχι παραπάνω γιατί μεγάλωσε. Ο Τολιόπουλος, τον οποίο το θέλει ο Άρης, του δίνει και 800 χιλιάρικα και ηγεμονικό ρόλο. Αλλά λογικά για τους Έλληνες παίκτες που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός θα μείνει ο Τολιόπουλος και πιστεύω θα βρει κάποιο χρόνο με τον Ομπράντοβιτς σε εταιρεία. Ο Ομπράντοβιτς θα πάει σε μια φιλοσοφία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, σύμφωνα με τον προπονητή μου, που θα είναι μίξη νέου μπάσκετ, παλιού μπάσκετ. Δηλαδή ούτε το νέο μπάσκετ όλο Αμερικάνικο που απέτυχε στην Παρτίζαν, ούτε το παλιό κλασικό μόνο άμυνα, μόνο ρόλο κτλ. Που είναι λίγο αναχρονιστικό για το σύγχρονο δεδομένο. Θα πάει σε μια μίξη που λέμε ότι έχει κάνει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, αλλά θέλει και παίκτες που θα έχουν ρόλους και θέλει και παίκτες οι οποίοι να έχουν την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα όμως ο Παναθηναϊκός τι θα αλλάξει με τον Ομπράδεβς, για παράδειγμα σας πω ένα πράγμα, ότι όταν θα έχεις τον Όσμα και το Χέι Ντέβις στο παρκέ θα επιδιώξεις να παίξεις με μισμάτς και να παίξεις με ποστάρισματα των παιχτών αυτών που παίρνουν και βολές όταν ποστάρουν και δημιουργούν μισμάτς και ισορροπίες υπέρ τους. Και όταν ποστάρουν, γιατί με τον Παναθηναϊκό και με τον Άταμαν ο Όσμαν έπαιζε μόνο στο ανοιχτό γήπεδο και ο Χέρις με τον Όσμα πέθανε μόνο από την περιφέρεια. Λες και δεν είναι ψηλή. Ή δεν έχουν μισμάτς. Πώς θα πάνε και βολές έτσι. Λοιπόν, πάμε. Σλούκας το Λιόπλος είπαμε. Καλαϊτζάκης για ρολίστας. Ο Ναν φυσικά μένει σε καλού του Μπράντοβιτς. Δηλαδή,
0: σωστό. Μιλάς
1: πολύ για τη διαιτησία, η ομάδα
0: ναι, πάνω και κοίτα την ομάδα, βέβαια.
1: Και κοίτα την ομάδα. Εκεί θέλει να προσθέσει έναν γκάρτ, ο οποίος θα είναι στη θέση του σόρς και θα είναι scoring guard, δηλαδή με shoot και με score. Θέλει το Φραντζίσκο, μπορεί να μπει και στην εξίσωση και ο Λάρκιν να πήγε από την ΕΦΕΣ, αρκετά ονόματα θα μπουν εκεί στην εξίσωση και επίσης θέλει και ένα παίκτη για τη θέση του γκάρτ που θέλει εκεί τον Μπαντιό, ο οποίος είναι πιο σύγχρονος, πιο νέος, πιο αθλητικός και είναι και, και μια καινούρια κατάσταση. Αν δεν μπορέσει να κάνει αυτή την μεταγραφή, μπορεί και να μείνει ο Γκράτ, θα το δούμε. Τώρα στο 3 υπάρχουν Ρογκαβόπουλος, Όσμαν. Εδώ βέβαια ακούγονται διάφορα για τον Όσμαν, αλλά νομίζω δεν τίθεται θέμα τον Φέλιο Μπράντοβιτς. Στο 4-5 υπάρχουν Χέις Ντέιβις, Μίτογλου, Κουάντσο, Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός εκεί θέλει να προσθέσει οπωσδήποτε έναν σέντερ πρωτοκλασάτο, ο τον Βαλανσιούνας που θεωρώ ότι μπορεί να έρθει. Θα ανεβαίνει και ο Μίτογλου στο 5. Αν έρθει ο Βαλανσιούνας, δεν μπορεί να έρθει κι άλλο πρωτοκλασάτο. Παίκτης όπως ο Καμπακέλε που ακούστηκε και ο οποίος μένει και στο Ντουμπάι, θα πάρει ένα πιο μικρό όνομα αθλητικό για τρίτο, για μικρό χρόνο, και θα κυνηγήσει και ένα παίκτη τύπου Μπόγκα ή Κι Μονέκε για το 3-4, χωρίς να καίγεται, γιατί είναι γεμάτος εκεί ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το πλάνο. Υπάρχει και το όνομα του Μπογδάνοβιτς, που οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός του δίνει ακόμα και 15 εκατομμύρια για 3 χρόνια, τεράστιο νούμερο. Αλλά ο Μπογδάνοβιτς φαίνεται να έχει προτεραιότητα να μείνει στο NBA και με λιγότερα, για να κλείσει αυτό το πακέτο των 10 χρόνων που σου δίνει μετά το NBA. Και επειδή υπάρχει και το ενδιαφέρον, λένε, από τον Denver λόγω Τζόκιτς, μπορεί τελικά να πάει και τον πιέζει και ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, ο Μπογδάνοβιτς χωράει και με τον Άρη, γιατί είναι ψηλό παιδί, είναι 98, που θα παίξουν στο 2-3 μαζί και να έχει δύο πλάγιους σουτέρ. Χωρίς, επαναλαμβάνω όμως, εφόσον μείνει και ο Όσμαν, να καίγεται ο Παναθηναϊκός αν θα έρθει ο Μπογδάνοβιτς. Γενικά, ο Παναθηναϊκός με αυτές τις κινήσεις που περιγράφω γίνεται και αυτός υπερπλήρης και φτιάχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσθετ με έναν προπονητή μεγάλο που θα επιστρέψει μετά από 14 χρόνια για να κλείσει την καριέρα του με τίτλο στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε
0: και Ολυμπιακό, έτσι ένα-δύο λεπτάκια, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, Σωτήρη.
1: Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό. Ο Άρης, να πούμε ότι με τον Σπανούλη περιμένει τον Λιόπουλο, να δει θα γίνει εκεί κτλ. Υπάρχει δύσκολα πράγματα. Ολοκληρώνει σε ασκά το ρόστερ. Υπήρχε και από το NBA, ότι, από το NBA European Service, ότι θα ξεκινήσει ένα χρόνο. Τώρα λένε ότι τα έχουν έτοιμα. Τώρα θα τα βρούμε, λέει την Ευρωλίγα. Βέβαια τα βρούμε, εμείς θα προχωρήσουμε. Θεωρώ το οποίο μην ασχολείται ακόμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε και τον Αλεξάνδρ που ήταν στην Τουρκ Τέλεκομ. Και πάμε στον Ολυμπιακό. Λίγα εδώ δεν υπάρχει κάτι. Ο Ολυμπιακός στην ουσία περιμένει τον Άντι Πίτερς. Δεν έχει βγει κάποιο νέο. Νομίζω ότι ο Μπράντον εκεί κερδίζει έδαφος όσο περνά ο καιρός. Περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού την ανακοίνωση τυπική για τον Μπαρτζόκα. Περιμένουν τις επαφές που θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσε για ανανέωση, επέκταση. Ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, αλλά να γίνει ανανέωση, αναπροσαρμογή και επέκταση για άλλα 3 χρόνια. Να δουν επίσης τι θα κάνει και με το 4 center που έχει. Εκεί περιμένει επίσης ο Ολυμπιακός το Φάλα, θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο με βάση τις εξετάσεις που έχει δώσει. Τότε θα το συζητήσουν ένα μήνα, αλλιώς θα φύγει. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν 4 center στον Ολυμπιακό και κανένας δεν παίζει και στο 4. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν βιάζει για τίποτα. Έχει λιμένα τα προβλήματά του αφού πήρε Μοντέρο και Μακιντάρ που μένει μόνο ένα ανακοίνωση. Οπότε ηρεμία τώρα στους κόκκινους. Το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή εστιάζεται για τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
0: Μάλιστα. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα, Σωτήρη.
1: Λογία.
0: Να είστε καλά. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Εντάξει, καλύτερα λίγα έχει.
0: Μπράβο. Πάντα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, φίλε. Το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Βέβαια. Τώρα το καταλαβαίνουμε καλά.
0: Εντάξει, εγώ το έχω εμπεδώσει χρόνια πριν.
2: Πόσο περνάνε και τα χρόνια.
0: Έτσι. Και γιατί καταλαβαίνουμε πώς περνάνε τα χρόνια. Νεράκι που λένε.
2: Ναι, αλλά εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε καλά ότι και η υγεία.
0: Έτσι. Πολυτιμότερο αγαθό είναι το πολυτιμότερο.
2: Πρέπει να έχουμε το βάρος μας. Γιατί τα έχουμε παρατήσει όλα για τις δουλειές και για τα άλλα περίεργα τα γύρω-γύρω τα διάφορα. Το περνάμε σε δεύτερη μοίρα που δεν είναι έτσι.
0: Που δεν είναι σωστό. Λοιπόν, εποχή μαφαίο για Ολυμπιακό. Τα διαρκείας χαμός. Από πού θες να ξεκινήσεις?
2: Από το ότι εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου, όπως μου είπε ο γιατρός. Δεν πρέπει να αγχώνεσαι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Για τίποτα. Οπότε δεν αγχώνομαι κι εγώ. Και ας αγχώνονται κάποιοι άλλοι και δυσανασχετούν γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ακόμα κινηθεί, δεν έχει πάρει παίκτες κτλ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο σάκι. Δύσκολα ολοκληρώνονται μεταγραφές.
0: Εννοείται, ειδικά με το Μουντιάλ.
2: Αν εξαιρέσουμε του Μαφέου που πραγματικά ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό και το απέδειξε το παιδί, το λέω αυτό γιατί το μήνυμα Μαρινάκη στους συνεργάτες και στο Μεντιλίμπα και σε όλους είναι στον Ολυμπιακό θα έρθει όποιος θέλει να έρθει. Όποιος δεν θέλει, δεν θέλουμε κι εμείς. Αναφέρομαι και στην περίπτωση του Μαρμόλ, ο οποίος μας πέδευε εδώ και ένα μήνα. Περιμέναμε να απαντήσει Τετάρτη, Πέμπτη, μέχρι χθες δηλαδή. Ξαφνικά από την Ισπανία μας είπαν ότι κλείνει στον Ολυμπιακό, έλεγαν οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, και λίγο αργότερα την Ολλανδία έλεγαν ότι πάει στη Φέγερνορντ. Τέτοιες ιστορίες δεν αρέσουν τον Ολυμπιακό και δεν θέλει να εμπλέκεται και σε τέτοιες ιστορίες, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματικά ένας σπουδαίος στόπερ που έχει κάνει τη διαφορά με τη Λας Πάλμας στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι ελεύθερος όμως και 24 χρονών, είναι δύο στοιχεία σάκι που δεν πρέπει να τα προσπεράσουμε. Γιατί τέτοιες παίκτες είναι περιζήτητοι, να είσαι καλός δηλαδή σε μια καλή ηλικία 24 χρονών και να είσαι και ελεύθερος. Κέρδινε και ο Ολυμπιακός ένα πριν μεταγραφή 3 εκατομμύρια, είναι ένα πολύ καλό συμβόλαιο που δεν είχε στην Ισπανία, αλλά φαίνεται να το σκέφτεται και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Όχι, ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάει μόνο στον Κάρμο, σε περίπτωση του Κάρμο, γιατί θα πρέπει να μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ με τον Κάρμο για να δει τις διαθέσεις, για να κυκλοφορεί ότι είναι στα πλάνα του Ολυμπιακού επιστροφή Κάρμο, σημαίνει ότι κάποιες συζητήσεις έχουν γίνει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί ξέρουμε ότι ο Κάρμο είναι ένα ιδιόρυθμο παιδί.
0: Ναι.
2: Το είδαμε με την παρουσία του τις δύο χρονιές. Στην πρώτη ήταν εξαιρετικός, στη δεύτερη προβληματικός, σαν να κάθισε να κάνει αγκαρία στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν το θέλουμε τίποτα. Αν πραγματικά θέλει να έρθει, έχει καλώς. Αλλιώς υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ο Ολυμπιακός ψάχνει. Ο Σμαϊλόβιτς της Άντερτσορ φαίνεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. 3 εκατομμύρια περίπου δίνει στην νορβηγική ομάδα οι Ερυθρόλευκοι δίνουν για τον Σουηδό Στόπερ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές χρονιές. Παίζει δεξί Στόπερ. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλο από τη στιγμή που ο Μπιανκόν έχει πάει στο Βέλγιο και μιλάει με την άντρα και φαίνεται όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
0: Ήδη ανέβασε ένα μήνυμα, τώρα το βλέπω φίλε, πριν από ένα λεπτό στα social τα δικά του, που λέει ευχαριστώ Ολυμπιακέ, το Σεπτέμβρη του 23, από την πρώτη μέρα κιόλας ένιωσα σαν το σπίτι μου, με υποδεχτήκαμε τόση αγάπη και σεβασμό. Τον αφορά αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτό το σύλλογο ήταν πραγματική τιμή.
2: Εντάξει,
0: θα είμαι ευγνώμων, θα έχει ξεχωριστεί θέση στην καρδιά μου. Οπότε, μάλλον, όχι μάλλον, από ό,τι φαίνεται, γεια σας Ολυμπιακός.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, άλλωστε και ο Ολυμπιακός παίρνει τα χρήματα που θέλει, περίπου 3 εκατομμύρια, και αυτό ήταν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Και βέβαια ήταν και η επιθυμία του παίκτη, έτσι δηλαδή, ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν αρνητικός. Απλά ήταν επιθυμία του παίκτη να φύγει.
0: Εντάξει.
2: Μετά από 3 χρόνια, ό,τι είναι να έδωσε, το έδωσε.
0: Okay.
2: Είδε ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ, το Ρέτσο και τον Πυρόλα, και πάει να πάρει και άλλους δύο. Έχει και τον Κουτσίδη πέμπτο και σου λέει τι να κάνω τώρα εδώ, δεν έχω θέση, δεν θα έχω χρόνο συμμετοχής. Άλλωστε πήρε την εγγύηση από ό,τι ξέρω από τους υπεύθυνους της Άντερλεχτ ότι θα είναι βασικός.
0: Και γι' αυτό θα
2: πήγε. Πήγε εκεί στα σίγουρα.
0: Να σε ρωτήσω, ο Μαφέο για πόσο έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό, ρωτάει.
2: Για 3 συν 1 χρόνια είναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός κάτι επίσημο, αλλά η επιλογή δεν είναι 3 συν 1 χρόνια. Είναι 29 χρονών, είναι μια καλή περίπτωση, με εμπειρίες πολλές από την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Ένας δεξιός μπακ ολοκληρωμένος. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ, αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα και άλλο μπακ. Εκεί εννοείται, έτσι. Άλλωστε έφυγε ο Κωστίνια, πήγε στην Brighton, δεν υπάρχει άλλο. Ο Ροντινέη υπολογίζεται, όπως λέει και ο προπονητής, σαν εξτρέμ. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο μπακ εκεί δεξιά.
0: Αποχαιρέτησε και ο, συγγνώμη, σε διακόπτω, και ο τερματοφύλακας ο τρίτος,
2: ο Μπότης, ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο δεξί μπακ, θα πάρει και αριστερό μπακ, με την προϋπόθεση θα πρέπει να αποδεσμευτεί μια θέση από τον Ορτέγκα, το πιθανότερο, γιατί αυτός λέει.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο, είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife. Έχεις τον άνθρωπό σου.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού. Θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία. Καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν.

0: Μένετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Super Sport 104.
3: Ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, συνονόματος. Νίκος Κατσάτσος στην δημοσιογραφική υποστήριξη για την παραγωγή. Ο Νίκος, ο οποίος ετοιμάζεται, κάνει ζέσταμα. Να είναι μαζί σας, συντροφιά σας από τις 8 μέχρι τις 10 και 10 με 12 σήμερα, Δημήτρης Στρατάκης. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Δεν πρόλαβα την ώρα, γιατί μας πίεζε ο χρόνος, την ώρα που ήταν στον αέρα ο Κώστας. Καλέ μου φίλε Ηλία, να διαβάσω το μήνυμά σου. Κώστα και Διονύση, χαίρετε. Βέβαια με βάφτισες, Σάκης εδώ, αλλά δεν πειράζει. Ξέρεις, περιμένω λαμπαδίτσα του Πάσχα και τα σχετικά δωράκια. Και περαστικά στον Κώστα. Για δεξί μπακλέ είναι και ο Σαλιάκας. Πολύ καλή περίπτωση, μια και ψάχνουμε για κανένα γηγενή. Και για αριστερό μπακ θα ήθελα Τσιμίκα και ας περιμένουμε τέλος Αυγούστου. Πολύ καλή περίπτωση. Τσιμίκα δεν το συζητάμε, ούτως άλλως γνωρίζει και την ομάδα, έτσι. Δεν χρειαστεί χρόνο προσαρμογής. Στο κλειδί Άρτας να χαιρετήσω τον φίλο τον Άγγελο. Καλησπέρα και στο φίλο το Γιάννη, στο Περιστέρι. Γιαγιά, λέει ο Άγγελος, στέλνει αυτό, παιδιά. Γιαγιά, λέει, έχει πάει κάποιος στο χωριό, μιλάμε με τη γιαγιά του και της λέει: Γιαγιά, θες να σου ανοίξω Facebook? Και απαντάει η γιαγιά: Τίποτα να μην. Ο Άγγελος στέλνει αυτό, παιδιά. Γιαγιά, λέει, έχει πάει κάποιος στο χωριό, μιλάμε με τη γιαγιά του και της λέει: Γιαγιά, θες να σου ανοίξω Facebook? Και απαντάει η γιαγιά.

πολύ σωστά μας το θυμίζει η καλή μας φίλη η Ματούλα. Την Κυριακή, παιδιά, λέει, είναι η γιορτή του πατέρα. Χρόνια τους πολλά. Δεν θα έχουμε εκπομπή την Κυριακή, οπότε να πούμε από τώρα χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που για μένα πρέπει να δείχνουν το σωστό δρόμο στα παιδιά τους, να μην φανατίζονται με το ποδόσφαιρο και να μην προσπαθούν να βγάζουν πολεμιστές στο δρόμο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πρέπει, γιατί όλα από το σπίτι ξεκινάνε. Θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά τους ότι η μπάλα, το μπάσκετ, γενικά ο αθλητισμός δεν είναι πόλεμος.

μια σπουδαία κίνηση από τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο, που διαβάζω. Αναλαμβάνει για ένα χρόνο όλα τα έξοδα λειτουργίας των παιδικών χωριών SOS στην Καλαμάτα. Πολλά μπράβο. Αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν τα παιδιά αλλά και την οικογένεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα είπαμε για νωρίτερα με τον Λάκη Κονησιώτη, για την παρουσίαση του τροπαίου, επισκέφτηκε εκεί το τοπικό κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας των παιδικών χωριών SOS, παρουσία και του Δημάρχου Καλαμάτας, του κ. Θανάση Βασιλόπουλου. Αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για το έργο που επιτελεί εκεί το κέντρο, στη συνέχεια ανακοίνωσε πως προχωρά σε μια σημαντική δωρεά, αναλαμβάνοντας να καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας της δομής για έναν ολόκληρο χρόνο. Είναι μια πρωτοβουλία που προκάλεσε σίγουρα ιδιαίτερη συγκίνηση στους ανθρώπους του κέντρου, γιατί το κόστος λειτουργίας του είναι ιδιαίτερα ψηλό. Και με αυτή την δωρεά, με αυτή τη συνεισφορά, θα έλεγα, του ισχυρού άντρα της ΑΕΚ, διασφαλίζεται η απρόσκοπη συνέχιση του πολύτιμου έργου που προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πολλά μπράβο. Όπως σας είπαμε και με τον Κώστα νωρίτερα, τέλος και ο Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό, γιατί χαιρέτησε την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή που έζησα με την ομάδα.

πριν από λίγο να σας πω πως η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, υποδεχόμενη βέβαια τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι, 38 λεπτά μετά τις 7. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπαμπά. Πάμε φυσικά να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα Θάκη μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Γιορτάζεις την Κυριακή?
2: Την Κυριακή.
0: Η μέρα του πατέρα φίλε, γιορτάζεις?
2: Γιορτάζω. Γιορτάζω. Η μέρα του πατέρα. Είδε, το είχαμε και είναι τελείως υποβαθμισμένη η γιορτή.
0: Εντάξει, μάνα είναι μόνο μία βέβαια, αλλά.
2: Μάνα είναι μόνο μία, δεν συζητάμε.
0: Υπάρχει όμως και η γιορτή πλέον του πατέρα.
2: Ο Μάρκες, ο συγγραφέας, έγραφε ότι του πατέρα αρκεί και ο ίδιος στο σπίτι όταν έρχεται το βράδυ.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, καλό είναι να τιμάμε τους γονείς μας και τον πατέρα μας και τη μητέρα μας όσο τους έχουμε και να τους θυμόμαστε και για όσους έχουν φύγει.
0: Λοιπόν, πάμε και στα θέματα του Παναθηναϊκού. Σήμερα είχαμε προπόνηση στο Γεώργιο Σκαλαφάτης. Να θυμίσω ότι την Κυριακή το απόγευμα, στις 4 αν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί ο Γιάκομπ Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου. Σήμερα λοιπόν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της ΠΑΕ, στην ένταση, στην ταχύτητα σκέψης και στην άμεση λήψη αποφάσεων από τους, από τους ποδοσφαιριστές. Πολλές ασκήσεις από ό,τι βλέπω που είχαν σχεδιαστεί από τους βοηθούς του προπονητή. Δόθηκε από ό,τι βλέπω εδώ μεγάλη έμφαση στη σωστή τοποθέτηση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, στις γρήγορες πάσεις, στην κίνηση χωρίς μπάλα.
2: Ναι,
0: παρέμβαινε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ο προπονητής. Βλέπουμε σιγά σιγά τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα και πώς πρέπει να κυκλοφορεί η μπάλα υπό συνθήκες πίεσης και κάνοντας ένα επιθετικό, θα έλεγα, pressing. Να σας πω πως ατομικό έκαναν Κυριόπουλος, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον και Μπόκος. Ειδικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ντέσσερς. Απόντες οι διεθνείς Τετέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Γιάγκουσιτς. Ειδική άδεια Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Πάντοβης και Βιλένα που δεν υπολογίζονται. Απουσίαζε με ειδική άδεια λόγω του ότι παντρεύτηκε και θα ενσωματωθεί στην Ολλανδία ο Τσιριβέγια. Αύριο είναι προγραμματισμένη διπλή προπόνηση, πρώτη κιόλας στο Κοροπή για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα σας ακούω.
2: Ναι, εγώ να σταθώ σε αυτό που είπες, στην άμεση λήψη αποφάσεων με ένταση.
0: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
2: Σε πίεση, και μου ήρθε στο μυαλό ένας καθηγητής μου στη σχολή που έλεγε ότι τα προβλήματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά επινόηση των λύσεων.
0: Μεγάλη κουβέντα, φίλε. Μεγάλη κουβέντα.
2: Οπότε δουλεύει πάνω σε αυτό το πλάνο και πάνω.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Κοίταξε, Ναδεσάκη, έχει ο Παναθηναϊκός νομίζω πολλά θέματα τις τελευταίες ώρες, να το πούμε έτσι, και ο ποδοσφαιρικός και ο μπασκετικός. Εγώ βλέπω τα ονόματα στα οποία, γιατί πάμε στα μεταγραφικά.
0: Πάμε και εκεί, αφού πω στους φίλους ότι από ό,τι μαθαίνουμε είναι στην Αθήνα ο Καμαρά, να περάσει εργομετρικά και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό, πιθανότατα αύριο, έχει κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο, μάλλον διάρκειας 4 ετών, και αύριο θα έχουμε την ανακοίνωση. Είναι η πρώτη μεταγραφή, βέβαια και του Ζαρουρί για μένα μεταγραφή είναι, γιατί ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς, οπότε είναι 25 ετών. Αγωνιζόταν στην Σαρλερουά, 85 συμμετοχές έκανε, 2 γκολ και μοίρασε 5 assist. Έχει περάσει και από Ουντινέζε, από ό,τι βλέπω εδώ, Χάτζερφιλτ, έχει τέλος πάντων. Αυτά για τον Καμαρά και πάμε. Κάτι ήθελες να πεις?
2: Όχι, εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο προπονητής ασφαλώς προφανώς κοιτάει τα εργομετρικά, κοιτάει, σταθεροποιείται το σχήμα με τους ποδοσφαιριστές και τον γκρουπ που θέλει να δημιουργήσει και ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν τελικά, γιατί αυτό είναι ένα project, μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αλλά βλέπω ότι τελευταία στιγμή εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω, Σάκη, δηλαδή τα ονόματα που ακούγονται δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει απόφαση και το επιχειρεί έτσι με πλάνο και στοχευμένα να γεμίσει το.
0: Ναι, να αναβαθμίσει γενικότερα το ρόστερ.
2: Με ποιότητα, ναι. Γιατί ο De Frey τώρα, για παράδειγμα, που είναι το όνομα που παίζει στις τελευταίες ώρες, να το πούμε έτσι, μιλάμε για ένα εξαιρετικά ποιοτικό ποδοσφαιριστή, με πόσα χρόνια στην Ίντερ, με συμμετοχή στην Εθνική Ολλανδίας και με φοβερές διακρίσεις, έτσι, με τελικούς Champions League, με κατακτήσεις, την αποδοτήση.
0: Υπάρχει ρεπορτάζ λοιπόν από την Ιταλία, που λέει ότι έχει μείνει ελεύθερος, μένει μάλλον ελεύθερος από την Ίντερ, θα αποχωρήσει, δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιο. Ο Ντιμάρτζο τώρα, ο γνωστός δημοσιογράφος, το πάει παρακάτω το θέμα και λέει ότι, σύμφωνα με ανάρτηση έτσι, ναι, λέει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον παίκτη διαιτές συμβόλαιο με απολαβές 3 εκατομμυρίων ευρώ και ο κεντρικός αμυντικός εμφανίζεται θετικός απέναντι σε αυτή την πρόταση. Και τι άλλο βλέπω εδώ, ότι και πραγματικά από ό,τι λένε οι Ιταλοί ότι είναι κοντά στο τριφύλι. Λοιπόν, και ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε την εξέλιξη. Βέβαια, πολύ έμπειρος, βάσει τεράστια εμπειρία ο παίκτης.
2: Μα χρειάζονται και δηλαδή ο Κάτρης για παράδειγμα.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Ήταν και αυτόν ο Κουνιέρης, τώρα βρίσκει το βηματισμό του για να προωθηθεί στη δεύτερη θέση μαζί με τη Σαϊγκόν. Στην δεύτερη θέση είναι η Μιλβάνια. Και πιο πίσω προσπαθεί τώρα να βελτιώσει τη θέση του Ντουκάλι Ιωάννης. Είναι πιο πίσω η Μιστραχονίτσα και βέντο Σοφία πλεονέκτημα. Το έχει Αντριανή Τάγκερτον. Ο Γκουνιέρης είναι στο 1-1,5 μήκος. Πιο πίσω είναι η Σαϊγκόν στην εσωτερική. Πιο έξω η Μιστραχονίτσα. Ενδιάμεσα είναι η Μιλβάνια 400. Πρωτοπόρο Αντριανή Τάγκερτον. Έχει την πίεση του Γκουνιέρη. Η Σαϊγκόν προσπαθεί και αυτή να μπει μέσα στη διεκδίκηση. Είναι λίγο πίσω σε αυτό το σημείο. Είναι πιο πίσω η Μιστραχονίτσα. Με την Γκουνιέρη να έχει αποσπάσει την πρωτοπορία από την Αντριανή Τάγκερτον. Και πίσω κάνει φίνιση η Μιστραχονίτσα με τον Γκουνιέρη να είναι στην πρωτοπορία. Να είναι 2-3 μήκη μπροστά από τη Μιστραχονίτσα και τη Σαϊγκόν. Ο Γκουνιέρη έχει τι δυνάμει. Είναι 2-3 μήκη μπροστά. Γκουνιέρη θα κερδίσει την υποδρομία Μιστραχονίτσα, Σαϊγκόν και Μιλβάνια.
2: Είναι ηγέτης, είναι φοβερή ποιότητα, όπως και ο πιο έτερος Ολλανδός. Θα δώσουν ύψος και δύναμη και στον αέρα και στις μονομαχίες, έτσι. Αναβαθμίζεται η θέση και φυσικά μπορείς να έχεις μετά πίσω backup τον Γκάτρι, τον Ίγκανσον, που και αυτό είναι πολύ τέλεια να έχεις αυτούς ποδοσφαιριστές. Τον Μπράουν, έτσι, εφόσον μείνει, να είναι τρίτη, τέταρτη και πέμπτη λύση στο ρόστερ.
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις καλούς παίκτες και εναλλακτική, σαν εναλλακτική λύση. Τώρα να σου πω και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο και βάζει τον Παναθηναϊκό, μάλλον ένα νέο όνομα προστίθεται στο μεταγραφικό έτσι, προσκήνιο, αν θες, του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού. Και αυτό έρχεται από τη Λατινική Αμερική, γιατί ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σουρούρ, που αυτός ασχολείται με το ρεπορτάζ της River Plate, λέει ότι οι δύο αιώνιοι ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Ματίας Βίνια. Αυτή την ανάρτηση την έκανε πριν από λίγο, στις 7 και 10 συγκεκριμένα.
2: Ναι, εντάξει, είναι σύνηθες το φαινόμενο να απευθύνονται οι μάνατζερ και στην ομάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Είναι κάτι που συμβαίνει για άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν στην πραγμάτια τους, να το πούμε έτσι, και θέλουν να κάνουν μεταγραφή.
0: Πάμε τώρα στον τερματοφύλακα, φίλε. Μετά τον Καμαρά.
2: Μετά τον εξαιρετική
0: εκεί
2: περίπτωση.
0: Πάω να σου πω, μετά τον Καμαρά που όπως σας είπα είναι Αθήνα και μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί. Ο ρεπόρτερ τώρα της Μπαρσελόνα, ο Χιούλι Κλάραμουντ, λέει πως ο Νιάκη Πένια βρίσκεται μια ανάσα πραγματικά από τον Παναθηναϊκό. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ το δικό του. Το μεσημέρι βγήκε στη δημοσιότητα αυτό το ρεπορτάζ. Ο ίδιος ο τερματοφύλακας ζήτησε να πάνε πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό περίπου έναντι 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Έχει. Θυμίζω ότι είναι 27 ετών, προϊόν έτσι.
2: Και μεγαλωμένο στα βάθη της Μασία, έτσι.
0: Ναι, στη Λαμασία, ναι. Και το 21 πήγε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, πήγε δανεικό στην Καλατασαράη. Στην Έλτσε πέρυσι δανεικός με 16 συμμετοχές. Έχει όμως με τη φανέλα της Μπαρσελόνα 108 μάτς συνολικά στο σύνολο.
2: Δεν το συζητάω, Σάκη. Τώρα μόνο που βρίσκεται στο ρόστερ και σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτό τη διαδικασία εκπαίδευσης και προπόνησης, πόσο μάλλον να έχει αναγνωριστεί και τόσες φορές. Εντάξει, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της μεγάλης Μπάρτσα, είναι εκ των ουκάν σημαντικό έτσι.
0: Ναι, να πούμε πως αν τελικά δεν ολοκληρωθεί η περίπτωση αυτή του Πένια, υπάρχει Plan B όπως ο Ντιάντ Ραμάι που βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο τερματοφύλακες συγκεντρώνουν τα θέλω της ομάδας.
2: Ο Στέφανος Πετσόλης τώρα δεν σπαθώνει τερματοφύλακας. Νομίζω ότι το μάτι του βλέπει πολύ περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο, τουλάχιστον για αυτή τη θέση. Έτσι.
0: Ειδικά αυτή τη θέση δεν μπορείς να πεις.
2: Νομίζω ότι θα επανδρωθεί με ό,τι πιο αξιόλογο μπορεί να αποκτήσει ο σύλλογο, δεν το συζητάω. Ακριβώς. Και το έχει για ανάγκη γιατί είναι, θα είναι ο βασικός σωματοφύλακας της ομάδας, έτσι.
0: Αυτό που έχει μείνει πίσω και μάλλον δεν νομίζω να προχωρήσει είναι το θέμα, φίλε, του Κρίστιανσεν.
2: Εκεί, Σάκη, συγγνώμη, μια ανατελεία. Εκεί νομίζω, επειδή...
0: Φαίνεται ότι δεν προχωράει δηλαδή με αυτή την
2: ναι, από ό,τι καταλαβαίνω όμως, επειδή εκεί έχει μια αντίληψη ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, γιατί δεν θέλει να επενδύσει χρήματα σε παίχτη που χρειάζεται να κάνει ιατρικές εξετάσεις πάλι με προβλήματα δερματισμού, παρότι έχει μεγάλη ποιότητα. Αλλά νομίζω, επειδή ο Δανός προπονητής θα ήθελε να τον έχει στο ρόστερ, ίσως εκεί να έχει και νόημα αυτό που γίνεται με τον Τζάμπρα και τον Βίχο που ακούμε.
0: Ναι.
2: Ίσως δηλαδή ο Παναθηναϊκός αποκτώντας, γιατί θα προσπαθήσουν να πάρει τον Κρίστιανσεν από ό,τι κατάλαβα, δανεικό. Αυτή είναι ο στόχος.
0: Ως δανεικό τον ήθελε.
2: Ναι, μόνο έτσι, και να έχει και τον Βίχο στην ομάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να έχει τρία μπακ σε εκείνη τη θέση. Και οπότε να μπορεί να έχει την ασφάλεια ότι αν βγει για αυτός ο άνθρωπος ή παίξει να παίξει, αλλιώς θα μην μείνει ομάδα γυμνή ή να υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάντως, από ό,τι λέει ναι, πληροφορίες, δεν καταλήγει κάπου το θέμα με τη Λέστερ
2: ναι.
0: του.
2: Λογικό για να.
0: Του Κρίστιανσεν. Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει.
2: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για τραυματισμούς, έτσι.
0: Βέβαια. Κοιτάζει Βίχο, κοιτάζει Ζαγαρίτη, φίλε, που έχουν μείνει στο κάδρο αυτές οι δύο περιπτώσεις, που είναι και παίκτες που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Κοτσούλης τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα. Δεν νομίζω να υπάρχει δηλαδή να πάει το θέμα του αριστερού μπακ να πάει πάρα πολύ μακριά, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν δεξί, έναν αριστερό μπακ, έτσι. Θα δούμε αν θα έρθει Τσάπρας Βίχος, αν και οι δύο μαζί ή ο ένας μόνο, δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε, ή αν θα πάει στη λύση Ζαγαρίτη ο Παναθηναϊκός, που όπως είπα το γνωρίζει και είναι και ένα θέμα που ο Παναθηναϊκός κοιτάζει Έλληνες παίκτες, που ο Ζαγαρίτης ειδικά βολεύει πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θα περιμένει δηλαδή καθόλου τον Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός, γιατί προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι, δεν τα έχουν βρει δηλαδή με τη Λέστερ. Ανοιχτό το θέμα εκεί.
2: Ναι, και σίγουρα γίνονται και κινήσεις για center forward, το οποίο δεν ξέρω ποιο όνομα στοχεύει ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν εκεί κυτηρείται η χρήση γη ηχθείως, αλλά σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση και ενός πολύ καλού center forward, αξιόπιστο.
0: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε και μάλλον ευχαρίστησε χθες ο Παναθηναϊκός στο Σβιντέρσκι, έτσι, που πήγε στην πατρίδα του. Ο Ράσινοντερ ήταν τα τελευταία 24 ώρα, μάλλον τις αρκετές ημέρες, ως πρώτη επιλογή φαινόταν. Βέβαια, εντάξει, εμένα δεν θα μου κάνει έκπληξη αν δούμε κάτι άλλο. Θα δούμε τι έχει στα υπόψη του.
2: Έχεις εικόνες, Ισάκη, από αυτό το προσφεριστή? Γιατί εγώ από την αλήθεια δεν τα ξέρω.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν τον ήξερα. Ό,τι μπόρεσα και είδα, καλώς, κοίτα να δεις τώρα. Άλλο είναι να βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή σε πάρα πολλά παιχνίδια, και άλλο να βλέπεις τώρα στο YouTube ή να βλέπεις κάποιες στιγμές του. Ούτε εγώ τον ήξερα, ψέματα δεν θα πω, αλλά προσπάθησα να δω. Καλός, αλλά όμως καλός από το YouTube. Το θέμα είναι ότι κατάλαβες πώς το λέω. Πρωταθλητής στην Ελβετία με την ομάδα του, σε καλή ηλικία, τώρα δεν ξέρω.
2: Εντάξει, είναι αξιόπιστο το ελβετικό πρωτάθλημα και δουλεύουν επαγγελματικά και έτσι, έχει καλούς προσφερειστές και καλές ομάδες.
0: Να πω και για τον Καλάμπρια, φίλε, γιατί το τούτο Μερκάτο λέει πως οι ιταλικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Καλάμπρια, και είναι η Σασουόλο, η Τωρίνο, αλλά και η Κάλιαρη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι αρνητικός εάν έρθει κατάλληλη πρόταση, έτσι, γιατί έχει και μεγάλο συμβόλαιο ο Καλάμπρια και δεν πρόκειται, ας πούμε, να ξεπουλήσει τον παίκτη, δεν τον έχει βγάλει στη βιτρίνα δηλαδή για να φύγει.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει όχι σε καμία πώληση, αρκεί να είναι το... Όπως ακριβά του ζητάει η αγορά να αγοράσει, έτσι ακριβά θέλει και αυτός να πουλάει.
0: Δεν το ξεπουλάει, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται δεν μπορούν να καλύψουν το συμβόλαιο του Καλάμπρη αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ναι, δεν έχει και λόγο να ξεπουλήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το προσπαθεί που είναι βασικός, έτσι.
0: Ναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ξέρουμε και κάτι που να μας οδηγεί στο ότι θέλει να φύγει ο Καλάμπρια, με αυτή την έννοια το
2: πέρασε. Όχι, βέβαια, φυσικά αν έρχονταν μια πρόταση 5 εκατομμύρια που θέλει ο Παναθηναϊκός, φυσικά θα τον έδινε και θα πήγαινε σε αντικατάσταση. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Τσέριν, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε και με την υπόθεση του Φαν Ντρόκελεν, όπως σας είπα και νωρίτερα, να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Δεν ξέρω αν θες.
2: Εντάξει, να πούμε ότι είναι στην Ελλάδα τη τελευταία.
0: Μισό λεπτάκι να δω ότι ένα ωραίο μήνυμα από τον Ηλία. Λέει: τι θες τη λαμπάδα, γιατί με είπε Διονύση και του λέω λαμπάδιτσα θέλω το Πάσχα. Τι τη θες τη λαμπάδα, ρε Σάκη, λέει: σου πήρε ο Ελαφούζο Ντεφράι σήμερα. Υπάρχει καλύτερο τώρα από το να μην ξαναδεί για τη Βάη και Πάλμερ Μπράουν. Καλά, δεν τον έχει πάρει, αλλά. Καλό δώρο θα ήταν αυτό, καλέ μου φίλε Ηλία, έτσι και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Παναθηναϊκό. Και, και ας μην βλέπουμε για Γετβάη, δεν πειράζει.
2: Ναι, ο Γετβάη νομίζω και αυτός κάποια στιγμή προς κρατία μεριά θα βρει μια λύση και μια ομάδα να συνεχίσει. Έτσι έχω την εντύπωση.
0: Σωστό.
2: Τώρα ο Πάλμερ Μπράουν, επειδή έχει δείξει στοιχεία ποιότητας, βέβαια και αυτός επήρε πίσω λάθος.
0: Και οι τραυματισμοί είναι το θέμα.
2: Και οι τραυματισμοί, αλλά επαναλαμβάνω ότι όταν σε ένα ρόστερ μπορεί ο Πάλμερ Μπράουν να είναι η τέταρτη ή πέμπτη επιλογή στην άμυνα, μιλάμε για πολυτέλεια παιδιά. Γιατί δείτε και τα ρόστερ των άλλων ομάδων, ποιο δεν έχουν τέταρτο ή πέμπτο στη λίστα έτσι, τη αμυντική δυναμή, για παράδειγμα, και θα καταλάβετε τι λέω.
0: Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός πάρει τους δύο, λέμε τώρα υποθετικά μιλάμε, τους δύο Ολλανδούς, ναι. Κρατήσει τον Ίγκασον, κρατήσει και τον Πάλμερ Μπράουν, έχει και τον
2: Κάτρι. Τον Κάτρι, νομίζω. Πολύ, το παιδί.
0: Και εγώ, δίπλα στους άλλους δύο, θα μάθει αρκετά.
2: Θεωρώ, είσαι υπερπλήρης.
0: Είσαι,
2: εκεί.
0: Μπράβο.
2: Και αναβαθμισμένο στο έπακρο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θες να κλείσεις με ο Μπράντοβιτς κάτι μισό λεπτό και να σε αφήσω.
2: Να μην πούμε ότι είναι εδώ.
0: Το είπαμε, ναι.
2: Εντάξει, ο Ζέλικο, ο φίλος μας.
0: Ο Σωτήρης λέει ότι είναι σίγουρος ότι θα κλείσει τον Παναθηναϊκό πάντως.
2: Εντάξει, είναι ο δασκαλός μας, μας έμαθε. Εγώ τον μελέτησα πάρα πολύ. Σάκη, είχα και την ευκαιρία κάποια στιγμή να τον δω και σε ένα σεμινάριο στο Κολέγιο Αθηνών που έκανε για. Που είχε να κάνει με το management και το παρακολούθησα λόγω τη δουλειά και την ευκαιρία. Εντάξει, εκπληκτικός, χαρισματικός και μακάρι να κλείσει τον deal για τον Παναθηναϊκό.
0: Μακάρι φίλε. Σου εύχομαι να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Φυσικά ευχαριστώ και όλους εσάς για τα μηνύματά σας, γενικά για την παρέα. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό κεράκι είναι, τα μπανάκια σας, προσοχή στους δρόμους. Θυμίζω, ποτό και τιμόνι δεν συμβαδίζει ποτέ. Να είμαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι καλά. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 943 Trivetten Sports. Ό,τι κινείται συλλαμβάνεται και τον λένε όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Νίκος Κατσάτσος σας πάει μέχρι τις 10. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από όλους εμάς εδώ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Velvita. Το ρωτεί όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο για όλα τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό Στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τιάν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μια ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα, Ινάκη Πένια. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Άιξμπουργκ ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
8: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Σπίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζελικό Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Όφη ανακοίνωσε την άποψη του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας σκάφη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστεράκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχη Πόμπο για τα επόμενα δύο χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media χωρίς τον Γαλλοστάρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλικίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports σε 943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.

Είτε είναι πρωί, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι βράδυ, ο 943 Intervention Sports δεν θα σταματήσει ποτέ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Λόγω κάποιων ανακατατάξεων, απόψε έχουμε εκπομπή, ένα χαλαρό 2ωρο βραδινό από τις 8 μέχρι τις 10. Μια εκπομπή που θα έχει λίγο απ' όλα. Θα μιλήσουμε για αρχή με στοίχημα, για λίγο με τον Δημήτρη Στρατάκη. Έχουμε και στίβο από τις 8.30 έως τις 9. Και εννοείται πως σε αυτό το διάστημα, από τις 9 και μετά, το πιο ιδανικό, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και εμείς την κουβεντούλα μας. Όχι μόνο μέσω Viber, που μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο 6939-943-943, το Viber το 943 Intervention Sports, αλλά για όποιον θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, να κάτσουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε κουβέντα, για ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Συνήθως 8 με 10 κάθε βράδυ καθημερινής από Δευτέρα έως Παρασκευή έχουμε συνηθίσει τον Δημήτρη τον Στρατάκη με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Παρ' όλα αυτά, λόγω των ανακατατάξεων που είπα προηγουμένως, έχουμε Δημήτρη Στρατάκη σήμερα. Αλλά ο Δημήτρης Στρατάκης θα έχει εκπομπή από τις 10 έως τις 12. Για όποιον θέλει να ακούσει, που πιστέψτε με, όλοι πρέπει να ακούσετε την εκπομπή του Δημήτρη του Στρατάκη. Και σήμερα θα είναι και κάπως πιο χαλάρα τα πράγματα, καθώς έχουμε την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ολυμπιακό. Έχουμε εξελίξεις με τον Ομπράντοβιτς, καθώς έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει το deal της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 14 χρόνια, καθώς το 2012 αποχώρησε από το Τριφύλι. Να δούμε πώς θα πάει. Όλα αυτά όμως είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε μια κίνηση, δεν έχουμε βέβαια κάτι σπουδαίο πλην του Μουντιάλ, αλλά πιστέψτε με, αξίζει σήμερα να είστε παρέα μαζί μας.

0: Ναι, Σάκη, έχεις δίκιο. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα. Έχεις δίκιο. Αν είπα κάτι τέτοιο, συγγνώμη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έφυγε από τον Ολυμπιακό. Το είπα λίγο γρήγορα, μπορεί να είπα. Ολυμπιακό δεν άκουσα τι έλεγα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου φεύγει από τον ΠΑΟΚ έπειτα από μια πενταετή παρουσία, συνολικά 7 ετή, αλλά υπάρχει το διάστημα το οποίο μεσολαβούσε στην Σαουδική Αραβία με την Αλ Χιλάλ. Σάκη, καλά κάνεις και μας διορθώνεις. Γιατί εντάξει, μερικές φορές στον αέρα πολλά πράγματα συμβαίνουν, Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Μιλήσαμε την κίνηση μαχαιρά, ενώ για την πρωτοπορία προσπαθεί η μικρή Σοφία. Παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από τον Τάρας Κίνγκ, Στόρμι Βίκτορο Κέπα. Είναι στη συνέχεια διευθυντής ο Χαβάη Κίνγκ. Και πίσω τρέχει ο Ελληνόπεδο μαζί με τον Αχερά στο 800. Στην πρωτοπορία μικρή Σοφία έχει τον Τάρας Κίνγκ στο 1-1,5 μήκος. Ο Κέπα είναι στα 6-7 μήκη. Πιο πίσω ο Χαβάη Κίνγκ έχει περάσει στην τετάρτη θέση τώρα και μειώνονται και οι διαφορές από τους δύο πρώτους. Μικρή Σοφία, Τάρας Κίνγκ είναι στο 1 μήκος. Ο Κέπα, Χαβάη Κίνγκ στην εσωτερική και πιο έξω τρέχει ο διευθυντής. Πλησιάζοντας στο 400 τώρα. Με τον Τάρας Κίνγκ να ετοιμάζεται να κάνει επίθεση στη μικρή Σοφία και να ετοιμάζεται να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω προσπαθεί ο διευθυντής, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση τώρα και προσπαθεί να μειώσει τώρα με τον Τάρας Κίνγκ να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται ο διευθυντής. Θέλει να πλησιάσει κάπως. Ο Τάρας Κίνγκ ωστόσο έχει το προβάδισμα. Ο διευθυντής είναι στη δεύτερη θέση. Τάρας Κίνγκ έχει την πρωτοπορία στο 1-1,5 μήκος. Τάρας Κίνγκ θα κερδίσει το διευθυντή. Πιο πίσω είναι η μικρή Σοφία και ο Χαβάη Κίνγκ.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
3: Χάλασε. Και τώρα ποιον λένε?
0: Τι έχουμε? Τώρα λένε για έναν... Θα σου πω αμέσως, μιας που το έχω και μπροστά μου. Για αυτόν τον οποίο λένε είναι Αλέσιο Λύση.
3: Αλέσιο Λύση. Από πού είναι ο εν λόγω κύριος?
0: Ιταλός.
3: Ιταλός, μάλιστα. Για να δούμε. Στον ΠΑΟΚ πάντως οι πληροφορίες μου λένε πάνω από Θεσσαλονίκη ότι βράζει ο κόσμος. Βράζει. Όταν λέμε βράζει, όμως ναι, βράζει. Τώρα δεν ξέρω αν συμβεί αυτό που λέμε βράζει και χύνεται. Αλλά βράζει. Βράζει. Ελπίζω να μην ξεχυλήσει και τους πάρει όλους η μπάλα. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει, τι θέλεις να πούμε, για πες.
0: Θέλω, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα? Λοιπόν, σήμερα
3: για στοίχημα θα πούμε.
0: Στοιχηματάκι εννοείται, καθώς...
3: Να σου πω κάτι, γιατί δεν λες τα δωράκια πρώτα και τα λοιπά, που να αρχίσει να στέλνει ο κόσμος στο Viber. Έχουμε το πολύ ωραίο δύο δώρα. Και δώρο σύφνο, αλλά και το δεύτερο δώρο στο Κοράλι, στη Βραβρώνα. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα.
0: Ναι, ισχύει. Εννοείται πως μπορούν να συμμετέχουν οι ακροατές. Έχουμε μπροστά μας και το χαρτί το οποίο έχει τα δώρα. Να πούμε ότι οι κληρώσεις θα γίνουν στην εκπομπή του Πάρνου Πουρναρά και του Γιώργου του Γεωργιάδη.
3: Σωστά.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες γεωδιανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμέντε θα έχει φαγητό.
3: Τσελεμέντε,
0: συγγνώμη.
3: Τσελεμέντε, γαλλικά θα το τονίζεις.
0: Τσελεμέντε.
3: Είσαι νέος και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν σε παρεξηγώ. Ο Τσελεμέντε ήταν. Ξέρεις τι ήταν ο Τσελεμέντε? Δεν ξέρεις.
0: Θα σε γελάσω, Δημήτρη, 20 χρόνια.
3: Πάμε. Δεν έχει σημασία αυτό, πάμε.
0: Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμέντε θα έχει και φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού, δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από τα καταστήματα Νάνινο στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για τη συμμετοχή σας στέλνετε στο Viber 6939 943 943, με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου, άλλη εβδομάδα σε 6 μέρες, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, 9 με 10 το πρωί. Έχουμε και το δεύτερο δώρο που έχουμε και το Κοράλι. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βαβρώνα. Εννοείται πως συμμετέχετε μέσω Viber στο 6939 943 943, γράφοντας το όνομά σας και στέλνοντας τη λέξη Κοράλι. Οπότε να δούμε σιγά σιγά τα μηνύματα και εννοείται πως ο καθένας μπορεί να στείλει αυτό που επιθυμεί η καρδιά του στο Viber. Τι ήταν αυτό χθες με την Τσεχία και την Νότια Αφρική?
3: Εντάξει τώρα, Τσεχία, τώρα ποια Τσεχία, αλήθεια. Με έχει νευριάσει πάρα πολύ η Τσεχία. Γιατί την έχασα στο στοίχημα.
0: Και εμένα.
3: Να σου πω κάτι για τη Μωρία. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε στο Diamond Link στην Τόχα. Με συμμετοχή δύο Ελλήνων αθλητών, τον Ανδρικόπουλο και τον Καραλή. Ναι. Μετά τις 8.30 νομίζω θα έχει τον Ηράκλειο τον Αθανασόπουλο.
0: Θα έχουμε εννοείται Ηράκλειο Αθανασόπουλο. Δεν λείπει ο Ηράκλειο Αθανασόπουλο.
3: Πολύ ωραία. Έτσι. Και θα μας τα πει έτσι πιο αναλυτικά. Για τιμωρία θέλω να μπεις μέσα.
0: Ναι.
3: Θα πατήσεις Τσελεμεντές. Και θα διαβάσει τον αέρα περί τίνο σε πρόκειτο ο κύριος Τσελεμεντές. Ο κύριος δεν είναι, διότι νομίζω ότι είναι αείμνηστος. Λοιπόν, τι εστί Τσελεμεντές. Θέλω να το δεις και να μας το διαβάσεις, διότι είναι ενδιαφέρον πολύ. Λοιπόν,
0: Νικόλαος Τσελεμεντές.
3: Για πάμε, ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Νικόλαος Τσελεμεντές.
3: Τσελεμεντές, Νίκο μου. Παναγία μου, αυτά τα νέα παιδιά.
0: Ο Νικόλαος Τσελεμεντές, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1878 και πέθανε στα γενέθλιά του το 1958, ήταν Έλληνας αρχιμάγειρας του 20ου αιώνα.
3: Μπράβο.
0: Η οικογένειά του καταγόταν από το χωριό Εξάμπελα της Σύφνου. Γεννήθηκε στη Σύφνο και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου τελείωσε το γυμνάσιο. Αρχικά δούλεψε ως υπάλληλος συμβολιογραφείου, άρχισε όμως να ασχολείται περισσότερο με τη μαγειρική, εργαζόμενος στο εστιατόριο του θείου του. Ο θείος του ήταν ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και εστιατορίου Ακτέων στο Νέο Φάληρο. Σπούδασε για ένα χρόνο στη μαγειρική στη Βιέννη και γυρνώντας εργάστηκε για διάφορες πρεσβείες. Έγινε αρχικά γνωστός με το περιοδικό Οδηγός Μαγειρικής, που άρχισε να εκδίδει το 1910. Περιείχε εκτός των συνταγών διατροφή και συμβουλές, διεθνή κουζίνα, νέα για τη μαγειρική και άλλα. Το 1919 έγινε διευθυντής του ξενοδοχείου Ερμής, ενώ τον επόμενο χρόνο έφυγε για την Αμερική, όπου δούλεψε σε μερικά από τα ακριβότερα εστιατόρια του κόσμου, κάνοντας παράλληλα και ανώτερες σπουδές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και διαιτολογίας.
3: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι εστί Τσελεμεντές.
0: Ναι.
3: Παλιά, για να σου δώσω να καταλάβεις, ακόμα και η μητέρα σου υποθετώ, δεν είχαμε ίντερνετ να μπεις μέσα κατευθείαν να δεις πως υπήρχαν τα βιβλία, οι συνταγές μαγειρικής που λέμε, γιατί δεν ανοίγεις το Τσελεμεντέ. Ήτανε ατάκα δηλαδή πολύ.
0: Ναι.
3: Ήτανε, όπως κατάλαβες, αρχιμάγειρας με συνταγές, η εκδόση βιβλία διάφορα συνταγών μαγειρικής. Άρα Τσελεμεντές σημαίνει φαγητό. Ναι. Και επειδή ο άνθρωπος ήταν από την Σύφνο, γι' αυτό λέει στο νησί του Τσελεμεντέ.
0: Κάθε μέρα ο κόσμος έχει δικαίωμα κάτι να μάθει. Έχει το δικαίωμα στην
3: μάθηση. Εννοείται, φίλε. Όσο ζεις θα μαθαίνεις. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
3: Λοιπόν, αρκεί να μην αρνείσαι τη μάθηση. Αυτό είναι το μυστικό. Να μην αρνείσαι τη μάθηση.
0: Σωστός. Έχουμε κανένα πεντάλεπτο ακόμα. Πάμε να πούμε λίγο για το στοίχημα. Εντάξει, η Τσεχία είναι αυτό που πες. Ποια Τσεχία.
3: Ποια Τσεχία, αλήθεια
0: τώρα. Ποια Τσεχία, πραγματικά.
3: Αφού δεν έχασε και το παιχνιδάκι χθες, πάλι ναι, καλά.
0: Και καλά, νομίζω μια Τσεχία η οποία πριν 20-22 χρόνια είχε Ρασίτσκι, είχε Τσέχ, είχε Νέντβεντ, είχε Πεκταράδες και πήγαινε μακριά στις μεγάλες διοργανώσεις. Επιστρέφει σε ένα Μουντιάλ έπειτα από 20 χρόνια και σε αυτό το Μουντιάλ πραγματικά απογοητεύει.
3: Ναι, δεν έχει δείξει ακόμα το καλό της πρόσωπο. Δεν ξέρω αν προλάβει να το δείξει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι
0: τελευταία αγωνιστική παίζει και με το Μεξικό, έτσι.
3: Και παίζει και με το Μεξικό. Το Μεξικό το οποίο έχει προκριθεί, έτσι.
0: Το Μεξικό έχει προκριθεί.
3: Νομίζω κλειδώσε και την πρώτη θέση, αν θυμάμαι καλά, με τις δύο νίκες που έχει κάνει.
0: Ναι, έχει κλειδώσει γιατί στην ισοβαθμία υπερτερεί της Νότιας Κορέας λόγω των μεταξύ τους αγώνων που είναι κριτήριο ισοβαθμίας. Το Μεξικό έχει 6 βαθμούς και η Τσεχία έχει έναν βαθμό μαζί με την Νότια Αφρική. Οπότε και να χάσει το Μεξικό δεν μπορεί να.
3: Δεν νομίζω όμως ότι θα κάτσει να χάσει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Σίγουρα θα γίνει κάποιο rotation εφόσον έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Ναι, αλλά θα δούμε. Ναι. Μπορεί να δούμε το τελευταίο παιχνίδι του Οτσόα, θα σου πω εγώ. Στην καριέρα του.
3: Λες, ε.
0: Το πιστεύω.
3: Του Οτσόα.
0: Ναι.
3: Μάλιστα. Θα δούμε. Λοιπόν, μετά είχαμε και τον αγώνα Καναδάς-Κατάρ.
0: Είδες που στα λέγαμε.
3: Πολλά με λίγα, ναι, ναι. Βέβαια βοήθησε και το κόκκινη κάρτα, γι' αυτό πήγε πολύ ψηλά το σκορ.
0: 6-0.
3: 6-0, ναι. Τώρα δεν. χρήζει και ιδιαίτερης κριτικής αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το Κατάρ παρουσιάζεται πάρα πολύ έτσι αδύναμο. Έτσι. Εγώ περίμενα ότι θα είχε κάνει κάποια βήματα. Νομίζω έχει κάνει βήματα, αλλά πίσω, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, το Κατάρ μπορεί να είναι.
3: Σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ, λέω πάντα έτσι.
0: Ναι. Το Κατάρ μπορεί να είναι η πρωταθλήτρια Ασίας σε 2-4 χρονιές. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Ναι. Άλλο επίπεδο να παίζεις στην Ασία και άλλο να παίζεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άλλο να είσαι πρώτος στην πόλη και άλλο τελευταίος στο χωριό.
3: Σωστά, έχει διαφορά πολύ.
0: Όχι, άλλο να είσαι πρώτος στο χωριό και τελευταίος στην πόλη.
3: Ναι.
0: Έχει μια διαφορά, εντάξει.
3: Ελβετία Βοσνία-Ερζεγοβίνη 4-1 μέχρι το 73 ήταν 0-0, νομίζω.
0: Ναι, μέχρι το
3: 70. Το είχαμε δώσει αυτό και over 2,5. Το είχα δώσει εγώ τουλάχιστον.
0: Εγώ το είχα δώσει under 2,5 γιατί μέχρι το 73.
3: Under 2,5 το έχεις δώσει.
0: Ναι, δεν μου έβγαινε με την καμία ότι θα έμπαιναν γκολ.
3: Καλά, και όταν το έδωσα over 2,5, γιατί δεν άλλαξε γνώμη.
0: Εκεί νομίζω πρέπει να πω δημόσια συγγνώμη, Δημήτρη, δεν θα το ξανακάνω.
3: Έτσι εγώ. Λοιπόν.
1: Super Sport 104. Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Ευχαριστώ πραγματικά, να ξέρεις, άμα δεν είχα εσένα, τι θα έκανα σήμερα.
3: Τι θα ήσουν στη γη.
0: Δεν θα ήμουν στη γη. Και τι
3: έχουμε
0: θα
3: χρόνο να αρχίσουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα παιχνίδια που έπονται. Αυτά
0: έχουμε
3: που ακολουθούν. 20, 10 η ώρα έχουμε.
0: Έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
3: 20 δευτερόλεπτα δεν έχουμε, άρα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και αν είναι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Okay.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκικίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 8.30.

Κουκούτσα, κουκούτσα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε το βραδινό μας ραντεβού εκτακτός λόγω των ανακατατάξεων των οποίων έχουν συμβεί στο σημερινό πρόγραμμα. Και έχουμε ένα πολύ καλό άλμα από τον Μανουήλ Καραλή, ο οποίος πέρασε τα 582. Βέβαια, πολλά περισσότερα στη συνέχεια με το Diamond League, με τις προσπάθειες των Ανδρικόπουλου και Καραλή. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Ηρακλή Αθανασόπουλο.

Αφού πρώτα συνεχίσουμε τα στοιχηματικά, λίγο εκεί πέρα την κουβέντα με τους αγώνες που έχουμε σήμερα. Γενικά έχουμε πολλές επιλογές από αγώνες.

Εννοείται, για ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943 και από τις 9 θα έχετε τη δυνατότητα για μία ώρα να τα λέμε από το τηλέφωνο στον αέρα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες, από τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

0: Ωπα, Καραλής.
1: Ναι.
0: 5.92.
1: Μόλις τώρα τα πέρασε 5.92.
0: Πρώτη προσπάθεια.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και Ηρακλή Αθανασόπουλο.
0: Ωπα, Καραλής.
1: Ναι.
0: 5.92.
1: Μόλις τώρα τα πέρασε 5.92.
0: Πρώτη προσπάθεια.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και Ηρακλή Αθανασόπουλο.

0: ελληνικό.
1: Οπότε σε ένα ακριβώς μήνα από τώρα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Οπότε
1: πολύ
0: καταλαβαίνουμε ωραία λίγο
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι,
0: πόσο
1: ναι, ναι,
0: ακόμα ναι θα είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ναι, Αμερική, Αυστραλία.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Στις 10 το βράδυ για το τέταρτο γκρουπ. Τρεις βαθμούς έχουν οι Αμερικάνοι, τρεις βαθμούς έχουν οι Αυστραλοί. Η Τουρκία και η Παραγουάη δεν έχουν βαθμό μέχρι τώρα. Είναι στον ίδιο όμιλο, για αυτό το αναφέρω.
0: Οπότε παίζουν οι δύο ομάδες που κέρδισαν τους πρώτους αγώνες και οι δύο ομάδες που έχασαν.
1: Που έχασαν. Η Τουρκία με την Παραγουάη τι ώρα παίζει?
0: Η Τουρκία με την Παραγουάη παίζει στις 6 το πρωί.
1: Ωραία, να το κάνουμε έτσι σε τάκι, ανά ομίλους. Άρα
0: είναι
1: οι δύο πρώτοι αγώνες να είναι που θα πούμε, είπα, Αυστραλία και Τουρκία Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω άσο τους Αμερικάνους. Οι Αυστραλοί λίγο πολύ νομίζω, Νίκο, κέρδισαν με πολύ τύχη. Ήταν καλύτεροι Τούρκοι.
0: Θα σου πω τι έγινε. Το ήταν καλύτεροι Τούρκοι ισχύει και μάλιστα.
1: Κόντρα στη ροή, αυτό θέλω να πω.
0: Και μάλιστα είχαν και 30 ευκαιρίες, είχαν 30 φάσεις. Δηλαδή ήταν πάρα
1: 30
0: πολύ.
1: 30 τελικές είχαν οι Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν και δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Απλά εντάξει, δεν είναι, δεν είναι ότι λένε πολλά πράγματα στατιστικά, απλά σου δίνει λίγο μια εικόνα από το ποιο ήταν κυρίαρχος, άσχετα από το τι μπορεί να έχει γίνει στην εξέλιξη του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, η Αυστραλία μέσα σε 10 τελικές κατάφερε να βρει τα γκολ τα οποία χρειαζόταν για να κερδίσει. Και έκανε την πρώτη έκπληξη, σαν να λέμε, από τις πρώτες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης.
1: Είναι τόσο μεγάλη έκπληξη. Εγώ δεν τη θεωρώ και τόσο μεγάλη έκπληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει το ακούω.
0: Είναι από την άποψη του υλικού. Αν το πάμε αντικειμενικά από την άποψη της εμπειρίας, οι Αυστραλοί έχουν πιο πολλή εμπειρία στα παγκόσμια πρωταθλήματα από τους Τούρκους τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία τελευταία φορά συμμετείχε το 2002 που πήρε την τρίτη θέση. Έχουν περάσει δηλαδή κάποια χρονάκια από τότε. Δεν πιστεύω ότι έχει μείνει κάποιος από αυτή την ομάδα.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω νίκη των Αμερικάνων.
0: Το Αμερική-Αυστραλία, θα σου πω, ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό με τρία απόδοση.
1: Ναι.
0: Θα κερδίσει η Αμερική,
1: ναι,
0: αλλά στον αγώνα συνολικά θα βγουν και πάνω από 3,5 κάρτες.
1: Μάλιστα. Εγώ τώρα αυτά δεν τα παίζω, αλλά για να τα λες εσύ, κάτι ξέρεις.
0: Που είναι ρεαλιστικό, ρε παιδί.
1: Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, που παίζουν τα ειδικά στοιχήματα και τα συνδυάζουν, μια χαρά στοίχημα μου ακούγεται. Πολύ ωραίο. Ναι, θα είναι δυνατό. Άρα λογικά θα έχει καρτούλες. Ε.
0: Ναι.
1: Όταν έχει κόκκινη κάρτα, 3,5 κάρτες εννοείς γενικότερα ή κίτρινες κόκκινες?
0: Γενικότερα, δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν έχει σημασία. Να έχει το παιχνίδι 4 κάρτες συν.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ακριβώς.
1: Ωραία. Πάμε στο Τουρκία-Παραγουάη για να το σετάρουμε ένα όμιλο.
0: Ναι, Τουρκία-Παραγουάη. Την Παραγουάη, να σου πω, την περίμενα και πιο σκληρή.
1: Ναι.
0: Uh-huh.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Βλέπω έναν άσο. Δεν πιστεύω ότι θα κάτσει δεύτερο σερί παιχνίδι να χάσει η Τουρκία.
1: Καλά, δεν έκατσε κιόλας το πρώτο.
0: Δεν ότι έκατσε και έχασε, αλλά δεν εννοώ ότι θα κάτσει να χάσει από την άποψη ότι δεν θεωρώ ότι η τύχη θα είναι εναντίον της. Πιστεύω ότι θα έχει την τύχη με το μέρος της.
1: Ξέρεις, παίζει και απειρία μεγάλο ρόλο σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν τις παραστάσεις,
0: ναι,
1: τις κακοτοπιές δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια, ναι, του αγώνα και εκεί γίνεται το λάθος.
0: Και η Παραγουάη έχει πολλά χρόνια να πάει σε Μουντιάλ. Έχει να πάει από το 2010.
1: Ναι, και άλλο 2000. Και οι Τούρκοι από πότε έχουν να πάνε?
0: 2002.
1: Άρα ακόμα χειρότερα εκεί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, okay, και εγώ προς τον Άσο το κόβω το παιχνίδι. Αλλά αν μου έλεγες ότι κάποιο παιχνίδι από τα τέσσερα τα οποία πρέπει να ποντάρουμε θα το αφήσεις απ' έξω, θα ήταν αυτό.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το θεωρώ δηλαδή λίγο και επικίνδυνο. Αλλά εάν μου έλεγες ότι οπωσδήποτε πρέπει να ποντάρουμε, ναι, θα ποντάρα και εγώ στον Άσο της Τουρκίας.
0: Έχουμε και λέμε Βραζιλία IT. Εκεί πέρα αυτό που μπορώ να επιλέξω είναι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή. Πιστεύω θα κάνει καλό παιχνίδι ο Ραφίνια. Καλό παιχνίδι ο Ραφίνια.

0: κάτι. Εντάξει τώρα, τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε για κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι θέλει οπωσδήποτε να την νίκη, έτσι. Ναι. Θα μπει σε περιπέτειες αν δεν κερδίσει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το σκέφτεσαι να αποκλειστεί η Βραζιλία από τον όμιλο.
1: Καλά, αν κάποιος πάει να τσεκάρει πότε αποκλείστηκε η Βραζιλία τελευταία φορά, πρέπει να πάει πίσω στο 66. Από τότε και μετά δεν έχει αποκλειστεί η Βραζιλία.
0: Κοίταξε, εγώ θεωρούσα πριν την άρχιση του Μουντιάλ και ακόμα τη θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα φαβορί, αν όχι το πρώτο η Βραζιλία.
1: Συμφωνώ.
0: Διότι έχει έναν αξιόλογο προπονητή, έχει έναν σοβαρό προπονητή, τον κύριο Αντζελότη.
1: Έχει ένα καλό υλικό.
0: Έχει καλό υλικό, μπράβο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που μπορεί να αποδώσει. Τώρα δεν ξέρω, Βραζιλία είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να λέμε Βραζιλία και Αγγλία. Για την Αγγλία τι να πεις, τόσο πολύ καλή ομάδα, και όμως όταν έρθει η ώρα γίνονται τα απίστευτα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό το παιχνίδι Βραζιλία IT νομίζω ότι άσος και over 2,5, δηλαδή θα μπουν πάνω από. Θα έχει γκολ.
1: Εγώ θα δώσω ένα.
0: Ή μπορεί ακόμα με συγχωρείς, ναι. Και άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5. Τώρα ένα συνδυαστικό έτσι δυνατό.
1: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5. Μου αρέσει και μπορώ να σου πω ότι εγώ το βλέπω και over 3,5, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει, οκ.
1: Το βλέπω και ένα over 3,5.
0: Αν αρχίσει και κατηφορίζει πολύ,
1: ναι.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Και έχουμε και ένα τελευταίο παιχνίδι. Σκωτία-Μαρόκο.
0: Σκωτία-Μαρόκο. Πάντα για τον τρίτο όμιλο είναι αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Η Σκωτία είναι πρώτη στον όμιλο μετά, ναι, την νίκη της επί της IT.
1: 1-0.
0: Το Μαρόκο με τη Βραζιλία έχουν από ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εμένα το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Έφτασε
1: παρομοίως
0: στο προηγούμενο Μουντιάλ στα ημιτελικά. Πολύ πιθανό να φτάσει και σε αυτό, να ξέρεις. Έχει παιχταράδες μέσα. Ένας, ναι, από αυτούς είναι και ο Ελκάμπη. Λοιπόν,
1: έχει υλικό, τι να ψάξει.
0: Έχει υλικό.
1: Ελκάμπη, Χακίμι, Ιμπραήμ, Δίας, Ενεσίρι, έχει πολλούς. Δεν μπορείς να.
0: Τώρα τη Σκωτία δεν τη συζητάω καν. Η Σκωτία είναι μια ομάδα η οποία είναι δυνατή.
1: Ναι.
0: Δυνατή. Εκεί τέλος. Τελεία. Νομίζω ότι ήταν τεράστια έκπληξη που πήγε στο Μουντιάλ.
1: Τη
0: δώσαμε ένα τρομερό δώρο, η Ελλάδα εννοώ.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα κάνει το κομμάτι της εκεί στο Μουντιάλ. Παραπέρα δεν νομίζω να πάει. Θα χάσει και από το Μαρόκο και από τη Βραζιλία.
1: Το πιστεύω κι εγώ.
0: Και είναι τυχερή που έπεσε έναν όμιλο με την ΑΕΤ, η οποία κατάφερε την κέρδισε. Νομίζω έκανε τους 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Καλά έκανε μέχρι εκεί. Τώρα από εκεί πέρα ελπίζουμε να μην διαψευστούμε. Δεν ξέρω τι λες εσύ γι' αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες και δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω για το.
0: Συμφωνείς και επαυξάνεις λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε, καλή επιτυχία σε όλους. Στείλτε μας και εσείς τα προγνωστικά σας.
1: Καλά, τα μία εννοείται 6939-943 Viber για προγνωστικά και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

0: Σας υποσχέθηκα Στίβο. Σας υποσχέθηκα Ηρακλή Αθανασόπουλο. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Ηρακλή, καλησπέρα. Έχουμε Diamond League στην Ντόχα με Ανδρικόπουλο Καραλή και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα ακροατές. Βεβαίως και live ζωντανά στην ΕΤ1. Ωραία, και τώρα παίζουν οι άλτες. Έχουμε τα κάθετα άλματα αυτή την ώρα. Έχουμε το ύψος και το επικοντό. Ο Μανόλο βρίσκεται σε μια πρωτιά με 5,92 μέτρα προσωρινά. Πάμε για τα 6 μέτρα και βάλτε. Κατέχει αυτή την πρωτιά με διαφορά προσπαθειών. Έχουν απομείνει 3 σε αυτό το αγωνίσμα. Οι άλλοι δύο είναι ο Σαμ Κέντριξ ο Αμερικάνος και ο Σόντρε Γκούντορνσεν ο Νορβηγός. Ο Σόντρε υπερεύει τα 5 μέτρα και 92 πριν από λίγο με την τρίτη του προσπάθεια. Μέχρι τώρα παίζεται σε εισαγωγικά, να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο κυρίως ποδοσφαιρικό, ομαδικό όρο. Παίζεται καλό θέαμα, ανταγωνισμός εδώ στην Ντόχα του Κατάρ. Μόλις ένας Ουκρανός, ο Λεγκ Ντοροτσιούκ, πέρασε το ύψος με το οποίο συνεχίζει. Πάντα κάνουμε και ζωντανή μετάδοση. Ντοροτσιούκ, 2 μέτρα 20. Εδώ επανέρχεται σε αυτόν τον αγώνα του ύψους, επανέρχεται ο γνωστός εκεί καταγόμενος στην πατρίδα του, επανέρχεται ο Μπαρσίμ Νάτος, έτοιμος να ξεκινήσει. Επανέρχεται σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Μουτάζ Έσα Μπαρσίμ δοκιμάζει στο και αυτός στα 2 μέτρα 20. Συνέβησαν και άλλα αγωνίσματα λίγο πριν.
0: Και το περνάει με την πρώτη.
1: Ακριβώς,
0: και το περνάει με την πρώτη Μπαρσίμ.
1: Άνετα, ναι.
0: Ένας Μπαρσίμ ο οποίος μας έχει χαρίσει μια πολύ όμορφη στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 21, όταν μοιράστηκε το μετάλλιο με τον Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι.
1: Μια συγκινητική στιγμή, ολοκλήρωσε τον Νίκο μου, όπως μέσα στα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς, ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Ήταν ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός ανάμεσα στον Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι από την Ιταλία και τον Μπαρσίμ από το Κατάρ. Ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός, ο οποίος κυριολεκτικά πήγε στο νήμα και δεν είναι ότι κρίθηκε ποτέ, γιατί είχαν τελειώσει όλες τις προσπάθειές τους, είχαν μείνει αυτοί οι δύο και ουσιαστικά η γραμματεία τους ενημέρωσε, ξέρετε κάτι, θα μπορούμε να πάμε σε ένα jump off, δηλαδή μια παράταση, και όποιος καταφέρει να κάνει πρώτος το πρώτο άλμα καλό ή να κάνει μια αλφα-χ επίδοση πρώτος,
1: παίρνει
0: το χρυσό μετάλλιο. Και ο Μουρτάζ πάει και ρωτάει την γραμματέα, ενώ ο Τζιάν Μάρκο απλά άκουγε. Ρωτάει, μπορούμε να έχουμε 2 χρυσά.
1: Βέβαια.
0: Και που πραγματικά ήταν μια περίοδος όπου ο Ταμπέρι είχε προηγουμένως ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, είχε χάσει πάρα πολλούς αγώνες και πραγματικά όταν το άκουσε αυτό.
1: Επιρρεπής ο Ταμπέρι σε τέτοια ναι, ναι, ναι,
0: όταν
1: ναι,
0: το άκουσε αυτό, δεν πίστευε στα αυτιά του ότι το άκουσε αυτό. Και ακολούθησε μετά μια πολύ ωραίες στιγμές με τον Τζιανμάκο, με τον Ταμπέρι. Να πέφτει κάτω στο ταρτάν και να κλαίει με το δίκιο του και γενικά και ο Μουρτάζ, γιατί δεν είναι το θέμα ότι δεν το άξιζε κανένας, το χρυσό το άξιζαν και οι δύο, αλλά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν άλλο, είχαν κουραστεί. Δεν μπορούσε.
1: Να συμπληρώσω Νίκο και να πω ότι θυμάμαι ότι φαινόταν μια ιδέα καλύτερος ο Μπαρσίμ, φαινόταν.
0: Ήταν φορές που ήταν καλύτερος.
1: Είχε την εντύπωση ο Ταμπέρι ότι αν συνεχιζόταν ο αγώνας θα έχανε, θα υποχωρούσε. Ωραία. Λοιπόν, πάντως ήμουν από αυτούς που εξεπλάγει με αυτή την εξέλιξη όταν συνέβη. Ωραία. Mm-hmm. Δεν την περίμενα αυτή την εξέλιξη να είναι και τόσο ευγενική, να το πούμε, να χαρακτηρίζει το πνεύμα του Στίβου η ενέργεια η οποία εκκίνησε από τον άντε να μιλήσω όπως ο Χατζηγεωργίου Καταριανό.
0: Ναι.
1: Ο Καταριανός. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ξεκίνησε το πεντάρι ξεκίνησε. Μπήκαμε σε χορό αποστάσεων για να δούμε τι θα γίνει. Λίγο πριν στα 800 μέτρα των γυναικών η κούρσα κινήθηκε απλά κάτω από τα 2 λεπτά. Νίκησε η Αμερικάνα Γουάιλι, η οποία έτρεξε την απόσταση σε 1 λεπτό 57 και κάτι και πραγματικά άντεξε στην επίθεση, στη διπλή επίθεση της Τσίγκε Ντουγκούμα. Έφυγε μπροστά μετά την έξοδο της Λαγουδίνας στα 500 περίπου μέτρα. Η Γουάιλι μπήκε τολμηρά μπροστά, είχε το προβάδισμα. Δέχτηκε πίεση από την Τσίγκε Ντουγκούμα εξ Αιθιοπίας. Στην τελική ευθεία η Τσίγκε με 30-40 μέτρα να απομένουν προσπέρασε και φαινόταν ότι κερδίζει, αλλά αντέδρασε η Γουάιλι, μια πολύ πολύ δυναμική αντίδραση, προσπέρασε με τη σειρά της και έκοψε το ηλεκτρικό νήμα. Έτσι, Νικόλα. Ναι. Λοιπόν, στο τριπλούν ο Νίκος Ανδρικόπουλος δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά και πραγματικά να μην καλοπιάνουμε. Έχω περάσει ένα πνεύμα να μην καλοπιάνουμε τους αθλητές μας και νομίζω έτσι πρέπει να είναι. Όπως ακριβώς στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ σχολιάζουμε το λάθος, έτσι δεν είναι, Νίκο, τα λέω
0: ναι,
1: καλά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, λοιπόν, γιατί λοιπόν να πω 8 λάθη ο Ήρα, εγώ δηλαδή, ναι. Έτσι, και φαίνονται στο φιλοαγώνα, στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ, έτσι, ή τόσες κακές υποδοχές ο Τάδε, και να μην πω ότι πραγματικά ο Νίκος Ανδρικόπουλος σήμερα μένει 1,5 μέτρο πίσω από τον πρώτο. Όχι, δεν μας αρέσει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. 1,5 μέτρο πίσω είναι τεράστια απόσταση, ωραία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν. Σόντρε Γκούντρωσον τώρα στα 6,2 τοποθετήθηκε ο Πύχης. Θα δούμε λοιπόν αυτόν τον ανταγωνισμό.
0: Να δούμε τι μπορεί να γίνει και εκεί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Νίκο, να πάμε λοιπόν λίγο στο Βόλο. Πάμε στο Βόλο.
0: Ναι, έχουμε και το έχουμε και βαλκανικό πρωτάθλημα, ναι.
1: Όλα τα παίζει, όλα τα παίζει ο Νίκος. Έτσι, χαίρομαι, Νίκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε βαλκανικό πρωτάθλημα διήμερο, διεξάγεται το Σαββατοκύριακο, στο ονομαζόμενο Πανθεσσαλικό, αυτό το όμορφο στάδιο εκεί, στο Βόλο, στην άκρη της Νέας Ιωνίας.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια είναι ένα υποβαθμισμένο γεγονός, είναι ένα γεγονός αθλητικό, ένα πρωτάθλημα διεθνές, το οποίο δίνει ευκαιρία για ρεκόρ, κυρίως ατομικές επιδόσεις και πλασάρισμα σε θέσεις πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπρίμπιχαμ, εφόσον βεβαίως κατακτήσουν, κυρίως όλοι, αλλά και κυρίως μας ενδιαφέρει εμάς οι Έλληνες, κατακτήσουν τους απαιτούμενους βαθμούς ranking. Όπως ναι. Λέμε, ranking υπάρχει παντού πλέον, έτσι, σε όλα τα αθλήματα. Το ranking το μάθαμε από το τένις, είναι έτσι, τα λέω καλά, Νίκο?
0: Σωστό, έτσι, έχουμε έτσι, το ranking τους αθλητές εκεί.
1: Ναι, και έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, έχει καθιερωθεί το ranking ως ένα από τα κριτήρια για να παίρνει την πρόκριση ένας αθλητής σε ένα πρωτάθλημα. Το πρώτο κριτήριο και το κύριο είναι να υπερβεί το όριο.
0: Ναι.
1: Και μετά υπάρχει ένας αριθμός αθλητών που παίρνει την πρόκριση με το όριο, συμπληρώνονται οι προαποφασισμένες, οι προδηλωμένες από τον οργανωτή, συμπληρώνονται με αυτούς που θα έχουν καλύτερες κατατάξεις στο ranking. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία για ranking. Ωραία, και ένας πολύ υποβαθμισμένος αγώνας, ένα πρωτάθλημα που το παρακολουθούσαμε, το ακολουθούσαμε τη δεκαετία του 80 και το χαιρόμαστε. Τότε εκεί η δεκαετία του 80 άρχισε να εκπνέει, δοκιμάζει ο Καραλής, θα το πάρεις πάνω σου, Νίκο μου, πάρ' το
0: να
1: πάνω
0: δούμε
1: του,
0: τι θα γίνει τώρα, βλέπεις. Ο Καραλής κάνει προσπάθεια για τέξι 0-2, να πούμε ότι ο Γκούντρομσεν δεν κατάφερε να το περάσει με την πρώτη και ο Καραλής ούτε αυτός θα περνάει με την πρώτη, οπότε...
1: Έριξε με τα χέρια, ναι. Αν είδα καλά, το δείχνει κιόλας.
0: Έριξε με τα χέρια και μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που έλεγες, ο ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει.
1: Ακριβώς. Θα δοκιμάσουν, έχουν προσπάθειες και ο Νίλσεν,
0: ναι.
1: Ωραία, και ο... Ναι, δεν είπα κακώς τα Κέντριξ. Ο Νίλσεν από τους Αμερικάνους συνεχίζει, αυτή η μεγάλη σχολή των επικοντιστών. Επανερχόμαστε στο Βόλο. Ευχάριστο είναι, πάρα πολύ ευχάριστο εδώ στο Βόλο είναι ότι έχει δοθεί η ευκαιρία να αγωνιστούν πολύ πολύ νεαροί μικροί αθλητές. Θα τονίσω, θα υπερτονίσω τον 18χρονο Αντώνη Ζαμπέλη από την Αίγινα, εγίνης ορμόμενος ο Αντώνης Ζαμπέλης, γιος του Βασίλη Ζαμπέλη, του πρωταθλητή. Σε όλες ο Βασίλης ο Ζαμπέλης κατάφερε τη δεκαετία του 90 να, και στις αρχές του 2000 να αναδειχθεί πρωταθλητής σε όλα τα, σε όλες τις μεγάλες αποστάσεις, ακόμα και στο μαραθώνιο. Πρωταθλητής μαραθωνίου του 2002 ο Βασίλης ο Ζαμπέλης, βλέπει τώρα τα παιδιά του και πρώτο και καλύτερο τον Αντώνη, τον μεγαλύτερο σε ηλικία, λυκειόπαιδο ο Αντώνης, να αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα διεθνούς σημασίας. Και, αλλά υπάρχει και το, και το αντίθετο. Εδώ πάλι πάμε σε κάτι που δεν μου αρέσει και πάλι. Έτσι, συμμετέχει ο 46ης. Ο 46ης στην πλουρίζωσα Τσιάμις. Τι να πω, ασχολίασω το αφήνω, ασχολιάσουν οι ακροατές όσοι μας ακούν. 46 ετών ο Τσιάμις, ένας, ένας τριγκουνίστας ο οποίος κινήθηκε την περασμένη χρονιά κάτω από τα 16 μέτρα.
0: Ναι, κάτι ωραία, τέτοιο νομίζω.
1: Έτσι λοιπόν, Even if it...

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
1: Super Sport 104.
3: Ναι. Ο Ιούλιος δεν έχει τόσα πολλά θέματα. Ο Ιούνιος έχει θέματα. Και να πούμε κάτι ευκολάκι, ότι μέσα σε αυτή την κάψα του παγκοσμίου κυπέλου, περί κάψας πρόκειται. 5 αγώνες την ημέρα, Νίκο.
4: Ναι, 5 αγώνες. Πρόγραμμα γεμάτο.
3: Αλλά είναι τέτοια τα ωράρια που πραγματικά προτιμάμε τον ύπνο.
4: Ναι.
3: Και τα βλέπουμε το πρωί ό,τι προλάβουμε σε βίντεο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κάψα υπάρχουν χώρες μουντιαλικές, οι οποίες οργανώνουν παράλληλα τα προαθλήματά τους, όπως ο Καναδάς, ας πούμε.
4: Ακριβώς.
3: Ο Καναδάς πηγαίνει σούπερ στο παγκόσμιο, αλλά οργανώνει το διήμερο αυτό ένα πολύ πολύ δυνατό στιβικό προάθλημα, έτσι, ναι. Το εθνικό προάθλημα του Καναδά.
4: Συγγνώμη που σε διακόπτω, θα κάνουμε μια διακοπή γιατί ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με σένα να ολοκληρώσουμε.
3: Κλείνουμε ή θα μείνω ανοιχτός?
4: Μείνω ανοιχτός και θα επανέλθουμε.
3: Είδε, Νίκο.
0: Και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Τε θύμισες μια πίτσα σπιτική.
0: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
0: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
0: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
0: φροντίδα και μεράκι,
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
0: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
0: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλου Μαφέου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμύριων έκαναν οι Παπράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Καλά η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της η ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά. Οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρει το δισογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από την Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χαφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Το μήνυμα του Ιβάν Φουρνιέ στα social media, χωρίς τον Γαλλοστάρ, θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
6: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μας, αυτού του βραδινού ραντεβού. Συνεχίζουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή, λαμβάνεις. Ηρακλή. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας.

0: Είπαμε θα τον έχουμε σε πολύ λίγο ξανά κοντά μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Δεν τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον έχουμε τώρα. Ηρακλή, λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω, over.
0: Τέλεια, τέλεια. Για το καναδικό πρωτάθλημα μιλάγαμε.
1: Ακριβώς. Θα συμβεί αυτό το διήμερο και κρίσιμη ώρα τώρα για τον Μανόλο, Καραλή εννοείται, ο οποίος έχει μια τρίτη προσπάθεια. Έχασε και την δεύτερη,
0: ναι,
1: τα 6-0-2, και περιμένουμε να τη δούμε, να μην τη δούμε, να μάθουμε τέλος πάντων τι θα συμβεί. Εδώ ο Ματέος Κιόλι, ανερχόμενο αστέρι. Ο διάδοχος του Ταμπέρι, ωραία ο Ματέος Κιόλι, πέρασε άνετα το 2-24, Νικολάη. Ωραία,
0: τα με πρώτη προσπάθεια που, όπως
1: και
0: το βλέπω.
1: Μπροστά σου.
0: Ναι, λοιπόν, με πρώτη προσπάθεια.
1: Πριν από λίγο. Λοιπόν, είχαμε συνέβη ατύχημα στο πεντάρι των γυναικών, με την είσοδο στο τελευταίο 200, μπερδέθηκαν 3-4 κυρίες, οι δύο έπεσαν κάτω, έχασαν την ευκαιρία, το δικαίωμα να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Τελικά την νίκη κατέκτησε η ΕΙΣΑ από την Αιθιοπία με επίδοση 14-52 και επίσης κάτι ψηλά, κάτι εκατοστά εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εδώ έχουμε να πούμε ότι τώρα πλέον τα πεντάρια, όταν τρέχουν οι κυρίες πεντάρι κάτω από 15 λεπτά, το θεωρούμε ελάχιστα, δηλαδή και στο 14-50 κλπ, το θεωρούμε αργό. Και είναι αργό όταν αυτό το 14-52 είναι η 50η φετινή καλύτερη επίδοση. Έτσι, Νικόλια, και όταν έχουμε ένα λουλουδάκι που λέγεται Parker Valby, Αμερικάνα, έτρεξε πρόσφατα σε 14-39, μόνη της εντελώς, χωρίς συναγωνισμό, ωραία, εκεί στο Los Angeles, ένα πανεπιστημιακό στάδιο, τι να πούμε. Και η επίδοσή της ήταν 25η καλύτερη, ταχύτερη φετινή. Έτσι λέτε, το πεντάρι έχει τρελά πράγματα. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, αυτό ήταν το πεντάρι, ετοιμάζονται και οι δρομείς για το 400, βλέπω καλά, θα δούμε, 200 είναι, και θα λέμε όλοι στο Βόλο αύριο για Μίλτο Σολέ, έτσι Νικόλαε.
0: Εννοείται, και όχι μόνο Μίλτο Σολέ, γενικά για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των Ελλήνων παιδιών, γιατί εντάξει,
1: των νέων παιδιών,
0: εννοείται, ναι, εννοείται πως μπορεί να κάνουν κάποιοι καλοί αγώνες, μπορεί να κάνουν κάποιοι κακοί αγώνες, μπορεί να μην είναι η μέρα τους, μπορεί να είναι η μέρα τους, αλλά δεν πάβει να είναι αθλητές οι οποίοι φοράνε το εθνόσημο, και εμείς άμα θέλουμε το άθλημά μας και γενικά ο αθλητισμός να αναπτυχθεί, πρέπει να στηριζόμαστε σε νέα παιδιά, σε νεαρούς Έλληνες, σε νεαρούς αθλητές, για να μπορέσουμε να έχουμε μεγάλα αποτελέσματα τις επόμενες γενιές.
1: Και τώρα να καρφώσω έναν δικό μας. Ωραία, λοιπόν, μιλήσαμε πριν τη διακοπή, Νίκο, για τον Αντώνη Ζαμπέλη και τον Μπαμπά Βασίλη, είναι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα μου ήρθε αυτό. Λοιπόν, πριν από 10-12 ημέρες εκεί στο Πλατάνι Αργολίδας, κοντά στην ΕΜΕΑ, από την ΕΜΕΑ η πρόσβαση, ο Βασίλης ο Ζαμπέλης χρονομέτρησε τον Δημήτρη Φρατάκη. Τι έχεις να πεις? στον αγώνα των 6 χιλιόμετρων, αγώνα τρέιλ, ανέβηκε, κατέβηκε μισό βουνό ο Δημήτρης με χρονομέτρη, τα χρονόμετρα τα χειριζόταν ο Hex Chronolog, η ελληνική τεχνολογία, τα χειριζόταν ο Βασίλης Ζαμπέλης, ο μπαμπάς του Αντώνη. Ωραία.
0: Κοίτα,
1: λοιπόν,
0: να δεις.
1: Πάμε τώρα σε ένα warning, να δώσω και ένα warning.
0: Δώσε.
1: Να δώσω. Λοιπόν, Κυριακή βραδάκι, Κυριακή μετά τις 7 η ώρα, παρακαλώ θερμά όλοι οι οδηγοί, οι ερχόμενοι από βόρεια και έχοντες πρόγραμμα να περάσουν από το Γαλάτσι, να μην πάνε από το Γαλάτσι. Και ανάποδα. Έτσι να προσέχουνε, γιατί θα συμβεί αγώνας νυχτερινός με κίνηση το Ολυμπιακό ακίνητο εκεί του Γαλατσίου, στο πάρκο Γαλατσίου, στη θέση ομορφοκλησιά όπως ξέρουμε όλοι, θα συμβεί αγώνας νυχτερινός και έτσι η κάθοδος της ΒΕΙΚΟΥ, όλη η ΒΕΙΚΟΥ θα είναι κλειστή. Δηλαδή θα υπάρξει εκεί μια ταλαιπωρία, θα υπάρξει μια αναμονή για να ανέξει αυτός ο βασικός άξονας. Δηλαδή αυτός ο βασικός αγώνας επί τρίωρο το λιγότερο δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει όλους όσους θέλουν να κατέβουν προς το κέντρο, για παράδειγμα στη Φωκίωνος Νέγρη, για να διασκεδάσουν, να χαλαρώσουν και όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να διαλέξουν άλλο δρόμο για να μεταβούν εκεί που θέλουν, αν έχουν προγραμματίσει το Γαλάτσι. Μακριά ναι. από το Γαλάτσι, Κυριακή βράδυ.
0: Εγώ που ήθελα να κανονίσω για Γαλάτσι Κυριακή βράδυ, τι να πω τώρα.
1: Πού ακριβώς θα πας, να σου πω πώς θα πας, Νίκο.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ σύχναζα πάρα πολύ στο 48 πριν αλλάξει, αλλά μάλλον για φλό καφέ το βλέπω. Άμα γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Είναι 50-50.
1: Για ποια περιοχή μιλάς, μιλάς για Βέικου,
0: όχι. Βέικου μιλάω, ναι.
1: Τότε θα είναι αποκλεισμένη η Βέικου. Εντάξει, ας παρκάρεις από κάτω ο παπάς. Ένα Καραϊσκάκι, εντάξει, ας περπατήσεις λίγο. Το μαγαζί ανοιχτό θα είναι, 100%, δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, ας πάσω Άγιο Ανδρέα. Νίκο μου, τα λέω καλά, είναι έτσι. Ο Άγιος Ανδρέας δεν έχει καλά στέκια.
0: Έχει καλά στέκια ο Άγιος Ανδρέας.
1: Κάτι έχει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το 200 τώρα πώς βλέπουμε. Λοιπόν, είπαμε για το Γαλάτσι, όσοι οδηγούν αποφεύγουν το Γαλάτσι. Ωραία. Λοιπόν, για παράδειγμα, Νίκο, έχω την εντύπωση ότι το τρόλ που τερματίζει στις παλιές εγκαταστάσεις του Σουλέν δεν θα έχει θέμα. Θα ανεβαίνει κανονικά από Παπαδιαμάντη. Εντάξει. Ναι. Θα συντακτοποιήσει αυτή η συγκοινωνία. Τα είπα καλά, είναι έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει νομίζω κάποια θέμα.
1: Είδες πόσο καλά ξέρω την περιοχή. Σαν να έχω ζήσει εκεί, ε.
0: Γαλατσιώτης. Γέννημα θέμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρέα με το Φωτάρα, έτσι.
0: Φώτης Κατσούφης, ένας και μοναδικός. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Κάτσε, τώρα τι άλλο ήθελα να πω.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έχουμε καραλή. Ναι.
1: Έχουμε καραλή.
0: Έχουμε καραλή, ο οποίος ετοιμάζεται, παίρνει φόρα και πάει να κάνει το άλμα. Το περνάει, όχι. Το πέρασε,
1: όχι.
0: Παραλίγο να το περάσει, έκανε πολύ καλό άλμα. Παρ' όλα αυτά δεν του κάνει τη χάρη το σώμα του στην συγκεκριμένη προσπάθεια.
1: Σωστό, πολύ ωραία το πέρασε.
0: Δεν του κάνει τη χάρη.
1: Με το στήθος.
0: Με το στήθος εκεί πέρα.
1: Να τους με στήθοκοιλιά,
0: ναι.
1: Με στήθοκοιλιά. Να γίνουμε κι εμείς Νίκο γλωσσοπλάστες.
0: Πρέπει μια μέρα να φτιάξουμε ένα λεξικό, ειδικό λεξικό να το εκδώσουμε, ειδικό.
1: Έξω και ο Νίλσεν, οπότε, ναι, οπότε νικητής 5-92 ο Μανόλο, παίρνει τη δεύτερη νίκη του σε Diamond League. Και εδώ λοιπόν, Νίκο, να πούμε και πάλι κάτι χιουμοριστικό, με απόντα τον Μόντο Ντουμπλατής, γιατί ο Σουηδός παράτησε τα πουρνάρια, έτσι, το επικοντό, το Diamond League και πήγε για γάμο.
0: Αυτό. Ενδιαφέρον αυτό.
1: Πήγε να συναντήσει την κυρία του. Έτσι. Λοιπόν, να της πει εδώ εσένα θέλω. Έτσι. Λοιπόν, νυφεύθηκε την αγαπημένη του. Λοιπόν, άφησε λοιπόν τα πουρνάρια και πήγε για γάμο. Ενώ εμείς στην Ελλάδα λέμε το ανάποδο. Ναι. Έτσι, άφησε το γάμο και πήγε για πουρνάρια. Έτσι.
0: Όπα. Λοιπόν. Sorry που σε διακόπτω ξανά. Ο Καραλής πάει για 6-0-7 με την πρώτη να δούμε. Το 6-0-2 δεν μπόρεσε να το περάσει. Ούτε το 6-0-7 μπορεί να περάσει. Όχι.
1: Και παραλίγο να βγει και εκτός γάμματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νικόλα, κάπου δεν νομίζω κλείνομαι, να μην σου κλέβω άλλο χρόνο.
0: Όχι, ίσα ίσα, ευχαριστώ.
1: Ενδιαφέροντα από την γκάμα σου να πεις.
0: Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Γενικά.
1: Κλείνουμε εδώ. Πάμε Βόλο. Είσαστε γύρω κοντά στο Βόλο για Μίλτο Φουλαριστή. Ωραία, λοιπόν, για να τον απολαύσετε, να τον δείτε.
0: Εννοείται πως θα υπάρξει ενημέρωση για τις αποδόσεις.
1: Ορθέ.
0: Εννοείται πως θα υπάρξει ενημέρωση για τις αποδόσεις αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Βεβαίως και θα έχουμε. Πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα του Ιντερβέτ, είναι έτσι.
0: Εννοείται. Θέλουμε και προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλα τα αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έχουμε κάνει μία προσπάθεια και πιστέψτε με, από την επόμενη χρονιά θα έρθουν ωραία πράγματα, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, και ο Σιόλι περνάει, ακούμπησε τον πύχη, αλλά πέρασε το 2-27 ο Ματέος Σιόλι.
0: Τέλεια.
1: Μια χαρά.
0: Θέλω λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου.
1: Και εγώ, Νικόλα, και ξαναλέω για το τι θα πάθουν οι οδηγοί την Τρίτη, θα το πούμε τη Δευτέρα.
0: Ακριβώς.
1: Λέμε λοιπόν να μην πλησιάσουν οι οδηγοί, όχι οι πεζοί. Οι πεζοί να πάνε, οι συγκοινωνίες θα πηγαίνουν μέχρι ένα σημείο άνετα. Ωραία, λοιπόν, δεν περνάμε το βράδυ της Κυριακής από Γαλάτσι για να μην σπάσουν τα νεύρα μας. Ωραία,
0: συμφωνώ.
1: Έτσι, λοιπόν, δεν μπορεί να κλείνει το δρόμο, να πούμε, ένας αγώνας, μια βασική οδό που οδηγεί να πέσει σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν άλλες λύσεις. Δίπλα είναι το πάρκο, εκεί να πάει ο Δήμος Γαλατσίου και να οργανώσει τον αγώνα ή να χρησιμοποιήσει τον παράλληλο δρόμο Παπαφλέσα Καραϊσκάκη, είναι πολύ πολύ βολικός. Πολλά είπαμε πάλι, Νίκο μου. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Ηρακλή. Τα λέμε. Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, με όλα τα νέα από το Diamond League, το οποίο ακούσατε και εσείς σε μια ενημέρωση πάνω κάτω τι γίνεται και το τι έγινε με τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη του εμφάνιση, αλλά και την νίκη του Εμμανουήλ Καραλή. Δεν κατάφερε να περάσει βέβαια τα 6 μέτρα, αλλά πήρε την νίκη που χρειαζόταν και συνεχίζει κανονικά την μεγάλη φόρμα του. Και εφόσον τελείωσε ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ήρθε η ώρα να σας δώσω το OK, να σας δώσω το ελεύθερο. Από τώρα μέχρι τις 10 στη δική μου ώρα, γιατί για ένα-δύο ώρα από τις 10 έως τις 12 ο Δημήτρης Στρατάκης ανοίγει γραμμές. Βέβαια θα κάνω εγώ την αρχή, να βγάλουμε κάποιους έτσι για ζέσταμα. Μπορείτε τώρα να καλέσετε από τις 9 και 17 έως τις 10. Μπορείτε να καλέσετε στο 210-2259-43 και στο 215-1255-5943 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να κάνουμε μια χαλαρή κουβέντα. Επαναλαμβάνω, 210-2259-43 και 215-215-5943 οι γραμμές για όποιον θέλει να βγει στον αέρα.

έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συμμετοχές της ημέρας για Σύφνο και Κοράλι, με την συμμετοχή του Μάρκου Τσιάκα και του Μιχάλη Λαφκιωτή. Στέλνετε σιγά σιγά για τα δώρα τα οποία κάνει ο σταθμός. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό και κλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού, δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο σε εσάς, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νανινό Αγίου Νικολάου 67 στο Ηλίον. Για συμμετοχή μπορείτε να στείλετε στο 6931 943 943, όπου γράφετε σε μήνυμα το όνομά σας και από δίπλα τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδας, η Ελλάδα σήμερα, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, από τις 9 έως τις 10 το πρωί. Έχουμε και το δεύτερο δώρο, γιατί εμείς είμαστε ένας είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να δώσουμε και εμείς κάτι στους ακροατές, γιατί πιστέψτε με, σε ένα ραδιόφωνο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ακρόαση και οι ακροατές μας είναι η στήριξή μας, είναι η δύναμή μας. Το δεύτερο δώρο την ίδια μέρα, 25 Ιουνίου, θα κληρωθεί ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, έχω φάει σαρδάμ. Μία τη λέω Βαβρώνα και λέγεται Βραβρώνα. Συμμετοχή επίσης στο Viber 6939 943 943, το όνομά σας και ενώ και τη λέξη Κοράλι.

Την ίδια ώρα που σιγά σιγά καλούνε, όχι καλούνε, καλεί και το Μουντιάλ, καθώς έχουμε σε κάτι λιγότερο από 40 λεπτά το πρώτο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Αμερική και Αυστραλία.

0: Επαναλαμβάνω, οι γραμμές έχουν ανοίξει και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 12 και στην ώρα δηλαδή την, και στην ολική ανατροπή του Δημήτρη Στρατάκη. Θα έχει τη δυνατότητα όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο να βγει να κάνουμε κουβέντα στον αέρα. Οι γραμμές ανοίγουν από τώρα και καλέστε όποτε θέλετε και όποιος θέλει στο 210-2-20-59-43 και το 215-2-15-59-43 εδώ στο 943 Interveten Sports, που μπορείτε να μας ακούσετε από τη συχνότητα του 943 Interveten Sports στο νομό Αττικής, από το Ράδιο Ένωση στις περιοχές της Βιωτίας και της Φωκίδας, από την Αρκαδία στον 104,6, από την Ηλία στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, στη Ζαχάρο και τη Ζάκυνθο στην συχνότητα 98,6, 104,6 για όσοι, για όσοι είστε από Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφωνισό, γενικά νομό Λακωνία, σε Τολοκαρνανία 100,9, εκπέμπουμε και εκεί, Αγρίνιο, Μέσο Λόγγι και Ιόνιο. Εννοείται πως πάμε και στην Θεσπρωτεία αλλά και στα Δωδεκάνησα. Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6 και στη Ρόδο Prime 103,7. Εννοείται πως το πρόγραμμά μας δεν φτάνει μέχρι την Ελλάδα, επεκτείνεται, πηγαίνει στην Κύπρο μέσω του Super Sport 104, στις Βρυξέλλες μέσω του Ράδιο Alma, Ράδιο Σπάρτη στην Αυστραλία και στον Ελλάς Σατ σε όλη την Ευρώπη. Και έχουμε και μια πολύ όμορφη εικόνα στο στούντιο, καθώς έχουν έρθει και έχουν κάνει έκπληξη τα νύψια του Στρατάκη, γιατί ο Δημήτρης είναι και θείος. Είναι και θείος ο Δημήτρης. Μισό λεπτό. Ανοίγω και τα μικρόφωνα.
1: Για άνοιξε, ναι.
0: Όντως δεν είσαι μόνο θείος.
1: Πού είμαστε, Νικολά? Ακούγομαι κατά.
0: Έχω ανοίξει και τα δύο. Και το ένα και το δύο και έχω και το δικό μου το τρία.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, έχουμε το Μενέλαο, τον Μανώλη Εμμανουήλ. Έχουμε και τον ταξιάρχη απ' έξω από το στούντιο, ο οποίος θα κάνει σε λίγο, είναι guest star.
0: Αυτά
1: και θα κάνει είσοδο θριαμβευτική.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πα, σιγά σιγά αρχίζουν, ναι. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του 943 Τρίτον Σπορτ για τα μηνύματά σας. Αλλά για όποιον θέλει να βγει στον αέρα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι οι γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25. Θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο του βραδινού μας ραντεβού.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Τελευταίο μισάρο του βραδινού μας ραντεβού. Εννοείται πως έχουν ανοίξει γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για όποιον θέλει να βγει στον αέρα από το τελευταίο μισάρο της εκπομπής μας, αλλά και στις επόμενες εκπομπές. Όμως να δούμε λίγο τα νύψια του Δημήτρη του Στρατάκη. Καλησπέρα παιδιά.
5: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
4: Μιλάμε με τον Μενέλαο που είσαι από τα δεξιά μου και αριστερών τον
5: Μανώλη.
4: Ωραία. Μουντιάλ φαντάζομαι βλέπετε έτσι.
6: Ναι.
5: Ναι.
4: Έχουμε και τον ταξιάρχη. Συγγνώμη, έχουμε και τον ταξιάρχη. Δημήτρη, συγγνώμη. Μια φορά έγινε. Ποιος πιστεύει ότι θα το πάρει το Μουντιάλ φέτος?
5: Η Γαλλία. Ποιοτικά είναι η καλύτερη ομάδα από όλες τις υπόλοιπες. Είναι γεμάτη στάρ. Φέτος τουλάχιστον. Η καλύτερη ομάδα στατιστικά είναι εκείνη. Είναι το φαβορί.
4: Το ακούω.
6: Και εγώ πιστεύω η Γαλλία θα το πάρει.
4: Okay, δίνουν και οι δύο Γαλλία. Ο τρίτος τι θα δώσει άραγε?
7: Θα δώσω κι εγώ Γαλλία.
4: Άρα έχουμε τρεις Γάλλους και έναν Ισπανόφιλο. Πόσο καλά μπορεί να πάει? Το μισό τραπέζι λέει Vive la France, το άλλο μισό λέει Viva España. Αλλά εντάξει, δεν έχω κάποιο θέμα εγώ. Να δούμε ένα ώρα μου τι άλλο είναι το θέμα, να δούμε.
5: Σύμφωνο.
7: Εγώ το
4: ίδιο. Έλα Δημήτρη μέσα κι εσύ.
8: Ταξιάρχη, πες την αλήθεια. Εμείς είμαστε με το κουρασάο. Γιατί μοιάζει με το κρουασάν. Υπάρχει αυτή η ομάδα, την ξέρεις?
7: Όχι.
8: Κουρασάο, για πες την.
7: Κουρασάο.
8: Πες του, κουρασάο, κουρασάο.
7: Κουρασάο.
8: Δυνατά, δυνατά.
7: Κουρασάο, κουρασάο.
8: Έτσι, με αυτήν την
7: ομάδα. Λίγο να πω κουράδα.
8: Όχι. Όχι κουράδα, κρουασάν παρά λίγο να πεις.
7: Ναι.
4: Όχι, δεν πειράζει, όλα καλά.
8: Λοιπόν, είμαστε με αυτήν την ομάδα, ναι. Είμαστε με το κουρασάο.
7: Εντάξει.
8: Σ' αρέσει το κρουασάν? Σ' αρέσει?
5: Το ακούει.
8: Το ακούς?
7: Ναι, το ακούω.
8: Okay. Να τη ρωτήσω και τι ομάδα είναι στον ελληνικό. Στην ελληνική επικράτεια.
4: Σίγουρα, είσαι σίγουρος ότι θες να το ρωτήσω αυτό?
8: Γιατί να μην είμαι σίγουρος?
4: Okay. Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω θέμα να ρωτήσω τα παιδιά.
8: Είναι ελληνικού τύπου ποδοσφαιριστές. Μεγάλα ταλέντα αύριο. Σε λίγο καιρό. Είμαι μάνατζερ. Όποιος θέλει από τώρα το λέω. Ο ένας
4: ωραία
8: παίζει,
4: λοιπόν.
8: Ο ένας παίζει. Μενέλα, πού παίζεις εσύ?
6: Στη Λαύρα.
8: Λαύρα, ποιας?
4: Λαύρα, Αργυρούπολης.
8: Λαύρα, Αργυρούπολης.
4: Α, οκ. Okay.
8: Ο Μανώλης παίζει.
5: Ολυμπιακό Γλυφάδας.
8: Στον Ολυμπιακό Γλυφάδας.
4: Γλυφάδας.
8: Ναι.
4: Α, όχι, δεν. Μπερδεύτηκα. Γιατί ένας φίλος μου ορπονεί στη Βούλα.
8: Ο Ταξιάρχης παίζει στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
7: Όχι.
8: Όχι. Πού παίζεις εσύ?
7: Εγώ παίζω στη Γλυφάδα, κάτι τέτοιο.
8: Κάτι.
4: είναι θεός ο ταξιάρχης, είναι θεός πραγματικά. Είναι θεούλης, είναι θεούλης. Τι θέση παίζετε αν επιτρέπετε?
6: Εγώ παίζω center for.
4: Δυνατός. Σε βλέπω και εσένα που είσαι έτσι το σωματότυπο. Κοίτα.
5: Τι θέση παίζετε?
4: Κοίτα, από το σωματότυπο θα σε έκανα για κανένα extreme. Αλλά εντάξει,

0: στιγμή. Μπα και ακούει κάποιο να τον στείλουμε. Ναι, όπου να είναι. Πάει σε Ελλάδα. Ποιο πιστεύει ότι χρειάζεσαι κανένα μέσο έτσι 6-8. Ωραία, λοιπόν. Επειδή υπάρχουν ομάδες που χρειάζονται, λοιπόν, όποιος εργάζεται στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Okay. Έχουμε λοιπόν τον Στρατάκη τον Μενέλαο και τον Μανώλη τον Σικιανάκης. Είναι δύο κριτικόπουλα δυνατά. Όποιος μάνατζερ ακούει, παιδες, έχουμε εδώ πέρα παίκτες. Τώρα
1: μην χάσουν ευκαιρία.
0: Είναι και πολύ νεαρή σε ηλικία, οπότε εντάξει, πιστεύω θα αντέξουνε χρόνια. Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα από έναν φίλο το Σπύρο, Δημήτρη Στρατάκη Γίγαντα, με τις διασυνδέσεις που έχω μπορώ να σπρώξω τα ταλεντάκια στην ΑΕΚ. Κανόνισε την αμοιβή μου και προχωράμε, Ρομπίνιο.
1: ΑΕΚ, παιδιά.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Εντάξει, εγώ ειλικρινά δεν έχω πρόβλημα. Αλλά...
0: Έχουμε...
1: Μας ακούνε.
0: Τι να κάνουμε, Δημήτρη. Δημήτρη, έλα εδώ να δεις. Έχουμε...
1: Άμα είναι να ξεκινήσω καριέρα έτσι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχουμε μήνυμα από το φίλο μας το Σπύρο, ο οποίος λέει: με τις διασυνδέσεις που έχω μπορώ να σπρώξω τα ταλεντάκια στην ΑΕΚ. Κανόνισε την αμοιβή μου και προχωράμε. Ρομπίνιο.
2: Φίλε Ρομπίνιο, άκου να δεις. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά ΑΕΚ δεν θα πάρει τα παιδιά.
0: Κοίτα, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αναλόγως.
2: Μάλλον είπες ότι μπορεί να πας και στην ΑΕΚ.
1: Αγώ, άμα είναι να ξεκινήσω έτσι καριέρα,
2: ναι,
1: αλλά όχι να μείνω.
2: Όχι να μείνεις, κάνα εξάμηνο.
1: Μέχρι να με παρατηρήσουν.
0: Όχι, καλώς, σωστό.
2: Μενέλα, εσύ.
3: Και εγώ το
2: θα πήγαινες στην ΑΕΚ,
3: Ναι, για λίγο μέχρι να...
2: Για λίγο,
1: όλα προσωρινά.
2: Βλέπεις πόσο επαγγελματίες είναι από τώρα, έτσι, τα νέα παιδιά. Έτσι, πάνω απ' όλα ο επαγγελματισμός.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Θα ξέρεις ότι θα πήγαινες στην ΑΕΚ. Όχι, πες.
3: Όχι.
2: Έτσι, ρε φίλε. Είναι ο Γνήσιος. Πού θα πήγαινες εσύ?
3: Ολυμπιακός.
2: Έτσι. Απλά, ωραία και όμορφα. Μόνο Ολυμπιακός, ε?
3: Μόνο Ολυμπιακός, ναι.
2: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Μόνο Ολυμπιακός ο ταξιάρχης.
2: Μόνο Ολυμπιακός.
3: Ναι, μόνο.
0: Όπα, λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο φίλος και λέει: τα παιδιά έχουν μυαλό. Τα λεφτά να πάρουμε και τη δόξα.
2: Σωστό, σωστό. Σωστό, ξεκινάει το παιχνίδι σιγά-σιγά.
0: Είναι, η ώρα είναι και 37, είσαι 23 λεπτά αν το στρογγυλέψουμε. Σε 23 λεπτά αρχίζει.
2: Να σου πω, βάλε και τον μπαμπά μέσα να δούμε. Δέχεται, γιατί ναι, εγώ είμαι manager, αλλά δεν πει το OK ο μπαμπάς. Δεν γίνεται δουλειά.
0: Πώς τον λένε τον κύριο?
2: Τον κύριο τον λένε Ιωάννη, Γιάννη.
0: Κύριε Γιάννη, θα θέλατε να πείτε κι εσείς μια καλησπέρα, να κάνετε λίγο μια εκτίμηση για το Μουντιάλ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Εκτίμηση για το Μουντιάλ. Εκτίμηση για το Μουντιάλ, εγώ θα ήθελα να το πάρει η Ισπανία.
0: Δικός μου Ισπανία, κύριος Γιάννης. Δικός μου.
5: Αν και αγαπάω πάρα πολύ τον κύριο το Ρονάλντο για την Πορτογαλία, νομίζω ότι πια τελείωσε η καριέρα του.
0: Γι' αυτό, που ελπίζουμε να πάμε στην Ισπανία. Ναι. Viva para la campeón del mundo φέτος.
5: Del mundo, σωστά.
2: Είναι Ισπανόφωνος ο Νίκος Κατσάτσος. Ισπανός. Εσύ τα ξέρεις Ισπανικά?
3: Όχι.
2: Δεν ξέρεις?
3: Κι αν δεν ξέρω Ισπανικά, ξέρω Ελληνικά.
2: Ξέρεις Ελληνικά.
0: Σωστός.
2: Ταξιάρχης έχει κλέψει την παράσταση εδώ στο
0: σπίτι. Έχει κάνει εμφανισάρα.
2: Να σου πω, ο Ρομπίνιο έχει στείλει το μήνυμα.
0: Ρομπίνιο, Σπύρος Ρομπίνιο παράσταση.
2: Να ξέρεις, Σπυράκο, ότι βρήκαμε την Αχμέτ. Μόνο αυτό σου λέω. Αύριο θα είναι στο Καματερό και η Αχμέτ και γεστάρο Βασιλάκης.
0: Ναι.
2: Θα τραγουδήσει, να το ξέρεις. Τη βρήκαμε, πήγαμε, τη σηκώσαμε από τα πατητήρια στο Μαρκόπουλο. Και μάλιστα είναι ώρα εργασίας. Τα ξέρεις εσύ, Νίκο Κατσάτσο, αυτά? Όχι.
0: Για την Αχμέτ και αυτό δεν το έχω ακούσει. Γιατί αύριο θα γίνει κανένα τραπεζάκι, ωραίο, καλό. Λες να γίνει.
2: Το σχολείο του Καματερού έχει, ναι, έχει πώς το λένε, έχει χορό. Ποντιακά και κριτικά.
0: Αυτά είναι.
2: Έτσι.
0: Ένα ποντιοκριτικό φεστιβάλ.

0: Εννοείται πως μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς. Είπαμε, έχουν ανοίξει οι γραμμές και εννοείται πως θα πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-59-43. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Στέλνει ο Ρομπίνιο. Δημήτρη Στρατάκη, είσαι γίγαντας. Δώσε μου πινέζα να πάω να τους πάρω με πρωθυπουργικό. Με πρωθυπουργικό τσερόκι να τους πάω στο ποντιακό γλέντι όπως τους αξίζει.
1: Έτσι. Την Αχμέτ εννοεί, υποθέτω, ε. Την Αχμέτ λέει.
0: Κοίταξε να δεις. Για να λέει τους, φαντάζομαι.
1: Αχμέτ και Βασιλάκη.
0: Φαντάζομαι εννοεί και τους δύο. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον πράγματα. Πότε είναι αυτό το ποντιακό, το γλέντι?
1: Αύριο, αύριο το βράδυ.
0: Αύριο το βράδυ.
1: Στο, αν θυμάμαι καλά, πέμπτο σχολείο δημοτικό Καματερού, αν θυμάμαι καλά.
0: Εννοείται πως μπορούν να πάνε οι πόντοι και οι κριτικοί για να έρθουν και ακόμα και πιο κοντά με την κουλτούρα τους, γιατί με τις κακά τα ψέματα, με τις μουσικές και γενικά με τα τραγούδια έρχεται πολύ κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος κοντά.
1: Να ξέρεις ότι εδώ τα παιδιά χορεύουν κριτικά, είναι σε συλλόγους πολιτιστικούς, πέρα από τους αθλητικούς. Ο ταξιάρχης χορεύει πεντοζάλι, χορεύει συρτό, χορεύει κριτικά, χορεύει τα πάντα. Σωστά, ταξιάρχη.
0: Δημήτρη, ναι. Μπορώ να σε ρωτήσω μία κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αν είχα ακουστεί κακό. Εσύ όταν χόρευες κριτικά,
1: ναι.
0: Πεντοζαλιστικές.
1: Αφού με αυτό γελάμε τώρα, Νικόλα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι αστείο, έτσι.
0: Είναι κρύο, είναι κρύο.
1: Πεντοζαλιστικές.
0: Είναι,
1: είναι
0: κρύο.
1: Καλό. Καλό του Νίκου του Κατσάτσου το ανέκδοτο εδώ που είπε. Σου άρεσε?
2: Ναι.
1: Σ' άρεσε? Σίγουρα.
0: Μην αρχίσω να λέω τώρα ένα ποντιακό που θυμήθηκα. Μην αρχίσω. Λοιπόν.
2: Χαθήκαμε.
0: Ακούστε. Λοιπόν, εννοείται πως όλα αυτά είναι αστεία, μην παρεξηγηθεί κανένας. Γιατί είπα ένα αστείο για τους κριτικούς και κριτικοί είναι οι άνθρωποι. Δεν
1: ναι, ναι, θα μας πεις για τους πόντιους τώρα.
0: Ναι. Έχουμε ένα-δύο. Λοιπόν. Ακούστε προσεκτικά.
1: Ακούμε, είμαστε όλοι αυτιά.
0: Λοιπόν. Πώς πέθανε ο τελευταίος πόντιος μαραθωνοδρόμος?
1: Τα ξέρεις, μήπως ξέρεις?
2: Όχι, πώς να ξέρω, μικρός είμαι ακόμα.
0: Ωραία, δεν γίνεται, ωραία. Είναι θεός ο ταξιάρχης, είναι θεούλης.
1: Είναι μικρός ακόμα.
0: Είναι θεούλης.
1: Καλά,
0: ο ταξιάρχης.
1: Εμείς που είμαστε μεγάλοι πάλι δεν ξέρουμε.
0: Θα το μάθεις τώρα. Κάει και στο ζέσταμα.
1: Ω, καλό, ε.
2: Αν κάει και στο ζέσταμα,

0: Πριν συνεχίσουμε με τους guest star, να πούμε ότι έχει γίνει χαμός στην Καλαμάτα από παρουσία εκτζίδων, καθώς το τρόπο της πρωταθλήτριας κατέβηκε ως την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, όπου είναι και η αρχή αυτού του trophy tour, αυτής της πορείας, της περιοδίας που κάνει το τρόπαιο για να που ξεκινάει από την Καλαμάτα και θα φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζει ο Ρομπίνιο και στέλνει: Νίκο Κατσάτσο, σε βλέπω για που σου κου στο κρατητήριο με αυτά που λες. Θα σε βάλω σε VIP και λέει να περάσει ζάχαρη.
1: Καλά σου λέει.
0: Κάτσε να ακούσεις τώρα και αυτό. Πώς πιάσανε τον τελευταίο. Πώς πιάσανε τον τελευταίο πόντιο έμπορων ναρκωτικών. Έκανε εγγένεια στο μαγαζί του.
1: Γελάστε ρε, γελάστε.
0: Τέλειο.
1: Ταξιάρχη γέλα, Μανέλα γέλα.
0: Καλό. Είναι οικογενειακή κατάσταση. Οικογενειακή κατάσταση.
2: Πείτε, εντάξει, καλούτσικο ήταν.
1: Αυτό ήταν καλούτσικο, πλάκα-πλάκα. Ναι, και εγώ το λέω. Εντάξει. Τα άλλα, το άλλο ήταν τώρα, ναι, να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.
1: Είναι καλό για τον καύσωνα.
0: Ισχύει.
1: Ήταν καλό για τον καύσωνα.
0: Τώρα έχουμε καύσωνα.
1: Είναι ναι, κάτσε, 19 καύσωνα,
0: έχουμε Ιούνιο. Όπα, Δημήτρη, έχουμε Ιούνιο, είναι 19 Ιουνίου. Έχουμε καύσωνα, οπότε νομίζω το καλό ήταν. Έτσι, να παγώσουμε λίγο, να κρυώσουμε, να δροσιστούμε. Κάτσε, θέλει να πει ο ταξιάρχης τώρα. Ακούω κάτι ψιθύρο εκεί πέρα.
1: Δεν λέμε τίποτα. Ο ταξιάρχης μιλάει. Ταξιάρχη, εσύ είπες κάτι?
3: Όχι.
1: Πες μας κάτι, τι έχεις να πεις γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στα πολιτικά, έτσι.
2: Πολύ ζέστη.
3: Πώς να ξέρω.
1: Οι κλιματολογικές συνθήκες.
2: Δεν κάνει ζέστη.
3: Ό,τι αξίζει τώρα.
2: Ό,τι αξίζει.
1: Καταρχάς, αρέσει που σταμάτησε το σχολείο ή ήθελες ακόμα να υπάρχει σχολείο, να πηγαίνεις κάθε πρωί? Εδώ, στο μικρόφωνο, εδώ.
3: Μου άρεσε ένα μήνα να τελειώσει λίγο το σχολείο, γιατί ξέρουμε όλοι.
1: Πιο δυνατά λίγο.
3: Ξέρουμε
1: και πιο καθαρά.
3: Ξέρω, ναι, ότι θέλουμε να σταματήσει το σχολείο, κάνει τόσο κούραση.
1: Είχε κούραση τόσο πολύ.
3: Ναι. Τόσο κούραση που ανταλλάσσουμε τμήμα σε τμήμα.
1: Πήγαινε από τμήμα. Καταρχάς, τι τάξη πήγαινε τώρα φέτος?
3: Δευτέρα πηγαίνω.
1: Δευτέρα δημοτικού.
3: Ναι.
1: Θα πας τη Δευτέρα Δημοτικού.
3: Όχι, μα είμαι Δευτέρα Δημοτικού.
1: Α, είσαι ήδη, αφού τέλειωσε την πρώτη, είσαι, ναι, είσαι πρώτη.
0: Ναι, ισχύει.
3: Για κάμπινγκ.
1: Ωραία. Τα περισσότερα παιδάκια μέσα στην τάξη, τι ομάδα ήτανε?
3: Πώς να ξέρουμε, είναι πολλά.
1: δεν έκανες ένα γκάλουπ? Δεν ήξερες, δεν ρώταγες?
0: Δεν έκανες, ξέρω εγώ.
3: Απλά έκανε ένα φίλο, αυτό ήταν μόνο φίλο.
1: Ήτανε περισσότερο Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, τι ήτανε?
3: Εγώ νομίζω Ολυμπιακοί μόνο.
1: Ολυμπιακοί ήτανε?
3: Νομίζω.
1: Τα κοριτσάκια και αυτά υποστηρίζανε Ολυμπιακό?
3: Νομίζω, δεν ξέρω.
2: Αφού όταν χρειάζεται είναι Ολυμπιακός και τα κοριτσάκια, δεν θα είναι Ολυμπιακός.
1: Σωστά, έχει ωραία κοριτσάκια.
3: Έτσι και έτσι.
1: Ε?
3: Έτσι και έτσι.
0: Όπα, σκληρός. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Σκληρός ο ταξιάρχης.
1: Εντάξει, τι σκληρός. Έτσι και έτσι.
0: Είπε έτσι και όχι, εντάξει. Η γνώμη
1: θα μεγαλώσουν και θα μορφαίνουν τα κοριτσάκια.
0: Ισχύει.
3: Αυτό ισχύει. Όποιος μεγαλώνει, γίνεται ομορφότερος.
1: Αυτά είναι.
0: Και σοφότερος.
1: Ωραία.
3: Και τι?
1: Βάλε μας.
0: Έλα, ταξιάρχη, πες αυτό που θέλεις.
3: Απλά ήθελα να σας πω.
1: Δυνατά και καθαρά.
3: Απλά ήθελα να σας πω τι είπατε πριν.
0: Είπες ομορφότερος και εγώ πρόσθεσα και σοφότερος.
3: Α, τώρα κατάλαβα.

0: καλά.
1: Παιδες, επειδή σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει στο τέλος, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να καθυστερούμε τα παιδιά που έχουν έρθει και έχουν κάνει αυτή την πολύ όμορφη έκπληξη και έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία αυτό το μισάωρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τι θέλετε να πείτε στον κόσμο, κάτι τελευταίο?
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας αφήσετε να έρθουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε κι εμείς στον αέρα.
1: Πρώτα απ' όλα, για να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα, θέλω να μου μιλάς ελληνικό. Δεν είναι... Είμαι πολύ νέος. Είμαι πολύ νέος.
2: Όχι, εννοώ για όλους σας. Και στο θείο εδώ πέρα και στους ανθρώπους δίπλα μας άφησαν.
1: Όβα, γράφει ένα μήνυμα που πάει για τον Δημήτρη. Ρε σύντεκνε Μίτσο, αυτός ο ταξιάρχης μας έκαψε όλους εδώ τα εγκεφαλικά κύτταρα. Έχουμε πέσει κάτω όλοι από τα γέλια. Να τον χαίρεστε ρε κοπέλια, αυτό το ελληνάκι. Ο Ιαν, ο Γιάννης το στείλε αυτό το μήνυμα. Αρχίζει και παίρνει αναγνώριση σιγά σιγά ο ταξιάρχης.
2: Φυσικά.
1: Λέτε να κάνει μεγάλη καριέρα?
2: Ναι, φυσικά. Τέτοια προσωπικότητα να μην κάνει καριέρα.
1: Αυτό ακριβώς. Έχει χρόνια μπροστά το.
2: Καλά, ναι.
1: Εφόσον είπε ο Δημήτρης ότι τελείωσε την πρώτη δημοτικού και ότι πάει δευτά. Έλα, ταξιάρχη.
2: Τι θέλω να πεις?
3: Τίποτα, δεν θα πω. Απλά θα πω ένα γεια, όλα είναι μια χαρά. Εντάξει, θα σας πω ένα αστιάκι.
1: Πες.
3: Λοιπόν, ο γιος είχε το τηλέφωνο της μαμάς του. Εντάξει. Και σε λίγο πήρε το γιο μια κοπέλα. Και είπε η κοπέλα, πού είναι οι γονείς σου? Και είπε ο μπαμπάς πήγε να πάρει γάλα και η μαμά ήταν να πάρει μια τσάντα. Και σε λίγο είπε, εσύ πού είσαι? Και είπε, τελικά όχι αυτό το αστείο.
1: Είπε, άμα έχεις κάποιο άλλο αστιάκι να πεις έτσι πιο soft, άμα
3: Εντάξει, πιο soft.
2: Πιο χαλαρό.
3: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ ένα λεπτό.
1: Με προκαλείς να πω και πόντια και επειδή ακούνε και πόντια, δεν ξέρω. Ο Σπύρος θέλει να με στείλει κρατητήριο τώρα, να ολοκληρώσουμε κι εμείς.
2: Ένας, μην πεις για πόντιους, πες. Για άλλο φορά.
3: Ναι, ένα λεπτό να θυμηθώ, γιατί όλα τα έχω ξεκαράσει. Όλα τα έχω πείστε όλους. Τώρα πια να βρω.
1: Πες, άμα σου συζητήσεις.
2: Τι θέλεις,
1: τι θες να πεις?
3: Θέλω να πω ένα αστιακή, αλλά τώρα το έχασα. Να το πάρει κρίσω ο Μανώλης. Πάρ' το Μανώλης.
1: Θέλει αστιάκι να πει ο ταξιάρχης. Καταλαβαίνετε, μεγάλη καριέρα είναι αυτή.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Έχεις ακόμα μπροστά σου χρόνια, έχεις.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Πήγαινε, να μάθεις ανέκδοτα.
1: Να ξέρεις, τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται. Να ξέρεις, να το θυμάσαι αυτό. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται ξανά.
2: Όχι. Λοιπόν, ήθελε να χαιρετήσει εδώ πέρα ο ταξιάρχης.
3: Δεν ήθελα να χαιρετήσω, κλάφτης λέει κάτι άλλο.
2: Τι λέει, να χαιρετήσει δεν ήθελες? Λοιπόν, ένα γεια από ταξιάρχη. Έλα ταξιάρχη, τώρα δεν έχουμε όλο τον χρόνο.
3: Γεια, σας το είπα και θα μείνω εδώ.
2: Και ο Μενέλαος.
1: Κάνει κατάληψη ο ταξιάρχης.
3: Κατάληψη.
1: Έχει κάνει κατάληψη στο στούντιο. Πρέπει. Τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Έκανε κατάληψη τώρα.
2: Τώρα γεμίσαμε με θαυμαστές ταξιάρχη.
1: Ναι.
2: Βλέπω, ήρθανε. Ήρθανε
1: και απ' έξω. Ήρθανε και απ' έξω. Τι έκανε τώρα ο ταξιάρχης? Ήρθαν όλοι απ' έξω τώρα. Έξω από το τζάμι είναι. Περιμένουν. Εμείς πώς θα γυρίσουμε σπίτι? Εγώ 12 η ώρα πρέπει να είμαι πίσω για να έρθω αύριο το πρωί. Τι θα γίνει τώρα? Τι να είναι τα πράγματα? Κοσμοσυρώει. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ την παρέα.
2: Και εμείς.

0: Χαλάρα τα πράγματα, είπαμε. Βράδυ Παρασκευής. Ίσως η πιο όμορφη μέρα του Σαββατοκύριακου, γιατί είναι η αρχή του Σαββατοκύριακου. Και να πούμε ότι έχουν βγει οι εθνικές ομάδες της Αμερικής και της Αυστραλίας για να τραγουδήσουν τους εθνικούς τους ύμνους. Ένα χαλαρό βραδάκι, ένα χαλαρό βραδινό ραντεβού. Οκ, okay, είχαμε αυτές τις ανακατατάξεις, αλλά πιστέψτε με, δεν πειράζει καθόλου. Κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ καλό να γίνονται. Εννοείται πως όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, καθώς έχουμε και τον Δημήτρη τον Στρατάκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Ολική Ανατροπή, μια αρκετά...
1: Super Sport 104
0: 9.43 και 2.15 2.15 59.43. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει το μήνυμα του μπορεί να στείλει στο 6.9.39 9.43 9.43, το Viber του 9.43 Intervention Sports. Ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας μπορείτε να το στείλετε εκεί.

Και εκεί που λέτε, παιδιά, ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα, η ώρα περνάει σαν νερό και γενικά οι ωραίες στιγμές είναι για να, να τις θυμόμαστε για χρόνια. Όπως και αυτή ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία εκπομπή, η οποία φτάνει στο τέλος της. Φτάνει στο τέλος της αυτό το ραντεβού. Αύριο όμως θα τα ξαναπούμε 12-2 με μια πολύ ενδιαφέρον εκπομπή, ειδικά το καλοκαίρι, αυτές τις μέρες που θα έχουμε Μουντιάλ, όπου θα συζητήσουμε και για στοίχημα και εννοείται πως θα βγουν και οι φίλοι ακροατές για να μιλήσουν. Όλα αυτά όμως από αύριο. Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να πω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Ήταν ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Εμείς θα πούμε ένα ίστο επανειδήν. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευής. Αλλά εννοείται πως άμα δεν έχετε κάτι να κάνετε, άμα δεν έχετε κάπου να πάτε, μη φύγετε. Έχουμε Δημήτρη Στρατάκη. Δημήτρη Στρατάκη θα βγάλει γραμμές τώρα. Θα μιλήσει με εσάς. Να έχουμε όλοι μαζί ένα καλό βράδυ. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την άποψη του Παμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμύριων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Μια ανάσα από το τριπλή βρίσκεται ο 27χρονο Ισπανό τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα, Ινάκη Πένια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg ο δικέφαλος του Βορρά και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίλιο και Γιώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη και ο Έλληνας Σκάφη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστεράκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί συμφωνία με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρη θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Στα πρώτα λεπτά για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου στο Μουντιάλ είπα Αυστραλία 0-0. Στο πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνουν ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 η Der Wetten Sports. Καλησπέρα σας. Θα είμαστε παραίτησα μέχρι τις 12. Έχουμε κάποιες ανακατατάξεις. Σήμερα εκτάκτως η εκπομπή Ολική Ανατροπή θα είναι από τις 10 μέχρι τις 12. Με έτσι πολύ χαλαρή διάθεση. Έχω την χαρά να έχω και τα νύψια μου εδώ. Μανώλης, Μενέλαος και Γκέσταρ Ταξιάρχης. Ήρθα να δούνε πώς γίνονται οι παραγωγές των εκπομπών. Λιλιπούτι οι δημοσιογράφοι. Ήρθα να δούνε και το θείο τους βέβαια. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, στο 6 λεπτό 0-0.

Πάμε να πούμε το δώρο, τα δύο δώρα μάλλον. Το πρώτο δώρο είναι Σύφνος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ. Και δεν ήξερε ο Γατσάτσο στο Τσελεμεντέ, ή Μάρτον. Λέγε με και τσεμεντελέ, είπε ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο τρομερός και φοβερός. Λελελελε και τρελελε που λένε. Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνι, Νο, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Ονοματεπώνυμο, λέξη Σύφνος και μπαίνετε στην κλήρωση. Oh, yeah. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και κάποιος να έρθει να περάσει στους συμμετέχοντες τα ονόματα, παρακαλώ. Δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα, ένα εξαιρετικό μαγαζί. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Ίδια διαδικασία, ονοματεπώνυμο Κοράλι και τρέχοντας στην Βραβρώνα για γεύμα ή για δείπνο, ό,τι εσείς θέλετε. Για 4 άτομα παρακαλώ. Μηδέν μηδέν στο 8 λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Λοιπόν, ειδικά για απόψε, λόγω έτσι της Παρασκευής, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα. Το κάναμε τους Σαρδάμ στην Παρασκευή. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, τα τηλέφωνα από εδώ και πέρα και μέχρι τις 12 είναι ανοιχτά. 210-220-5943, 215-215-5943, 210-220-5943, 215-215-5943. Για πάμε.

Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Σήμερα είναι η διεθνής μέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και η παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Δεν έχω χρόνο, θέλω να ψάξετε να το βρείτε. Δρεπανοκυτάρωση.

0: Λοιπόν, έχω στο στούντιο, παραμένω στο στούντιο και ο Μανώλης και ο Ταξιάρχης και ο Μενέλαος. Καλώς τα παιδιά για από μένα. Περάσατε ωραία στην εκπομπή του Κατσάτσου?
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα περάσουμε ακόμα πιο καλά. Ταξιάρχη, δεν σε ακούω.
3: Γεια.
0: Γεια. Ένα γεια σκέτο. Τέλος, αυτό ήτανε. Πέρασε ωραία πριν, στην προηγούμενη ώρα.
3: Ναι.
0: Τώρα θα περάσει ακόμα πιο ωραία.
3: Γιουπί.
0: Ένα μηδέν. Οι Αμερικάνοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προηγούνται με 1-0 στο γιατί έχουμε το replay. Μπήκε από αριστερά, έκανες αυτό γκολ. Οι Αμερικάνοι λοιπόν ξεκινάνε πολύ πολύ καλά. Σύφνος με τρέλα από τον Χάτζιμαν. Γεια σου φίλε Χάτζιμαν, περιμένω τηλέφωνό σου. Γεια σου φίλε Γιάννη, σύντεκνε Μίτσο, αυτός ο ταξιάρχης μας έχει πάρει τα μυαλά, λέει, μας έκαψε όλους εδώ, όλους. Τα εγκεφαλικά κύτταρα έχουμε πέσει κάτω όλοι από τα γέλια, να τα χαίρεστε τα κοπέλια. Αυτό είναι Ελληνάκι, κριτικάκι. Ο φίλος ο Χρήστος μας στέλνει τα δικά του χαιρετίσματα, ο Σάκης, ο Μιχάλης, ο Ηλίας, η Σταματία, ο Τριαντάφυλλος. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αυστραλούς, το 12ο λεπτό, Αμερική-Αυστραλία 1-0 με το αυτογκόλ που σας είπα. Οι Αμερικάνοι πολύ πολύ γρήγορα πέρασαν μπροστά.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο. Μενελέ, για πες μου λίγο τι ομάδα είσαι.
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Είσαι Ολυμπιακός από μικρός.
1: Ναι.
0: Μενέλαος λοιπόν, ωραίο όνομα, ε. Την ιστορία του Μενέλαου της αρχαίας Ελλάδος το γνωρίζεις?
1: Δεν τη θυμάμαι πολύ καλά τώρα.
0: Ό,τι θυμάσαι, για πες μας. Τίποτα. Λοιπόν, σε λίγο θα σε ξαναρωτήσω. Μπες μες στο ίντερνετ, βρες την ιστορία και γαλώνεσαι την πορεία σου. Κακομοίρη, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα. Θα πρέπει να ξέρεις και έστω και λίγο την ιστορία του. Το νου σου σε πέντε ξανά στο Μενέλαο. Ταξιάρχης, δυνατός. Ταξιάρχης, τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός, τι άλλο?
0: Έλα μου, τι άλλο θα μπορούσε. Το δικό σου το όνομα γνωρίζεις ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και από πού βγαίνει η ιστορία του? Καλά, είσαι και μικρός στρατό.
2: Νομίζω ξέρω από πού βγαίνει η ιστορία.
0: Για πες μου.
2: Μυτιλίνη.
0: Από τη Μυτιλίνη, ε. Ναι. Μυτιλίνη, ωραία. Εκεί σταματάμε. Μυτιλίνη, σκέτο. Αυτό.
2: Όχι.
0: Τι άλλαξε? Τι.
2: Ξέρω και εγώ τον Άγιο τον Ταξιάρχη κάτι.
0: Κάτι για τον Ταξιάρχη. Λίγο πιο κοντά θα πας το προσωπάκι σου στο μικρόφωνο και θα μιλάς λίγο πιο καθαρά, να σε καταλαβαίνω.
2: Μέχρι τη μύτη μου είναι.
0: Μέχρι τη μύτη σου είναι. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει, όχι παραπάνω, μην το φας κιόλας στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει.
0: Σε λίγο θα φας σουβλάκι, δεν χρειάζεται να φας το μικρόφωνο τώρα.
2: Εγώ ξέρω από τον Αρχάγγελο τον Ταξιάρχη.
0: Μπράβο.
2: Όταν σκότωσε τον βοηθού του κακού.
0: Μπράβο ρε Ταξιάρχη. Μπράβο ρε Ταξιάρχη, μπράβο. Και από εκεί πήρες το όνομά σου, γιατί και εσύ είσαι πολύ πολύ καλός.
2: Να σκοτώσεις στα αλήθεια.
0: Στα αλήθεια, ε.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Δεν θυμάσαι καλά.
0: Μπράβο Ταξιάρχη. Λοιπόν, Ταξιάρχης.
2: Εδώ στην Κλειπάδα και πήγα στον έκκληση και το είδα, γι' αυτό σας το είπα.
0: Μάλιστα, ωραία, μπράβο Ταξιάρχη μου. Μανώλη, για πες. Εσύ τι ομάδα είσαι, τι θα είσαι τώρα κι εσύ?
3: Ολυμπιακάρα είμαι.
0: Μάλιστα. Ο Βαγγέλης μας στέλνει καλησπέρα μου, καλή εκπομπή. Γεια σου Βαγγελάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως βλέπεις έχουμε και ωραία παρέα σήμερα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Μανουήλ.
3: Φυσικά, τι άλλο.
0: Ολυμπιακός. Για πες μας, πού παίζεις εσύ, σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Όπως είπαμε και πριν, Ολυμπιακός Γλυφάδας. Κάτω στη Γλυφάδα το γήπεδο.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, γίνεται ωραία δουλειά, είσαι ευχαριστημένος?
3: Ναι, είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
0: Τι θες παίζεις καταρχάς?
3: Κεντρικός μέσος.
0: Κεντρικός μέσος. Ωραία. Και πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικότερα, υπάρχει προοπτική εξέλιξης?
3: Ναι, υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει. Μάλιστα. Εύχομαι να σε δω έτσι πολύ, πολύ ψηλά. Πολύ, πολύ ψηλά.
3: Και εγώ το ίδιο.
0: Και ποδοσφαιρικά, αλλά και στη ζωή σου. Αυτό είναι το σπουδαιότερο, όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά, έτσι.
3: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, εσύ Μενέλα διαβάζεις για το Μενέλαο, σε λίγο θα έρθω σε σένα, ε. Πού, μπες στο κινητό σου και βρες, Μενέλαος. Παιδιά, βοήθεια λίγο στο Μενέλαο, δεχόμαστε και σκονάκια γιατί σε λίγο...
2: Να πήρω το τηλέφωνο του
0: ο Μανώλης
2: τώρα.
0: Τι έκανε το τηλέφωνο
3: του? Το ψάχνουμε.
0: Καλά, ψάχτε το να βρούμε για το Μενέλαο, ε. Ναι, για τον αρχαίο Μενέλαο.

0: 2-15-2-15-59-43. Βλέπω καταρρυπάς τα μηνύματα για Σύφνο και πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι πολύ πολύ ωραίο ταξίδι και πολύ ωραίο νησί. Το νησί του Τσεμεντελέ, πώς το είπε ο Γατσάτσος, Τσεμεντελές. Αυτά είναι. Τσελεμεντές, έτσι για να μην τα σοπεδώνουμε κιόλα. Ταξιάρχη, για πες μου λίγο για τον Τσελεμεντέ, για πες μου λίγο το όνομα του.
1: Τσελεμεντές είναι.
0: Αυτά είναι. Κατσάτσο, ακούς.
1: Τι.

0: Κι άλλη παρέα έρχεται. Κι άλλη παρέα. Χαμός. Χαμός στο τούντιο. Η Βασιλική μόλις μπήκε. Καλώς τη Βασιλική. Ναι, ναι, μιλάς, μιλάς. Γεια σας. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο κοντά. Έλα λίγο να μας τα πεις. Έλα, μην τρέπεσαι. Έλα.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Βασιλική μου. Καλά, εσύ τι κάνεις? Ήρθες να δεις πώς γίνεται η εκπομπή?
1: Ναι.
0: Έτσι, στο στρατάκι, όλοι εδώ να δείτε. Εδώ θα μάθετε σωστά πράγματα. Για πες μας τώρα εσύ, τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ, εντάξει, όλο εντάξει. Το σώμα Ολυμπιακός, οπότε ναι. Και εγώ ακολουθώ τα βήματα.
0: Και καλά κάνεις, νομίζω.
1: Ευχαριστώ.
0: Όλο το σώμα Ολυμπιακή, όλοι.
1: Οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί, ναι.
0: Οι περισσότεροι,
1: Περισσότεροι.
0: Οι άλλοι που παρεκκλίναν έτσι λίγο από την αρετή.
1: Οι άλλοι είναι λίγο...
0: Είναι λίγο Παναθηναϊκοί.
1: Λίγο Σκόρπια,
0: δηλαδή.
1: ΑΕΚ. Είναι. Έχω και εκτζήτες.
0: Εσύ ασχολείσαι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή ξέρεις κάποιο παίχτη του Ολυμπιακού ή... Για πες μας για κάνει μια προσπάθεια.
1: Όχι.
0: Ούτε έναν.
1: Όχι.
0: Πάρε σκονάκι, σκονάκι, σκονάκι. Σκονάκι, πες το στον αέρα.
1: Εντάξει τώρα, κλασικά LKB.
0: LKB κλασικά, τότε γιατί τον έχεις τελευταίο. Πώς? Ξέρεις από πού είναι ο LKB?
1: Δεν θα είναι και αυτός από κάπου.
0: Από κάπου θα είναι, αλλά από ποια χώρα?
1: Μαρόκ.
0: Τι Μαρόκο, ε. Μαρόκο.

0: Βασιλική μας στον αέρα, δεν ξέρω. Λαλίστατη κατά τα άλλα, λαλίστατη. Έλα Βασιλική, έλα. Έλα μπροστά, έλα στο μικρόφωνο, έλα. Έλα στο μικρόφωνο, έλα. Κάνα πες του Παναθηναϊκού, όπως ξέρεις.
1: Όχι, αυτό σίγουρα.
0: Σίγουρα, ούτε τσάκ.
1: Όχι.
0: Σε τσέκαρα τώρα να δω, είσαι όντως Ολυμπιακός. Γιατί αν ήξερες κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού και δεν ξέρεις του Ολυμπιακού, έχουμε θέματα έτσι. Ούτε
1: όχι,
0: από τον μπάσκετ
1: σίγουρα.
0: Δεν ξέρεις από κάποιον παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Όχι. Άμα τους ακούς εκείνη την ώρα που παίζουν,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω, ας πούμε, περίπου στο.
0: Από πού να τσάω, τα βήματα. Δηλαδή, για
1: ξύλισε μου τώρα αυτό. Τα
0: βήματα, άμα. Το άκουσε από τον speaker. Ε? Από τον speaker. Από ποιο, πώς το καταλαβαίνεις.
1: Από εκεί που μιλάει.
0: Πού? Ποιος μιλάει, ρε. Που μιλάνε μεταξύ τους. Καταλαβαίνεις τη φωνή τους, δηλαδή.
1: Τέτοιο. Όχι τη φωνή.
0: Ναι.
1: Που λένε, ξέρω εγώ, ότι ο Τάδε έδωσε πάντα πάσα. Ναι, μπράβο.
0: Από το speaker, λοιπόν, ναι, από τον εκφωνητή. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις ότι είναι αυτός. Αφού το λέει ο εκφωνητής όμως.
1: Ναι, καταλαβαίνω τα ονόματα. Τώρα ποιος είναι, ποιος δεν έχω ιδέα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Το πρωτεύον είναι ότι είσαι Ολυμπιακός, ότι υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό και όλα τα άλλα θα τα βρούμε σιγά-σιγά. Σ' αρέσει εδώ το κλίμα.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Πώς τα βλέπεις εδώ με την εκπομπή?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, καλά περνάμε έτσι. Να άρχισε συχνά. Πού μένεις?
1: Εγώ μένω στο Χαϊδάρι.
0: Άρα είσαι κοντά. Μια χαρά. Θα άρχισε να άρχισε συχνότερα. Εντάξει, Βασιλική μου.

0: Πω, δεν ξέρω αν το ανέφερα πριν. Ο Χάρης Ζαφυράκης είναι στην κονσόλα, έτσι. Ο Νίκος ο Κατσάτσος είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα στο στούντιο. Τα μηνύματα σωριδών για Σύφνο, για Κοράλι. Τηλέφωνο, παιδιά, δεν βλέπω. Τι έχουμε τα τηλέφωνα απόψε? Έχουμε προνό με τα τηλέφωνα, μήπως Νίκο Κατσάτσο?
1: Δεν έχει υπάρξει κάποια κλίση. Βλέπω κοντοσυρωή εδώ πέρα. Πόσα είμαστε? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κατεβάζουμε ομάδα μπάσκετ με δύο αλλαγές.
0: Ταξιδιάρχη, θα παίξεις μπάσκετ?
2: Τι είπατε?
0: Λέω, θα παίξεις μπάσκετ?
2: Ναι, φυσικός.
0: Φυσικός. Λοιπόν, για να έρθει και λίγο ο μπαμπάς να μας τα πει. Μπαμπά, έλα. Ο Γιάννης, ο μπαμπάς. Ο πατριάρχης της οικογένειας εδώ. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε, γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανοίξατε την πόρτα στο φιλόξενο σταθμό σας.
0: Καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζευτήκαν να δουν τα παιδιά πώς γίνεται μια εκπομπή, έτσι. Μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τα παιδιά περνάνε καλά, έτσι. Τα βλέπω ότι δεν βγάζουν τα.
3: Θέλουν να φύγουν και όλα.
0: Δεν βγάζουν τα ακουστικά από τα αυτιά τους. Ειδικά ο ταξιάρχης είναι όλα τα λεφτά, έτσι.
3: Ναι. Τους κρατήσετε εδώ πέρα.
0: Βέβαια, αν θέλουν.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ και πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον κομμάτι αυτό τη δημοσιογραφία.
0: Το ραδιόφωνο.
3: Το ραδιόφωνο,
0: το ραδιόφωνο είναι έρωτα. Τώρα, εμεί είμαστε και εδώ, είσαι πιο μικρό από μένα, βέβαια, αλλά εσύ έχει ζήσει του ραδιοφώνου τις μεγάλες ημέρες. Είναι έρωτα το ραδιόφωνο. Πολλές φορές μας κράτησε συντροφιά σε πολλά.
3: Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, όταν ήμασταν μακριά από την αγαπημένη μας ομάδα και την ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Οι speaker μας δίνανε, τότε ήταν και κάπως διαφορετικά. Οι speaker μας δίνανε να καταλάβουμε ακριβώς που είναι η μπάλα. Ακριβώς που είναι η μπάλα.

Άγγελος. Ο Άγγελος από το Χαϊδάρι λέει καλησπέρα μάγκες. Ακόμα δεν... μια μέρα έλειψε ο Γιώργαρος. Σου έλειψε η φωνή? Α, δείτε ότι έχετε γίνει εξαρτημένοι από τον Γιώργο τον Ρουμελιώτη.

2-12-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43, Παρασκευή απόγευμα. Χαλαρά, όμορφα, γι' αυτό και εμείς έχουμε την καλύτερη παρέα εδώ, τα παιδιά. Στο 26, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, 1-0 αυτή την ώρα, έχει cooling break, hydration break.

0: Το παρακολουθείτε καθόλου το παιχνίδι εδώ Αμερική Αυστραλία? Γιατί εγώ δεν έχω προλάβει. Είναι καλύτεροι οι Αμερικάνοι, όντως δικαιούνται το προβάδισμα?
1: Ναι. Ναι, τώρα που κάθομαι και το βλέπω εδώ πέρα και 5-10 λεπτά.
0: Είναι καλύτερη.
1: Ναι, σχετικά καλύτερη είναι.
0: Οι Αυστραλοί δεν κερδίσανε δικιά τους Τουρκούς. Είναι κατά κόντρα στη ροή του αγώνα και κερδίσανε τους Τουρκούς στην προηγούμενη αγωνιστική. Για να δούμε λοιπόν. Μενέλα για το Μενέλα, με μαθές.
2: Ναι.
0: Για αλήθεια. Ωραία. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις, θα σε βγάλω πάλι στον αέρα να μου πεις για το Μενέλαο. Η Αχίλλειος τέρνα ήταν του Μενέλαου ή του Αχιλλέα? Του Αχιλλέα ήταν η Αχίλλειος. Σε έκαψα τώρα, ναι. Ο Μενέλαος νομίζω έριξε το βέλος στον Αχιλλέο, στον Αστράγαλο, στην Αχίλλειος πτέρνα. Τι σου λέω τώρα. Τσεμεντελές.

0: 1943, Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 943 Interveten Sports.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
3: Πω.
4: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως?
4: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Ολική Ανατροπή. Μια ολική ανατροπή εκτάκτως απόψε 10 με 12, Παρασκευή στις 19 του Ιούνιου. Μια Παρασκευή ζεστή,

Λοιπόν, στο 33ο λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, 1-0, ένα ωραίο πλάνο εκεί, δεν ξέρω που ήταν στα δημοσιογραφικά, στα VIP, δεν ξέρω που ήταν ακριβώς, ήταν μια κυρία η οποία είχε βάλει μπροστά τη γουρνοπούλα, λέω τώρα δεν ξέρω αν ήταν γουρνοπούλα, και έτρωγε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης γεμάτη αγωνία. Στο 11ο λεπτό ο Μπούρκες της Αυστραλίας με αυτογκόλ έκανε το 1-0 υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως καταλαβαίνετε αυτή την περίοδο οι ειδήσεις...

ψυχιατρική του κατάσταση. Μπήκε στο 562, δεν έκανε άλμα στα 572, επέστρεψε και πέρασε το 582. Το καθοριστικό σημείο ήρθε στο 592, που πέρασε στην δεύτερη προσπάθεια και που τελικά του χάρισε την νίκη. Ο Μόντο Ντουμπλάιντης δεν συμμετείχε στον αγώνα της Ντόχα και όπως καταλαβαίνετε ήταν πολύ πιο εύκολο για τον Μανόλο να πάρει την πρωτιά, να πάρει το χρυσό μετάλλιο.

Σε ένα απίθανο παιχνίδι με δραματικό φινάλε που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ, η ομάδα του Σαρούνας Γιάννης και Βίτσιους πήρε το μάτς με 77-75 από την Μπεσίκτας και με 3-1 νίκες στην σειρά πήρε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Λοιπόν, ο Σπυράκος λέει Τιτάνα Δημήτρη Στρατάκη. Κάνε γκολ-γκολ και over την Αμερική. Να βγάλουμε κανένα φράγκο, να πάμε γλυφάδα για ποτάρες αύριο. Έγινε, φίλε, έγινε Ρομπίνιο, φιλαράκο μου, Σπύρο. Το θέμα είναι ότι το θέλω και άσο. Να το κάνουμε 2-1. Α, και εσύ κάτι τέτοιο. Θες κάνε γκολ-γκολ και over, άρα είμαστε κοντά. Συνάδουμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, Σενιόρ Στρατάκη μου, μην τα παραμορφώνεις τα παιδιά. Ο Πάρης έριξε το βέλο στον Αχιλλέα. Όχι ο Μενέλαος, ο Πάρης που είχε βουτήξει το λενιό από το Μενέλαο. Ακούς Μενέλα, τι γίνεται, χαμός, και εγώ λάθος έκανα. Και με διορθώνει ο φίλος μας εδώ ο Κώστας. Με συμπάθεια, φίλε, αυτά θέλουμε, να μας διορθώνεις, διότι και εμείς σε αυτά σκραπές. Ο Κώστας, ο Κωστής από την Εκάλη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά θέλουν μόρφωση, αλλά δεν θα την πάρουν από μένα, είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια ήρθε τώρα η ώρα, μιας και λέμε για το Μενέλαο, ήταν ωραία γέφυρα, βάλε τα ακουστικά σου Μενέλα, να μας πεις για το Μενέλαο. Μου είπες ότι κάτι έγινε, κάτι διάβασες, κάτι είδες, κάτι άκουσες. Για πες.
1: Ο Μενέλαος ήταν ο βασιλιάς της Σπάρτης.
0: Ναι.
1: Ήταν γιος του Ατρέα και αδελφός του Αγαμέμνονα.
0: Ωραίος.
1: Και παντρεύτηκε την Ελένη της Τρίας.
0: Την Ελένη της Τρίας, η οποία την είχε βουτήξει. Α, ο Μενέλαος την είχε βουτήξει. Είχε βουτήξει το λενιό που μας λέγε ο κύριος Κώστας εδώ, έτσι. Βλέπεις τι μεγάλο. Τι μεγάλος μύθος ήταν ο Μενέλαος. Να ξέρεις τι όνομα έχεις, έτσι. Τα έμαθες τώρα καλά, τα αποστήθησες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πεις και απ' έξω. Όχι, όχι ακόμα. Δεν για δοκιμάσαι, ναι. Μ' άρεσε γιατί προσπαθείς, ναι.
1: Ο Μενέλαος ήταν ο βασιλιάς Σπάρτης.
0: Ωραίο, αυτό το κρατάμε, είναι...
1: Ο γιος του Ατρέα.
0: Του Ατρέα,
1: ναι.
0: Του Αντρέα.
1: Του Ατρέα.
0: Ατρέα, χωρίς νη. Ναι, άντε ναι.
1: Και ο αδελφός του Αγαμέμνονα.
0: Ο αδελφός του ήταν ο Αγαμέμνονας, ναι.
1: Και παντρεύτηκε την...
0: Την Ελένη, ναι. Την ωραία Ελένη, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Πάρης λοιπόν είχε ρίξει και το βέλο στον Αχιλλέα. Καμία σχέση, έτσι το κρατάμε αυτό για να το έχουμε. Ο Πάρης έριξε το βέλο στον Αχιλλέα. Βάλτε και αυτό στην άκρη. Ωραίος ο Μενέλαος για το Μενέλαο. Μανώλη Πεχταράς ο Μενέλαος, έτσι. Τα άμαθε τσακ μπαμ. Δεν μπορεί να πει.
2: Ναι.
0: Εσύ δεν τα ήξερες αυτά. Όχι.
2: Εγώ τα ήξερα, εγώ τα ήξερα.
0: Άστερε, τα ήξερες τώρα κι εσύ. Τα ήξερες.
2: Ναι.
0: Και όταν έλεγα εγώ κάτι παρούφες εδώ πέρα που έλεγα για ποιο, τι έλεγα που βάρεσαι εδώ και αυτό, γιατί δεν μου πεις, τι είναι αυτά που λες, Θίτσο.
2: Είπα να μην σε αμφισβητήσω.
0: Να,

Λοιπόν, να μείνουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Έχουμε σημαντικές ανακατατάξεις στη Real Madrid της μετά το τέλος φετινής σεζόν, η οποία φετινή σεζόν δεν ήταν και καλύτερη για την Real, παρά το γεγονός ότι έφτασε στον τελικό της Ευρωλίγκα. Ο αποκλεισμός από τις τελικούς της Λίγκα Εντένσα και απώλεια του τροπαίου στη Euroleague από τον Ολυμπιακό. Μια χρονιά χωρίς κανέναν τίτλο. Πρώτος που αποχωρεί από την ομάδα είναι ο Σέργιο Ροντρίγκεθ, ο οποίος παραιτήθηκε από το ρόλο του αθλητικού διευθυντή και μέσω ανάρτησής του στο X αποχαιρέτησε την ομάδα. Στο 41 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξακολουθούν και προηγούνται της Αυστραλίας 1-0.

2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι ανοιχτές οι γραμμές, όποιος έτσι έχει τη διάθεση. Καταλαβαίνω ότι είναι Παρασκευή απόγευμα, έχετε σοβαρότερα έτσι πράγματα να κάνετε. Το Viber 6939-943-943, ο ρυθμός στο Viber, αχρεωστήτος που λέει και ο φίλος μας ο coach, ο Χελάκης.

0: Λοιπόν, μια και είστε Ολυμπιακάρες, ρε Μάγκες, για πέστε μου λοιπόν, τι βλέπετε για την ομάδα σας, τι γίνεται με τις μεταγραφές?
1: Δεν έχω κάτι να πω εγώ.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Βέβαια, με στεναχώρησε λίγο, αλήθεια να λέγεται, η αποχώρηση του Μπιανκόν.
0: Μπιανκόν σε στεναχώρησε,
1: Ναι.
0: Mm.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε, έβγαζε πάθος,
1: Ολυμπιακάρα για εκείνους.
0: Ήταν για κάποιους Ολυμπιακάρα. Ήταν αυτό που θέλει κάθε ομάδα, έτσι, να δίνει πάθος και κίνητρο στους συμπαίχτες του. Εντάξει, ήθελε να πάει εκεί που... ήθελε να παίξει περισσότερο, φαντάζομαι. Τι έχουμε, έχουμε κάτι εδώ, έχουμε κανένα πέναλτι, όχι,
1: Όχι, τίποτα.
0: Όχι, καμία θέση. Ωραία. Έχει αργήσει, θεωρείς, ο Ολυμπιακός στο θέμα των μεταγραφών? Ή έχουμε χρόνο ακόμα, υπάρχει χρόνος για την ομάδα του Πειραιά?
1: Νομίζω, εντάξει, όχι πάρα πολύ χρόνος, αλλά πιστεύω έχουμε λίγο ακόμα.
0: Ναι.

2-0 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε τους Αυστραλούς. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή ακυρώθηκε τον γκολ μετά από έλεγχο του VAR, κάτι το χειρώθη. 2-0, 2-0 στο 45 πλέον, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία 2-0.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα στον αέρα. Για πάμε να ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα στο Βαρόνο, ραδιοφωνικό παραγωγό, στο παιδαγωγό.
0: Ω, ναι, αυτό φίλε είναι το καλύτερο να ξέρεις, έτσι. Είδες πώς μαθαίνω τα παιδιά, έτσι.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα.
0: Γεια σου φίλε
1: Χατζημάν. Στα Λάνια που έχεις εκεί δίπλα σου.
0: Στα Λάνια, εσάς λέει, δεν σας λέει.
2: Γεια σας,
0: γεια σας. Βλέπεις τι Αλάνια είναι, έτσι.
1: Καλησπέρα στα παιδιά τα οποία έχουν πάρει το σωστό δρόμο.
0: Έτσι, το σωστό δρόμο. Καταλαβαίνω τι λες τώρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Τι υπονόησες, ναι.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι υπονόησα. Βλέπεις ότι ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Από ό,τι ακούγεται.
0: Έτσι. Το λες και έτσι. Το λες και έτσι.
1: Ναι. Έχουν πέσει από τη μεγάλη μιλιά, ναι.
0: Δεν θα μπορούσα να ξεφύγω γιατί και ο μπαμπάς όπως άκουσες είναι άλλος από εκεί. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πού είσαι φίλε Μανώλη, τι κάνεις, ο κόσμος να ξέρει σε ζητάει, έτσι.
1: Να είναι καλά ο κόσμος.
0: Πού είναι ο φίλος μας ο Χάτζημαν λέει. Τώρα χαίρονται πολύ. Υποθέτω που βγαίνει στον αέρα και σε ακούμε. Και σε ακούω είναι και εγώ, γιατί και εγώ έχω να σε ακούσω πολύ καιρό.
1: Είναι χαρά και για μένα, έτσι κι αλλιώς. Είναι αμοιβαίο, είναι αμφίδρομο, είναι πολλά μαζί και εμένα μου έχει λείψει η επικοινωνία με τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς αρκετοί βρισκόμαστε ούτως ή άλλως εκτός, αλλά είναι άλλη ιστορία. Όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται με τον κόσμο, να βλέπεις τα μηνύματά του, να βλέπεις την καλησπέρα του, την καλημέρα του.
0: Έτσι, έχεις δίκιο.
1: Να λέει ο καθένας την άποψή του, είναι πολύ καλό, πολύ δημιουργικό αυτό, έχει λείψει και σε μένα, αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι. Θα περάσει και θα δούμε.
0: Έχεις τα χαιρετίσματα από τον Ρομπίνιο, έχεις τα χαιρετίσματα από τον Κώστα, από τον Νίκο, από τον Βαγγέλη, χαμός εδώ μόλις και ο
1: Χατζημαν. Σε όλους.
0: Ακούει, ακούει. Νίκος Κατσάτσου.
2: Ναυάγιο, ακούς.
0: Ναυάγιο.
1: Παρακαλώ, εδώ είμαστε. Όλα τα ναυάγια.
2: Καλά είσαι, ρε Χάτζη.
1: Είμαι καλά. Πίνω μια μπυρίτσα στην υγειά σας.
0: Ναι, πιες φιλαράκι.
1: Την πίνω ξεροσφυρί, γιατί είμαι σε πρόγραμμα απεξάρτηση από το φαγητό.
0: Αυτά είναι.
2: Απεξάρτηση από το φαγητό, ανεξάρτηση στο ποτό.
0: Πάει να κάνει σωματάκι ο φίλος μας ο Μανώλης.
1: Έχουμε ακόμα ένα μηνάκι για να φύγουμε διακοπές.
0: Φίλε. Πότε φεύγεις?
1: Πρώτα Θεός, 20 Ιουλίου θα είμαι στη μαγευτική Πάργα.
2: Ωραίο.
1: Είναι η τρίτη φορά, η τέταρτη μάλλον φορά που θα πάμε και είναι αγαπημένος προορισμός.
2: Μια χαρούλα.
1: Πάμε σε φίλους, οι παραλίες είναι ατέλειωτες, το Ιόνιο είναι απίστευτο όμορφο. Τα Γιάννενα είναι κοντά για έτσι μια καταδρομική. Είναι όλα καλά.
0: Σάψογος. Τέταρτη διαδοχική χρονιά που θα πας στην...
1: Πέρσι δεν έχω... Μπάρια. Δεν πήγα διακοπές πέρσι. Αν δεν πάω και φέτος θα είναι δεύτερη χρονιά, δύο χρονιές που δεν θα έχω πάει, αλλά θα πάω. Πρώτα αυτός η Παναγία θα πάω. Τις υπόλοιπες χρονιές από το 2022... Ναι, πηγαίνουμε Πάργα. 2022, 2023, 2024. Το 2024 πήγα κυπελούχος Ευρώπης. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.

0: Διαβάζει νομίζω.
1: Δεν πειράζει. Η ομάδα έχει ταλέντο. Τα παιδιά είναι ακόμα στο πλάσιμο, λέω εγώ. Αν και είναι ήδη έτοιμοι. Mm. Αλλά η ομάδα είναι στο πλάσιμο.
2: Χάτζημαν από μένα, εγώ σε χαιρετώ.
1: Γεια σου, Νικόλα μου. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Τώρα, λίγο να γκρινιάξω, μπορώ, κύριε Θεοδάκη μας.
0: Βέβαια να γκρινιάξεις, αν θέλεις. Λίγο όμως, λίγο, όχι πολύ, δεν θέλω να μου γκρινιάξεις πολύ.
1: Εγώ θέλω μέχρι να φύγω τις 20 του μήνα του Ιουλίου να μου έχει κλείσει όλες τις μεταγραφές, γίνεται.
0: Α, καλά. Δεν ξέρω, φιλέ, πάντα αργεί ο Ολυμπιακός, αυτό το ξέρεις.
1: Φέτος δεν ξέρω ποιοι μπορεί να μείνουν στην ομάδα, δηλαδή είναι η πρώτη φορά φέτος που πιστεύω ότι όλοι μπορούν να μείνουν και όλοι μπορούν να φύγουν.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Από τερματοφύλακα, από κεντρικά χαφ, από σερεμπακ, από επιθετικούς, δεν ξέρω.
0: Ναι. Να ξέρεις ότι πάει με βάση τις πληροφορίες που έχουμε 12-13 μεταγραφές, έτσι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να τους αντικαταστήσει να φύγουν και άλλοι τόσοι.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις κοσμογονία φέτος στον Ολυμπιακό. Αλλά πού, δεν βλέπω ακόμα. Θα μου πεις είναι νωρίς. Οκ, και έτσι λέμε κάθε χρόνο. Και έρχεται η εποχή που τις κάνουν τις μεταγραφές τις τελευταίες μέρες.
1: Που ψάχνουμε
0: ναι.
1: Έναν ελεύθερο μετά τις 31 Αυγούστου.
0: Έτσι.
1: Θα δούμε. Έχουμε αποστασιοποιηθεί λίγο από την μπάλα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει η μπάλα.
0: Εντάξει, έτσι πρέπει.
1: Για μένα 1 Αυγούστου.
0: Έτσι πρέπει, φίλε, έτσι πρέπει. Καλά, Μουντιάλ βλέπεις, Βλέπεις, δεν βλέπεις. Κάποιους αγώνες, τέλος πάντων, σε ανθρώπινες ώρες.
1: Δεν με τραβάει, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι ακόμα,
1: Όχι, δεν με τραβάει ακόμα. Δεν με τραβάει ακόμα. Τώρα δεν μπορώ να βλέπω ποδόσφαιρο, τώρα συγγνώμη που κάνω εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να βλέπω το ποδόσφαιρο τώρα και να μου λέει ο άλλος στους 20 βαθμούς με βροχή cooling break, ας πούμε, γιατί, για ποιο λόγο.
0: Καλά, δεν έχει 20, ρε.
1: Αφού ρίξουν Θεός με το Θεό, ας πούμε, και δέδροση, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εντάξει τώρα, δεν βάργεσαι, είναι και λίγο time out. Ναι, έτσι φίλε, διαφημίσεις.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Πέφτουν οι διαφημίσεις.
1: Είναι οι ώρες ανάποδες, το Μουντιάλ το κανονικό είναι στην Ευρώπη. Τώρα όλα τα άλλα.
0: Κοίταξε, να ξέρεις ότι αυτό με το break δεν είναι, μπορεί να μην είναι cooling και θα είναι break. Όμως θα είναι time out, σε λίγο καιρό θα ισχύει και στην Ευρώπη. Διότι όπως είπες, είναι πολλά τα λεφτά. Άρη. Έτσι πάει.
1: Και μιας που είπα Άρη, περιμένουμε τον Άρη πολύ δυνατό του χρόνου στο μπάσκετ. Και μακάρι.
0: Μακάρι, φυσικά. Μακάρι να υπάρχει και δίπολο εκεί, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Άρης ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από εδώ και ΑΕΚ. Και ΑΕΚ που δυναμώνει. Κάτι γίνεται και εκεί λίγο καλύτερο.
1: Και θα είναι όλα καλύτερα. Καλάθι, από ό,τι άκουσα.
0: Ναι, γίνονται μεταγραφές δυνατές και εκεί. Φυσικά.
1: Όλοι που είμαστε Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζήδες στο μπάσκετ κτλ. Μεγαλώσαμε, γιατί έχουμε φτάσει και μια ηλικία η οποία.
0: Τέλος πάντων.
1: Μεγαλώσαμε.
0: Δεν πάω πίσω ότι είμαστε και σαν τον Παρθενώνα, αλλά όχι, μεγαλώσαμε.
1: Ναι, εμείς το χτίσαμε, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μεγαλώσαμε και ήμασταν όλοι Άρης κάθε Πέμπτη.
0: Ναι, έτσι.
1: Εντάξει, και όποιος μου πει.
0: Ήμασταν μάλλον Άρης. Και. Περίμενε, ήμασταν, για να μην παρεξηγούμαστε, και Άρης. Ναι. Και Άρης.
1: Υπήρχε την Πέμπτη κάτι άλλο, άλλη ομάδα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι καρδιές μας ήταν και Άρης. Και Άρης,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά. Κλείνουν τα μαγαζιά για να πάνε να δουν όλο τον Άρη. Δεν το ξεχνάμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Χάρη ωραία, φίλε Μανώλη, και εγώ χάρηκα πολύ, φίλε.
1: Ευχαριστώ
0: που...
1: για την εκπομπή. Συγγνώμη από τον κόσμο για την πολυλογία μου, συνήθως.
0: Λοιπόν, ο κόσμος σε περιμένει εδώ. Εκπομπή παρέτησα, δεν ξέρω με ποιον και πού, αλλά εγώ σε προσκαλώ επίσημα στις δικές μου εκπομπές, να το ξέρεις, έτσι.
1: Λοιπόν. Η πρόσκληση γίνεται αυτομάτως δεκτή.
0: Έτσι, φίλε, σε ευχαριστώ.
1: Θα έρθω με τον τρόπο που ξέρω εγώ και ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
0: Φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, να περνάς καλά. Ετοιμάσαι και για τον. Να πούμε και έτσι μισό δευτερόλεπτο το. Πότε είπαμε,
1: είναι. Και την πιστολιά μας είναι την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, τώρα 28 Ιουνίου.
0: 28 Ιουνίου, την μεθεπόμενη Κυριακή, ναι.
1: Ναι, όχι αυτή την Κυριακή, την μεθεπόμενη.
0: Ναι.
1: Σωστά. Είναι στο ανοιχτό θέατρο του Χαϊδαρίου απέναντι στο στρατόπεδο του Κεβό, που όποιος έχει απολυθεί από εκεί έχει παρουσιαστεί και το ξέρει. Είναι δωρεάν τα πάντα. Κατά την έξοδο πληρώνεται, αν είστε όρθιοι μετά τις τρακές που θα πιείτε.
0: Ωραία.
1: 7 η ώρα ξεκινάει το κλέντι, το οποίο είναι για όλους. κάποια στιγμή δηλαδή τελειώνουν τα προτήματα και χορεύετε όσοι πιστοί προσέρχονται. Σας περιμένουμε κύριε Μίτσο.
0: Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, φίλε Μανώλη, να είσαι καλά, πιες την περίτσα και για μας και θα τα πούμε.
1: Σε όλους τους φίλους, ξέρουν αυτοί, σε όλο το παρεάκι, επίσης ξέρει αυτό και εδώ είμαστε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Κώστας λέει: εγώ με τη σύζυγο θα πάμε Λίμνο τέλη Ιουλίου. Δεν πιστεύω να μας την πέσουν τίποτα. Λαχό κέφαλι, έχει γούστο να δούμε Τραμπ να σηκώνει παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, ρε, όχι και έτσι. Πέρα από την πλάκα, τους βλέπω τους Αμερικανούς μέχρι και ημιτελικά. Για να δούμε. Καλούτσικη ομάδα έχουν, Κωστή. Καλούτσικη ομάδα έχουν. Λοιπόν, περνάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα μας το απαγγείλει ο Νίκος ο Κατσάτσος. Διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ για την τελευταία ώρα. Έχουμε ωραία θεματάκια και στην τελευταία ώρα το παρεάκι είναι εδώ. Απλώς ήρθαν κάτι σουβλάκια και εξαφανίστηκαν από το στούντιο. Πάνε να καρδαμώσουν και αμέσως μετά πάλι μέσα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης, που αποχαιρέτησε τους πυρώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικές και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα 9 και 5, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξετάζει την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους ιστορίας του Συλλόγου, ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Ασπρόμαυροι. Η Δυναμό Κιέβου ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομάς Γκετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση από τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg και Ασπρόμαυρη ΠΑΕ και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γεώβιτς για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει την συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφη υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους κριτικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Αρκάδες. Στην υπέρβαση με την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Ανυπομονώ για το νέο σεφ. Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς τον Γάλλο Σταρ θα παραδαχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για τα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φραγνιλί Κίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ, η Αμερική επικρατεί 2-0 της Αυστραλίας στο πρώτο ημίχρονο. Για τους υπόλοιπους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Σκωτία-Μαρόκο στη 1 τα ξημερώματα, στις 3.30 Βραζιλία-Αϊτή και στις 6 Τουρκία-Παραγουάη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
3: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Τώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας. Υπενθυμίζουμε ότι οι γράμμες είναι ανοιχτές. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Λέγε Χάρη, τι έχουμε κάτι?
1: Όχι, απλά ήρθα να πω και εγώ ένα καλησπέρα, γιατί δεν έχω πει από την αρχή.
0: Ναι.
1: Και να πω και ένα καληνύχτα στα παιδιά που θα φύγουν από ό,τι κατάλαβα τώρα.
0: Θα φύγουν, ναι, θα φύγουν τα παιδιά.
1: Οπότε καληνύχτα από μένα. Ήσταν μια ευχάριστη παρέα, μπορώ να πω.
0: Βεβαίως, να έρχεστε συχνά.
1: Ακριβώς.
0: Λέγε Μανώλη.
2: Ευχαριστούμε πάλι να πω που μας δεχτήκατε εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και που μας κέρασες, θείε.
0: Τόση ώρα τρώγατε, έτσι. Να τα πούμε αυτά. Μοιάσατε στο θείο. Και στον μπαμπά, βέβαια, αλλά και στο θείο. Λοιπόν, Μενέλα, πέρασε καλά.
3: Ναι.
0: Μπράβο. Έμαθες για το Μανέλα απόψε, μια χαρά. Μανώλη, εσύ, θα ξανάρθετε?
2: Ναι.
0: Εννοείται, αμάκι και σουβλάκια, Γενικώς σου αρέσει εδώ το. Η όλη κατάσταση με την παραγωγή, πως ετοιμάζεται μια εκπομπή, πως βγαίνουν τα τηλέφωνα, όλο το story.
2: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπράβο ρε φίλε. Νομίζω το έχεις για να γίνεις δημοσιογράφος, το έχεις για να γίνεις παραγωγός. Έχεις το στυλ.
2: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων. Okay, εμείς σας ευχαριστούμε παιδιά, μας δώσατε έτσι μια πολύ ωραία νότα, διαφορετική σήμερα, ευχάριστη σίγουρα. Και τον μπαμπά ευχαριστούμε, τον μπαμπά Γιάννη, ο οποίος έφερε τα παιδιά εδώ σήμερα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι και για το κέρασμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον φιλόξενο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά.
4: Ό,τι καλύτερο εύχομαι και να το Μουντιάλ να το πάρει ο καλύτερος.
0: Έτσι που νομίζω θα έλεγες το Μουντιάλ να το πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Από τη στιγμή που δεν παίζει η Ελλάδα, βέβαια δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ.
0: Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον Κεστάρ να μας πει μια καληνύχτα ή δεν δίνει καληνύχτες μετά τις 11? Ταξιάρχης.
2: Τώρα θα το φέρουμε.
0: Για φέρτε τον.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Θα μας καληνυχτήσει ο ταξιάρχης. Για να δούμε. Είσαι έτοιμος, ταξιάρχη?
1: Έτοιμος, πανέτοιμος.
0: Είσαι πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Λοιπόν, 1, 2, 3, πάμε.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δεν είπες ότι θα μας πεις καληνύχτα, θα μας πεις και...
1: Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, καληνύχτα στους ακροατές του 943 Ιντερβέτερ Sports. Έλα εδώ, πού έφυγες? Στο μικρόφωνο,
1: είπαμε
0: εδώ.
1: Καληνύχτα.
0: Ξανά, άλλη μία, δεν πειράζει.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Άκουμε, άκουμε λίγο. Καληνύχτα στους ακροατές.
1: Καληνύχτα στους ακροατές.
0: Στους ακροατές του 943.
1: Καληνύχτα στους ακροβατικές.
0: Στους ακροβατικές. Άκου, άκου, δεν χρειάζεται να το λες από την αρχή. Ό,τι σου λέω θα λες. Στους ακροατές.
1: Στους ακροατές.
0: Του 943.
1: Του 943.
0: Ιντερβέτεν.
1: Ιντερβέτεν.
0: Σπορτς.
1: Σπορτς.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Καλή σας προνύχτα.
0: Μπράβο, ταξιάρχη, ωραίος. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Καληνύχτα λοιπόν και από εμάς, ταξιάρχη. Καληνύχτα και από τους ακροατές. Να είσαι καλά. Μου λένε ότι πρέπει να έρχεσαι συχνά, γιατί τα λες ωραία. Νίκο Κατσάτσο, τι θέλεις ακριβώς, αγόρι μου? Είναι κάτι που πρέπει να...
2: Έχω μια γνώμη.
0: Ναι, αλλά πού θα την πάω? Εδώ στο μικρόφωνο, έλα, πες την.
2: Έχω να πω λίγο μια γνώμη.
0: Πες την.
2: Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Να ευχαριστηθούμε αυτές τις μέρες που κάνουμε το ραδιόφωνο και είμαστε μαζί, γιατί σε λίγα χρόνια...
0: Ναι.
2: Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που θα μας στείλει στο Ταμείο Ανεργίας.
0: Ο ταξιαρχής.
2: Ναι.
0: Χαλάλη του να μας στείλει. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ραδιοφώνου. Εντάξει.
2: Άνετα.
0: Λοιπόν, έλα να μας πεις πάλι τον ποιος είπαμε ότι είναι ο μάγειρας που έχει τις συνταγές μαγειρικής. Πάμε μια γρήγορη. Αλλά άσε, μην κοιτάς. Πάμε. 1, 2, 3.
2: Νίκος Τσελεμεντές.
0: Ξαναπες το.
2: Νίκος Τσελεμεντές.
0: Έγινε, ωραίος.

0: Να μπούμε στο 50 λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πάμε στο φίλο μας από την Αμαλιάδα, το Διονύση. Γεια σου, Διονύση.
1: Γεια σου, το μάλλον μα τσιμπάει με Αμαλιάδα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είσαι δύναμη.
0: Έτσι,
1: και ο κύριος Γερασίμου. Είσαστε δύναμη. Αλλά έχεις ένα κακό ελάττωμα. Όλα τα σουβλάκια θυμάσαι. Δύναμη, καλαμπούρι καλό. Δημητράκη, και έτσι θέλω να θυμάσαι το φαγητό, τη δουλειά σου και τίποτα άλλο. Και την υγεία μας.
0: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Εννοείται, πάνω απ' όλα η υγεία μας. Να προσέχουμε γενικότερα. Να
1: περπατάμε. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Σας ακούω, σας αγαπώ όλους. Και όλα τα παιδιά που προσπαθούν, ο ταξιάρχης είναι δύναμη στο μέλλον.
0: Είδες ο ταξιάρχης, έτσι, δύναμη.
1: Ναι, τρελάθηκα, μπράβο ταξιάρχη, δύναμη.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά και να έχουν πρόοδο και υγεία βέβαια, έτσι θα το συζητάμε.
1: Ναι. Και σε όλα τα παιδιά του Χάντζημα, χαιρετίσματα. Αν και εντάξει, με ψηλαγαπάει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Σε όλα τα παιδιά και να πω για το παγκόσμιο, δεν έχουμε μιλήσει εμείς ποτέ οι δυο μας.
0: Όχι,
1: και βλέπω Γερμανία, γιατί είμαι γερμανόφιλος χρόνια, τουλάχιστον 60 χρόνια. Αλλά Αγγλία, Γερμανία στο τελικό και να το πάρει η Αγγλία, να δεις τι αντίθετος είμαι, καταλάβες. Γιατί από το 66 που θυμάμαι, κρότσαγα και εγώ την μπάλα από 10 χρονών, ότι αυτή η ομάδα όταν πηγαίνει τελικό.
0: Όταν λες, περίμενε λίγο, γιατί έχω μια απορία με σένα. Μιας και τώρα είμαστε χαλαρά και μπορούμε να τα πούμε, έχουμε περισσότερο χρόνο. Έπαιζες στον Παναθηναϊκό, πες μου λίγο, τι έχεις κάνει, τι καριέρα.
1: Άκου τώρα, θα σου πω από
0: ένα
1: χρόνο, άκου. Εγώ έχω θείο τον Αχιλλέα τον Μπουτουβί.
0: Ναι.
1: Που ήταν αντιπρόεδρος στον Παναθηναϊκό με ματζαμπελάκηδες, με όλους. Έχω θείο το... Πες το μόνο... Όχι θείο, ξάδερφο, τον Βιανόπουλο. Έχω θείο τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι. Ποιον
1: είναι. Κατάλαβες τον λέω. Αυτός που έκανε 2 τετραετίες.
0: Τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας που έκανε 2 τετραετίες.
1: Ναι, για να δω, θα θυμηθείς.
0: Που έκανε 2 τετραετίες.
1: Ήταν και ενώ δημοκράτες, ναι. Εντάξει,
0: δεν λες τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, αυτός νομίζω. Α, τον Στεφανόπουλο, τον Στεφανόπουλο λες.
1: Ναι, ο Κωστής.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα. Ναι.
0: Εξαιρετικός. Καλά, και πιο παλιά ήταν μορφωμένη και εξαιρετική πολιτική. Αλλά ο συγκεκριμένος που λες, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο αείμνηστος, ήταν εξαιρετικός κύριος. Εξαιρετικός.
1: Ναι. Από 80 χρονών Δημητράκη. Και κατέβαινε το Ρίο κάτω, έχει μια κατηφόρα μεγάλη και βγαίνει κάτω στην παραλία.
0: Ναι.
1: Και λέω τι κάνει, και δεν ήταν να πεις κανένα σπέλερος, κοντός ήταν.
0: Ναι.
1: Και όμως ήταν σε στήλ αθλητή, ένα μυστήριο πράγμα.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι κάνεις εκεί μόνο, λέει, άσε Διονύση μου, είδε η ζωή μου, ήταν ναι, τρεχαντήρι. Ήταν.
0: Καλά, ήταν και εξαιρετικός άνθρωπος, πέρα από το τι ήταν τέλος πάντων, αλλά ήταν εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Μπορεί να ήταν πολύ σοβαρός, αλλά ήταν.
0: Εντάξει, σοβαρότητα θέλει. Τι θέλει αυτό το χαβαλέ που γίνεται σήμερα, που να μην πω τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Αυτό το ρεζιλίκι που βλέπουμε στα πολιτικά δρόμενα.
1: Παντού. Παιδιά, παντού. Και αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Σε εμάς έδειξε παραπάνω, γιατί ήταν η κρίση, ήταν όλα στη μέση. Και φάνηκε πιο παραπάνω. Παντού παγκοσμίως είναι.
0: Καλά, ναι, παγκοσμίως.
1: Ναι. Δεν σου συνέχισα, ναι, με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Επειδή ήμουν από οικογένειες μεγάλες συγγενείς, ας πούμε, ανοιξούς, είχαν αυτό το παλιό, ξέρεις. Γιατί πας εκεί.
0: Ναι.
1: Επειδή έμαθε ο Μαχηλέ, ότι πάω στον Ολυμπιακό και κάνω προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Μου λέει, άκου, να ρίσου ένα συγκεκριμένο και το θυμάμαι, ήμουν 14 χρονών τώρα, το Δημητράκη. Mm-hmm. Γι' αυτό τα παιδιά όταν είναι μικρά και
0: θυμούνται, βέβαια.
1: Δεν πρέπει να τα μειώνεις.
0: Βέβαια.
1: Μου λέει, άκου να δεις, Διονύση, άμα ξανακούσω και μάθω ότι πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και κάνεις προπονήσεις, Ναι. Θα σε στείλω πάλι κάτω στον πατέρα σου να μαζεύεις πατάτες. Και από τότε μου έμεινε Δημητράκη και λέω Θεός χωρέστονε, ήταν ενεργητικό στοιχείο, αλλά τι να το κάνω. Όταν λες έναν άνθρωπο 14 χρόνων, 13, ότι έτσι και έτσι τον προσβάλλεις. Τα παιδιά ειδικά τώρα καταλαβαίνουν πολύ, παιδί μου. Ναι. Και τώρα εμείς που είμαστε μονωμένοι, λίγο ζωηροί και αυτά. Και μου λέει, ναι, και το θυμάμαι, έχουν περάσει τώρα πόσα, 56 χρόνια και όλο και ήταν αδιαστημένοι.
0: Ναι, έτσι.
1: Και βρήκα απέναντι στον Ολυμπιακό, γι' αυτό κάνει αφορά, μου λένε Παναθηναϊκοί, με τον Ολυμπιακό. Ναι, παιδιά, για κάθεση, έφαγα ψωμί εγώ από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και πήγα εκεί, ήταν ο Αχιλλέας ο Γραμματικόπουλος. Και με είδε, με παρακολούθησε κανένα εξάμεινο στην αρχή και μου λέει, κοίτα, δεις, Λιονίση, του είπα εγώ κρυφά του Αχιλλέα μόνο. Έτσι και έτσι του λέω, μη μάθει εκείνος ο άλλος τίποτα, ο Αχιλλέας, και ήταν και τα ίδια ονόματα είχαν.
0: Ναι. Πήγες και τον νόσο.
1: Ναι. Μου λέει, Διονύση, όχι. Του λέω, έτσι κύριε Αχιλλέα, του λέω, κοίτα να δεις. Εγώ έχω στο Περιστέρι, στον Άγιο Αντώνη, στην Κολοκοτρώνη, 12, έχω ένα τεσσάρι σπίτι. Και το πληρώνω 750 δραχμές. 750 δραχμές, ναι. Και τώρα τα μισά τα χαλάω στο πέρα δώσω, στο φαγητό, σε όλα. Και το μισό σε νίκη. Ήθελα να με βάλει κάτω στην Ελευσίνα. Δεν θυμάμαι ποιος θα είχε τότε στην Ελευσίνα τα ναυπηγεία. Να πηγαίνω άκου να δεις. Με ξεκούραζε κάπου. Μου λέει να πηγαίνεις 3 μέρες κάτω στα γραφεία να βοηθάς τα χαρτιά και τέτοια. Και να έρθεις για προπονήσεις. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Για τον Ολυμπιακό τώρα μιλάς.
1: Ναι. Τον λέω κύριε Αχιλλέα, δεν βγάζω τα λεφτά, δεν βγαίνω, είμαι μόνος μου στην Αθήνα, με τον αδερφό μου, ήταν 16 χρόνια ο αδερφός. Και λέω όχι, θα φύγω για την Αυστραλία. Και έτσι έφυγα για την Αυστραλία, μετά παντού, Γερμανία, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Ναι, σε ακούω, γι' αυτό σε ρωτάω, Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική.
1: Έχω πάει μέχρι τα νησιά Φίτζι κάτω. Zealand,
0: γιατί τι δουλειά έκανες αν επιτρέπετε και τα έχεις γυρίσει όλες τις χώρες?
1: Δουλεύοντας, Δημητράκη.
0: Δουλεύοντας. Στο ίδιο αντικείμενο.
1: Που ακούνε οι κύριοι, που μ' ακούνε μικροί, μεγάλοι να δουλεύουν, γιατί το ψωμί ειδικά τότε δεν έβγαινε εύκολα. Και τώρα βγαίνει πιο δύσκολα. Τώρα αλλά εντάξει. Άμα κάνουμε υπομονή, το φαγητό μας το βγάζουμε. Εντάξει. Πρέπει να κάνεις οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Τώρα τι οικονομία να κάνεις, βέβαια, τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι δύσκολα. Είναι
0: δύσκολα γιατί μας τα τρώνε τα αναλώσιμα που λένε. Από κινητά μέχρι 250 πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, ωραία.
1: Ακούς.
0: Ναι.
1: Και επειδή σε αγαπούσα στην Νιουκάστλ, έχω ακόμα φίλους.
0: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο και εκλέζει στο Νιουκάστλ. Τον Κέβιν Κίγκαν να έχει καλή ανάρρωση.
0: Ναι, δύσκολα τα πράγματα όμως από ό,τι διαβάζω.
1: Ήταν η παιχτούρα μου.
0: Κέβιν Κίγκαν, βέβαια.
1: Τον είχα προλάβει στο Αμβούργο, γιατί πήγα και στο Αμβούργο 10 χρόνια, 10 χρόνια, χρόνια κάτω στο Μπάγκερν, στη Βαυαρία. Ναι, πέρασε.
0: Έκανες δηλαδή 20 χρόνια στη Γερμανία,
1: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις εδώ η ζωή πώς γίνεται. Να φεύγουν παιδιά τώρα από δεσπεριστές παλιοί. Να είναι ηλικία μου, εντάξει, ο Κέβιν πρέπει να είναι λίγο πιο μικρός από μένα. Γιατί εγώ είμαι τώρα στα 70-71, κάπου εκεί.
0: Κίγκαν, δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Κέβιν, ναι, μπορεί, ναι. Ο Στίβ Κόπελ ήταν ο Γκλεντ Χόντλ της Τότεναμ, παιδιά. Ήταν ένα παιδί δίμετρο και ήξερε μπάλα μεγάλη. Σαν το. Μέσα με τον Βραζιλιάνο, το ξεχνάω. Που είχε το Σόκρατες. Μπαλάρα. Βλέπαμε μπάλα, παιδιά, τότε. Ας ήταν πιο αργό το ποδόσφαιρο. Βλέπαμε μεγάλη μπάλα, γλυκιά μπάλα, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Τέχνη και. Εντάξει, τώρα μπήκε δύναμη μέσα. Στη μέση χαλάει κάπου τη δουλειά. Είδες τώρα ο άλλος.
0: Έχει αλλάξει. Μωρέ, εντάξει, έχει αλλάξει.
1: Είναι αθλητής ο Ρονάλντο παρά παίξει. Γιατί εξατλήθηκε προχτές, κατάλαβες.
0: Καλά, Ρονάλντο.
1: Καλά, Δημητράκη μου.
0: Ο Κέβιν Κίγκαν είναι Διονύση 75, είναι του 51 γεννηθής είναι ο Κέβιν Κίγκαν και από εμάς να έχει ανάρρωση διότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τώρα αρχές του χρόνου, τέλος πάντων.
1: και ο Τζον Μπάρντς.
0: Ναι, και ο Μπάρντς, και αυτός ήταν παιχτάρας μεγάλος. Το μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Αυτά είναι τυχερά, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ ποτέ μου, Δημητράκη, δεν έχω πάει σε γιατρό ποτέ μου.
0: Και να μην πας, εύχομαι κιόλας.
1: Ναι, σε βουβοκύλι καμιά φορά, δεξιά-αριστερά. Αλλά εντάξει, σιγά σπάς. Τώρα αυτό δεν το έχω πει ποτέ.
0: Για πες μας,
1: να σου βγάλουμε έτσι. Όταν γύρισα από την Αυστραλία, πήγα και άρχισα πάλι προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Και 24 χρονών έπαθα τη ζημιά που είχε πάθει ο Γρηγόρης Καραλαμπίδης.
0: Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τι έπαθε.
1: Μπατάρισμα δεν επανήρθα ποτέ και από τότε ο λόγος σταμάτα το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, καλά να σε φίλε.
1: Δεν γίνεται ότι είναι το ποδόσφαιρο. Ήθελα και τις γυναίκες μου, καταλάβες.
0: Μόλα, όλα παίζουν ρόλο. Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, έτσι μιας και...
1: Όχι, εντάξει, είχα πολλά, Δημητράκη, είχα πολλά αδέρφια, 11 αδέρφια.
0: Α, ήσταν πολλά αδέρφια.
1: Έπρεπε τα πρώτα τρία παιδιά να πάμε για δουλειά μακριά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να στέλνουμε για τον πατέρα μου, ήταν άλλα 8 πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προβλήματα,
0: ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλά να είσαι πάντως, σε ακούω γερό, δυνατό, γιατί και ευηδή. Άρα να είσαι καλά, φίλε.
1: Εχθές είχα το μπλουμπαϊτάξι κάτω, σπίτι.
0: Ναι, ναι, το άκουσα που το έλεγες σήμερα στις εκπομπές που βγήκες.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, ο Μπίλης μου, η γυναίκα του, φοβερό παιδί, παιδιά. Ο μπλουμπαϊτάξι είναι φοβερό παιδί.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, ήρθε 600 χιλιόμετρα στην Αμανιάδα να δει τον τομένο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Και όχι να μαλώνουμε ο ένας με τον άλλο.
0: Έτσι, αυτό πρέπει, αυτό να περάσουμε σαν μήνυμα. Λοιπόν, Διονύση μου, να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30, να πούμε στο 62ο λεπτό, οι Αμερικάνοι εξακολουθούν και προηγούνται των Αυστραλών με 2-0. Οι Αυστραλοί λίγο καλύτερα τα πάνε στο δεύτερο ημίχρονο, παρά τα αυτά νομίζω δεν έχουν απειλήσει ιδιαίτερα τους Αμερικάνους.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, το τελευταίο ημίωρο θα ξεκινήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο, θα κάνουμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο ακροατές του 943 Intervention Sports.
0: Τι έχουμε πέρα από Μουντιάλ και τα λοιπά, λίγα πράγματα υποθέτω το Μουντιάλ.
1: Καναδείς, ναι, αυτή τη στιγμή όπως ξέρουμε όλοι, η Εθνική Ομάδα των Πολιτειών πρόκειται 2-0 της Αυστραλίας. Αναμένεται να υπηρεστήσει όλα η ομάδα του Μαρίσου Ποτσετίνο που έχει δώσει πάρα πολύ καλά δείγματα. Και όπως είπε κάποτε ο αείμνηστος ο Αλκέντας Παναγούλιας, αυτή η ομάδα κάποτε θα έρθει, ώρα θα τη διεκδικήσει και παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είναι ώρα της ακόμα.
0: Όχι, λες.
1: Αλλά σίγουρα θα πάει αρκετά ψηλά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλή,
0: είναι καλή ομάδα. Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα. Βέβαια, πολύ καλή ομάδα.
0: Δουλεμένη, όπως είπες, ναι, είναι δουλεμένη ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει ανοίγει πολύ για τον Ποτσετίνο που ήταν ένας εκ των υποψίων για να πάνε να λάβουν την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, αλλά εντάξει, τελικά ο Πέρεθ διάλεξε τον Μωρίνιο. Τώρα, από εκεί πέρα έχουμε η UEFA αναφορικά με αυτά τα cooling break τις διακοπές, λέει ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 δεν θα το ασπαστεί, δεν θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, γιατί θεωρεί ότι κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα cooling break είναι παχτολός χρημάτων και για τα τηλεοπτικά κανάλια, έτσι που έχουν πληρώσει ούκο λίγα εκατομμύρια για να πάρουν τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων, αλλά βεβαίως και για τη FIFA. Η FIFA υπολογίζει θα βγάλει από τα cooling break 500 εκατομμύρια, 600 θα βγάλουν οι σταθμοί, όλοι μαζί οι σταθμοί, έτσι. Μην νομίζω ο καθένας ότι θα βγάλει κάθε σταθμός από 600, εντάξει.
0: Ναι, καλά βέβαια.
1: Είναι ένα πολύ καλό ποσό που θα μπορέσει να τους ανακουφίσει, γιατί έχουν δώσει ούκο λίγα εκατομμύρια και άλλη δισεκατομμύρια για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να έρθει και σε άλλες διοργανώσεις, όχι υπομορφή να απαραίτητα cooling break, αλλά breaks και το break. Να υπάρχει ένα time out όπως τα μπάσκετ και σε άλλες διοργανώσεις, όχι υπομορφή να απαραίτητα cooling break, αλλά breaks και το break. Να υπάρχει ένα time out όπως τα μπάσκετ

0: Και τελικά σε μεγάλες οργανώσεις στο Champions League, ας πούμε, γίνει το break, ξέρεις.
1: Το Champions League δεν νομίζω, χωρίς να αποκλείω τίποτα βέβαια, γιατί τη ζωή όλα έρχονται και αλλάζουν, ειδικά από το 10 και μετά έχει αλλάξει ο κόσμος όλος, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, έτσι, σωστά.
1: Βέβαια, είχαμε μετά το σοβαρό τραυματισμό του Κονέ, έτσι.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, 4-5 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, έπατε κατάγμα κνήμης, εντάξει, είναι... Αυτός ο Μοντιμπέι είναι πάντως... Πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα, γιατί είναι υπότροπος, το έχει κάνει και με τον Νεϊμάρ, δεν ξέρω αν το έχει κάνει και με άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Θυμάμαι έτσι μια περίπτωση κάποτε του που είχε χτυπήσει ο Ζιοβάνι και μια άλλη που είχε χτυπήσει ο Ζάιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Εντάξει,
0: ο Ζιοβάνι το θυμάμαι, ήταν, αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ονόματα. Του Σίμου τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, δεν.
1: Ναι.
0: Ήταν κάποιοι ποδοσφαιριστές και παλαιότερα, του θυμάσαι ακόμα καλύτερα από μένα, ήταν δρεπάνια που λέγαμε. Δρεπάνια πραγματικά.
1: Ήταν μερικοί που ήταν δρεπάνια.
0: Έτσι.
1: Και πρέπει να παραδεχθούμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο ήταν πιο σκληρό παλιά, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. 100%.
1: Γιατί λένε τώρα μερικοί, τώρα δεν είναι. Αυτά είναι πτέσματα αυτά που λέγανε παλιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, δεν έγινε παλιό ποδόσφαιρο.
0: Έπαιρνε φόρα. Έπαιρνε φόρα και όποιο μπάρει. Έτσι, ακριβώς. Υπήρχε και οδηγία, θυμάμαι. Υπήρχε και οδηγία από προπονητές. Δεν περνάει η μπάλα ή ο παίχτης. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει.
1: Τι να πούμε. Από εκεί πέρα. Σήμερα έγινε μια πρόταση ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ από τη Ρεάλ προς την Μπάγερ Μονάχου για τον Μάικ Ολίσε, τον διεθνή Γάλλο δεξιού εξτρέμ. Η Μπάγερ δεν έχει απαντήσει προς το παρόν. Βέβαια είχε διαρρεύσει μέσω κύκλων της στο μέσο της εβδομάδας, γιατί είχε κυκλοφορήσει ότι θα κάνει την προσφορά η Ρεάλ. Είχε πει ότι ακόμα και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν, εμείς δεν τον πουλάμε. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ρήτρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είχε κάνει η Ίντερ για παράδειγμα, που βάλε στον Ντούφρες 20 εκατομμύρια ρήτρα και πήγε πανεύκολα η Ρεάλ, έδωσε 20 εκατομμύρια και πήρε τον Ντούφρες. Και μετά η Ίντερ πήγε στην Αταλάντα να δώσει 50 εκατομμύρια για να πάρει τον Παλέστρα. Εντάξει, αυτά. Ό,τι δίνεις παίρνεις, τα λάθη πληρώνονται. Έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, σωστά.
1: Βέβαια, γιατί ο Ντούφρες είναι ένας πολύ καλός διεθνής Ολλανδός ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε εξτρέμ και έγινε στην Ίντερ δεξιός μπακάφ. Έτσι, τον έχασε τσάμπα που λέμε, 20 εκατομμύρια για τη Ρεάλ είναι...
0: ναι βέβαια.
1: Έτσι είναι.
0: Κάτι ψηλά για τα λουλούδια που λέμε.
1: Ναι ακριβώς, η οποία Ρεάλ δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει πάρει κουκουρέγια με 55 εκατομμύρια, που και αυτός δεν είναι καλύτερα να τρώει και να μην μιλάει, έτσι, γιατί αυτό που είχε πει ότι εγώ και μαλλιά να μην είχα, να ήμουν καραφλός, δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρεάλ.
0: Δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρεάλ, ναι, ναι. Έλα, μου,
1: έλα
0: ναι.
1: Που το φέρε η τύχη όμως και υπέγραψε στη Ρεάλ.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι, και αντί να πεις όχι, ε.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Είναι που λένε μεγάλη μπουκιά φάε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, όταν ακούω από επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: εντάξει. Ναι, είναι
1: αστείο. Ήμουν από μικρό παιδί,
0: ναι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να είσαι ό,τι και να είσαι, τι σημασία. Από την ώρα που μπαίνεις στο επάγγελμα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τέλος.
1: Να κοιτάς τη δουλειά σου και αυτά τα άλλα.
0: Έτσι, έτσι, όπως το λες.
1: Μετά πήρε τον Κονατέ που δεν τα βρήκε με την Λίβερπουλ. Έτσι, τετράετε συμβόλαιο τώρα με την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Έχει κάνει Ρεάλ, έχει κάνει μπάσιμο.
1: Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, ναι.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Τώρα από εκεί πέρα βέβαια τα πάντα θα φανούμε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
0: Βέβαια, καλά. Και εκείνο καθρέφτης. Τώρα...
1: Εκείνο καθρέφτης, ό,τι λέμε, γιατί και εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές τον καθένα που παίρνει ομάδα τον παρουσιάζει ο τύπος ότι είναι ο σούπερ παίχτης και μετά από σούπερ νέος Μέση ή νέος Μαραντόνα ή νέος δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Έτσι.
1: Πέφτει πολύ στα χαμηλά μετά και λες που ήταν αυτός. Οπότε δεν πρέπει ούτε να ανυψώνουμε κάποιον ούτε να το χαμηλώνουμε. Ό,τι είναι θα το δείξει ο ίδιος στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί ξέρεις άμα βάλεις ένα τίτλο. Θυμάμαι κάποτε τον Νίνι, θυμάμαι τον Κουτσιανικούλη, ο νέος Μέση και ο νέος Μέση.
0: Καλά, αυτά ήταν τώρα αστείωτες πραγματικά.
1: Τα παιδιά και ο Βάρος που ήταν αφόρητο δηλαδή. Κάθε ναι. Πέστε κάποιον άλλον, όχι ο Μέση ξαφνικά.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε.
0: Εκεί πρέπει να κόψουν τις ενημερώσεις τα παιδιά, αλλά ποιος να τα κόψει τώρα.
1: Είναι ένα ωραίο ταλέντο που θα δούμε αν θα εξελιχθεί,
0: ναι, έτσι, έτσι.
1: Αν θα έχει τύχει στη ζωή του, πώς θα δουλέψει, πόσο αγαπάει αυτό που κάνει και βλέπουμε. Γιατί όλα. Και ο Γιαμάλ αυτή τη στιγμή ας πούμε ταλέντο, αλλά εγώ δεν λέω ότι είναι ο διάδοχος του Μέση ή του Ρονάλδο. Θα δείξει ο ίδιος τι θα γίνει.
0: Μα πώς να
1: δείξει
0: τίποτα, έτσι. Πώς να το πεις αυτό όταν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.

0: Είναι το δυνατόν, ξέρω, τον είδαμε τώρα και στο πρώτο παιχνίδι, άφαντο.
1: Τέλο πάντων. Έχει πολύ δρόμο ακόμα για να
0: πει. Έχει. Πολλά χρόνια.
1: Είναι ο καθένα ήταν ο αυτό του, άλλο δεν μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και όταν ο του υποψηφίου που θες να πάρει τη θέση παίζει μέχρι τα 40, έτσι.
1: Βέβαια. Αυτό κάτι λέει, έτσι.
0: Κάτι λέει, έτσι.
1: Η πορεία καταξιώνει τον κάθε επαγγελματία. Τραγουδιστή, ηθοποιό, δημοσιογράφο, ποδοσφαιριστή, πολιτικό. Έτσι είναι. Έτσι έχουμε δει πολλούς σε μια νύχτα χάθηκαν. Όπως πετάχτηκαν.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Σε μια νύχτα βυθίστηκαν, έτσι όπως το λες. Πώς βλέπεις την απόκτηση, μάλλον τη μεταγραφή του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ?
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμένα μ' άρεσε ο Μπιανκόν.
0: Βεβαίως, και εμένα.
1: Ήταν πολυεργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Άσχετα τώρα, μου θυμίζει την περίπτωση που όλοι τα βάζανε με το Ρέαψου και όταν έφυγε ο Ρέαψου και πήγε στη Ρωσία. Αχ, τι κρίμα που δεν τον έχουμε τώρα.
0: Εντάξει, μας δεν έχει αναπληρώσει Ρέαψου και το αριστερό κομμάτι.
1: Έτσι είναι. Εκτιμούμε κάποιον πολλές φορές όταν το κάνουμε.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα το ταιριάξει το βελγικό πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι πολύ καλός.
1: Η Άντερλεχτ προσπαθεί να ξαναγίνει η μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια.
1: Για εκείνο την Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το Βέλγιο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μια Ισέρεκμπλίδης ή η Κλαμπ Μπρούγκε τώρα που εμφανίστηκε.
0: Ναι, η μεγάλη
1: ομάδα
0: χρόνια
1: του Βελγίου είναι η Άντερλεχτ. Τι να λέμε τώρα.
0: Η ομάδα της πρωτεύουσας.
1: Με τον Πελούχο, με τον Ρέζεμπρικ, με τον Πολ Μαχίμ, παγκόσμια κλάση. Όχι απλώς πέρασαν και δεν αγούμισαν.
0: Και με πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια του Βελγίου, όχι μόνο στο Βελγίο.
1: Είπαμε είναι το μεγαλύτερο μέγεθος στο Βέλγιο. Πέρασε την κρίση. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Άμα δεν έχει ισχυρή διοίκηση, πλέον δεν μπορεί να κάνει ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό είναι παθητική άντρε.
0: Και ισχυρή διοίκηση ίσον γερό πορτοφόλι. Έτσι.
1: Έχει πληρωμένους ποδοσφαιριστές, έχει πληρωμένο το προσωπικό, κάνει σωστές κινήσεις, παίρνει προπονητή, παίρνει ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι, σημαίνει ισχυρή διοίκηση.
0: Έτσι
1: είναι. Εντάξει. Για μένα δεν ξέρω αν θα βρει καλύτερο Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια, έτσι.
0: Δύσκολο, θα δυσκολευτεί.
1: Ναι. Γιατί έπαιζε ακόμα και σέντερ φόρ, έτσι έβαζε και γκολ κιόλας, θα θυμάσαι.
0: Βεβαίως, ήταν
1: και... πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι.
0: Είχε επαφή με τα δίχτυα.
1: Στα κόρνερ, κέρδισε κεφαλιές. Εντάξει, τι να πω. Okay. Γιατί με ρωτάγανε και από το Βέλγιο και του λέω ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
0: Mm-hmm. Είχε από εκεί να ενημερώσει.
1: Ναι, τα ρωτάγανε κάτι από την Άντερλεχτ. Για μένα είναι η άποψή μου ότι είναι πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Αμυντικό που παίζει σε πολλέ θέσει βοηθάει.
0: Ναι. Θα πιάσει το Βέλγιο πρωτάθλημα, θα πιάσει. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι.
0: Είναι και η ιδιοσυγκρασία του έτσι ενθουσιώδη κτλ. Νομίζω θα κάνει καριέρα.
1: Παλικάρι
0: είναι. Μάλιστα, πώς βλέπεις τα υπόλοιπα παιχνίδια τα σημερινά? Σκωτία Μαρόκο στη μία σε κάνα πόση ώρα? Ψέω καμιά ώρα και κάτι. Έτσι.
1: Κοίτα, το Μαρόκο.
0: Μαρόκο.
1: Μου άρεσε και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Mm.
0: Κοίταξε, εγώ, Μανώ μου, επειδή τα έτσι πολλοί με ρωτάνε εδώ για τη Σκωτία, εσύ την έχεις δει και με την Εθνική. Νομίζω ότι της κάναμε μεγάλο δώρο και πήγε στο Μουντιάλ. Της έκανε δώρο μετά και η Δανία, Τα λέω καλά. Yeah. Mm.
1: Δεν λειτουργήσε κάτι, δεν λειτουργήσε εκεί.
0: Ναι,
1: ενώ πήγαμε στο Nations League, τους νικήσαμε 3-0.
0: Ναι.
1: Μετά δεν ξέρω, θεωρήσαμε ότι τέλειωσε το παιχνίδι, ότι είμαστε καλύτεροι ξαφνικά, δεν ξέρω τι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Με την IT δεν έδειξε κάτι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει. Νομίζω ότι δεν θα πάει, δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι υπέρ του Μαρόκου, το οποίο μου αρέσει. Μ' άρεσε πολύ μεγάλη εξέλιξη. Το θεωρώ μία, ας πούμε, η εθνική Γαλλία της Αφρικής.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Πραγματικά.
1: Οι περισσότεροι δεν αγωνίζουν στο Μαρόκο, έτσι αγωνίζουν.
0: Όχι, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βέβαια.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Πολύ πιθανό να επαναλάβει την πορεία του Κατάρ.
1: Ο Μπάρι που τον έχει κλείσει μπάγια να τον πάρει.
0: Ο Πεχταράς.
1: Ή ο Ουναχή που καλά πήγε να κάνει άλλα Μαραντόνα να κόλπα στο Πράσινο. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά είναι πολύ καλό. Ή ο Μποαντί που παίζει στη Λίλ, 19χρονο.
0: Mm-hmm.
1: Τι αμυντικό χάφ ήταν αυτό.
0: Απίστευτη παίχτη.
1: Πανταχού παρόν ήταν.
0: Και έχουν δέσει κιόλας. Έχουν δέσει με την πάροδο των ετών. Είναι μια ομάδα που μπορεί να επαναλάβει την πορεία του Κατάρ.
1: Έτσι είναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Έτσι. Παραλίγο θα πήγαινε τελικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σκεφτούμε τι.
0: Απίστευτα τα πράγματα. Μαρόκο. Σκωτία Μαρόκο λοιπόν. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν η Σκωτία καταφέρει και κάνει κάτι.
1: Σίγουρα.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη.
1: Σίγουρα θα είναι εκπλήξη. Βεβαίως. Αλλά βεβαίως αυτό για μένα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα είναι τον εκπλήξεων.
0: Θα είναι τον εκπλήξεων, λες.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι που το έχεις πει.
1: Ακόμα και αυτά που βλέπουμε. Λένε πολλοί ότι δεν είναι ακούω μερικούς που δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο, επειδή ακόμα οι μεγάλοι δεν ήξεραν όλοι. Δηλαδή, τι θα είναι το ποδόσφαιρο, να νικάει η Βραζιλία 5-0 το Μαρόκο και η Πορτογαλία την Αϊτή που λέει ο λόγος 7-0.
0: Να, γιατί δεν είναι καλό, μια χαρά είναι και ωραία μπάλα έχει παιχτεί. Για πρώτη αγωνιστική μιλάμε πάντα, έτσι.
1: Οι άλλοι δεν παίζουν μπάλα, ποδόσφαιρο είναι.
0: Έτσι. Καλά τώρα, τέλος πάντων. Πρέπει να πούμε κάτι τώρα. Θα πιάσαμε μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να πούμε, ναι, να κάνουμε λίγο τη διαφορά σε κάτι διαφορετικό που θα πούμε.
1: Μέχρι τώρα το παγκόσμιο κύπελλο έχει πληρότητα 98%.
0: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα.
1: 5.000 μέσο όρο, ξέρει, σημαίνει.
0: Πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Βέβαια.
0: Παντού τα γήπεδα είναι.
1: Τεράστια γήπεδα από εδώ και πέρα.
0: Έτσι, ναι.
1: Βλέπουμε τελικό Champions League, παράδειγμα που είναι στη Βουδαπέστη. Ήτανε 60-70.000 Άγγλοι απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Το 65.000 πλέον θεωρείται μικρό γήπεδο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Για τελικό Champions League τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Πάντως πραγματικά έχει γίνει δουλειά εκεί. Όλα τα γήπεδα είναι κατάμεστα, σχεδόν κατάμεστα όλα.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Απίστευτος κόσμος, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλλον αυτοί που λένε ότι δεν έχουν δει δεν έχουν δει προηγούμενα Μουντιάλ. Θυμάμαι κάτι Μουντιάλ, η φάση των ομίλων. Κάτι Ιταλίες να περνάει μόνο με χ.
1: Τρεις ισοπαλίες και περάσει το 82 Ιταλία. Και μετά πήρε φορά ο Παύλο Ρώση και τους καθάρισε όλους.
0: Έτσι, ο Παύλο Ρώση. Σωστά.
1: Είναι αυτό, είναι.
0: Είναι αυτό, μωρέ, τώρα είναι και μεγάλο κακό.
1: Λέει, από αυτά που βλέπει, νομίζει, το κακό ξέρει ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και συνάδελφοι, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τότε που βλέπουν αυτήν την μπάλα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το έχω δει από κοντά, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Δεν
1: πρέπει να διαβάζουμε κιόλας. Δεν είναι τίποτα.
0: Από τότε
1: έχω δει τον Μπούσο, έστω του Στέφανο.
0: Αλλά
1: έχω διαβάσει όμως. Ρωτάω, μαθαίνω.
0: Σωστά, σωστά. Έτσι. Είναι μεγάλη πληγή.
1: Πώς
0: αυτό.
1: Δεν τα ξέρει όλα. Πώς θα τα ξέρει, δηλαδή.
0: Μεγάλη πληγή. Και το γεγονός να πούμε κάτι διαφορετικό, να πάρουμε μεγαλύτερα, περισσότερα likes.
1: Αλλά,
0: τώρα είναι παθογένειες τώρα τη εποχή μας. Αυτά είναι μεγάλα θέματα.
1: Σούπα στη Σουηδία, έτσι. Στο δημοτικό τα παιδιά απαγορεύεται να έχουν τάμπλετ από φέτος.
0: Μόλις ναι, μου το έχεις πει, μου το έχεις πει.
1: Έτσι, γιατί δεν ξέρουν να γράφουν το όνομά του στο χέρι.
0: Το
1: φαντάζεσαι.
0: Πώς
1: θα βάλει υπογραφή άμα χρειαστεί, θα λέει φέρε μου ένα τάμπλετ.
0: Φέρε μου ένα τάμπλετ, ναι.
1: Ναι. Αυτό είναι, και εδώ λάθος το έχουν βάλει, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Από το γυμνάσιο και μετά θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα τάμπλετ.
0: Ναι, ναι. Πάνε τα παιδιά του δημοτικού με τα κινητά, τα τάμπλετ και όλα τα αυτά. Είναι,
1: ναι, αυτό δεν είναι πρόοδος.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει, εμείς τα μπερδεύουμε πολλές φορές τα πράγματα.
0: Έχουμε μπερδέψει πολλά πράγματα. Λέει, όχι μόνο εμείς. Σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο εμείς, η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, μάνα μου, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω.
1: Όχι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μεταγραφές συνεχίζονται, έτσι.
0: Ναι, καλά, ναι. Είναι η εποχή. Ναι. Κάποιο είπαμε για τη Ρεάλ.
1: Είναι μεγάλη έκπληξη, έτσι, περιμέναν όλοι τον Πούισιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Πάκ πριν το λύσει προγραμματικά τον Ιταλό που ήταν 17.
0: Έχει εικόνα από τον εν λόγω κύριο, έχει εικόνα.
1: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Με ρωτάγανε και εγώ
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Αλλά δεν έχω.
0: Λέω. Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτό που ξέρω πάντως ότι υπάρχει τεράστιος αναβρασμός στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιος. Δηλαδή, λόγω της φυγής του Λουτσέσκου και τα ονόματα δεν συνάδουν με το μέγεθος Λουτσέσκου.
1: Κοίτα να δεις. Όταν ήρθε και ο Λουτσέσκου στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τον πατέρα του ξέραμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ έγινε ο Ρασβάνο, όποιος έγινε. Ούτε ναι. Στην Ξάνθη ήταν κάποιο μεγάλο όνομα το οποίο
0: έγινε. Όχι, όχι, όχι, στον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ καλωθήθηκε, εδώ ανδρώθηκε και έγινε πολύ καλός προπονητής. Με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως,
1: οπότε,
0: ναι, αλλά έγινε, Μάνο.
1: Έγινε
0: ένα μέγεθος ιδιαίτερα σίγουρα. Σημαντικό.
1: Και... Ναι, και αγαπητό και ναι, σίγουρα αυτό, δεκτό. Αλλά από εκεί πέρα, αφού είχε αποφασίσει η διοίκηση να πάει σε κάτι διαφορετικό, πιο νέο όπως θα σπεστώ,
0: ναι.
1: Πρέπει να δούνε και τον άλλον στην πράξη.
0: Καλά, ναι, στάτω.
2: Μίστερ Σταναμόπουλος, good afternoon, this is Ρασβάν Λουτσέσκου speaking. Hello, I'm educated man, I know what I'm talking about, Mr. Γιωβάνοβιτς.
0: Έχουμε το Ρασβάν στο στούντιο. Έχουμε Ρασβάν στο στούντιο, μάνο, μας έκανε έκπληξη.
2: Σου έχω και Αταμάν, who don't play very good defense. It's fine when I lose on the defense, the referees.
0: Έσπασε τα μικρόφωνα.
2: Σου έχω και Μάρκο Νίκολης. We played very good game, very good football.
3: Και φοβερός τελειώσατε, Σταραμόπουλος. Εργομετρικά ρε Μπαρτσελώνα, Ινφαντίνο ρε.
4: Για την Ηλία έχουμε χώρο.
1: Έχουμε πει μια φορά να πάμε να πούμε.
4: Έχουμε χώρο για την Ηλία.
3: Κάτσε, περίμενε, γιατί έχω ένα νεοχλητικό εδώ πέρα. Τον κατσάσα εδώ πέρα και μας παρενοχλεί σεξουαλικά.
4: Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Καταλαβαίνεις τώρα. Μάνο, έτσι και πάμε εδώ για ποτό, εγώ, εσύ και ο Στρατάκης. Να μας πάρουν σηκωτούς από το μαγαζί.
0: Ναι, το έχουμε πει όμως. Αυτό πήγε να σου πει, αλλά αποφεύγει.
3: Αμέ πως αμέργων, εγώ τι αποφεύγω.
0: Άσε τώρα, αμέ πως
1: αμέ. Μέρα, ώρα και αυτά.
0: Ωραία, πέστε εδώ.
3: Καταρχάς δεν θα είναι μέρα. Θα μου βλενεί θα πάνε. Μάνο.
1: Δεν θα πάμε 8 το πρωί να ανοίξουμε.
3: 8 το πρωί να γυρίσουμε αν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Σίγουρα έτσι.
1: Έτσι είναι.
3: Ο Σονούπο.
1: Περιμένω σήμα.
3: Βεβαίως. Την αγάπη μου, από μένα την αγάπη μου.
0: Γεια σου, Μάνο μου, και από μένα την αγάπη μου εννοείται. Να είσαι καλά και όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Γεια σου, Μάνο μου, καλή νύχτα, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ήρθε ο Τσουράκη σε λίγο.
3: Εσύ με έμπασε.
0: Ναι, έτσι εγώ. Λοιπόν, ήρθε ο Λουτσέσκου, ήρθε ο Νίκολης. Ποιος άλλος είχε έρθει?
5: Ο Ερκίνο Ταμάνο.
0: Ο Αταμάνο. Από την Τουρκία, ρε φίλε, ήρθε από την Τουρκία. Ο Κατσάσος τι θέλει, το ψινάκι. Για έλα μέσα, ρε φίλε, να μας κάνεις το ψινάκι. Για έλα εδώ, ρε φίλε. Για δούμε πώς έχει ταλέντο ψινάκι.
5: Λοιπόν, περίμενε, γλυκιά μου, εδώ πέρα να σου πω εδώ πέρα. Όταν ήμουν παιδί, έρχονταν όλοι εδώ οι επιχειρηματίες.
4: Ο
5: Μοντροσάκης και τα λοιπά.
4: Κορεδεύεις τώρα, δεν κατάλαβα.
5: Αυτός δεν είναι ψινάκης, είναι. Πώς το λέω, τραβεστή με φαρικίτιδα, προχώρα.
4: Άντε μου, ρε, τάλαντε από εκεί. Θα μας πεις και ποιος είναι ο ψινάκης. Άντε.
0: Δυο ψινάκια.
3: Στη γωνίτσα σου. Στη γωνίτσα σου.
4: Ποια γωνίτσα σου, μωρία τάλαντη. Ποια γωνίτσα σου. Ηλίθεια.
3: Αυτός του είπε μια φορά, θα μιλήσω βραχνά, του είπανε «Α, ο ψινάκης». Και τέλος.
0: Ρε πάτε καλά, τι έχετε πάθει απόψε.
5: Για χαρά, πάμε στον επόμενο φίλο.
0: Έτσι. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στα τελευταία 2,5 λεπτά, 2,5 και κάτι. Μετά θα ακολουθήσει αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα ακολουθήσει break, διαφημιστικό και μετά Τσουράκης. Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι λέγεται εκπομπή.
1: Αμού, αμού, ταραμού, αλλιώς παραλλιώς. 12, 15 και 10.
0: Έτσι ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο αυτό. Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Κοιτάξτε, σήμερα ήταν μια εκπομπή χαλάρη. Έως προς το μεθυσμένο η αλήθεια είναι. Είχα εδώ και τα νηψάκια μου να ξέρεις.
1: Μου διάβλεπες καθόλου?
0: Ναι, βλέπω. Φυσικά βλέπω. Ό,τι μπορώ βέβαια, κάτι ώρες βέβαια. Το 4 δεν το βλέπω όπως καταλαβαίνεις, ή Μάρτον. Αλλά κάτι ανθρώπινες ώρες όπως αυτό, έσαι εγώ και μία. Ναι. Εσύ, γιατί με ρωτάς, είδες κάτι που.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει την
0: αλήθεια. Δεν γίνονται ωραία αγώνες. Με γκολάκια έχουμε και γκολάκια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι δεν είναι πολύ υψηλό το επίπεδο.
0: Ενώ τα προηγούμενα ήταν τρομερά και φοβερά, ειδικά η φάση των ομίλων. Ναι, ήταν. Βλέπαμε τότε το.
1: Για φέτος, για αυτό το Μουντιάλ λέω.
0: Όχι, όχι. Καλό, ρε. Καλό.
1: Καλό είναι.
0: Κάποια αγώνες δεν είναι. Κάποια, δηλαδή τι. Η Ισπανία επειδή έφερε 0-0 δεν είναι καλό.
1: Α, δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω το ιδιαίτερο. Εγώ όχι, δεν είμαι και Ισπανόφιλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά είναι το Μουντιάλ. Μια χαρά είναι. Ωραία μπάλτσα.
1: Αν είχα να διαλέξω μια εθνική που δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη τρέλα, θα διάλεγα κάτω χώρες, οι Σκανδιναβούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είμαι φαν αυτού του ποδοσφαίρου.
0: Πάρε Νορβηγία.
1: Το οποίο, τη... το οποίο διακρίνεται από μια αφέλεια, ρε παιδί μου.
0: Νορβηγία πολύ καλή την είναι.
1: Ναι. Άρα... Έζηγε ο Χόλαντ μέσα.
0: Χόλαντ.
1: Έβαλε 7 γκολ στην καθησιά του.
0: Έτσι, έτσι. Τρώει και 2 χάμπουργκερ στην καθησιά του. Δικό μα είναι, φίλε. Λοιπόν, εγώ να χαιρετήσω. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ.
1: Σάσου Μίγδαλα. Πού πας?
0: Δεν σταματάω πουθενά, διότι ο Τσουράκης με κυνηγά από πίσω. Μείνετε συντονισμένοι, όπως καταλαβαίνετε, ο Τσουράκης ήρθε πολύ φορμαρισμένος. Έτσι. Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα, 8 η ώρα, με την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Παμπλο Μαφέου για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον μέσο της Τζιρόνα Ιβάν Μαρτίν, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο. Για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για όλα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπότης που αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από 2,5 χρόνια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πρόταση 1,7 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν οι πράσινοι στον Ολλανδό στόπερ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Τιέν Καμαρά, ο οποίος πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μία ανάσα από το τριφύλι βρίσκεται ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, Ινιάκι Πένια. Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, στα 3 εκατομμύρια ευρώ το deal ανάμεσα στους πράσινους και τους Μπλαουγκράνα. Χαλάει η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς που απασχόλησε τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι εξετάζουν την περίπτωση του Αλέσιο Λύση για την αντικατάσταση του Ρασβάν Λουτσέσκου που αποχώρησε. Η συνεργασία μας ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, ανέφερε μεταξύ άλλων η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η Δυναμό Κιέβο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόμας Κετζιόρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Βελτιωμένη πρόταση για τον Δημήτρη Γιαννούλη κατέθεσε στην Augsburg και ασπρόμαυρη ΠΑΕ και οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό πρακτορείο DSC. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους Πίγιο και Γιώβιτζ για την ανανέωση των συμβολέων τους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για πρόταση που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Σερβία. Ο Όφη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χάφ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους Κρητικούς. Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στον Αστέρα Άκτορ μετά από μια πενταετία. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Έλληνας Μπακ θα βρεθεί στην Τρίπολη για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του με τους Αρκάδες. Την υπέρβαση για την απόκτηση των Κουρμπέλη και Κούτρι θέλει να κάνει ο Αστέρας. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χόρχε Πόμπο για τα επόμενα 2 χρόνια. Ανυπομονώ για τον νέο σεφ, το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media. Χωρίς το Γάλλο Σταρ θα παραταχθεί η Εθνική Γαλλίας στα παράθυρα του Ιουλίου για στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενάντια σε Βέλγιο και Φιλανδία. Σε αυτά θα συμμετάσχει ο Φρανκ Νιλκίνα. Στον πάγκο της Νάπολη θα βρίσκεται όπως όλα δείχνει ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, Αμερική-Αυστραλία 2-0. Στη μία τα ξημερώματα, Σκωτία-Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία-Αϊτή. Και στις 6 η Τουρκία-Παραγουάη. Ήταν η αθλητική ειδήσει από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και απόψε. Πλήνε ραχής των εξαιρέσεων. Όλα ίδια και όλα αλλιώς, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Και αφού διαδεχθήκαμε εδώ στον ραδιοθάλαμο του 943 Intervention Sports τον Δημήτρη Στρατάκη, στην επιμέλεια της δικής του εκπομπής, Δημήτρης πολύ δυνατός, αλλά και τον Νίκο Κατσάτσο στην παραγωγή. Είπαμε να κάτσουμε να κάνουμε μια δίωρη παρείτσα με ωραίες μουσικούλες, τις οποίες δεν τις επιλέγω εγώ, έτσι, αυτά. Να σου πω, αυτά μου βάλανε, αυτά μου είπαν, αυτά είναι φίλε, με αυτά θα πορευτείς, οκ. Okay. Θα συζητήσουμε για διάφορα. Σήμερα έχω πολύ όρεξη, να ξέρετε. Και σας θέλω όλες και όλους στην ακρόαση να τα πούμε... Όχι μόνο αθλητικά, αλλά μόνο κυρίως αθλητικά δεν θα τα πούμε. Τώρα μα έχει κάνει καημό και καήλα να συζητήσουμε κάτι αθλητικό. Εντάξει, Μουντιάλ, παιδιά, δεν το παρακολουθώ καθόλου. Δεν έχω και κάποια αγαπημένη εθνική, όπως είπα πριν στον Δημήτρη, στον Στρατάκη. Κυρίως οι εθνικές ομάδες των κάτω χωρών και της Σκανδιναβίας μου αρέσουν. Γιατί παίζουν ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ταχυδυναμικό, αλλά και με μια δόση έτσι αφέλειας, την οποία νομίζω πρέπει να την έχει το ποδόσφαιρο, ώστε να είναι χωρίς στρες, να είναι άκοπο. Καλησπέρα στην φίλη μας την Πέννη που έχει μπει και μας ακούει. Καλησπέρα στην εκλεκτή φίλη, την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής, την οποία ήρθαμε παρόδου, θα την έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο διαζώσεις την επόμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή, μου λέει εδώ την προηγούμενη, είχαμε φίλη μου καλή προετοιμασία για την γιορτή αποφύτισης στο γυμνάσιο του γιού μου. Και επειδή είμαι γραμματέας του συλλόγου με πολύ ενεργή συνεισφορά, δεν υπήρχε χρόνος για κάτι άλλο. Αλλά εδώ στις επάλξεις και πάλι, εδώ στον αγαπημένο σας, στον μοναδικό αθλητικό της Δυτικής Αθηνάς, τον 943 Interveten Sports, έφυγε Στρατάκι και κλαίνε τα νυχτοπούλια. Στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Ρουμελιώτης, που είναι, μας έλειψε η φωνή του, αδερφέ. Και μένα μου έλειψε η φωνή του Ρουμελιώτη. Δυστυχώς αποχώρησε ο Γιώργαρος. No need to run. Αλλά είναι πάντα στις καρδιές μας. Και που ξέρεις, καμιά φορά στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας από τραγουδιστής θα πάει να παίξει τον Αστέρα Τρίπολης. Α, όχι, δεν είναι αυτός ο Κότσιρας, είναι άλλος. Είναι άλλος. Τρόποι επικοινωνίας εδώ με το στούντιο είναι τα τηλεφωνά μας, το 212 20 59 43 και το 215 215 59 43. Βεβαίως ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Στρατάκη, έτσι κανιβαλίσαμε λίγο τους προπονητές μαζί με τον Μάνο Σταραμόπουλο και με την ευγενική συνεισφορά του Νίκου Κατσάτσου στις φωνές. Λοιπόν, πάμε. 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, 69-39-943-943. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο εξωτικό, στο πολύ φιλοξενό Ήλιον. Το site του σταθμού μας είναι το sports943.gr, όπου εκεί μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Βεβαίως μας ακούτε και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το ράδιο Γέφυρα, εκεί στις εσχάτειες του πλανήτη. Ο αγαπητός εκλεκτός φίλος και συμπατριώτης, ο κύριος Οδυσσέας Πλατήρεχος, αρέθιμιώτης ΓΑΡ, αναλαμβάνει κάμια φορά να μοιράζει τη φωνή μας εκεί στο Down Under, που το νερό στο καζανάκι δεν πάει clockwise, πάει anti-clockwise, αριστερόστροφα, όχι δεξιόστροφα. Ο 943 Intervention Sports, παιδιά, σας έχει δωράρα, βλέπω εδώ. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις δηλαδή, στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Το νησί του Τσελεμεντέ, παιδιά, βεβαίως. Ο Νικόλαος Τσελεμεντές από εκεί κατάγεται. Ο πολύ γνωστός, ο εθνικός μας μάγειρας, θα έλεγα, πριν τον, χρόνια πριν τον Ηλία Μαμαλάκη. Αγαπημένος ο κύριος Ηλίας.
1: Λοιπόν, απόψε, αγαπημένα παιδάκια, θα κάνουμε γεμιστά.
0: Λοιπόν, στο νησί του Τσελεμεντέ, λοιπόν, στη Σύφνο, θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, βεβαίως. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νανίνο, Αγίου Νικολαίου 67 στο Ήλιον. Εσείς δεν έχετε να κάνετε κάτι παραπάνω από το να στείλετε στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, όπως προείπαμε, το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 23 του Ιούνιου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, εκλεκτότατη δημοσιογράφη και φίλη δική μου, πολύ αγαπημένη, ακριβή. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Πολύ ωραίο το Κοράλι στη Βραβρόνα. Τυχαίνει να κυκλοφορώ εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Αρτέμιδας. Η Αρτέμιδα είναι ο δήμος στον οποίο ανήκει η Βραβρόνα. Βραβρόνα, βεβαίως, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, ή μάλλον θα το πιάσω πιο διαφορετικά. Η Λούτσα, που όλη η Λούτσα την ξέρουμε, μετά τα Σπάτα, μετά το Ελευθερίος Βενιζέλος, πλέον ενοποιημένος δήμος Λούτσας Σπατών. Η Λούτσα, λοιπόν, κάποια στιγμή ήταν η παλιά Λούτσα, η περιοχή την οποία στη διασταύρωση με το που τελειώνει η λεωφόρος Πατών κάνουμε αριστερά και κάποια στιγμή με τα χρόνια άρχισε η οικιστική ανάπτυξη και από τη δεξιά μεριά προς τη Βραβρώνα. Και είπανε κάποια στιγμή πρέπει να την ονομάσουμε και την περιοχή αυτή Λούτσα, αλλά έγινε νέα Λούτσα προς αποφυγή μπερδεμάτων και παρεξήσεων, βέβαια στον ίδιο δήμο ανήκει. Επειδή όμως εκεί στην περιοχή της Βραβρώνας και για όσους ξέρουν στο ξενοδοχείο που είναι εκεί στο τέρμα των λεωφορείων, λίγο παρακάτω υπάρχει αρχαιολογικό μουσείο και υπάρχει και ένας ξακουστός αρχαιοελληνικός ναός, ο οποίος ήταν λατρευτικό σημείο, πάρα πολύ γνωστό κατά τα αρχαία χρόνια, ο ναός της Βραβρονίας Αρτέμιδος, τον οποίο τον υπηρετούσαν παρθένες ιέριες. Αυτό λοιπόν το πολύ έτσι γνωστό λατρευτικό σημείο κατά τους αρχαίους χρόνους, ο ναός λοιπόν της Βραβρονίας Αρτέμιδος, έδωσε το όνομά του στην ευρύτερη περιοχή, την Βραβρώνα. Και επειδή ο ναός αυτός ήταν αφιερωμένος στη θεά Άρτεμη, την θεά του κυνηγιού και των δασών, παρακαλώ, ονομάστηκε και η ευρύτερη περιοχή από Λούτσα Αρτέμιδα. Εγώ ρε παιδιά δεν μπορώ να την πω Αρτέμιδα, μου είναι λίγο δύσκολο. Λούτσα την έμαθα, Λούτσα συνεχίσω να τη λέω. Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Εκεί είναι το εξοχικό που έφτιαξε ο αείμνηστος ο παππούς μου. Και εκεί συνεχίσαμε μετά να έχουμε και το εξοχικό το οικογενειακό που έφτιαξε μετά ο πατέρας μου. Και ουσιαστικά εκεί το νιώθω σαν χωριό μου, γιατί Κρήτη δεν πολύ πηγαίναμε, στο όπου που κατάγομαι έτσι, ένα πολύ ωραίο μέρος του νομού Ρεθύμνου, στο χωριό της μαμάς μου, από όπου κατάγεται η μαμά μου, από την πανέμορφη Αρκαδία, το κέντρο της Πελοποννήσου. Ένα πολύ όμορφο και πολύ έτσι μικρό μεν, αλλά πολύ όμορφο και γραφικό χωριουδάκι. Τη Δόριζα Αρκαδίας ούτε και πολύ πηγαίναμε, οπότε η Λούτσα είναι σαν χωριό μου. Όσοι ξέρετε την διαδρομή από τον παλιό εθνικό δρόμο Τρίπολης Μεγαλόπολης, εκεί που ξεκινάνε οι στροφές, βλέπατε σε ένα χάσιμο, μια αριστερή φουρκέτα, ένα χάσιμο δεξιά, μια ταμπέλα που έγραφε Δόριζα Αραχαμίτες. Εκεί είναι το χωριό της μαμάς μου και από τον νέο εθνικό δρόμο που πάει Καλαμάτα μετά την Τρίπολη είναι τα πρώτα διόδια, τα διόδια του Μάναρη. Αν κοιτάξετε στα διόδια δεξιά πάνω, είναι ένας υπόσταθμος της ΔΕΗ και ακριβώς από πίσω ένα όμορφο έτσι γραφικό χωριουδάκι είναι το χωριό της μαμάς μου. Μισός λοιπόν Ερεθυμιώτης, μισός Αρκάς, και όπως έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργαρος Ολίγκρης, ο οποίος γνωστός δημοσιογράφος και παλιός συνεργάτης εδώ του σταθμού, ο Αρκαδοκριτικός. Εγώ αυτός. Εντύπωση έχει κάνει η συνέντευξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον δημοσιογράφο τον Πέτρο Κουσουλό, που είχε και μια αντιπαράθεση με τον κύριο Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να προσβάλλει, να κάνει ένα σεξιστικό σχόλιο και μάλιστα σε αρχηγό κόμματος, σε ευρωβουλευτίνα. Δεν είδα τους όλες τις φεμίνο, δεν ξέρω και εγώ τι, και τις τους μη του ή τις μη του να ξεσηκώνονται εναντίον αυτού του σεξιστικού σχολείου του Βασίλη Παϊτέρη, του κατά τα άλλα αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος όμως πρέπει να μένει στο κομμάτι της καλλιτεχνίας. Παρεξηγήθηκε γιατί τον είπε γύφτο η Λατινοπούλου. Εγώ παιδιά, έχοντας μεγαλώσει εδώ στο Ήλιον, τσιγκάνους τους ξέρω, κάποιοι αυτό αποκαλούνται και γύφτη, να ξέρετε, από μόνοι τους, και δεν το θεωρούν και υποτιμητικό. Τέλος πάντων, εγώ τσιγκάνους τους ξέρω, αυτό το Ρωμά, αυτή η ορολογία που είναι της μόδας τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν μου λέει κάτι. Ειλικρινά, Ρώμα ξέρω εγώ την Ιταλική ομάδα, δεν ξέρω κάτι άλλο. Οπότε τους αποκαλώ εγώ προσωπικά, επειδή τυχαίνει να έχω και φίλους και γνωστούς οι οποίοι είναι Έλληνες τσιγκάνοι. Τσιγκάνους τους λέω. Okay. Υπήρχε έτσι μια έντονη αντιπαράθεση και θα σας το πάω στο άλλο κομμάτι, γιατί τυχαίνει να έχω και μια πρωινή εργασία στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου. Και πολλές φορές, φίλες και φίλοι, εκεί στους καταβλισμούς των τσιγκάνων, πολλοί την πέφτανε σε φορτηγά, την πέφτανε σε γιοταχή. Με πατρόλ κάρ μας ανέβαζαν από την Λεωφόρο ΝΑΤΟ μέχρι εκεί που είναι η εταιρεία. Με πατρόλ κάρ μας κατέβαζαν. Λίγο κάποια πράγματα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να τα δούμε. Παρακαλώ, νομίζω ότι τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον βλέπουμε και ξέρουμε ξεκάθαρα ποιος είναι, φίλες και φίλοι. Επίσης είχαμε και την δίκη για το παιδάκι που, το 11χρονο αγοράκι, το οποίο σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Ισόβια καταδικάστηκε ο υπαίτιος και απ' έξω πώς να το πω τώρα, οι δικοί του άνθρωποι, οι συγγενείς του, φίλοι ή της ίδιας φιλής, γιατί τσιγκάνοι είναι, φωνάζαν καλά κάναμε και το σκοτώσαμε. Τι να πεις από εκεί ύστερα, τι να πεις, φίλε, τι να πεις όμως. Και δεν αντιλέγω, υπάρχουν άνθρωποι που είναι και νοικοκυρέοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά νοικοκυρέοι, είναι λίγοι όμως. Και αυτό εμένα, αυτό δεν μπορεί να μου το αντικρούσει κανείς. Κανείς όμως. Γιατί το έχω δει εδώ με τα μάτια μου. Γιατί και εμένα κάποιος, κάποτε, σε μια αντιπαράθεση, με απείλησε και απείλησε ευθέως τα παιδιά μου. Και όταν απείλησε να φέρει τους δικούς του, έφερα και εγώ τους δικούς μου και λακίσανε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τον ελέφαντα στο δωμάτιο τον βλέπουμε ποιος είναι. Έτσι, υπάρχει ανοχή. Υπάρχει ανοχή γιατί είναι τα ψηφαλάγια στη μέση. Σας παρακαλώ. Δεν ξέρω, αγανάκτησα ρε Πένι και φωνάζω, τι να κάνω. Καλησπέρα στη Φλόρενς, καλησπέρα στη Σόφη, καλησπέρα στον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον αδερφό μου, τον διαμαντή, τον Πεπέ, τα Μπέτ Πέπε παρακαλώ. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, τον Γεωργακόπουλο.

Και να μην ξεχάσουμε και το πρόσφατο περιστατικό με την νοσηλεύτρια, η οποία από την πίεση της οποίας ασκήσανε 20 με 30 άτομα τσιγκάνοι, γιατί κάποιος δικός τους, ομόφυλός τους, τον πήγαν στο νοσοκομείο τραυματία, η γυναίκα πάθε, πώς το λένε, καρδιακή προσβολή και έμεινε 55 ετών. Ρε μάγκες λίγο. Εκεί αυτοί οι αρχηγοί που έχετε και οι βασιλιάδες σας, γιατί δεν σας μαζεύουν λιγάκι να σας πούνε, ξέρετε κάτι, χαμηλώστε λίγο τους τόνους. Ενταχθείτε και θα σας πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Έχω εδώ τον πολύ καλό μου φίλο, τον Αποστόλη τον Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι τσιγκάνος στην καταγωγή και ασχολείται με τα κοινά, με την πολιτική, και παλιός εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και αγωνίζεται και στην περιφέρεια και έκανε ένα τεράστιο αγώνα για την ένταξη των τσιγκάνων στο κοινωνικό σύνολο. Τεράστιο αγώνα. Και διαμεσολαβητής και τα πάντα. Θα τον φιλοξενήσουμε ένα βράδυ τον Αποστόλη, γιατί τον Αθανασόπουλο, γιατί είναι αρκετά επίκαιρο όλο αυτό που συμβαίνει. Αρκετά επίκαιρο, και θα τον φιλοξενήσουμε, μας πει και να μας αναπτύξει τις απόψεις του. Νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη. Ηρεμία μου λέει εδώ. Τι ηρεμία, Μανουλίτσα μου, τι ηρεμία. Έχεις πονοκέφαλο. Τι να στον κάνω, να στο φιλήσω. Ποιο να φιλήσω, Μανουλίτσα μου εδώ. Κατά τα άλλα, μια φίλη μου είχα μια κουβέντα το απόγευμα για τους εξωγήινους. Χάτζημαν θέλει να πάει στη Σύφνο. Τρομάρα να σου έρθει, Χάτζημαν. Μια φίλη μου κάτι μου έλεγε για εξωγήινους και τα λοιπά. Παιδιά, δεν γίνεται σε αυτό το αχανές σύμπαν, σε αυτή την αχανή πλάση με τα πάνω από 13 δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα, πάνω από 13 δισεκατομμύρια γαλαξιών, οι οποίοι γαλαξίες έχουν από 10 δισεκατομμύρια πλανητικά συστήματα μέσα τους. Εκεί κάντε λίγο την μαθηματική πράξη, δεν θα σας βγει. Μόνο αν την κάνετε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε κουμπιουτεράκι, δεν θα σας βρει, δεν θα σας βγει, είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται λοιπόν σε όλο αυτό το αχανές σύμπαν να είμαστε μόνοι, να είμαστε μόνο εμείς νοήμονες οργανισμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που ψάχνουμε ή αυτοί που θα έρθουν σε επαφή με εμάς θα είναι γκρίζα πλασματάκια κοντά με μεγάλα κεφάλια και μεγάλα μάτια, ή πράσινα πλάσματα πολύ ψηλά, μακρόστενα, με μακριά χέρια, μακριά πόδια, πάλι με μεγάλα μάτια έτσι σκοτεινά κτλ. Μπορεί η ζωή την οποία αναζητούμε στο σύμπαν να είναι σε αέρια μορφή, σε υγρή μορφή ή σε άειλη μορφή. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζεις. Και βλέπουμε. Πάντως εγώ πιστεύω ότι οι ταινίες του Hollywood για κάτι τέτοιο μας ετοιμάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για μια τέτοια επαφή τρίτου τύπου. Κάποια στιγμή θα φέρουμε και κάποιον ο οποίος είναι ειδικός πάνω σε αυτά τα θέματα να μας μιλήσει για αυτό, για αυτό το θέμα. Αλλά εγώ πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου, χωρίς να έχω κάποια ένδειξη, ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αυτό το αχανές, το άπειρο σύμπαν. Το οποίο βέβαια αυτό που λέω από χριστιανικής απόψεως είναι τελείως αφοριστικό. Η ορθόδοξη πίστη δεν το παραδέχεται. Θεωρεί ότι είμαστε το μόνο έτσι νοήμον πλάσμα σε όλη την πλάση. Γιατί ακριβώς οι γραφές λένε ότι μόνο τον άνθρωπο έπλασε ο Θεός ως νοήμονα έτσι ζωή στον πλανήτη εδώ και σε όλη την πλάση γενικότερα. Γιατί από εκεί πέρα έπλασε τα ζώα, έπλασε τα ψάρια. Αλλά και πάλι θα πεις, είναι δυνατόν να νιώθεις ότι σε αυτό το σύμπαν είσαι μόνος σου? Είναι νομίζω τουλάχιστον εγωιστικό.

Να στείλω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στε Θοδωρή Μαξούρα. Νέα αρχή, Άγιε Ανάργυρη Καματερό, ηγέτης της Δημοτικής Παράταξης. Σε Χαράλαμπο Καρπούζο, τον δικόν μας άνθρωπο εδώ, στην Δυτική Αθήνα, υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ. Στέλιο Χλαχλά, Δημήτρια Μπατζή και όλη την υπόλοιπη ομαδάρα μας. Πάμε σε διαλυματάκι 12.30 πάει η ώρα και επιστρέφουμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης, σε λίγο πάλι εδώ παρέα σας.

Λοιπόν, εδώ είμαι πάλι πίσω, εδώ στο 943 Intervention Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Σουράκης στην παρέα σας. Μέχρι και τις 2. Απόψε, όπως κάθε Παρασκευή. Και όπως λέει ο Άλεξ Ηλιάδης, γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό το σλόγγαν του Άλεξ για εμένα. Υπεύθυνος προγράμματος, ροής προγράμματος, Άλεξ Ηλιάδης, φίλες και φίλοι, η μάνα του λόγου, όπως συνηθίζω να λέω. Δεν έστειλα όμως τις καλησπέρες εδώ στα αδέρφια μας που μας ακούνε, που είναι επαγγελματίες του δρόμου για τους οδηγούς ταξί. Εννοώ, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ στο να μετακινείται ο κόσμος όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Αλλά λέω καλησπέρα και για τους οδηγούς των λεωφορείων, των πουλμαν, των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού. Και εννοείται στα αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών. Κανονικά αδέρφια μας όμως, οι οποίοι κάνουν τα μέγιστα για να κινείται το εμπόριο, η εφοδιαστική αλυσίδα και να φτάνουν τα αγαθά στο τραπέζι σας και στο ψυγείο σας. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά, νυχθημερών, κάτω από αντίξωες συνθήκες, η αλήθεια είναι, εκτεθειμένοι στα καιρικά φαινόμενα, φουλ χαμαλίκι, φουλ φόρτωμα. Οι οδηγοί των φορτηγών, λοιπόν. Λοιπόν, είδα εδώ ένα άρθρο, παιδιά, στο Gazeta, gazeta.gr, για το Μουντιάλ, το οποίο ζούμε μέρες Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι, Μουντιάλ 2026, ο βαθύς συμβολισμός των Κροατών με τα σκουφάκια πόλο στα γήπεδα. Και εγώ έχω μια έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά το πόλο, γιατί ο γιος μου είναι παίκτης της υδατοσφαίρισης. Και λέει εδώ το άρθρο, η ιστορία του Βέντραν Τσόρλουκα, που αποτέλεσε το έναυσμα οι Κροάτες να φορούν σκουφάκια πόλο στα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και στο Μουντιάλ 2026. Η εικόνα λοιπόν των Κροατών φιλάθλων να φορούν σκουφάκια πόλο της Εθνικής Ομάδας της χώρας τους, παρακολουθώντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του ποδοσφαίρου, δεν είναι κάτι ξένο. Το είδαμε και πριν μερικά 24 ώρες το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Θα το δούμε ξανά και ξανά και ξανά. Δεν έχει να κάνει απλά με την αγάπη των Κροατών για την υδατοσφαίριση, όπου πραγματικά είναι μία από τις υπερδυνάμεις στο άθλημα αυτό, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα μία από τις υπερδυνάμεις στο άθλημα αυτό, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι και η Ελλάδα, φίλες και φίλοι.

Και συνεχίζει το άρθρο, το οποίο λέει: υπάρχει μια ιστορία που έχει συμβολικό χαρακτήρα και συνδέει τα δύο εθνικά συγκροτήματα με την αγάπη, την αφοσίωση και την αυταπάρνηση, φίλες και φίλοι. Στο Euro του 2016 στη Γαλλία, η Κροατία στο εναρκτήριο παιχνίδι του Euro αντιμετώπισε την Τουρκία στο Parc des Princes στο Παρίσι. Και στη διάρκεια του αγώνα ο κεντρικός αμυντικός Βέρνταν Τσόρλουκα τραυματίστηκε στο κεφάλι. Τα προβλήματα με την αιμορραγία για τον τότε επέκτη της Λοκομοτίβ Μόσχας συνεχίστηκαν και στο επόμενο παιχνίδι με την Τσεχία. Οι συμβατικοί επίδεσμοι αποδείχτηκαν αναποτελεσματικοί και η ιατρική ομάδα της εθνικής ομάδος της Κροατίας τοποθέτησε ένα σκουφάκι υδατοσφαίρισης πάνω από τον επίδεσμο για να τον κρατήσει σταθερό και να επιτρέψει στον Βέρνταν Τσόρλουκα να συνεχίσει να παίζει, παρακαλώ. Αυτόματα για τους Κροάτες σήμανε μια αξιομνημόνευτη εικόνα. Ένα ποδοσφαιριστή με την καρό φανέλα της εθνικής ομάδας να αγωνίζεται φορώντας το σκουφάκι της εθνικής ομάδας πόλο. Σαν εικόνα και εμένα πραγματικά με συγκινεί. Αυτό ήταν. Το σκουφάκι οθήθηκε ως σύμβολο τιμής προς τον παίχτη και από το Μουντιέλ του 18 στη Ρωσία οι Κροάτες άρχισαν να εμφανίζονται στα γήπεδα του κόσμου με τα σκουφάκια τους ως αναγκαίο αξεσουάρ, φίλες και φίλοι. Πώς όμως βρέθηκε εκείνη τη στιγμή το σκουφάκι πόλο και το φόρεσε ο Τσόρλουκα? Εδώ είναι η απορία. Το σκουφάκι λοιπόν είχε δωρήσει το γιατρό της εθνικής ομάδας τον Μπόρις Νέμετς ο Πάουλο Ομπράντοβιτς, Ολυμπιονίκης του Λονδίνου και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό το 2018 στη Γένοβα, φίλες και φίλοι. Ο Νέμετς λοιπόν το είχε μαζί του για γούρι προφανώς και ο φυσικοθεραπευτής Ντερίμ Ρετζάι είχε τη φαϊνή ιδέα να το φορέσει ο Τσόρλουκα, όπως και συνέβη. Το σκουφάκι Πόλο από εκείνη τη στιγμή αποτέλεσε σύμβολο δύναμης και επιμονής. Η αυταπάρνηση που έδειξε ο Τσόρλουκα αναγνωρίστηκε από την UEFA. Ένα σκουφάκι λοιπόν Πόλο έχει γίνει μέρος της ιστορίας του κροατικού ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι.

Με κράνος ειδικό έπαιζε και ο Πέτερ Τσέχ, αν θυμάστε καλά. Ο Τσέχος τερματοφύλακας της Τσέλσι. Βαράντα κινητά εδώ πέρα. Τι γίνεται, ποιος με θυμήθηκε με τα μεσονύκτια. Και κάποια στιγμή και ο Σεμπαστιάν Λέτο, ύστερα από ένα τραυματισμό που είχε στο κεφάλι εκεί προς το τέλημα της καριέρας, το έπαιζε και εκείνος με τέτοιο έτσι κράνος, το οποίο προσωμιάζει λίγο με σκουφάκι του πόλο. Δεν μοιάζει, απλά είναι κάτι παρόμοιο σαν εικόνα να το δεις από μακριά. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, φίλες και φίλοι. Εγώ θεωρώ το πόλο εθνικό μας άθλημα. Είμαστε μια θαλασσινή χώρα με πάρα πολλές και μεγάλες διακρίσεις, πολύ σημαντικές διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο.

Επιγραμματικά να αναφέρω ότι στην υδατοσφαίρα η εθνική ομάδα της χώρας μας έχει το ασημένιο του 2020 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του υγρού στίβου, ασημένιο το 2023, χάλκινο το 5, το 15, το 22 και το 25. Χάλκινο το 4, το 6, το 16 και το 20 στο World League. Ασημένιο το 97 και το 2025 στο παγκόσμιο κύπελο. Ασημένιο το 18 και χάλκινο το 51, το 91, το 93 και το 2013 στους Μεσογειακούς Αγώνες. Δεν τη λες και μικρή. Νομίζω ότι είναι η εθνική ομάδα με τις περισσότερες και σημαντικότερες διακρίσεις. Οπότε εγώ θεωρώ την υδατοσφαίριση το εθνικό μας σπορ. Να δείτε εκεί τα 15χρονα τους πολίστες. Πραγματικά θηρία. Είναι το πιο δύσκολο ομαδικό άθλημα. Τι να κάνουμε. Πολύ τσαμπουκάς, πολύ ξύλο. Και το θέμα είναι ότι ακόμα και όταν είσαι σε στάσιμος, πρέπει να κινείσαι για να επιπλέψεις.

Δεν φάζουμε εμείς αντιλιακό, μανούλα μου. Δεν μας καίει ο ήλιος. Αντιθέτως τον καίμε εμείς. Αδιούλα, αδιούλα, φίλες και φίλοι, πώς θα πάρετε, για στείλτε εδώ πέρα στο 6939-943-943. Πότε θα φύγετε με αδιούλα? Έχουμε και τις γραμμές, το 2-12-2-25-9-43 και το 2-15-2-15-59-43. Είναι ανοιχτές οι γραμμές για να πάρετε τηλεφωνάκι, να τα πούμε στον αέρα, να πείτε τον πόνο και τον καημό σας. Και μια σκύπαμε για διακοπές, εγώ θα βρεθώ στην Αρτέμιδα. Στη Λούτσα. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει είναι καλεσμένος μου. Ξέρετε, εγώ πολλές φορές όταν καλώ έναν φίλο του λέω να πιούμε, έλα να πιούμε κάτι. Στην Κρήτη το έχουμε ως εξής. Δεν λέμε ποτέ στον άλλον έλα να φάμε. Είναι σαν να του λέμε δεν έχεις να φας σπίτι σου. Και μπορεί να το πάρει προσβλητικά. Λέμε πάντα έλα να πιούμε, όπου το πιο μας συνοδεύεται και με, με τους απαραίτητους μεζέδες. Άρα όταν ένας κριτικός σας πει έλα να πιούμε, να ξέρετε ότι θα έχει και μεζέ. Και άμα καμιά κριτικιά την τρακάρετε στον δρόμο και σας πει φύγε θα στην παίξω, φύγετε, δεν θα σας την παίξει.

Λοιπόν, σας άφησα λίγο εδώ με την ωραία, έτσι, κεφάτη θα έλεγα, dance μουσική την οποία παίζουμε πλέον. Γιατί είχα τον φίλο μου, τον Διονύστο Ματσούκα, την Αμαλιάδα, εδώ και τα λέγαμε στο τηλέφωνο. Παιδιά, να ξέρετε, είναι πολλά τα παιδιά, πολλοί ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και τα λέμε εκτός αέρα. Εμένα αυτό με χαροποιεί. Μου αρέσει να τα λέμε και από αέρος, η αλήθεια είναι. Αλλά να σας πω κάτι, μου αρέσει να κάνουμε παρίτσα. Αυτή η παρίτσα μπορεί να είναι και από αέρα, μπορεί να είναι και εκτός. Παρίτσα να είναι και ας είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Διονύσης, να ξέρετε, αγόρια και κορίτσια, ότι είναι παλιός ναυτικός, έχει δει τον κόσμο και αυτό μου έλεγε. Είναι καλό να βλέπουμε τον κόσμο, να βλέπουμε και λίγο παραπέρα από τη μύτη μας, να διευρύνουμε τους οριζοντές μας, να διευρύνουμε το μυαλό μας. Κακό δεν είναι, να ξέρετε. Πρέπει. Και είναι το πρέπει που δείχνει, καταδεικνύει επιτακτική ανάγκη να ανοίγουν οι ορίζοντες του εγκεφάλου μας, φίλες και φίλοι. Είχα μια κουβέντα με ένα φίλο, καλό φίλο μουσικό κάποια στιγμή. Καλό φίλο μουσικό και καλό μουσικό και πώς το λένε, ο συνεργάτης μου που έχει το μουσικό μεζεδοπολείο Αλεπού, το οποίο εμφανίζομαι από καιρούς καιρών εκεί το χειμώνα, ήμουν εκεί την σεζόν που μας πέρασε. Έτσι, μιας και το ανέφερα, ο Χρήστος ο Χριστόπουλος, ένας άνθρωπος έτσι με πολύ έτσι, με ένα πολύ μεγάλο εύρος γνώσεων και τα λοιπά, μου έλεγε πρέπει να γυμνάζουμε τον εγκεφαλό μας. Πρέπει να, η γυμναστική του εγκεφάλου δημιουργεί νέες συνάψεις στον εγκέφαλο. Τι είναι οι συνάψεις? Είναι οι νευρώνες οι οποίοι δημιουργούν γεφυρούλες μεταξύ τους. Όσο γυμνάζουμε τον εγκέφαλο, τόσο πιο πολλές συνάψεις δημιουργούνται. Που σημαίνει τι? Είναι σαν να έχουμε έναν υπολογιστή και να του κάνουμε αύξηση στη RAM. Η RAM, φίλες και φίλοι, είναι η διαχειριστική μνήμη ενός υπολογιστή, ενώ η ROM είναι η αποθηκευτική. Εμείς θέλουμε να αυξάνουμε κατά κύριο λόγο τη διαχειριστική μας μνήμη, δηλαδή τη RAM, για να μπορούμε να σκεφτόμαστε πιο γρήγορα, με περισσότερη ισχύ, πιο δυνατή θέληση και να έχουμε και γρήγορη σκέψη, διευρυμένη σκέψη. Αυτό. Η μουσική λοιπόν, γιατί στη μουσική έτσι περιστρέφονταν η κουβέντα μας, μαθαίνοντας μουσική διευρύνουν τον εγκέφαλό τους, περισσότερες συνάψεις, που σημαίνει περισσότερο μυαλό, θα το πω τελείως λαϊκά. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς να διευρύνουμε λίγο τους οριζοντές μας, να ανοίγουμε λίγο τη ματιά μας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αφήνουμε ξέφραγο αμπέλι τον προσωπικό μας χώρο, αυτό το οποίο καταλαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να πάρω πιο λίγο νεράκι, γιατί στέγνωσε η καταπιώνα μου. Θα πάμε και στο διαλυματάκι στη μία και θα επιστρέψουμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Μέχρι και λίγο πριν τις 2. Απόψε αυτή την Παρασκευή, όπως και κάθε Παρασκευή, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ξημέρωμα Σαββάτου. Σαββατοκύριακο έρχεται. Βγείτε λίγο παρά έξω. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν πειράζει. Με ένα καφέ στο χέρι στο πάρκο. Και από ένα σουβλάκι. Εκεί, σε ένα παγκάκι. Με μια ωραία κουβέντα και ένα ωραίο χαμόγελο και να κάνεις παρέα στον άλλον. Νομίζω ότι οι όμορφες στιγμές δεν χρειάζονται πολλά φτιασιδώματα και πολλά λούσα και πολλά έξοδα. Αρκεί να υπάρχει όμορφη, καλή, ευγενική θέληση και διάθεση και νομίζω ότι όλα βολεύονται και όλα γίνονται.

Εδώ είμαι, δεν έφυγα. Εδώ, 9.43 Interved and Sports. Όλη η ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Απόψε, όπως και κάθε Παρασκευή, 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Παρέτσα κάνουμε, παιδιά. Να ξέρετε ότι έχουμε και τον Κλείδωνα. Το οποίο είναι ένα έθιμο που έχει ρίζες στα αρχαία χρόνια.

στα παλιά χρόνια. Λοιπόν, η διήμερη γιορτή παραδοσιακά περιλάμβανε τρεις φάσεις. Την προετοιμασία, όπου την παραμονή του Αγιάννη του Ριζικάρη, του Αγιάννη του Κλείδωνα που λέμε και στην Κρήτη. Γινόταν το άναμα της φωτιάς και το πέρασμα πάνω από αυτήν, καθώς και η μεταφορά του αμύλητου νερού στην έκθεση στα άστρα. Δηλαδή αφήνανε τις στάμνες με το αμύλητο νερό κάτω από τα αστέρια. Και όταν άνοιγε η γιορτή του Κλείδωνα, ανήμερα δηλαδή,

για καλή τύχη, για υγεία, για όλα αυτά. Θεωρούσαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έφερνε καλούς ιονούς στο σπίτι αυτού ο οποίος πήδωσε τη πανεφωτιά τρεις φορές, λέγει η παράδοση. Μετά οι κοπέλες μετέφεραν το αμύλητο νερό, όπου κατά την μετάβαση στη βρύση και την επιστροφή, όπου αδειάζανε στο αγγείο, στο δοχείο, στο πύλινο δοχείο, το νερό, δεν μιλούσαν σε κανέναν. Ανήπαντρες κοπέλες βεβαίως.

ουσιαστικά είναι, πώς να το πω τώρα, μια μαντική ιεροτελεστία, όπου πάνω στη διαδικασία αυτή φανερόταν για τις ανήπαντρες κοπέλες ποιος θα τις παντρευτεί, πώς θα είναι το ριζικό τους κτλ. Και στην Κρήτη το γιορτάζουμε έτσι με ιδιαίτερα παραδοσιακά, αλλά νομίζω και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος.

Ο Αγιάννης ο κλείδωνας λέγεται και ριζικάρης, γιατί όπως προείπα, έτσι φανέρωνε το ριζικό της κάθε μια κοπέλας σε ένα αντικείμενο το οποίο θα έριχνε μέσα στο δοχείο με το νερό, το οποίο το φέρανε από τη Βρύση. Είπαμε, πηγαίνοντας τη Βρύση και γυρνώντας, δεν μιλούσαν σε κανέναν, γι' αυτό λέγονταν και αμήλυτο νερό. Το ρίχνανε μέσα σε ένα ειδικό αγγείο, ρίχνανε και, και κάποια αντικείμενα, τα σκεπάζαν με ένα πανί. Τα κλείδωναν δηλαδή. Και από εκεί έχει την έλκει την ρίζα του, το έθιμο του Αηγιάννη του κλειδώνου που λέμε στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, παντού γιορτάζεται έτσι με πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Και εδώ στο Ήλιον, να ξέρετε, έχουμε αύριο, μάλλον σήμερα, Σάββατο, Γιάννη Κακλή

Λοιπόν, σήμερα Σάββατο, 8.30 ξεκινάει. Έχουμε τον πολύ γνωστό εδώ σε εμάς, τον Γιάννη τον Κακλή. Πρώτος ανιψιός του μεγάλου Μανώλη Κακλή. Όσοι ξέρετε από κριτική μουσική, θα τον γνωρίζετε. Στο Λαούτο, το Γιάννη τον Μακρυδάκη, δικό μας παιδί και αυτός στη Λύρα. Και τον μεγάλο Γιώργη Χαλκιαδάκη, επίσης στη Λύρα. Αύριο όμως, Κυριακή, έτσι για, για τους πιο νεολαίους, κρατηθείτε, έχουμε Γρηγόρη Σαμόλη, ο οποίος λέει και την εξής μαντινάδα: για το χατήρι του Σεβδά πέταξα το δοξάρι.

Το ομώνυμο τραγούδι έχει τίτλο Λιράρης και νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ακόμα και αν δεν είστε κριτικοί, το ξέρετε. Και λέει για το χατήρι του Σεβντά, λέει έπιασα το δοξάρι. Δεν το πέταξε το δοξάρι, έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να τραγουδώ απούν ένα κουβάρι. Παίξε παντέρμη λύρα μου τον πόνο καμενώτες, να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες. Να βγουν κορίτσια όμορφα πάνω στο σοκάκι, να κάμουνε στα χείλη μου ζάχαρη το φαρμάκι. Να βγει λέει και μια μελαχρινή να κάτσει στο πεζούλι και να μυρίσει η γειτονιά κανέλα και ζουμπούλι. Να πάρουν από τα κάλιτζ λέει τ' άσχημα αυτού του τόπου και να στολίσει τη μαθιά του μερακλή ανθρώπου. Να έχω τον έρωτα δεξά να τραγουδούμε ομάδι για κίνια που μάθηκε με την καρδιά σημάδι. Μες την καρδιά σημάδι. Που είναι του ήλιου αδερφή λέει και του Απρίλη κόρη, του κάμπου κυτρολεμονιά και έρωτα στα όρη. Και όταν θα βγει στη βόλτα της λέει με το πιτίδιο ζάλο, να, το βάνιλο το χωριό λέει σε ταραχτά μεγάλο, του κόσμου οι γαρεφαλιές είναι στα μαγουλάτζι και η φωτιά του έρωτα στα χείλη τα δικάτζι. Και για τη μέση της λέει να πω απού είναι δαχτυλίδι, που είναι το περισσότερο λέει τσινιό της διστολίδι. Και πάει λέγοντας, έχει και άλλους στίχους, να μην σας τα λέω τώρα, έχω συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα ρε παιδιά, συγκινήθηκα όταν έρχομαι επαφή με κάθε τι που έχει βγάζει Κρήτη, συγκινούμε. Όπως συγκινούμε και με κάθε τι που βγάζει Μοριά και ειδικά Αρκαδία, συγκινούμε επίσης. Να σου πω τι άλλο με συγκινεί. Θα σας φάνει πάρα πολύ περίεργο, πολύ παράξενο και σε κάποιους ίσως αλόκοτο. Συγκινούμε όταν ακούω ωραίες μαντινάδες, πραγματικά με αγγίζουν. Συγκινούμε όταν ακούω ωραίες μουσικές, όταν βλέπω νέα παιδιά να έχουν έτσι τόσο μεγάλη απήχηση σε νέους ανθρώπους, όπως είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, αυτός ο εξαιρετικός καλλιτέχνης, αυτό το πολύ σεμνό παιδί. Συγκινούμε όταν ακούω την Παπαλάμπρενα, που ήταν το τσάμικο του συγχωρεμένου του Αρκάτου παππούλη μου, του Δημήτρη του Λιμπερόπουλου. Συγκινούμε με τις καταβολές και τις καταγωγές μου, συγκινούμε και όταν βλέπω, άσχετο τελείως, συγκινούμε όταν βλέπω στην τηλεόραση είτε στο δρόμο σε παρέλαση άγημα καταδρομέων. Γιατί είχα την τιμή και τη χαρά, την τεράστια τιμή, να είμαι κι εγώ μέλος των ειδικών δυνάμεων τούτου εδώ του τόπου. Και είναι κάτι που με αγγίζει. Σίγουρα, πέρα από τα παιδιά μου, τα οποία από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι θα με κάνουν μπαμπά, μέχρι τώρα με συγκινούν καθημερινά τα σκασμένα. Και νομίζω όλων του καθενός το παιδί. Και ειδικά για εμάς τους πατεράδες που είμαστε και διαζευγμένοι, αλλά κοντά στα παιδιά μας, καλό είναι, πρέπει, το παιδί χρειάζεται και τους δύο γονείς. Να ξέρετε ότι η λέξη μαμά και η λέξη μπαμπά ενεργοποιούν διαφορετικά κέντρα στον εγκέφαλο, εκρίνουν διαφορετικές ορμόνες αυτά τα κέντρα και συμβάλλουν στην εξίσου ανάπτυξη κέντρων του εγκεφάλου για το κάθε παιδί. Και κάθε ορμόνη αυτή που εκρίνεται συμβάλλει σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης για ένα παιδί. Οπότε το παιδί πρέπει να λέει και μαμά και μπαμπά. Γιατί πολύ στη μόδα το έχουμε κάνει, γονέας 1 και γονέας 2. Τι γονέας 1 και γονέας 2? Μάνα, πατέρας, τέλος. Αυτό είναι ο γονιός.

Εν τω μεταξύ σας διάβαζα τις μαντινάδες του Λιράρη, του Γρηγόρη του Σαμόλη, και παίζει δίσκο μουσική. Τώρα που κολλάει το ένα με το άλλο, αλλά ξέρετε κάτι, γουστάρω. Γουστάρω, μ' αρέσει να κολλάω, να συντεριάζω ατέριαστα πράγματα σε τούτη τη ζωή, γιατί και εγώ είμαι ένα ατέριαστο πλάσμα, όπως θα με δει όλος θα καταλάβει ότι είμαι ένα ατέριαστο και ένα λόγο το πλάσμα, οπότε... Μέσα στο αίμα μου είμαι και μέσα στο αίμα μου είναι όλο αυτό και μέσα στην ιδιοσυγκρασία μου. Και λες και καμιά φορά δεν βάριεσαι. Εν τω μεταξύ συζητούσαμε για Μουντιάλ, έλεγαμε για Μουντιάλ πριν. Είναι στο 19ο προς 20ο λεπτό το Σκωτία-Μαρόκο σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Σκοτσέζοι πάρα πολύ μαχητικοί, έτσι κι αλλιώς είναι στο υφασμά τους σαν λαό. Εν τούτους όμως οι Μαροκινοί προηγούνται με 0-1. Έχουν ομαδάρα, πώς να το κάνουμε δηλαδή.

Απορώ πραγματικά όμως πώς κατάφεραν και χάσαν το Κόπα Αφρικα. Και θα πω με τον τρόπο που το χάσαν, αλλά στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Με τέτοια ομάδα, τέτοιες μονάδες, ας πούμε, θα πρέπει να προηγούνται ένα 2-0 της Σενεγκόλ, της Σενεγάλης, και να καθαρίσουν το παιχνίδι και να τελειώνουν, να πάνε σπίτια τους. Ο Σαϊμπάρη στο δεύτερο λεπτό το πέτυχε το...

σίγουρα θα ενημερωθήκατε για αυτά και από τον Δημήτρη Στρατάκη. Αυτό θα πω και εγώ μόνο μια φορά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αυτό γκολ του Μπέρτζες στο 11, όπου γίνεται το 1-0, και στο 43ο λεπτό το 2-0 από τον Freeman για τους Αμερικανούς. Νικόλας Κατσάτσος. Καλησπέρα γίγαντα Γιώργο. Ρε Κατσάτσο, πριν δεν ήμασταν παραλίτσα, δεν τα λέγαμε. Γόρι μου γλυκό, παλικάρι μου. Νίκος Κατσάτσος, παιδιά, φωνάρα στα δελτία ειδήσεων. Πολύ ωραίος, τρομερή εκφορά λόγου. Το δελτίο ειδήσεων θέλει να έχεις μια ωραία εκφορά λόγου, μια σωστή άρθρωση και ταχύτητα. Ο Νικόλας τα έχει αυτά. Να είναι καλό το αγόρι μας.

Οι Σκοτσέζοι βέβαια σε ξέδρες δεν σταματούν να επεφημούν και να πανηγυρίζουν. Έτσι κι αλλιώς το Μουντιάλ, παιδιά, είναι μια γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό.

Ο μέσος λοιπόν της PSV Eindhoven, ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, στο δεύτερο λεπτό σκόραρε εναντίον της Σκωτίας. Δεν τον πιάνει ο ύπνος τον Κατσάτσο, παιδιά. Βρε καμιά ελεύθερη για τον Κατσάτσο, τι έγινε, θα του βρούμε κανένα κορίτσι. Να τον παίρνει αγκαλιά να κοιμάται τα γόρι μας. Έχει υπερένταση. Λογικό, λογικό. Αυτό το παθαίνουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος, κοιμάμαι με τη συνείδησή μου. Ίσχυ σαν το πουλάκι.

γεννημένο το 2001 ο Σαϊμπαρίτης Σενχόφεν. 25 ετών, με χρηματιστηριακή αξία τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα τσάμπα πράγμα. Εγώ αυτά τα έχω όταν πηγαίνω στο περίπτερο εδώ απέναντι στην Αιγίνου Κολέων, να πάω να ψωνίσω κάνα μάνστερ και κάνα σάντουιτς. 40 εκατομμύρια τώρα, σιγά το πολύ λέω. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αν συνεχίσει να σκοράρει, θα τον ομοσχοπουλήσει για Eindhoven, παιδιά. Μετά το Μουντιάλ, καταλαβαίνετε μάλλον, κατά διάρκεια του Μουντιάλ γίνεται τρελό σκάουτινγκ, η αλήθεια είναι. Και έχουμε και μια κίτρινη κάρτα για τον Στον Διόπ, μάλλον της ομάδας του Μαρόκου.

τίποτα, μωρά. Αμυντικός της Φούλαμ είναι αυτός. 7,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Τώρα, η φτύνια τρώει τον παρά. Ρε, Σιντιόπ. Γι' αυτό πήρες κάρτα. Άμα ήσουν ακριβώς, δεν έπαιρνες κάρτα. Γι' αυτό εγώ λέει είμαι λογαγός και συλλογίας. Ταινιάρα στον Αλφα, να ξέρετε, στις 9 και 10 την Κυριακή. Η μέρα ανεξαρτησίας, η δεύτερη ταινία. Νέα απειλή.

Ντιόπ. Και στην Αφρική παίζει πάρα πολύ τον Ντιόπ. Νομίζω πως παίζει και το Παπαδόπουλος εδώ, πως παίζει και το Τζόνς στην Αμερική, το Μπλακ, το Μπράουν.

ανοίγω το flash score και μου γράφει τένις. Τι τένις ρε φίλε. Τένις. Άρα στη Σενεγάλη λέει κάνουν ντιόπινγκ ρε μάγκα. Παπαμπούπα ντιόπινγκ.

0: Έχουμε ημίχρονο στο... Όχι, δεν έχουμε ημίχρονο. Τι λέω. Τι λέω, καλέ. Και δεν βγαίνει και ένα χέρι από πάνω να μου ρίξει μία να με ξυπνήσει. Δεν έχουμε ημίχρονο. Λοιπόν, μου αρέσει στο Sport 24 που έχει φωτογραφία των Σαϊμπάρη και σε δεύτερο πλάνο, στο φόντο, τον Άλισον, τον τερματοφύλακα της Βραζιλίας, ο οποίος δεν μου κάνει, ρε παιδιά, έτσι με το πολύ μάλι. Δεν μου αρέσει. Και γενικά ο τερματοφύλακας, εκτός από τον Ρεν, έχει Γκίτα, ο οποίος ήταν μια κατηγορία μόνος του. Δεν μου αρέσει να έχει έτσι μακρύ μάλι. Δεν ξέρω, δεν. Από μένα είναι όχι. Άλισον, δεν θα σε δούμε στην επόμενη φάση. Γενικά και ειδικά, έτσι μου φαίνεται. Πάντως, όταν ήμουν μικρός ή νεαρότερος, περίμενα το Μούντιαλ, παιδιά, να έρθει σαν τι να πω, πραγματικά... το περίμενα όπως το μικρό παιδάκι περιμένει τον Άγιο Βασίλη. Πλέον και προϊόντος του χρόνου δεν έχω αυτή την προσμονή.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Τελείωσα τη φράση μου ακριβώς μόλις έπεσε το σποτάκι. Λοιπόν, προϊόντας του χρόνου, λοιπόν, και με την ηλικία, με τα χρόνια να περνά, δεν έχω την ίδια προσμονή για το Μουντιάλ. Αντίθετα, περιμένω, η αλήθεια είναι το Euro, το επόμενο Euro. Είμαι θειασότης του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις τώρα, τι ευρωπαϊκό τώρα με την παγκοσμιοποίηση? Δεν έχει χάσει το ποδόσφαιρο της κάθε χώρας τη φύση του. Βλέπεις και μια Βραζιλία που κάθε άλλο παρά Βραζιλία, ρε παιδί μου, σου κάνει. Δεν είναι αυτό το ζόγκο μπονίτο, αυτό το όμορφο ποδόσφαιρο, το όμορφο παιχνίδι, δεν υπάρχει για τη Βραζιλία πλέον. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, η γενιά η δικιά μας, ναι, έχουμε δει Μέση, έχουμε δει Ρονάλντο, έχουμε δει Φίγκο, έχουμε δει Τιερί Ανρί, έχουμε δει Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, έχουμε δει Αριέν Ρομπέν, έχουμε δει Ζινεντίν Ζιντάν, παρακαλώ, έχουμε δει Αλεσάνδρο Ντελ Πιέρο, όλους αυτούς τους μεγάλους stars του ποδοσφαίρου, αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πλέον, επειδή το ποδόσφαιρο δεν βγάζει τέτοιου βεληνικούς προσωπικότητες, δεν μπορώ να πω ότι με τραβάει. Όπως και το μπάσκετ πλέον δεν βγάζει. Βγάζει παιχταράδες βεβαίως, ναι, αλλά δεν βγάζει τις προσωπικότητες αυτού του βεληνικούς που έβγαζε παλιά, φίλες και φίλοι.

Μου λέει εδώ, η Πέννη το μάνστερ λέει, κάνει ταχυπαλμίες, μην πίνεις. Έτσι κι αλλιώς εγώ καφέ δεν πίνω, Πέννη. Είμαι που με ζωχάδας να πίνω και καφέ. Πίνω κανένα μάνστεράκι έτσι για να περνάει η ώρα. Να ξέρετε βέβαια ότι το σώμα, όταν βάζουμε, όταν εισάγουμε στον οργανισμό εξωγενείς ουσίες, οι οποίες μπορεί να το να είναι διεγερτικές, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, το σώμα κάνει μετά από αρκετό καιρό, κάνει την μπαίνει στη διαδικασία αυτή που λέμε ομοιόσταση, δηλαδή εξισορροπεί τις ουσίες για να μην σε πιάνουν τόσο. Βλέπουμε ανθρώπους που πίνουν καφέ, κάποια στιγμή στη ζωή τους χρειάζονται ένα καφέ για να λειτουργήσουν. Μετά από κάποιο διάστημα πάνε στους δύο, δεν τους πιάνει ο ένας μόνο. Μετά από λίγο καιρό πάνε στους τρεις και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή το σώμα έρχεται και κάνει ομοιόσταση, οπότε θες όλο και περισσότερο από μια ουσία εξωγενή για να σε πιάσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζει το σώμα τις ουσίες, τα τρόφιμα και τα ποτά, όποια είναι, όποια μπορεί να είναι αυτά. Είναι η διαδικασία του σώματος για να εξισορροπεί, για να μπαίνει σε διαδικασία εξισορρόπησης, φίλες και φίλοι. Συνηθίζει. Εδώ ανοίγει το Gemini εδώ στο κινητό μου μόνο του. Ρε Gemini, φεύγω από εδώ πέρα.

Λοιπόν, ωραίο κομμάτι αυτό που παίζει. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι είναι, αλλά μου κάνει πάρα πολύ Γιώργο Βασιλείου. Πες μου στο καμπριολέ. Τώρα θα σας το κάνω, σας το ετοιμάσω. Συλλάπωσες την γωνιά και μου πήρες τα μυαλά. Μπες μες στο καμπριολέ, πάμε για κανά καφέ. Κάνε κοπάνα, πάμε παραλία. Ναι, μου θυμίζει λίγο Γιώργο Βασιλείου. Γιάννη Βασιλείου, όχι Γιώργο Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου, παλιός τοπίος, αείμνηστος. Ταξίαρχος Θεοχάρης, παρακαλώ. Αλλά ο τραγουδιστής που λέω είναι ο Γιάννης Βασιλείου, ο άνθρωπος ζει ακόμα. Πατέρας του Γιώργου Αλκαίου. Ο οποίος γυρίσαμε παρόδο, παιδιά, τραγουδάει ακόμα σε μαγαζιά, οκ, πιο συνοικιακά, πιο μικρού ελληνικού, αλλά είναι αϊθαλής ο Γιάννης ο Βασιλείου, ωραιότατος. Και για εμάς που είμαστε λαϊκά παιδιά, έχει δώσει μερικές από τις έτσι, πιο ωραίες, τα πιο ωραία σουξέ που έχουν κυκλοφορήσει στην λαϊκή αθηναϊκή νύχτα και όχι μόνο. Λοιπόν, και έχει και μια ζεϊμπεκάρα, παιδιά, τρομερά ερωτική, το σαν να μην, σαν να μην έφυγες ποτέ. Όποιος, βάλτε το YouTube, σαν να μην έφυγες ποτέ, Γιάννης Βασιλείου. Ζεμπεκάρα απίστευτη. Και άμα είστε και καψούριδες, μου το λέει κάποτε ένας παλιός μαέστρος, όταν είσαι καψούρης και απογοητευμένος, η χειρότερη παρέα που θα μπορούσες να έχεις είναι ελληνική λαϊκή μουσική. Μιλάει όλο για καψούρες, για χαμένες αγάπες, για χωρισμούς, για τόνα, για τ' άλλο. Παναγία και Χριστέ. Οπότε, παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αν χωρίζετε, μην ακούτε λαϊκά. Δεν κάνει. Μην ακούτε likes.

Αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο συγχωρεμένος, ο Παντελής, ο Παντελίδης. Ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αγαπημένος, ο οποίος έφυγε σε τροχαίο δυστύχημα το 2016. Αυτό είχε καταφέρει να κάνει με τα τραγούδια του, με τους στίχους τους οποίους σκάρωνε, είχε καταφέρει να αγγίξει τις ευαίσθητες καρδιές των λαϊκών αγοριών. Ήταν όλα βγαλμένα μέσα από τη ζωή, όλα εμπειρικά τα κομμάτια του. Και αυτό ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Οπότε πρέπει το τραγούδι να μας αγγίζει κιόλας λίγο.

Λοιπόν, η ώρα κοντεύει 2 παρα 10. Εγώ θα σας αφήσω σιγά σιγά στις ωραίες μουσικές του 9.43 Intervention Sports. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε, τα είπαμε τα δικά μας. Την άλλη Παρασκευή θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Έλενα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Και εκλεγμένη, παρακαλώ, στην Κεντρική Επιτροπή της Φωνής Λογικής. Θα μας παρουσιάσει και τις δικές της θέσεις, αλλά και του κόμματος. Είπαμε εμείς εδώ ανοιχτά για όλο τον κόσμο, όποιος θέλει. Όποιος θέλει, παρακαλώ, 500 αρικάκι και τον βγάζουμε, του κάνουμε εκπομπή. Είναι πολύ απλό, να ξέρετε. Μου λέει ένας, τα παίρνεις, μου λέει, και τους βγάζεις. Ποια παίρνω, ρε κακόμοι, ρε, ποια παίρνω. Με το σταυρό στο χέρι, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τίμιο και το πιο ωραίο και το πιο σωστό. Με το σταυρό στο χέρι.

Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα για την όμορφη παρέα, για την ακρόαση. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο πραγματικά σας αξίζει. Να αγαπάτε όμως και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, ωραίο καιρό θα έχει, βγείτε παρά έξω. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Εσείς μείνετε στον 943 Interveten Sports, πρώτη εκπομπή για σήμερα στις 7 το πρωί με τον κύριο Γιώργο Κοντονή, Ελλάδα Παντού, με τον Βασίλη Γερασίμου εννοείται στην υποστήριξη. Κοπέλια και κοπέλιες, γεια χαρά!